0: και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στους ιδιοκτήτες, οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για 14 από τις πληγήσεις πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβολο των κατοίκων Θανάση Καμπαγιάννη, οι εκθέσεις διαψεύδουν ρητά τις αρχικές τοποθετήσεις της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, ότι οι βλάβες αφορούσαν μόνο μικρομετακινήσεις και όχι τον φέροντα οργανισμό. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική άνεμη βόρεια 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσχερα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στην στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Επίσης, αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί η Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθεται από σήμερα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα σταθμού μας www.athena94.gr. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμορρησία. Εκδικάζεται αύριο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για προσωρινή διαταγή, ώστε να τους επιδειχθούν όλα τα έγγραφα σχετικά με τις ζημίες στα σπίτια τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθεζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Χθες παραδόθηκαν στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στους ιδιοκτήτες σε ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για 14 από τις πληγήσεις πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο των κατοίκων Θανάση Καμπαγιάννη, οι εκθέσεις διαψεύδουν ρητά τις αρχικές τοποθετήσεις της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Αναδόχου Κοινοπραξίας ότι οι βλάβες αφορούσαν μόνο μικρομετακινήσεις και όχι τον φέροντα οργανισμό. Και ο καιρός γενικά έθεος, σήμερα στατική άνεμη βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσχερα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.

φτιάξει σπίτι και οικογένεια. Αυτό είναι μόνο αποδεκτό. Όμως του πόθου η αγένεια τα κάνει στάχτη στο

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάγκη Τσαρούχα. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδα-ΗΠΑ τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στην στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί η Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Λεπτομέρειες στην σελίδα του σταθμού www.athina94.gr. Πανενθική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο, αλλά και αγρότες. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσει από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αναπροσαρμογή, η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις, βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιούχου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη νύχτα στη μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο, που καίει πυκνό πευκοδάσος. Η φωτιά ξέσπασε στη Βουλγαρία το μεσημέρι της Κυριακής και πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 48 οχήματα. Εκδικάζεται αύριο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για προσωρινή διαταγή ώστε να τους επιδειχθούν όλα τα έγγραφα σχετικά με τις ζημιές στα σπίτια τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Χθες παραδόθηκαν στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στους ιδιοκτήτες, οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για 14 από τις πληγήσεις πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο των κατοίκων Θανάση Καμπαγιάννη, οι εκθέσεις διαψεύδουν ρητά τις αρχικές τοποθετήσεις της ελληνικό μετρό ΑΕ και της αναδόχο κοινοπραξίας ότι οι βλάβες αφορούν μόνο μικρομετακινήσεις και όχι τον φέροντα οργανισμό. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώντας συμβολικά έναν κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης που έχουν στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών. Συνολικά τοποθετήθηκαν 125 νέοι στη φωτισμού, 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και μόλις 19 σε νέα σημεία, όλοι στην πλευρά των κτηρίων, ώστε η θέαση προς τον Παρθενώνα να παραμένει ανεμπόδιστη. Στη διεθνή επικαιρότητα, την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκας. Εν τω μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ πάνω από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην Πρίστινα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από τα κτίρια της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου του Κοσόβου. Οι διαδηλωτές ζητούσαν από τους νομοθέτες να προχωρήσουν στην ψήφιση τροπολογιών που περιορίζουν τις εξουσίες του Δικαστηρίου Εγκλημάτων Πολέμου του Κοσόβου στη Χάγη. και ο καιρός γενικά αίθωση με αστατική άνεμη βόρεια 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Αγαπητοί φίλοι, στο σημερινό μας επεισόδιο καταπιανόμαστε με ένα θέμα που αγγίζει άμεσα κάθε εργαζόμενο και ασφαλισμένο στην Ελλάδα. Ποιο άλλο, το συνταξιοδοτικό σύστημα. Με τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές στα όρια ηλικίας, τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος και τους υπολογισμούς των ποσών, το τοπίο, θα λέγαμε, σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα, μοιάζει συχνά περίπλοκο και δυσνόητο. Για να βάλουμε τάξη στις απορίες μας και να αποκωδικοποιήσουμε τι ισχύει πραγματικά, φιλοξενούμε έναν εκ των διαπρεπών δικηγόρων, εργατολόγων, εξειδικευμένων, τον Άρη Πίτα, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει στα κρίσιμα σημεία που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε για το ασφαλιστικό. Γεια χαρά, Άρη Πίτα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Ταλαμάγκα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε όμως να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι, θα ξεκινήσουμε από τα πιο απλά ρηπίτα. Τι είναι η θεμελίωση και τι η κατοχήρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που ακούμε πολύ συχνά.
3: Είναι αλφές αυτό, είναι κάτι που ακούγεται συχνά και μπερδεύει τον κόσμο. Λοιπόν, για να το πούμε απλά, η κατοχήρωση είναι ένας όρος που πλέον στην πράξη δεν υφίσταται, έχει καταργηθεί. Η κατοχήρωση δηλαδή σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει μόνο το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται, αλλά όχι και το όριο ηλικίας. Αλλά παρά τα αυτά κλειδώνει τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις σύνταξης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατοχήρωσης. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι για τις μητέρες ανηλίκου, οι οποίες με 5.500 αίτημα το 2010 κλειδώνανε τη μειωμένη στα 50 και την πλήρη στα 55. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Η κατοχήρωση τελείωσε και έχει αντικατασταθεί από τη θεμελίωση. Στη θεμελίωση πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και το χρόνο ασφάλισης που πρέπει και την ηλικία. Οπότε τώρα το κλείδωμα αυτό το παλαιότερο στην πράξη καταργήθηκε.
2: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, Άρη Πίτα, επίσης, στα βασικά, τι μπορεί ένας πολίτης ή τι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε πριν, προηγουμένως, για να διευκολύνουμε τη συνταξιοδότηση.
3: Λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, υποχρεωτικά θα πρέπει να περιμένουμε και το όριο ηλικίας, δεν είναι εκεί μόνο χρόνος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να, αυτό ισχύει κυρίως για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, είναι να επισκεφτούν το υποκατάστημα μέχρι 2 χρόνια πριν τη σύνταξή τους και να καταθέσουν τα πρωτότυπα ασφαλιστικά έγγραφα έως και το 2001 για καταμέτρηση ή ανακεφαλαίωση, όπως τη λέμε.
2: Ναι.
3: Όταν λέμε πρωτότυπα έγγραφα, εννοούμε τα παλιά, τα μεταυτοκόλλητα. Για όσους θυμούνται.
2: Ναι, τις παλιές καρτέλες του ΙΚΑ και όχι μόνο.
3: Αυτά, ναι. Θεωρητικά αυτό το γεγονός, η πράξη, βοηθάει στον χρόνο έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Γιατί θα έχει ολοκληρωθεί καταμέτρηση, η οποία σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία. Αλλά επειδή όμως μιλάμε πάντα για τον ΕΦΚΑ, υπάρχουν και τα εστράπελα στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπου σε διάφορα υποκαταστήματα ο φάκελος μετά από κάποια καταμέτρηση κατεβαίνει κάτω στο υπόγειο, στο αρχείο, όπως λέμε. Όταν με το καλό έρθει η ώρα για συνταξιοδότηση, ο φάκελος είτε θα καθυστερήσει να ανέβει στον υπάλληλο που το χρειάζεται, είτε μπορεί και να καθεί. Οπότε εκεί πέρα που ήταν να πάμε για καλό, έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση.
2: Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι ξέρω, στο υπόγειο της υπηρεσίας και για να πρέπει να πάει στον τρίτο όροφο να κάνει 10 μήνες.
3: Πρέπει να βγει πρωτόκολλο, να πάει ο υπάλληλος να το ψάξει, να το βρει και εκεί καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός.
2: Ναι.
3: Έχουν συσσωρευτεί αίτησμα και φάκελοι από πολλά χρόνια.
2: Τώρα κατανοώ, παρά τα βήματα, τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην ψηφιοποίηση του κράτους τα τελευταία χρόνια, ένας φίλος τηλεθεατής και το θεώρησα πολύ εύστοχο, μας είχε γράψει για κάποιες ανάλογες περιπτώσεις ότι ψηφιοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Λοιπόν,
3: είναι αλήθεια αυτό. Και γι' αυτό κρατάμε και πάντα αντίγραφα, ό,τι δίνουμε στον ΕΦΚΑ και αντίγραφα, ειδικά από καρτέλες.
2: Ναι. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω και να το κάνω πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, ναι, υπήρχε ένας οικοδόμος ο οποίος είχε χάσει την καρτέλα με τα ένσημα. Τι χάνει, χάνει το σχετικό χρόνο.
3: Ο οικοδόμος καταρχήν είναι τυχερός, γιατί τα οικοδομικά, τα περισσότερα σχεδόν όλα, τα ένσημα έχουν ψηφιοποιηθεί. Οπότε και να χάσει συγκεκριμένα στην καρτέλα του, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος.
2: Μάλιστα.
3: Το πρόβλημα είναι για αυτούς που είχαν καρτέλες με τα ένσημα που είπαμε πριν τα αυτοκόλλητα, οι οποίες όμως δεν έχουν περάσει στο σύστημα. Τότε θα χρειαστεί να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιαρίου, έτσι λέγεται αυτή η αίτηση, η διαδικασία, όπου ΕΦΚΑ θα ψάξει στο αρχείο του εργοδότη για να εντοπίσει τη σχετική ασφάλιση. Αν τη βρει, καλώς. Αυτή η διαδικασία όμως κρατάει συνήθως πολύ καιρό, μπορεί να κρατήσει και 3-4 χρόνια, και η επιτυχία της μπαίνει και τόσο σίγουρη, δυστυχώς. Αλλά γενικότερα, ό,τι έχει ψηφιοποιηθεί και έχει περασεί στο σύστημα, ακόμα και να χαθεί η καρτέλα, δεν μας πειράζει.
2: Μάλιστα.
3: Με και το χρόνο και τα ένσημα.
2: Άρα οι περισσότεροι κλάδοι έχουν ψηφιοποιηθεί, έτσι, ναι.
3: Το 90% τουλάχιστον, ναι.
2: Το Ταμείο των Δημοσιογράφων, από ό,τι ξέρω, όχι ακόμα.
3: Όχι, όχι. Σιγά σιγά.
2: Πάνε αργά. Λοιπόν, εδώ θέλω να σε ρωτήσω, θα δούμε, δηλαδή κάποιος για να πάρει σύνταξη παίρνει ή στα 40 χρόνια, με 40 χρόνια εργάσιμα, έτσι, ναι, ή στα 67.
3: Με 15.
2: Ή στα 15 χρόνια αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη. Πάμε τώρα. Έστω ότι κάποιος δεν έχει αρρυπίτα αυτά τα 15 αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη. Τι κάνει.
3: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Γιατί για τη σύνταξη χρειαζόμαστε, όπως είπατε και πολύ σωστά κ. Δαλαμάτα, 15 χρόνια. Εάν κάποιος έχει λιγότερα και δεν μπορεί να συμπληρωθούν με κάποιο τρόπο αυτά, τότε οι εισφορές χάνονται και τα ένσημα και οι εισφορές. Ένας τρόπος είναι για να φτάσουμε τα 15, που είναι ο μαγικός αριθμός, είτε με πραγματική απασχόληση και εργασία, προφανής δηλαδή,
2: ναι,
3: είτε με περιοριστική ασφάλιση σε περίπτωση μη ύπαρξη εργοδότη, η λεγόμενη αυτοασφάλιση. Αντίστοιχο πρόγραμμα παρέχει και η ΔΥΠΑ, που είναι για τους μακροχρόνιους ανέργους, είτε τέλος με κάποια εξαγορά, να αγοράσουμε χρόνο δηλαδή για να φτάσουμε τα 15 χρόνια. Αλλά η εξαγορά είναι αρκετά περίεργη, γιατί δεν επιτρέπεται για όλους. Για τους άντρες επιτρέπεται μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, για τις γυναίκες, για τις παλές συγκεκριμένα, όλα τα υπόλοιπα.

0: ανάλογά του, ο νομοθέτης του δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του μέσω του θεσμού αυτού. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο υποψήφιος συνταξιούχος πληρώνει εξαιτίας το σύνολο της παγωγής. Το ποσό αυτό ποικίλει, αλλά ξεκινάει από 185 ευρώ. Εξαρτάται από τους μισθούς που έχει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Οπότε, υπάρχουν όμως και κάποιες προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο υποψήφιος στην πολιτική ασφάλιση. Το πρώτο είναι να έχει 10 χρόνια ασφάλιση τουλάχιστον. Εάν δεν έχει 10 χρόνια, αλλά έχει τουλάχιστον 5, θα πρέπει να κάνει την αίτηση για υπαγωγή μέσα σε ένα έτος από την τελευταία εργασία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εξίσου σημαντικό αλλά και ενοχλητικό είναι ότι θα πρέπει να προηγηθούν και μεγάλη σειρά ιατρικών εξετάσεων, καμιά δεκαριά πρέπει να είναι, για να πιστοποιηθεί ότι ο ασφαλισμένος δεν φέρει αναπηρία.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Και ένα τελευταίο, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει κάποιος, με συγχωρείτε και τα λαμάκια, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πρωτική ασφάλιση για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Αυτό είναι το προφανές ενδιαφέρει όσους θέλουν να συνεχίσουν για να πάρουν σύνταξη. Αλλά μπορούμε να κάνουμε προαιρετική και μόνο για τον κλάδο υγείας. Κάποιος μπορεί να ενδιαφέρει μόνο υγεία, η ασφάλιση, η κάλυψη αυτή.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο να δούμε, Άρη Πίτα, την προαιρετική ασφάλιση σε μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας, όπως είναι μακροχρόνια άνεργοι.
0: Ακριβώς, ναι. Παρόλο που έχει πέσει ενεργεία, έτσι λένε οι δείκτες, υπάρχουν ακόμα άνεργοι και μακροχρόνιοι. Λοιπόν, η προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνιων ανέργων είναι σαν την προαιρετική ή αυτοασφάλιση που ήταν προηγουμένως, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνει ασφαλισμένες εισφορές, τις πληρώνει η ΔΥΠΑ εξ ολοκλήρου. Και για τον κλάδο κυρία Σύνταξης και επικουρικής και υγείας. Βασική όμως προϋπόθεση είναι να έχει ο ασφαλισμένος τουλάχιστον 10 έτη ασφάλισης, να είναι κατά κανόνα 62 ετών και να έχει παραμείνει στο Ταμείο Ενεργείας εγγεγραμμένος συνεχόμενα για 12 μήνες. Δηλαδή στην πράξη η ΔΥΠΑ μας πληρώνει τα ένσημα από το 10ο ως και το 15ο. Για να πάρουμε σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Για τις μέλες δηλαδή των ελάχιστων. Δεν μας δίνει για τα παραπάνω για τα 40 χρόνια, για τα 30, μόνο για να πιάσουμε τη βάση.
1: Ναι. Λοιπόν, αν ρωτούσα, Άρη, να δούμε εάν κάποιος έχει φτάσει στα 67 χρόνια και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για σύνταξη, δικαιούται κάτι, μπορεί να πάρει έστω και την εθνική σύνταξη.
0: Και αυτό είναι κάτι που απασχολεί πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ειδικό θεσμός από τον ΟΠΕΚΑ αυτή τη φορά, όχι από τον ΕΦΚΑ. Είναι η σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα, έτσι ονομάζεται. Όταν κάποιος είναι 67 ετών και δεν έχει 15 έτη ασφάλισης που αντιβεί να σύνταξη ή έχει 15 έτη αλλά οι αφιλές του είναι τέτοιες που δεν του επιτρέπουν να πάρει την παροχή, τότε μπορεί να επαφθεί και να λάβει από τον ΟΠΕΚΑ τη σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα, όπως είπαμε. Αυτή λοιπόν η παροχή δίδεται με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Δεν μπορεί να την πάρει οποιοδήποτε είναι 67 χρονών. Υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι το ετήσιο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.300 ευρώ για τους άγαμους ή τα διπλάσια 8.600 για τους έγκαμους. Και η ακίνητη περιουσία να είναι έως και 90.000 ευρώ. Αλλά το πιο σύνηθε στην πράξη που εμποδίζει τη λήψη αυτή της παροχής και το οποίο αγνοούν οι περισσότεροι είναι το εάν λαμβάνει σύνταξη ο σύζυγος. Αυτή είναι μεγάλη παγίδα. Δηλαδή αν έχουμε ένα σύζυγο ο οποίος είναι συνταξιούχος, τότε αποκλείεται από το επίγωμα το ΟΠΕΚΑ το άλλο μέρος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό έχει και τα παράδοξα. Γιατί έχουμε περιπτώσεις και στα γραφή και πάλαγα στο φαντάσμα πολλά που έχουμε άτομα 70 ετών και 80 ετών μετά από 40-50 χρόνια γάμου να οδηγούνται σε κάποια εικονικά διαζύγια για να πάρουν από τα 400 ευρώ που είναι η κάθε παροχή.
1: Ναι. Μάλιστα. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, Άρη, αν υπάρχει, αν ένα πρόσωπο, και το λέω με ερώτημα που μας είχε έρθει και εδώ στο ραδιόφωνο στο Αθήνα 984 και στη τηλεόραση, υπήρχε ένα πρόσωπο λοιπόν, το οποίο σύζυγος δημοσίου υπαλλήλου, όπου έπαιρνε την εθνική σύνταξη, την οποία την παίρνει οποιοδήποτε πάνω από τα 67 χρόνια.
0: Ναι.

0: εθνική σύνταξη. Καταρχήν δεν είναι εθνική σύνταξη, είναι η σύνταξη ανασφάλιση περίλικα. Αυτή όπως προείπαμε.
1: Η οποία, τι ποσό είναι αυτή, τι ποσό?
0: 420 ευρώ.
1: 420 ευρώ, ωραία.
0: 400 ευρώ περίπου, ναι.
1: Ωραία. Και,
0: αλλά όταν... δεν τη δικαιούνται όλοι. Τη δικαιούνται με οικονομικά, εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια, όσοι είναι πάνω από 67.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από αυτά είναι ο σύζυγος να μην λαμβάνει σύνταξη. Οπότε στην περίπτωση του ακροατή σας, εάν ο δημόσιος υπάλληλος, ο σύζυγος, είναι συνταξιούχος, τότε η σύζυγός του δεν θα πάρει αυτή την παροχή.
1: Α, δεν την παίρνει την εθνική σύνταξη,
0: όχι,
1: καθόλου.
0: Μόνο άμα χωρίσουν.
1: Ναι, όταν, στην προκειμένη περίπτωση θυμάμαι ότι έφυγε από τη ζωή ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, παίρνει σύνταξη η σύζυγος μετά το
0: θάνατο. Όχι, η σύζυγος ανεξαρτήτως αν είναι και η ίδια συνταξιούχος, αν εργάζεται ή απασχολείται, σε κάθε περίπτωση θα πάρει και το 70% της σύνταξης του σύζυγου.
1: Του σύζυγου. Θα το πάρει τότε.
0: Και αυτό είναι φόρος ζωής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, Άρη Πίτα, τη μειωμένη και πλήρη σύνταξη. Τι διαφορά έχουν οικονομικά?
0: Και αυτό είναι κάτι που τρομάζει γενικότερα τον κόσμο και με ρωτάνε και εμένα πολλές φορές, θεωρώντας ότι η διαφορά είναι χάοδης. Γιατί ακούει από τη μία να είναι μειωμένη, από την άλλη πλήρη, αλλά σαν νούμερα δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε. Η σύνταξη χωρίζεται σε εθνική και ανταποδοτική. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια της. Ναι. Μείωση όμως έχει μόνο το εθνικό κομμάτι. Το εθνικό κομμάτι το οποίο είναι καταρχήν 445 ευρώ. Και από αυτό μπορεί να μειωθεί, να αφαιρέσει μάλλον έως και 130 ευρώ μεικτά. Αυτή είναι η διαφορά τους σε απόλυτο νούμερο. 130 ευρώ το μήνα μεικτά. Το μέγιστο μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αλλά πολλές φορές, όπως προτείνουμε και συμφέρει και στην πράξη, κάποιος να βγει νωρίτερα στα 62 αντί για τα 67, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι θα έχει πάρει παραπάνω 60 συντάξεις 5 χρόνια μπροστά. Οπότε καλύπτει αυτά τα 130 ευρώ τη χασούρα που λέμε από τις παραπάνω συντάξεις που έχει λάβει.
1: Μάλιστα. Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ μειωμένης και πλήρους σύνταξης. Πάμε στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Αυτό είναι ένα μέτρο, εγώ θετικό το βλέπω, το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι. Εξήγησέ μας λίγο τι γίνεται με αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας.
0: Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα μέτρο που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί πολλοί συνταξιούχοι εξακολουθούν και εργάζονται. Ενώ παλαιότερα απαιτούνταν η διακοπή τους, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πλέον όμως ο συνταξιούχος μπορεί και να εργάζεται και να παίρνει τη σύνταξή του. Και όταν λέμε να λαμβάνει τη σύνταξή του, το 100% αυτής. Αντί της περικοπής σύνταξης, πλέον επιβάλλεται ένα σπόρος υπέρ του ΕΦΚΑ. Δηλαδή στους μισθωτούς τους παρακρατείται το 10% του μεικτού μισθού, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν από σύν 90 ευρώ παραπάνω εισφορές το μήνα. Ανάλογα την κατηγορία ασφαλιστική που έχουν υπαχθεί. Τώρα, ο χρόνος αυτός που εργάζονται, ο συνταξιούχοι, δεν πάει τελείως χαμένος, γιατί έχουν πληρώσει εισφορές, αξιοποιείται εκ των υστέρων και μετά τη διακοπή για την προσάρτηση της σύνταξης. Όταν με το καλό συνταξιούχος δηλαδή σταματήσει την εργασία του οριστικά, θα πάρει κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν λόγω χάρη με μισθό 1000 ευρώ μεικτό είναι συν 7 ευρώ. Με 2000 το μήνα, συν 15 ευρώ το μήνα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι παίρνει ταυτόχρονα και σύνταξη και εισόδημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ποτηράκι, το κάτω παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως ένα πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσουμε, είναι ότι υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Εκεί ο κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να το δηλώνει άμεσα, τουλάχιστον την ένταξη. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να στερηθεί συντάξεις έως και 12 μήνες. Μια ανέτος δηλαδή. Είναι πολύ αυστηρή ποινή της μη δηλώσης.
1: Ναι. Εξαιρετικά σημαντικό έτσι όπως ακούγεται.
0: Δεν το έχω δει στην πράξη να συμβαίνει, αλλά ο νόμος υπάρχει.
1: Υπάρχει. Πάμε να δούμε, Άρη Πίτα, τι γίνεται με την προσωρινή σύνταξη. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Οφείλω να σου πω ότι κάποιος συνταξιούχος βγαίνει μέχρι να εκδοθεί, να ψάξουν εκεί τα υπόγεια πάνω κάτω. Αν δεν είναι ψηφιοποιημένα, η σύνταξη καθυστερεί. Τι γίνεται μέχρι να εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη?
0: Λοιπόν, μέχρι να βγει η συνταξιοδοτική πράξη, κατά τον χρόνο αναμονής δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα με ειδική αίτηση ο υποψήφιος συνταξιούχος να πάρει κάποιο έναντι, μια προκαταβολή που λέμε.
1: Ναι.
0: απέναντι όμως είναι αρκετά χαμηλό, είναι σταθερό για όλες τις περιπτώσεις. 350 ευρώ μηνιαίως.
1: Μόνο.
0: Ναι, στο δημόσιο διαφέρει, αλλά σε όλες τις πόλεις του κλάδους και φορείς είναι 350 ευρώ. Όταν με το καλό βγει η σύνταξη θα πάει αυτοδρομικά τη διαφόρα, αυτό είναι ένα μικρό βοήθημα. Mm. Και πήγε σε αυτό το ποσό, γιατί τόσο ήταν κάποτε η εθνική σύνταξη. Οπότε είναι στην ουσία μια εθνική σύνταξη.
1: Ναι. Από την εμπειρία σου, συνήθως ο μέσος χρόνος εκδόσεως των συντάξεων περίπου πόσο είναι ή διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο?
0: Διαφέρουν και από κλάδο σε κλάδο και από θέμα ψηφιοποίησης ή μη. Δηλαδή, οι συντάξεις, εάν εκδοθούν μέσω αυτοματοποίησης, αυτοματοποίηση είναι ένας αλγόριθμος, ένα σύστημα βγάζει μια απόφαση με ό,τι δεδομένα τύχει να έχει μέσα, μπορεί να εκδοθεί και σε ένα μήνα και σε δύο. Αλλά με μεγάλη πιθανότητα και ποσοστό λάθος. Αν τα δεδομένα λάθη και πολύ σαν μια λάθος απόφαση. Η άλλη περίπτωση είναι μέσω υπαλλήλων, που εκεί εξαρτάται από κατάστημα και από ταμείο. Αλλά αν θέλουμε να βάλουμε ένα μέσο όρο, είναι από 4 έως 8 μήνες. Υπάρχουν βέβαια και τα ταμεία των δημοσιογράφων και του ΣΜΕΔΕ, τα σχετικά που καθυστερούν λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν υπάρχει κάποια διαδοχική. Διαδοχική είναι όταν έχουμε παραπάνω από ένα ταμείο.
1: Ναι. Εκεί καθυστερεί περισσότερο.
0: Σίγουρα, ναι. Διαδοχή τώρα... θέλει υπομονή.
1: Ακριβώς. Αυτό γιατί παραμένει, πιστεύεις, τόσο δύσκολο? Τώρα εσείς εξειδικεύεστε σε αυτό τον τομέα. Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο δύσκολο να επιληθεί αυτό το πρόβλημα στην πράξη? Γιατί αφορά μεγάλη μάσα συμπολιτών.
0: Πάρα πολύ έχουν ασφαλιστεί παραπάνω από ένα κλάδο. Αυτό η καθυστέρηση σχετίζεται γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να παρέμβει και ο άνθρωπος, θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει επικοινωνία ανθρώπου από το ένα υπαλλήλο, από το ένα ταμείο με το άλλο. Και όπως καταλάβαμε όλοι, απλά πολλές φορές ακόμα και μια απλή επιστολή, ένα γράμμα να σταλεί από το ένα υποκατάστημα στο άλλο καθυστερεί. Πόσο μάλλον και απάντηση. Οπότε θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΙΚΑ της χής περιοχής να στείλει στον ΟΑΕ της άλλης περιοχής μια επιστολή αναζήτησης, να την παραλάβει το άλλο γραφείο, να την πρωτοκολλήσει και να απαντήσει.
1: Όλα
0: αυτά θέλουν το χρόνο τους.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παραγραφές οφειλών. Οι παραγραφές καταρχάς μπορούν να διαγραφούν. Παλαιότερα η παραγραφή, αν θυμάμαι καλά, ήταν 20 ετής, τώρα είναι 10 ετής, έτσι δεν είναι?
0: Και πολύ σωστά θυμάστε, κύριε Παλαμάκη, και πολύ σωστά τα είπα. Ναι, σωστά ακριβώς. Τώρα είναι 10 ετής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει οφειλές πριν το 16, αυτές παραγράφονται. Όταν λέμε παραγραφή, σημαίνει ζήνονται. Αλλά μαζί με τις οφειλές δίνεται και ο ασφαλιστικός χρόνος. Οπότε έχει και αυτό το μειονέκτημα και θέλει λίγο προσοχή. Στην πράξη, τις διαγραφές τις χρησιμοποιούμε όταν οι οφειλές είναι υψηλές και όταν θέλουμε να φτάσουμε το όριο κάτω από το συντάξιμο. Το συντάξιμο είναι 20.000. Οπότε έχουμε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων που αρχικά μπορεί να εμφάνιζαν οφειλές 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ και μετά από το σβήσιμο αυτό το κούραμα ή διαγραφή, όπως θέλετε πείτε το, να φτάσαν κοντά στις 20.000 και η σύνταξη από μακρινό όνειρο να έγινε πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Θέλει και αυτό υποβολή έτσι στο κατάστημα που είναι η έδρα του εργοδότη. Και εδώ ο χρόνος διεκπαιρέωσης ποικίλει. Ανάλογα από το κατάστημα και τους υπαλλήλους, την δυσκολία του θέματος κτλ. Βασικό όμως για να γίνει παραγραφή, η οποία είπαμε είναι δεκαετής, είναι αν έχει μεσολαβήσει κάποιο διακοπτικό γεγονός. Διακοπτικό γεγονός είναι ή να έχει στείλει αποδεδειγμένο εύκα επιστολή που να αναζητεί τις εισφορές ή ενδεδέωσης ή κάποια κατάσχεση ή κάποια ρύθμιση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Οπότε εκεί η δεκαετία μπορεί να προσθέσει, να γίνει 20 ετία μετά, να προσθέσει άλλη μια δεκαετία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε και σε έναν τομέα που επίσης το έχουμε αντιμετωπίσει με αιτήματα ακροατών, την εργασία και το εξωτερικό. Τι ισχύει Άρη Πίτα με τους Έλληνες, τους συμπατριώτες μας που δούλεψαν κάποια χρόνια στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αμερική και αλλού?
0: Λοιπόν, τα αίτημα αυτά καταρχήν δεν πάνε χαμένα. Γιατί υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, αλλά και κάποιες διμερείς συμβάσεις, όπως με την Αμερική, με την Αυστραλία, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός του συνυπολογισμού των χρόνων ασφάλισης, τόσο για να θεμελιώσουμε δικαίωμα, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού. Δηλαδή, αν κάποιος, να πούμε παράδειγμα, έχει 10 χρόνια στην Ελλάδα και άλλα 15 στη Γερμανία, ο ΕΣΚΑ θα μαζέψει όλα αυτά τα έτη σε Ελλάδα-Γερμανία, θα τα αφρίσει, θα πει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει 25 χρόνια, θα βγάλει μια σύνταξη ελληνική που αντιστοιχεί στα 25 χρόνια αυτά, αλλά θα το πληρώσει για τα χρόνια της Ελλάδας. Τα 10-25 στο παράδειγμα μας, αναλογική.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα κάνει και η χώρα του εξωτερικού. Οπότε ο ασφαλισμένος συνταξιούχος αυτός θα πάρει στο τέλος δύο αναλογικές συντάξεις, συμπληρώνοντας το εκάστοτε όριο ηλικίας. Μία από Ελλάδα και μία από το εξωτερικό. Να τονίσουμε εδώ ότι οι Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό υποβάλλουν τις αιτήσεις σύνταξης στο εξωτερικό. Και οι Έλληνες που είναι στο εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και για την Αμερική ή για την Αγγλία, καταθέτουν αίτηση στην Ελλάδα, στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στον τόπο διαμονής της ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Και απευθύνονται στο σύνολο των κρατών.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μουσική ανάσα και μόλις θα επανέλθουμε θα θέλω να χρησιμοποιήσεις, Άρη Πίτα, την πολύ μεγάλη εμπειρία σου και να μας πεις γιατί αυτά τα ακαθόδη γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια τα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα από την στιγμή που αποφασίζουν να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης. Λοιπόν, θα το πούμε αμέσως μετά.

0: αν πάω θα έχω δύο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένο.
1: Λοιπόν, και μετά τον Βασίλη Σκουλά για το «Κερί αναμένο», πάμε Άρη Πίτα να δούμε τώρα. Καταρχάς να πω για τους φίλους ακροατές ότι καταπιανόμαστε μάλλον με ένα θέμα που αγγίζει άμεσα κάθε εργαζόμενο και ασφαλισμένο στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό σύστημα, και μιλάμε με έναν εκ των πλέον έγκυρων και εξειδικευμένων, τον εργατολόγο Άρη Πίτα. Για να αποκωδικοποιήσουμε τι ισχύει πραγματικά σήμερα. Λοιπόν, ποια πιστεύεις, Άρη, ότι είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ακαθόδη, θα λέγαμε, γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος τη στιγμή που αποφασίζει να υποβάλει την αίτηση ταξιοδότησης?
2: Όπως παρατήρησατε και εσείς πολύ πέρσι, υπάρχει πλέον την ψηφιοποιημένη γραφειοκρατία.
1: Ναι.
2: Φύγαμε από το χαρτί, πήγαμε στο ηλεκτρονικό χαρτί.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι και ο ΕΦΚΑ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μέρος του συστήματος, θα θέλουμε να το πούμε. Οπότε οι δυσκολίες έγκυται για τον εργαζόμενο. Ξεκινήσουμε το πολύ απλά ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί πλέον τον ΕΦΚΑ ο ίδιος ή ο συνταξιούχος ασφαλισμένος. Θα πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού, το οποίο το ραντεβού το κλείνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, αλλά θα βρει θέση μετά από 10-20 μέρες. Οπότε ακόμα και για μια απλή ερώτηση που στο παρελθόν απαιτούσε μια απλή επίσκεψη, τώρα αυτό έχει κρατήσει γολγοφάση. Αν πάτε σε ένα κατάστημα ΕΦΚΑ, υπάρχουν πλέον τουλάχιστον δύο στην είσοδο υπάλληλοι. Ένα κάτω στο ισόγειο και ένα στον εκάστοτε όροφο για να ρωτήσουν πού πάτε και αν έχετε ραντεβού.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά τα έφτα απλά.
1: Ναι.
2: Και πάλι την ψηφιοποίηση και το που είμαστε το 2026. Άλλα καταστήματα στον ΕΦΚΑ δεν απαντάνε σε email ή δεν δέχονται χαρτιά με email. Μπορεί να στείλεις αίτηση, μπορεί να στείλεις δικαιολογικά, μπορείς το οτιδήποτε, αλλά αυτά παραμένουν συνήθως στα διάβαστα. Και ναι, ζητάνε είτε να πας από εκεί και με ραντεβού, είτε να καταθέσεις το οτιδήποτε διαζώσεις.
1: Ναι.
2: Έχει δυσκολίες ο ΕΦΚΑ, έχει δυσκολίες. Έχουν γίνει βήματα, αλλά θέλει ακόμα πολύ.
1: Χρειάζεται.
2: Ένα ακόμα θέμα είναι. Το ενδεικτικό της κατάστασης είναι το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας που έχει διαφημιστεί.
1: Ναι.
2: Αυτό θα ήταν, είναι μάλλον μια υπηρεσία online, στην οποία μπαίνει ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος, ταυτόχρονα εισέρχεται και ο υπάλληλος που τον εξυπηρετεί και ανταλλάζουν στοιχεία και έγγραφα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην πράξη αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Όσες φορές τον είδατε εσείς, το είπα και εγώ.
1: Μάλιστα. Να δούμε κάτι άλλο, να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα αγκάθια και οι κρυφές παγίδες στον υπολογισμό των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης.
2: Λοιπόν, η σύνταξη η ανταποδοτική είναι αναλογική. Δηλαδή είναι αντίστοιχη του χρόνου ασφάλισης που έχει κάποιος, πολλά λίγα χρόνια με σημασία, και ανάλογη το μισθού του ή των αποδοχών του.
1: Ναι.
2: Όπως είναι λογικό, περισσότερα χρόνια ασφάλισης και υψηλότερος μισθός οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης και υψηλότερη παροχή. Τώρα, αν κάποιος έχει, ας πούμε, 3.000 ευρώ μεικτό μισθό και 40 χρόνια, αυτός θα πάρει μια ανταπόδοση 1.500 ευρώ. Τα 40 χρόνια είναι 50%. Αν έχει αντίστοιχα 1.000 ευρώ, θα πάρει ανταπόδοση 500 ευρώ και το καθεξής. Λοιπόν, παρόλο όμως που τα περισσότερα χρόνια οδηγούν σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, αυτοί που είχαν υψηλότερους μισθούς βλέπουν μεγαλύτερη διαφορά στη σύνταξή τους σε σχέση με το μισθό. Ενώ για όσοι είχαν μικρότερο, το αντίστροφο. Μικρότερο μισθός, μικρότερη σύνταξη.
1: Ναι.
2: Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι το 19, από την το 19 από θυμάμαι, όπου εκεί τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χρόνια από το 30 και μετά αυξήθηκαν λίγο ώστε να μειωθεί αυτή η ανισορροπία και να δώσει μεγαλύτερη ανταπόδοση.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο είναι αυτή η εξαγορά πλασματικών ετών. Τώρα, εδώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο πραγματικά συμφέρει ένα ασφαλισμένο η εξαγορά. Ποιες είναι οι κατηγορίες των εργαζομένων που λίγο πολύ ακολουθούν αυτή την πρακτική και τι πρέπει να προσέξουν άρη ιδιαίτερα αυτοί που σκέφτονται να επενδύσουν χρήματα σε αυτή τη διαδικασία.
2: Σωστά, η εξαγορά είναι μια επένδυση. Καταρχήν δεν επιτρέπεται για όλες τις περιπτώσεις. Κυρίως εξαγορά χρησιμοποιούμε όταν να συμπληρώσουμε τα 40 χρόνια ασφάλισης, όπου εκεί επιτρέπονται έως και 7 είδη πλασματικών, ή για τις γυναίκες που είναι στην κατηγορία 67 πλήρη παλιές ασφαλισμένες, 62 μειωμένοι, όπου μπορεί να εξαγοράσουν τα χρόνια από το 12 έως και το 15. Τα πλασματικά είναι ο χρόνος ερωτητικής φοιτείας, οι σπουδές, τα παιδιά, ένα παιδί ένα χρόνο, δύο παιδιά τρία έτη, τρία και πάνω από 5 χρόνια και πλασματικά και πάνω. Και ο χρόνος επιβουτούμενης ενεργείας. Όλα έχουν το ίδιο κόστος, ίδια αξία. Είναι δηλαδή 20% επί του τελευταίου μεικτού μισθού για τους του ΙΚΑ, τους μισθωτούς, και από 185 ευρώ το μήνα για όλους τους υπόλοιπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς. Ο χρόνος επιβουτούμενης ενεργείας είναι δωρεάν, το μοναδικό που δεν πληρώνουμε κάτι, αλλά δεν έχει ανταπόδοση. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε τα 40 χρόνια, αλλά θα πληρωθούμε για 39. Έχει αυτή την παγίδα. Που πολλές φορές μπορεί και να μην συμφέρει τελικά, γιατί σε βάθος χρόνου η απώλεια αυτή του ενός έτους είναι μικρότερη από την εξαγορά.
1: Μες.
2: Γενικότερα πάντως, αυτό που προτείνουμε και αυτό που γίνεται συνήθως είναι να εξαγοράσουμε όσα περισσότερα χρόνια μπορούμε για να βρούμε το νωρίτερο δυνατό σύνταξη. Για να πάρουμε περισσότερο βλέπω από τις παροχές. Γιατί στα 40 χρόνια που είναι τα δάνεια, το ποσό είναι το ίδιο. Είτε είναι πραγματικά είτε είναι πλασματικά. Οπότε κυνηγάμε να το πάρουμε νωρίτερα αυτό το ποσό.
1: Τώρα,
2: το κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο. Το μηνιαίο κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο από τη σύνταξη που δεν θα πάρουμε.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει από την μεγάλη εμπειρία σου το ισχύον πλαίσιο για την εργασία των συνταξιούχων, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει την αγορά εργασίας και ποιες είναι οι συχνότερες παρανοήσεις που εσείς που εξειδικεύεστε σε αυτό τον τομέα βλέπετε να κάνουν συνταξιούχοι σχετικά με τις κρατήσεις και τη φορολογία τους, Άρη?
2: Λοιπόν, έχει βάσει μεγάλη αξία το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που πολλοί συνταξιούχοι συνεχίζουν και εργάζονται ενώ με το παλιότερο καθεστώς θα περιμένανε ή θα είχαν αποχωρήσει την εργασία τους ή θα είχαν αναβάλει το συνταξιδοτικό δικαίωμα. Αυτό βοηθάει και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί παραμένοντας πλέον παραπάνω εισφορές και φυσικά και την ΑΔΕ, διπλή φορολογία, διπλή φορολογική πηγή και από το μισθό και από τη σύνταξη. Αλλά και ο εργαζόμενος φυσικά έχει κέρδος, γιατί όσο και να είναι οι κρατήσεις, φορολογικές, ασφαλιστικές, το άφησμα είναι πάντα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, γιατί παρακολουθούμε, υπάρχουν και δημοσιεύματα και νομίζω ότι τα στοιχεία είναι ενδεικτικά, τα έχει και η ΕΝΙΠΕΚ δημοσιοποιήσει. Δεν αμφισβητούνται ότι υπάρχει ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, αιτήσεων, μάλλον συμπολιτών μας που βγαίνουν στη σύνταξη. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη φημολογία. Υπάρχουν παράθυρα ή ειδικές διατάξεις που κλείνουν οριστικά, θα λέγαμε, Άρη Πίτα, το επόμενο διάστημα και απαιτούν άμεση δράση από τους ασφαλισμένους?
2: Όχι, περισσότερο είναι ο φόβος. Ο φόβος για το όμως και για την αλλαγή.
1: Ό,τι είχε γίνει τότε και με τα μνημόνια, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τα όρια είναι αυτά που είναι, δηλαδή 62 με 40 χρόνια 67, και δεν αναμένεται να αλλάξουν άμεσα. Ναι. Οπότε πιο πολύ είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο φόβος για τις αλλαγές.
1: Μάλιστα. Οι συνηθέστερες αδικίες ή αν θέλεις και τα λάθη που εντοπίζεται στις καταμετρήσεις των ενσύμων του φύλου του οικοδόμου που είπαμε νωρίτερα και στις αποφασιστήσεις αν θέλει συντάξεις, ποια είναι και πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να αμυνθεί έγκαιρα?
2: Ραχήν, δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το λάθος από κάποιον που δεν έχει ειδίκευση και δεν το γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Γιατί η απόφαση είναι ένα έντυπο 2, 3, 4 σελίδων με πολύ πολλούς αριθμούς κυβωμένα, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα στην κατανόηση και στην εξήγησή τους.
1: Ναι.
2: Αυτό πάντως, λάθη έχουν κυρίως οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις που είπαμε προηγουμένως, που βγαίνουν εκ fast track από τον αλγόριθμο, που εκεί μπορεί να έχει λιγότερο χρόνο ασφάλισης, διαφορετικές συντάξεις αποδοχές, αλλά ακόμα και στο ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως είναι εις βάρος του ασφαλισμένου. Και ακόμα πιο σύνηθες είναι η έλλειψη της διαβροχικής ή της παράλληλης. Για να βγαίνουν γρήγορα στις συντάξεις, γιατί εκεί έχει δοθεί το βάρος, έχει δοθεί το βάρος στην ποσότητα, να βγάζουμε δηλαδή πολλές συντάξεις, και όχι στην ποιότητα. Ναι. Είναι το ζήτημα να βγουν πολλές και όπως βγουν. Σωστές λάθος δεν έχει σημασία. Η σύνταξη βγήκε, ο συνταξιούχος θα παίρνει κάτι και όποτε διορθωθεί. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και έλεγχο σε κάθε απόφαση που εκδίδεται. Γιατί τα περισσότερα λάθη είναι εις βάρος των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Τώρα, ποια πιστεύεις ότι είναι η πραγματική εικόνα γύρω από τις συντάξεις αναπηρίας και πόσο αυτό θα έλεγα το αυστηροποιημένο ή περίπλοκο σύστημα, γιατί έχει γίνει νομίζω έτσι, πιστοποίησης των δικαιούχων, πόσο έχει δυσκολέψει τα πράγματα. Εδώ μπλέκουν και τα ΚΕΠΑ, δεν είναι με τις...
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Για να λάβει κάποιο σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή, τα ΚΕΠΑ που είπατε,
1: ναι,
2: και να πάρει ένα ποσοστό τουλάχιστον 50%. Ανάλογα το ποσοστό, η κατηγορία είναι 50, 67, 67, 80, 80%, είναι και το ποσό της σύνταξης. Με τη διαφορά με κατηγορία να ανέχεται περίπου στα 130 ευρώ μεικτά το μήνα. Αφού δουν τα ΚΕΠΑ, τότε ο υποψήφιος απλά κάνει την αίτηση στον ΕΦΚΑ για να πάρει και τη σύνταξη στην αναπηρική που λέμε. Πλέον, αυτό άλλαξε από το 24, μπορεί παράλληλα και να εργάζεται και να μην διακόψει την εργασία του. Δεν του δίνει, δεν του φέρει αυτό το δικαίωμα ο νομοθέτης, οπότε θα λαμβάνει και τη σύνταξη και το μισθό ή τις αποδοχές από την εταιρεία, από το ελεύθερο επάγγελμά του. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν και εργάζονται. Γιατί κατά το παρελθόν η σύνταξη δεν επαρκούσε για την κάλυψη των εξόδων και στερούσε τον δικαιούχο από σημαντικούς πόρους.
1: Ναι. Τώρα, με ποιο τρόπο θα λέγαμε ότι επηρεάζει, γιατί πολλά ακούγονται σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν και ανακοινώσεις και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και στη ΔΕΘ ακούσαμε και νωρίτερα και του Υπουργείου Εργασίας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εσένα, Αρυπίτα, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι επηρεάζει η προσωπική διαφορά της αύξησης των παλαιών συνταξιούχων και πότε εκτιμάς ότι θα εξαλειφθεί πλήρως το συγκεκριμένο μέτρο για τη συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
2: Ναι. Η προσωπική διαφορά αφορούσε τους παλαιούς, όπως ονομάζουμε, συνταξιούχους, δηλαδή τους συνταξιούχους που είχαν βγει πριν τον νόμο 4287 του 16 ή τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου εκεί γινόταν μια σύγκριση των ποσών που έπαιρνε ο συνταξιούχος προφόρου με το παλαιό καθεστώς και με το καινούριο καθεστώς, μετά το νόμο ΕΦΚΑ. Η μεταξύ του διαφορά είναι η προσωπική διαφορά που ονομάζουμε. Μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Ναι. Πλέον αυτό τίνει να καταργηθεί και θα καταργηθεί οριστικά για όλους. Οπότε ήδη φέτος είδανε μισή αύξηση σε όσοι συνταξιούχοι είχαν προσωπική διαφορά και από του χρόνου θα βγουν ολόκληρη την αύξηση να μπαίνει στην παροχή τους.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα με τις οφειλόμενες εισφορές των ΕΦΚΑ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, πάρα πολλοί αγρότες. Τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται για όσους οφείλουν αυτές τις εισφορές και ποια είναι τα όρια των οφειλών, Άρη, που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση και τι ισχύει για τις ρυθμίσεις.
2: Λοιπόν, καταρχήν τα δεδομένα λένε ότι οι οφειλέτες των ΕΦΚΑ όλο και αυξάνονται.
1: Συνεχώς, ναι, έχουμε φτάσει κάποια δισεκατομμύρια τώρα.
2: Σωστά.
1: Οι οφειλές.
2: Οπότε το όφελος και για το κράτος είναι να πάρει αυτά τα χρήματα, αλλά και για το συνταξιούχο να πάρει τη σύνταξή του. Η σύνταξη, για να πάρει κάποιος οφειλέτης από το ΔΕΦΚΑ σύνταξη στον ΟΑΕ ή στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να έχει το όριο μάλλον έως και τις 20.000 ευρώ καταρχήν. Το οποίο μπορεί να ανέβει και στις 30, εφόσον έχει συγκεκριμένα αίτια ασφάλισης και τραπεζικές καταθέσεις έως 12.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, το παραπάνω ποσό των 20-30 πληρώνεται FAPAX μετά από τρίμηνο από την ειδοποίηση και το υπόλοιπο παρακρατείτε και εξυπηρετείτε τη σύνταξη. Οι όποιες ρυθμίσεις, 120 δόσεις, 72 που πάρουν τώρα και το οτιδήποτε, με το που κάνει κάποιο συνδιοξιούχο συνέντευξη, πάρουν να ισχύουν, πάρουν να εξυπηρετούνται και εφ' εξής εξυπηρετούνται από τη σύνταξη.
1: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και τον τομέα. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς πλησιάζουν προς τη συνταξιοδότηση?
2: Λοιπόν, τα βαρέα και ανθυγιεινά μπορούν να οδηγήσουν σε σύνταξη σε χαμηλότερα ηλικίες. Οι γυναίκες ακόμα και σήμερα, ασφαλισμένες παλές, μπορούν να βγουν από την ηλικία των 55 ετών. Αν είχαν τα ένσημα που πρέπει, έως και το 14, από ό,τι θυμάμαι. Οι άντρες μπορούν να βγουν με μειωμένη μεταβάρη από τα 60.
1: Ναι.
2: Και όχι στα 62 ή τα 67 που είναι οι υπόλοιπες κατηγορίες. Οπότε τα βάρια μπορούν να βοηθήσουν για να βγούμε με μικρότερα ένσημα σε μικρότερη ηλικία. Όμως, εάν δεν τα χρησιμοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο και βγούμε με 40 έτσι τα 62, τα βάρια θα τα πάρουμε σε χρήμα. Οπότε υπάρχει αυτό το δίλημα. Να βγούμε νωρίτερα και με λιγότερα χρόνια ή να περιμένουμε να πληρωθούμε τα βάρια και να ενσωματωθούν στη σύνταξή μας, πίνοντας κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Αυτό είναι θέμα περίπτωση. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αυτό εξετάζουμε. Τι θα κέρδιζε στα 60, τι θα κέρδιζε στα 62, για παράδειγμα, τι χάνει και κερδίζει ο καθένας.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι κοινωνικό θέμα, το οποίο εγείρεται σε σχέση με το συνταξιοδοτικό, είναι Άρη Πίτα να μας το εξηγήσει λίγο ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Πολλοί λένε ότι εδώ δημιουργούνται πάρα πολλές σοβαρές ανισότητες. Ναι, Άρη.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι. Λοιπόν, να το επαναλάβω γιατί μπορεί να μην ακούστηκε. Ναι. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και είπα και πριν ότι πολλοί πιστεύουν ότι δημιουργούνται ανισότητες?
2: Ανισότητες όντως υπήρχαν, αλλά πλέον τείνουν να καταργηθούν. Γιατί πλέον τα όρια σε όλα τα ταμεία, ανεξαρτήτως δημοσίου, ΙΚΑ κτλ., είναι τα 62-40 χρόνια και 67 πλήρης, τουλάχιστον 15. Όμως υπάρχουν ακόμα κάποιες λίγες εξαιρέσεις για το δημόσιο, όπως οι μητέρες ή και οι πατέρες ακόμα ανηλίκου, που εφόσον είχαν 20 ετία μέχρι το 10, 11, 12 και για την ηλικία που πρέπει έως και το 2021, βγαίνουν νωρίτερα. Αλλά πλέον, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, λίγοι είναι αυτοί που απομείνανε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μιλάμε για 62 για όλους πλέον.
1: Να δούμε λίγο
2: λίγες εξαιρέσεις.
1: Λίγες εξαιρέσεις, ναι. Να δούμε λίγο το θέμα του εφάπαξ. Με το εφάπαξ τι γίνεται και πώς περίπου, γιατί κάποτε θυμάμαι για τους παλαιότερους, τώρα πριν τα μνημόνια, το εφάπαξ ήταν πάρα πολλά χρήματα. Σήμερα περίπου πού κυμαίνεται και μετά από πόσο καιρό μπορεί να το πάρει κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη?
2: Παλαιότερα με το εφάπαξ παίρνανε και διαμέρισμα.
1: Ναι, σωστά.
2: Τώρα παίρνουμε ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Όχι για μέρισμα. Λοιπόν, το εφάπαξ έχει στο δημόσιο τουλάχιστον βγαίνει αρκετά γρήγορα, μετά από 2-3-4 μήνες από τα βγει στην εξωτική απόφαση. Στα υπόλοιπα ταμεία καθυστερεί λίγο παραπάνω. Σφασμένο βασμό μπορεί να κάνει και 2-3 χρόνια. Το ποσό του εφάπαξ ποικίλει και διαφέρει φυσικά ανάλογα από το ταμείο. Χωρίζεται δε σε δύο μέρη, μέχρι το 14 που είναι το μεγαλύτερο ποσό και από το 14 και μετά, που από το 14 και μετά είναι στην ουσία άτοικη επιστροφή φορών. Σου κρατήσαν 100 ευρώ το μήνα, θα σου φόρσουν πίσω 100 ευρώ το μήνα. Στο δημόσιο, το εφάπαξ μπορεί να είναι κατά μέσο 30-40 χιλιάδες ευρώ ανάλογα τα έτη του καθενός. Και του μισθού του βέβαια και την κατηγορία.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν υπάρχουν τα νούμερα που υπήρχαν παλαιότερα.
1: Το οποίο αυτό πώς φορολογείται στην πηγή?
2: Όχι. Είναι αφορολόγητο.
1: Μάλιστα. Τώρα, για το τέλος, θέλω να μας πεις, αν σου ζητούσα να δώσεις, Άρη Πίτα, μία μοναδική συμβουλή σε ένα εργαζόμενο ο οποίος απέχει, άντε να βάλουμε από 2 μέχρι 5 χρόνια από τη συνταξιοδότηση, ποια βήματα προετοιμασίας θα του συνιστούσατε να κάνει σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχήν να καταθέσει τα ένσημα στο ΙΚΑ, εάν μισθωτός, όπως είπαμε προηγουμένως,
1: ναι,
2: για να διευκολύνει την εργασία. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες να σχεδιάσουν το πώς μπορούν να βγουν σε σύνταξη με την ασφαλιστική κατηγορία, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κατ' επιλογή 6 κατηγορίες, που εκεί ανάλογα την επιλογή τους θα επηρεαστεί και η σύνταξή τους και τα πλασματικά. Οπότε επειδή μια φορά βγαίνουν στη σύνταξη, θα πρέπει να γίνει ένας καλός προέλευος και μια καλή προετοιμασία. Να δούμε πού βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε και σε τι ποσό σύνταξη μπορούμε να οδηγηθούμε. Με εξαγορές, χωρίς εξαγορές κτλ. Mm. Γιατί και η εξαγορά μπορεί να μας δώσει και παραπάνω σύνταξη. Δεν είναι μόνο για να φτάσουμε στα 40 χρόνια, είναι και για να πάρουμε κάτι περισσότερο. Οπότε θέλει μια προεργασία με αριθμούς για κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστώ για όσα είπαν. Προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε όσο μπορούμε ερωτήματα φίλων ακροατών σχετικά με το ασφαλιστικό μας μέλλον και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαλαμάκη.
1: Λοιπόν, και θα πάμε στο... και μετά το τραγούδι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά σε όλους.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, εντείνουν την αβεβαιότητα. Την ίδια ώρα, την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκας. Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ριάντ, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχύα ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Βασίλειο. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψει της επίσκεψή του σήμερα το βράδυ στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στην στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί η Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθεται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο, αλλά και αγρότες. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική τους επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αναπροσαρμογή, η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις, βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιούχου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη νύχτα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Εύρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο που καίει πυκνό πευκοδάσος. Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και 48 οχήματα. Εκδικάζεται αύριο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για προσωρινή διαταγή ώστε να τους επιδειχθούν όλα τα έγγραφα σχετικά με τις ζημίες στα σπίτια τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Χθες παραδόθηκαν στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων καθώς και στους ιδιοκτήτες οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για 14 από τις πληγήσεις πολυκατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεξάν σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Έως τώρα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, ανέφερε. Και ο καιρός γενικά έθριος με αστατική άνεμη βόρειο 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.

καλώς τους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Είναι ο πρώτος καφές της ημέρας. Με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, τον Χρήστο Κόκκινο στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, γλυκός καιρός, ωραία μέρα ξεκινάει. Σήμερα που είναι του Αγίου Θωμά, του Αποστόλου, και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ακόμη, Ανατολή Ηλίου, 7 και 25 σήμερα, Δύση Ηλίου, ένα λεπτό μετά τις 7 το απόγευμα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6948-984-984. Για τις μετακινήσεις σας να σας θυμίσω ότι εξακολουθούν και κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ η σταθμή Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκης στη γραμμή 3 του μετρό. Ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24, σταθμός μετρό Σύνταγμα, σταθμός μετρό Εγάλεο. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα, Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Σήμερα στην Αθήνα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Πλούσιο το πρόγραμμα αύριο Τετάρτη για τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα επίσης έχουμε πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως και τη λήξη του ωραρίου, στην οποία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη μία μετά το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΙΕΦΚΑ στην Αθήνα, Ακαδημίας 22, και στα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24 ώρες ή και 48 ώρες απεργία.

Σήμερα, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, είπαμε Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση και σαν σήμερα, το 1825, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πυρολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιου Ταχύ. Σαν σήμερα, το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του Οπίου. Σαν σήμερα το 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Σαν σήμερα το 2003, το βραβείο Νόμπελ ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, η ηθοποιός, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου.

Είπαμε καλημέρα, έχουμε φτάσει 14 λεπτά μετά τις 6 αυτό το πρωινό στον Αθήνα 984, στους 98.3, πρώτος καφές και πάμε να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες για να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα, να δούμε πώς διαμορφώνεται η ειδησιογραφία. Earthnews.gr με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Κρήτη, τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή. Ενεργοποιείται η συμμαχία της Μέκας. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Στα 79 δις ευρώ η άμεση και έμεση φόρη το 2027. 400 εκατομμύρια Σαουδική Αραβία. Στα 79 δις ευρώ η άμεση και έμεση φόρη το 2027. 400 εκατομμύρια

Τωρινά κρατούμενοι οι δύο στρατιωτικοί και ακόμη ένα μέλος του κυκλώματος της πυραμίδας επενδύσεων με κρυπτονομίσματα. Le Monde, η ιστορική μαθητική κινητοποίηση στη Γαλλία που συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα, 5.000 σύλληψεις. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα, η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Τρόμωσε πτήση της British Airways. Το αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Τι έκανε για να τιμήσει τόσο? Ισόβιασε πρώην παίκτη του American Idol για μια υπόθεση που θυμίζει γλυκά νερά. Ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση το παρασκήνιο για την οικονομική διαφορά. Φρίκη σε χωριό της Βρετανίας, νεκρό σε πάρκο, εντοπίστηκε 11χρονο κορίτσι λίγες ώρες πριν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Τα ελληνικά χώαξης ακτινογραφούν όσα είπε η Καριστιανού και τη Διαψεύδων, από την υδραζίνη και τα ξυλόλια ως τον βίο συντονισμό. Προφυλακίστηκαν ο Μπρέιντεν και οι δύο στρατιωτικοί που εξαπατούσαν χιλιάδες θύματα με κρυπτονομίσματα. Συνελήφθη η γιαγιά στα Πατήσια που επιτέθηκε και τραυμάτισε νήπια αγωγό όταν δεν της παρέδωσαν το εγγόνι της.

20 λεπτά μετά τις 6, Αθήνα 9.84 στους 98 και 3, πρώτος καφές. Και επειδή τη σημερινή ημέρα τη χαρακτηρίζει η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, πάμε να δούμε τι ακολουθεί. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε απαγόρευση συγκεντρώσεων και απαγορευτικό για απορίες στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο,

έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών από τις 6 το πρωί της 4ης 7 Οκτωβρίου έως τις 6 το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο φθάνει στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα αργά. Επομένως, το πρόγραμμά του ουσιαστικά και οι συναντήσεις του είναι αύριο Τετάρτη. Γι' αυτό πηγαίνουμε αμέσως και στις ανακοινώσεις που έχουν γίνει για την αυριανή μέρα. Την Τρίτη έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις με αιτία την έλευση του Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα. Σήμερα δηλαδή η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα, όλη τη νύχτα έως και το πρωί, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών από τις 6 της Τετάρτης το πρωί έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Έχουμε συγκεκριμένους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, Ριζάρι και Πέριξ της Ριζάρι, που έχουμε έντονη την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και για τις ρυθμίσεις. Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, διαβάζω στην ανακοίνωση. Έχουμε λοιπόν από σήμερα το απόγευμα, Τρίτη, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, Πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλός Κωνσταντίνου, η Βασίλης Σαμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου είπαμε σήμερα. Καλημέρα να έχουμε. 6 και 24 δείχνει το ρολόι και σε λίγο θα μιλήσουμε για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι σημαίνει αυτή, τι αναμένουμε να μας φέρει, με τι στόχους και προοπτικές γίνεται. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αναλυτικά με τον κύριο Τζογόπουλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει, το διεθνολόγο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για το θέμα αυτό.

0: Όπως σας είπα, σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε τον κύριο Τζογόπουλο για να κουβεντιάσουμε μετά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, είμαστε καλά?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδέχεστε πάντα και μας βοηθάτε με τις συζητήσεις που κάνουμε. Λοιπόν, επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι σημαίνει η επίσκεψη αυτή, τι καλάθι κρατάμε και τι αντιδράσεις έχουμε και από την Τουρκία, διότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Πάντα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι σημαντική από μόνη της. Προφανώς περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, πέρα από το γενικό πλαίσιο για το πόσο καλές είναι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και σε αμυντικό και σε οικονομικό και σε γενικότερο επίπεδο συνεργασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πράγματι είναι ενδιαφέρον ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιλέγει να έρθει μόνο στην Ελλάδα και όχι να πάει στην Τουρκία, όπως ήταν παραδοσιακά η πρακτική κάθε Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχε μεταβεί στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή τον περασμένο Ιούλιο. Οπότε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλές οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Κρατάμε τα θετικά και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι συγκεκριμένο θα έχουμε από τη συνάντηση.
0: Ναι. Η ατζέντα έχει ενέργεια πρωτίστως και τι άλλο? Τι περιμένουμε δηλαδή και από τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αύριο?
1: Η ενέργεια είναι σημαντική στην ατζέντα, καλά κάνετε που το λέτε, ιδίως στην εποχή του Πρόεδρου Τραμπ. Γνωρίζουμε ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενδιαφέρονται και θα προχωρήσουν κατά πάσα πιθανότητα σε γεωτρήσεις σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, και αυτό θα ξεκινήσει από το 2027. Βέβαια, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την πώληση του καλωδίου που πρόκειται να συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, θα δούμε αν θα υπάρξει αμερικανική στήριξη στο συγκεκριμένο έργο, διότι η γαλλική εταιρεία είναι αυτή η οποία θα συμμετάσχει στην κατασκευή του project. Τώρα, πέρα από το ενεργειακό, αυτό το οποίο αναμένουμε είναι να προχωρήσει η Ελλάδα σε ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αγορά καινούριων οπλικών συστημάτων. Αυτό είναι μια πρακτική την οποία είχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, που προσπαθεί να εξυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της, και νομίζω ότι θα συνεχιστεί κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών. Να δούμε ποια θα είναι αυτά τα οπλικά συστήματα και τι ακριβώς θα συμφωνηθεί, αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί στην ατζέντα και αυτό το ζήτημα της αγοράς καινούριων αμερικανικών οπλικών συστημάτων από την Ελλάδα.
0: Ναι. Άρα ο λεγόμενος έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ είναι αυτός που περιμένουμε να δώσει και το στίγμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, έτσι, και να δούμε και τι μεταφέρει από τον Τραμπ με την επίσκεψή του αυτή.
1: Σωστά, ο στρατηγικός διάλογος που σωστά αναφέρεται είναι ένα θεσμικό εργαλείο το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορεί να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά και να ενισχύσει το διάλογο σε διάφορους τομείς. Και προφανώς περιμέναμε την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ φέτος και σε σχέση με αυτό το οποίο είχε αναφέρει και η πρέσβης, η κυρία Γκίλ Φόιλ. Μάλλον δεν θα γίνει εντός του 2026. Θεωρώ όμως, από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου αμερικανικές εταιρείες μπορούν να επενδύσουν στο ενεργειακό επίπεδο, βρίσκεται στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου, και αυτό είναι κάτι θετικό. Σε πολιτικό επίπεδο βέβαια η Ελλάδα προσπαθεί με κάθε τρόπο να έχει καλύτερη πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, και αυτό νομίζω είναι ένα από τα κλειδιά της συγκεκριμένης επίσκεψης. Αν θα καταφέρει δηλαδή η Ελλάδα να αποκτήσει μια πρόσβαση όπως έχει η Τουρκία, παρά τα προβλήματα που προφανώς υπάρχουν μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν το όνομα Ρούμπιο σε σχέση με τις δηλώσεις που ο ίδιος έχει κάνει φέρουν ένα βάρος και πώς αυτό σχολιάζεται και από την Τουρκία με την επίσκεψή του στην Αθήνα.
1: Ναι, η Τουρκία νομίζω παρατηρεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Την ανησυχούν με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο εξυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και το δεύτερο είναι μήπως αποκτήσει η Ελλάδα πρόσβαση στο Λευκό Οίκο με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και η ίδια. υπάρχει συζήτηση για τα F-35 από τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα μπορέσει η Αμερική τελικά να τα δώσει στην Τουρκία. Δεν έχει υπάρξει πρόοδος για το συγκεκριμένο. Η θέση του Ρούμπιο νομίζω είναι περισσότερο συγκρατημένη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει και το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς. Κρατάμε το γεγονός ότι έρχεται στην Ελλάδα, ναι, δεν πηγαίνει, ναι, στην Τουρκία, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία παραμένει σημαντικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν πηγαίνει στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα πάρει το μέρος η Αμερική της Ελλάδας κατά της Τουρκίας.
0: Άρα είναι αυτά τα δύο σημαντικά που κρατάμε για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Για το μέρος του τι περιέχει η ατζέντα, έτσι, τα ενεργειακά από τη μία, τα εξοπλιστικά από την άλλη. Η σημασία της επίσκεψης που δεν συνδέεται με ταυτόχρονη επίσκεψη, με παράλληλη μάλλον επίσκεψη στην Τουρκία. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι αύριο το πρωί στις 9, απόψε έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα, αύριο το πρωί στις 9 στο Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι η συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Θα συναντηθεί βεβαίως στη συνέχεια και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Θα δούμε και τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις που θα γίνουν στη συνέχεια. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω ένα σχόλιο, κύριε Τζογόπουλο, αν έχετε την καλοσύνη, για την ενεργοποίηση της συμμαχίας της ΜΕΚΑΣ, ανάπτυξη άμεση στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Διαβάζω, ήδη έχουν γίνει πολλές αναλύσεις, πολλά σχόλια, πολλές εκτιμήσεις για το τι θα φέρει, τι σημαίνει, πόσο βαριά από την άποψη της απειλής είναι αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, θα έλεγα ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη συμφωνία, διότι υπάρχει μόνο μια πολύ γενική σελίδα που έχει δημοσιευτεί στο ίντερνετ. Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής, όπως αναφέρουν κάποιοι αναλυτές, ιδίως στη γειτονική χώρα. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, όπως πρόκειται να γίνει. Δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει η εξωτερική πολιτική των τριών χωρών, ή ότι η μία θα πάρει το μέρος της άλλης εναντίον απειλής από τρίτες χώρες. Αυτό το έχουμε δει στην περίπτωση του Ιράν, όπου δεν έχει ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα η Τουρκία. Έτσι και αλλιώς έχουμε δει ότι η Τουρκία, η οποία διαθέτει στρατιωτική βάση στο Κατάρ, δεν έχει παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις που έχει δεχτεί το Κατάρ από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου των τελευταίων μηνών. Οπότε κρατάμε ότι πρόκειται για μια στρατιωτική συνεργασία. Δεν θα έλεγα ότι προχωράμε προς μια συμμαχία με την έννοια που τη γνωρίζουμε από το ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, φίλος της εκπομπής, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό, γιατί πάντα ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας για να μας βοηθήσει να τα κουβεντιάσουμε, να τα κατανοήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις που βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολλά επίπεδα επηρεάζουν την χώρα μας.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου, καλή σας ημέρα, καλημέρα να έχουμε. Συνήθως τέτοια ώρα καταγράφουμε καθημερινά. Ήδη να παρουσιάζονται κάποια προβλήματα με την αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Φαίνεται ότι σήμερα ξεκινά μια πολύ ωραία μέρα σε αυτό το κομμάτι. Αυτήν την ώρα κόκκινο βλέπω μόνο στον Κηφισό. Αναμενόμενο θα μου πείτε, κάθε πρωί συμβαίνει αυτό, αλλά βλέπω να είναι σε μικρότερη έκταση αυτήν την ώρα. Είναι στο κόκκινο από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη μέχρι και τα Σεπόλια, μέχρι και λίγο μετά την Δυραχείου. Επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών είναι μικρότερα τα προβλήματα, να το πω έτσι, σήμερα, περιορισμένα τα κόκκινα. Αυξημένη κίνηση φαίνεται λίγο στο Περιστέρι, Θιβών και Παναγή Τσαλδάρη αυτήν την ώρα, και στον Καρέα ήδη σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις, και στη Λιωσίων, στο κέντρο από την Φιλιππουπόλεως μέχρι την Ρόδου, μέχρι το ύψος της Ρόδου, ένα μικρό κομμάτι. Στον Πειραιά, στο κέντρο, συνήθως το πρωί έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο του Πειραιά και από πολύ νωρίς. Στην Πατησίων, στην 28 Οκτωβρίου, και Αγίου Μελετίου, εκείνο το κομμάτι φαίνεται να καταγράφει αυξημένη κίνηση. Ένα κομμάτι της Ευελπίδων και επίσης στην Κωνσταντινούπολη. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σε κάποια σημεία βλέπω κόκκινα αυτήν την ώρα, και αυξημένη κίνηση σιγά σιγά και στην Παραλιακή. Πάμε τώρα να δούμε τα του καιρού. Ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή, θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, νωρίς. Γενικά έφυρος καιρός χαρακτηρίζεται από τους μετεωρολόγους, από τους ειδικούς. Σχετικά υψηλές για την εποχή, θερμοκρασίες, θα ξαναπώ, έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που φαινόταν από χθες το απόγευμα, ότι πάμε σε μια γλυκιά νύχτα που ήταν και μια γλυκιά μέρα με θερμοκρασίες τέτοιες σήμερα. Άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα αναμένεται να έχει και ο νομός Θεσσαλονίκης. Και ξαναλέω, στο Αιγαίο 4 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 3 μποφόρ και στη συνέχεια ενδεχομένως να φτάσει και έως τα 4 μποφόρ.

Πάμε να δούμε με τι νεότερες ειδήσεις έχουμε αυτήν την ώρα. Να σας θυμίσω ότι αυτό που κυριαρχεί και το συζητήσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Τζογόπουλο είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Αύριο το πρωί θα είναι η συνάντηση με τον κύριο Γερά Πετρίτη. Στη συνέχεια θα είναι η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Θα δούμε και τι ώρα θα γίνουν και οι δηλώσεις που αναμένουμε να έχουμε. Ενεργειακό, εξοπλιστικά είναι τα δύο κύρια θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων αυτών. Έχουμε την Αθήνα που μετατρέπεται σε φρούριο λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μην το ξεχνάτε καθόλου. Τίθεται σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα Τρίτη. Θα παραμείνουν σε ισχύ έως το πρωί της Πέμπτης, μετά και την ολοκλήρωση Ρούμπιο στην Αθήνα. Η απαγόρευση των συγκεντρώσεων επίσης μαζί με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και την ίδια ώρα θα γίνει προσπάθεια για τους σταθμούς του μετρό, να σας πω, διότι υπάρχουν ανακοινώσεις για κάποιες συγκεντρώσεις. Επομένως, από την αστυνομία έχουμε την ανακοίνωση ότι για να μην ταλαιπωρηθούν πολλοί πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, σήμερα θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, λόγω των συγκεντρώσεων που θα έχουμε για την επίσκεψη Ρούμπιο σήμερα. Και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου λόγω του νοσοκομείου. Εντυπωσιακές εικόνες, απίστευτες εικόνες στην Σαλαμίνα. Πλοίο βγήκε στην παραλία στο Καματερό σε ένα απίστευτο περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το πλοίο πιθανότατα έχασε τον έλεγχο και προσάραξε, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα. 36 επιβάτες είχε το πλοίο πάνω, εκ των οποίων 27 μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Και χθες το βράδυ, τα λέγαμε και χθες το πρωί, είχαμε τη γιορτή για τα 52 χρόνια της νέας δημοκρατίας. Συζητήθηκαν οι παρουσίες, συζητήθηκαν οι απουσίες, συζητήθηκαν οι δηλώσεις και βεβαίως όλα αυτά έδωσαν και το κλίμα της γιορτής αυτής. Παλμό ένταση και προεκλογικό κλίμα είχε λοιπόν η επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της νέας δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως μοναδικός στόχος είναι η τρίτη κυβερνητική τετραετία. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στη γειτονιά μας, στη γειτονιά του Αθήνα. 84 δεν θύμιζε τις προηγούμενες, αλλά αντιθέτως ήταν πιο ζωντανή, με περισσότερο παλμό και σίγουρα πιο σύντομη. Διαβάζω στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες ως βασικό σχόλιο και θα ξαναπώ, κλείνοντας το θέμα αυτό, αυτό που είπα και τόνισα ανοίγοντας το θέμα αυτό. Συζητήθηκαν οι απουσίες.

Πάμε να σας πω και μια σημαντική είδηση χρηστική για να κάνετε τον προγραμματισμό σας εγκαίρως. Στα Δημοτικά Ιατρία τον Οκτώβριο, στα Δημοτικά Ιατρία του Δήμου Αθηναίων, θα γίνουν δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής. Μαστογραφίες, γυναικολογική έλεγχη και μέτρηση δείκτη μάζας σώματος με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού στις 25 Οκτωβρίου. Οι δράσεις απευθύνονται στις γυναίκες αλλά και στο ευρύ κοινό, εστιάζοντας στην πρόληψη και την ενημέρωση για τις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Διαβάζω ημερομηνίες με συγκεκριμένες δράσεις. Μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984 και να δείτε και τα δημοτικά ιατρία στα οποία θα γίνουν συγκεκριμένες δράσεις με συγκεκριμένες ημέρες, πώς μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία και να κλείσετε και τα ραντεβού σας.

Μία πρόταση έχουμε να σας κάνουμε σήμερα το απόγευμα. Το σημείο οργανώνει δημόσια συζήτηση για το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς. 6:30 το απόγευμα, Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Η alt-right, η νέα ακροδεξιά, εξαπλώνεται σε περισσότερες χώρες μετά τις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Γερμανία και ενδεχόμενες αντίστοιχες εξελίξεις αλλού. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση ενός μακρού ακροδεξιού ευρωπαϊκού χειμώνα. Διαβάζω για την εκδήλωση. Το σημείο οργανώνει δημόσια συζήτηση για το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς. Θα επιχειρήσουμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που διαβάζω, να ανοιχνεύσουμε αποτυπώσεις του φαινομένου στην πολιτική, στη δημόσια σφαίρα, στην αυτοδιοίκηση, στο πανεπιστήμιο, στις πολιτικές για το κλίμα. Θα αναζητήσουμε κοινωνικές πρωτοβουλίες και πολιτικές προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν αναχώματα στη συντηρητική αναδίπλωση. Συζητάνε Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, Δανάη Κολτσίδα, Αντιπρόεδρος του δικτύου Transform Europe, Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάς, Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής, πρώην υπουργός. Συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου, πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Επαναλαμβάνω, σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς, εκδήλωση, συζήτηση, σήμερα στις 6:30 στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Και αυτό που θα πω εγώ κλείνοντας είναι ότι αυτό είναι που μας αφορά όλους και έχουμε δικαίωμα λόγου.

Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να ξαναδούμε λίγο το χάρτη με την κίνηση, διότι μέσα σε αυτήν την ώρα που είμαστε ζυντροφιά και πίνουμε τον πρώτο καφέ μας, ακόμη και αν είστε στο δρόμο και οδηγείτε, να πω ότι έχει αυξηθεί σημαντικά, σημαντικά όμως, η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Μάλιστα, έχουμε ήδη στο κόκκινο αλλά και νωρίτερα καθυστερήσεις και προβλήματα στον Κηφισό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι βεβαίως και την Λένορμαν. Αλλιώς στο κίτρινο, που σημαίνει ότι αυξάνεται η κίνηση σημαντικά, είναι μέχρι και την Ιερά Οδό, το ρεύμα προς τον Πειραιά. Στο ρεύμα προς την Εθνική καλυτερεύει η κατάσταση μετά την, από την, πριν την Λένορμαν. Μετά τη Λένορμαν δηλαδή, είναι στο κόκκινο και με καθυστερήσεις. Τώρα, στο κέντρο της πόλης βλέπω αρκετά σημεία όπου αυξάνεται η κίνηση. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, γύρω από την Ομόνοια και στην Πατησίων και στην Πανεπιστημίου και στην Σταδίου και στην πλατεία Καραϊσκάκη και πριν την πλατεία προς την λεωφόρο Αθηνών έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Πολλά είπα και έχω καθυστερήσει για το δελτίο. Η Γαλάτια Καρακατσάνη είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς. Ο Γιώργος Τραπεζιώτης αμέσως με τα σύντροφιά μας. Πρώτος καφές Αθήνα 984 αύριο το πρωί στις 6. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί η Αθήνα. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα ως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε ξανά τα $103 το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, εντείνουν την αβεβαιότητα. Την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της Συμμαχίας της Μέκκας. Σε έκτακτη συνεδρίαση χθες στο Ριάντ, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχύ ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Βασίλειο. Την ίδια ώρα το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται. Η διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ως τώρα μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, ανέφερε. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί εντωμεταξύ με την επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού σε διεθνές επίπεδο επιδίδεται σε συναλλαγές με το Ιράν ή με τον Ιρανικό τραπεζικό τομέα. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρό του Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσα τους και δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, υποσχόμενη διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώνοντας συμβολικά έναν κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης, που έχουν στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών. Συνολικά τοποθετήθηκαν 125 νέοι ιστοί φωτισμού, οι 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και μόλις 19 σε νέα σημεία, όλοι στην πλευρά των κτηρίων, ώστε η θέαση προς τον Παρθενώνα να παραμένει ανεμπόδιστη. Και πάλι στα διεθνή, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δνίπερου στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να ανασταλεί η κίνηση των οχημάτων σε αυτήν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο Αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο Αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Η Λίλιαν Ξύλου επιμελείται την παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις, όπως προτιμάτε να το λέτε ή να το ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων που στέλνετε μέσω Viber.

Από όλα έχει ο Μπαξές σήμερα. Θα έχουμε και δεξίματα, θα έχουμε επισκέψεις. Έρχεται το ένα δεύτερο των υποψηφιωτήτων εκ μέρους των Ρεπουμπλικάνων, αν διαβάζει έτσι κανείς λίγο προσεκτικά τα αμερικανικά πράγματα. Το ένα δεύτερο των υποψηφιωτήτων των Ρεπουμπλικάνων για την επόμενη Προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περιμένουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών λοιπόν, τον Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το απόγευμα να έρθει εδώ κατά τα μέρη μας. Έχει πραγματοποιήσει ήδη μια στάση στην Ισλανδία. Εκεί όπου συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, έτσι το λένε. Το λες ασφάλεια και από εκεί πέρα μετά έχουμε συνεννοηθεί για τον τρόπο με τον οποίο εννοούμε την ασφάλεια στη Δύση. Με φόντο πάντα την αύξηση της επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Γρυλανδία. Μια σημαντική για τα αμερικανικά πράγματα επίσκεψη, η οποία ολοκληρώνεται αυτές τις ώρες και αμέσως μετά ακολουθεί η επόμενη πίστα, η ελληνική, είπαμε. Ο Μάρκο Ρούμπιο καταφθάνει εδώ στα μέρη μας σήμερα το απόγευμα. Διήμερη επίσκεψη θα πραγματοποιήσει. Αύριο θα αναχωρήσει πίσω για την χώρα του. Και εδώ θα γίνουν διάφορα πράγματα.

Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με επίκεντρο βέβαια την αμυντική συνεργασία, καθώς και την διαμάντεψε περιφερειακή και ενεργειακή, τι είπαμε, ασφάλεια. Τώρα βέβαια, άμα ρωτήσω τον Αγγελόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο, πες μου Νίκο μου, όταν θα σου πω τη λέξη ασφάλεια, τι σου έρχεται στο μυαλό πρώτα? Άλλο πράγμα θα μου πει, πάω στοίχημα, άλλο πράγμα θα πω εγώ, άλλο πράγμα θα καταλάβεις εσύ και πάει λέγοντας. Πάντως, για τον ρωτήσω τη λέξη ασφάλεια, τι σου έρχεται στο μυαλό πρώτα? Άλλο πράγμα θα μου πει, πάω στοίχημα, άλλο πράγμα θα πω εγώ, άλλο πράγμα θα καταλάβεις εσύ και πάει λέγοντας. Πάντως, για τον

Για τους Αμερικανούς βεβαίως που είναι πολύ καλοί σε αυτό και ειδικά επί Τραμπ είναι 2 και 3 φορές καλύτεροι. Και όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, μιλάμε για έναν ακραία συναλλακτικό στον τρόπο σκέψης πρόεδρο. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση, επειδή τον καιρό αυτό, τα χρόνια αυτά, πολλοί και πολλές κυκλοφορούν στην πολιτική πιάτσα και της ημεδαπής, αλλά και εκεί έξω, στο εξωτερικό, και φωνάζουν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτογραφίζουν μια πιθανή διάλυσή της και μια επιστροφή, ένα σενάριο επιστροφής στα αυτόνομα κράτη, τα οποία θα μπορούν να αναζητήσουν ξανά την ταυτότητά τους, τις ρίζες τους και όλο αυτό το σανό που πουλάνε, τέλος πάντων, για πολιτικό αφήγημα. Να σκεφτούμε ότι αυτού τύπου οι ανεξαρτησίες που φαντάζονται σε έναν ιδιαιτέρως περίπλοκο και έντονα διασυνδεδεμένο κόσμο, οικονομικά, πολιτικά, τεχνολογικά, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν ούτε το 19ο ούτε τον 20ο αιώνα. Χώρες λοιπόν μόνες τους γίνονται πιο εύκολα θύματα τέτοιων προέδρων, συναλλακτικών προέδρων, οι οποίοι μέσα από τη ματιά και τον δρόμο του ισχυρού επιβάλλουν το δίκιο τους και τελικά αποφασίζουν και διατάζουν για άλλους. Οπότε καλό είναι να μαζευτούν και όλοι αυτοί οι σανοπόληδες, οι οποίοι πουλάνε τέτοιου είδους αφηγήματα διαλυτικά για ό,τι πολυτιμότερο μας έχει απομείνει, με τα 1000 προβλήματα, και αναφέρομαι βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα προβλήματά της, και αν έχουμε μιλήσει από τούτη εδώ την εκπομπή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα πετάμε όλο το πράγμα, έτσι. Όταν χαλάει κάτι στο αυτοκίνητο, πάμε και το φτιάχνουμε. Δεν πετάμε όλο το αυτοκίνητο. Σε αυτή την κατάσταση όμως που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι της πλήρους διάλυσης, έτσι, για να ακριβολογούμε, αλλά σε μια πορεία όπου τα πράγματα έχουν πάρει τον στραβό δρόμο, οι Αμερικανοί δια του Τραμπ και των εκπροσώπων του προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα ακριβώς μέσα από το μονοπάτι του ισχυρού. Και στον απόϊχο, εγώ θα προσθέσω, και των δημοσιευμάτων του πρόσφατου δημοσιεύματος της Wall Street Journal, όπου έδειξε με έναν τρόπο τον μηχανισμό με τον οποίο κινούνται εδώ στην περιοχή των Βαλκανίων οι Αμερικανοί, παρά τις διαψεύσεις που υπήρχαν και από την πλευρά της κυρίας Γκιλ Φόιλ μέσω του δικηγόρου της, αλλά και από την άλλη από τις διαψεύσεις που είχαμε από την ελληνική πλευρά, ενώ ερωτήματα συνεχίζουν να πλανώνται πάνω από τα κεφάλια μας, αναπάντητα ερωτήματα, αλλά όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει, και όποιος παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ας συνεχίσει να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Οπότε, οι Αμερικανοί με τον Ρούμπιο, με τη βαλίτσα στα χέρια για τις business, θα έρθουν εδώ, και από εκεί και πέρα η πρώτη τους μεγάλη προτεραιότητα δεν είναι άλλη από τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο. Τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο που θα μεταφέρει αυτό το πανάκριβο αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια, και λέω πανάκριβο γιατί βάλτε λίγο και το ταξίδι που κάνει για να φτάσει μέχρι εδώ. Αναφέρθηκε σε αυτόν ο Ρούμπιο λίγα 24 ώρα πριν την αύξησή του εδώ στα μέρη μας. Εγκομίασε και το έργο της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, και πώς να γίνει διαφορετικά.

Τίποτα δεν είναι δωρεάν λοιπόν, ούτε στην ενέργεια, το ίδιο είναι και στα εξοπλιστικά. Επίσης η άμυνα και τα εξοπλιστικά θα βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Ρούμπιο.

Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπει στην συζήτηση και η προμήθεια, το ζήτημα της προμήθειας των F-35 από τη χώρα μας, αλλά θα τεθεί και εμέσως πλην όμως σαφώς το ζήτημα μη πώλησής του στην Τουρκία. Αυτό βέβαια θέλω να, το δω πως, να δω πως θα το ακούσει ο Τραμπ από την άλλη πλευρά, ο οποίος τον τελευταίο καιρό, όχι λίγες φορές, έχει εκθιάσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη βάση μιας προσωπικής φιλίας που έχει αναπτυχθεί. Αλλά και από την άλλη όμως, αν δούμε και ευρύτερα τις εξελίξεις, να παρατηρήσουμε λίγο και αυτόν τον άξονα της σχέσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και γιατί μπαίνει ο Πούτιν στην εξίσωση? Γιατί η Τουρκία, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είχε τα F-35, ήταν η ρωσική S-400. Και τον καιρό αυτό περνάνε έτσι κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και άλλου τύπου ειδήσεις που έχουν να κάνουν ακριβώς με την τύχη των S-400. Γιατί για να πάρει η Τουρκία τα F-35 θα πρέπει να μην έχει S-400. Και κάπως έχει ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση από τα κάτω για να βρει μια λύση άγκυρα με το Κρεμλίνο, για να δοθούν σε κάποια τρίτη χώρα οι S-400 που έχει ο τουρκικός στρατός αυτή τη στιγμή, αλλά σε μια όχι οποιαδήποτε τρίτη χώρα, μια τρίτη χώρα την οποία θα πει το OK, το ντα μάλλον να μιλάμε έτσι και ρωσικά, και η ρωσική πλευρά.

Από εκεί και πέρα τώρα τα διάφορα που διαβάζετε, αυτά τα στην Αθήνα, ο Ρούμπιο χωρίς στάση στην Άγκυρα που είναι σαν να πουλάνε πλαστικά σημαίακια πριν από παρέλαση και νομίζουμε ότι αγοράζοντας ένα πλαστικό σημαίακι τους δείξαμε τους Τούρκους τι τους κάνουμε. Όλα αυτά τα λεβεντοτύποτα ρεπορτάζ, γενικότερα σε αυτές μάλλον τις παρατηρήσεις, μην δίνετε ιδιαίτερη σημασία, γιατί η εξωτερική πολιτική και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται, ειδικά από τα ισχυρά κέντρα, και όταν μιλάμε για ισχυρά κέντρα, αναφερόμαστε κυρίως στο ισχυρό πολιτικό κέντρο, στρατιωτικό κέντρο, διπλωματικό κέντρο, οικονομικό κέντρο των ΗΠΑ, δεν τα σταθμίζουν έτσι. Με όρους, τι να του πω, να πω τώρα, φεσιού ή με όρους φουστανέλας. Δεν πάει καθόλου έτσι. Οπότε αυτά τα χωρίς στάση στην Άγκυρα, ο Ρούμπιο, ας περάσουν στην άκρη. Να κρατήσουμε όμως την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη που γράφει σήμερα με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Ανεπιθύμητο, σημειώνει η εφημερίδα ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Και υπάρχει και κάλεσμα σήμερα για τα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα, στις 7.30 στο Σύνταγμα είναι το κάλεσμα για την συγκέντρωση και στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

τώρα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει, αν το δούμε σε σχέση με, με την κλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια και δι' στο πετρέλαιο. Έχουμε ξεπεράσει ξανά τα 103 δολάρια το βαρέλι. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου υποχωρούν, έχουν υποχωρήσει ήδη σε ιδιαιτέρως επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Υπάρχει αβεβαιότητα και η πρόβλεψη για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, ενώ ακόμη βρισκόμαστε μόλις την έκτη μέρα του Οκτωβρίου. Και γεωγραφικά μιλώντας, είμαστε ευλογημένοι και ευλογημένες που μένουμε σε αυτή την συγκεκριμένη γεωγραφική γωνιά της Ευρώπης. Την ίδια ώρα όμως, τα πράγματα μετεωρολογικώς μιλώντας δεν είναι καλύτερα, όπως είναι εδώ αυτή τη στιγμή στα βορειότερα τμήματα της χώρας, όπου εκεί οι θερμοκρασίες είναι ήδη πιο χαμηλές. Και κάπως έτσι, όταν θα έρθει ο χειμώνας, τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, γιατί η ενέργεια δεν είναι απλά πιο αυξημένη φέτος. Είναι ένα αγαθό το οποίο κάποιοι φρόντισαν να το καταντήσουν προϊόν και τελικά έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται ένα προϊόν για λίγους. Ένα προϊόν πολυτελείας, ένα είδος πολυτελείας.

Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί, για παράδειγμα, σε έναν μόνο επαγγελματικό κλάδο αυτές τις μέρες που βρίσκεται σε κινητοποίηση, και υπάρχει μια σπάνια εικόνα από την Χθιόσκαλα να είναι άδεια ουσιαστικά από κόσμο, στο πλαίσιο των κινητοποίησεων που κάνουν οι άνθρωποι εκεί, οι αλλοίς. Και ενώ αδειάζει από ψάρια η αγορά. Ένας εξ αυτών μιλούσε σε τηλεοπτικό κανάλι το πρωί και περιέγραφε το εξής απλό. Χρειαζόμουν πέρυσι τέτοιο καιρό για να βγω να ψαρέψω γύρω στα 600 ευρώ σε καύσιμο, φέτος θέλω γύρω στα 1200. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι κατάσταση μιλάμε. Επειδή αντιστοίχως λοιπόν κανενός ο μισθός δεν διπλασιάστηκε ή δεν αυξήθηκε, μάλλον όχι δεν διπλασιάστηκε, δεν αυξήθηκε κατά 50%, 70-80%, τέτοιες ανατιμήσεις βλέπουμε στα βασικά είδη ανάγκης, βλέπουμε στα τιμολόγια της ενέργειας, βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι μαθηματικά αδύνατο να την παλέψει κάποιος, όσα όπλα και να έχει πια στα χέρια του.

διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σημειώνει η εφημερίδα, σε ρόλο παρατηρητή ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Ο Μητσοτάκης, που η αλήθεια είναι ότι κάνει διαχείριση κρίσης πάντως τον καιρό αυτό, και βλέποντας και στιγμιότυπα από το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια της. Χωρίς την παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Χωρίς την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά βεβαίως. Και μόνο αυτό να βάλει κανείς κάτω, δίπλα από την είδηση για τη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις αυτές απουσίες ήταν, αν μη τι άλλο, ηχηρές και βεβαίως σημαίνουν και κάτι. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Παραμένετε εσείς συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, όπως είπε. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από σήμερα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε ξανά τα 103 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Η διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα νόημα, δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις σε όποιον χρηματοοικονομικό οργανισμό κάνει συναλλαγές με το Ιράν. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική τους επίδοση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Η μάχη του καιρού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Προσωρινά κρατούμενοι 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσά τους και 2 φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Το Κεμπέκ αξίζει να γίνει χώρα, λέει ο ηγέτης της παράταξης που τάσεται υπέρ της αναεξαρτησίας της γαλλόφωνης επαρχίας του Καναδά μετά την νίκη του στις χθεσινές τοπικές εκλογές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρώτη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έντονη συμφόρηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και σε αυτό της καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Σκατεχάκη και Μεσογείων, στην Πατησίων και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Βασιλείου Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως επίσης και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης προς το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και την Ηλιουπόλεως. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

Διαβάζω στην Καθημερινή πάνω αριστερά χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Χτύπημα, λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, τα μικρά θεματάκια έτσι που περνάνε γύρω-γύρω στο πρώτο σέλιδο. Συνταξιούχοι αύξηση 2,8% Αγγελόπουλε από 1η Ιανουαρίου. Σελής 22 το ρεπορτάζ. Μη γελάς, παιδάκι μου τώρα, μη γελάς. Τι γελάς. Όπως τα έλεγε κάποιος πάρα πολύ κεντρός, μετριοπαθής και σοβαρός, παρατηρητής, σχολιαστής, δημοσιογράφος, πολιτικός, ό,τι δίνεται στον κόσμο καλό είναι. Τι του απαντάς? Μην το πεις. Άμα κάνετε μια γύρα σήμερα στα κανάλια και ρωτηθεί κάποιος ή κάποια για αυτή την αύξηση 2,8% από 1η Ιανουαρίου, αυτό θα πούν. Πραγματικά αυτό θα πούν. Και τελικά γι' αυτό έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί θεωρούμε κανονικότητα το 2,8% μια αύξηση μισθωτούς, συνταξιούχους, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω κι εγώ πού. Και για να μην σε πούνε τίποτα τοξικό οι μανάδες και οι πατεράδες της τοξικότητας αυτή εδώ τη χώρα, του παρελκυστικού λόγου και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, για να μην σε πούν λοιπόν αυτοί ότι είσαι εκείνος ο μπήξε ο δείξε που δεν καταλαβαίνει ο άνιωθος, οι ίδιοι άνιωθοι λοιπόν σε σέρνουν να μπεις στα δικά τους παπούτσια σε επίπεδο ρητορικής και να πεις ό,τι δίνεται στον κόσμο καλό είναι. 2,8% όμως δεν είναι ό,τι δίνεται στον κόσμο, γιατί δίνεις τίποτα στον κόσμο ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και σήμερα είναι Τρίτη, έτσι, δεν είναι Τετάρτη ούτε Πέμπτη. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Για να συνεννοούμεθα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου επιμελείται την παραγωγή και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Έλα καλημέρα, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Η Μαρία σχολιάζει, πρόεδρος Λούλα, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι το να βάλω ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι ενός φτωχού θα προκαλούσε τόσο μίσος σε μια ελίτ που χορταίνει πετώντας φαγητό στα σκουπίδια κάθε μέρα, έχει δηλώσει στο παρελθόν ο κύριος Λούλα. Πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Βραζιλία και με... Οριακά προηγείται αυτή τη στιγμή, γιατί στο δεύτερο γύρο, ο δεύτερος γύρος των εκλογών είναι πάντα γεμάτος εκπλήξεις και καλό είναι να περιμένουμε. Προηγείται ο γιος του Μπολσονάρο. Ο γιος, ο ακροδεξιός γιος του Μπολσονάρο, του ακροδεξίου Μπολσονάρο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, είναι ριγέ τον καιρό αυτό για την απόπειρα πραξικοπήματος στην χώρα του, της οποίας υπήρξε πρόεδρος. Εκλεκτός φίλος του Τραμπ και αυτός. Καλημέρα στην φίλη την Πέγγι. Γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Το πόσο γελία κατάντησε η χώρα μας φαίνεται, λέει, και από την Earth News. Ακούστε εδώ, δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Οι υπότιτλοι των μεταφράσεων, των ξενόγλωσσων και τα κείμενα συμπερίληψης των βαρικών εδώ και 2-3 μήνες προβάλλονται στην οθόνη το ένα πάνω στο άλλο και φυσικά είναι αδύνατο να τα διαβάσεις. Συμπέρασμα, ούτε η διοίκηση της ΕΡΤ δεν βλέπει τις ειδήσεις της. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα, σημειώνει της ακρίβειας το μήνυμά της. Γράφει η Δέσποινα, ελπίζουμε ότι ο Ρούμπιο δεν θα ζητήσει από τον ελληνικό λαό να σεβαστεί το φίλο του Τραμπ, τον Ερντογάν, και τις παρανοϊκές απαιτήσεις του περί γαλάζιας πατρίδας. Καλημέρα στον Άγγελο, μας ακούει από το Ρέθυμνο. Σχολιάζει, εντάξει, δηλαδή διπλασιάστηκαν μόνο οι μισθοί των δεσποτάδων. Ευλόγησον, ευλογείτε. Η Σοφία μας καλημερίζει. Μας καλημερίζει και ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Σχολιάζει την επίσκεψη Ρούμπι ότι θα αγοράσουμε πάλι άραγε. Για τους λάτρεις των αριθμών και της στατιστικής, περί τα 3,5 δις είναι όλοι αυτοί το νέο πακετάκι τώρα που υπογράφουμε. Το αμυντικό εξοπλιστικό, όλο αυτό ξέρεις τώρα. Και διάβαζα μάλιστα ότι οι Αμερικανοί είχαν και την αγωνία να την τρέξουν λίγο την διαδικασία, να πέσουν τώρα οι υπογραφές
γιατί γνωρίζουν βεβαίως ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και ότι τώρα, αν πέσουν οι υπογραφές, είναι και καλύτερο και για τις πληρωμές, βεβαίως. Αγγελόπουλε, θα πάρει να πάρεις ένα αυτοκίνητο, πότε το ξοφλήσεις. Σου πούνε, βάλε 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια γραμματεία. Άμα του πει 34, θα σου πούνε, πάρτε το λεωφορείο, όπως είχε πει και ο άλλος. Ποιος ήταν, ο Κουλκουδίνας, το έλεγε. Του έχω μπερδέψει, είναι τόσο πολύ πια. Οπότε, σου λένε οι Αμερικανοί, πάμε τώρα να πέσουν εδώ πέρα οι τσίφρες, οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις, γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις ποιος θα είναι απάνω. Οπότε, να φάμε χρόνο και χρήμα, και χρήμα γιατί ο χρόνος είναι χρήμα για τους Αμερικανούς, βεβαίως, στις διαπραγματεύσεις. Μπορεί κάτι να μην τους αρέσει, μπορεί κάτι να τους ξυνίζει, να μας ζητάνε και άλλα πράγματα. Οπότε, πάμε τώρα εδώ, στείλε το Μάρκο εκεί να πάρει τις υπογραφές και τα υπόλοιπα όλα θα τα βρούμε. Θα τα πούμε αναλυτικά ούτερα αύριο για τα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Σας άφησα όμως πριν το διάλειμμα με το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πάρτι με χειρές απουσίες και όπως συμβαίνει στα πάρτι, στα πάρτιζ, θέλεις στο τέλος. Αγγελόπουλε, σου έχει τύχει σε πάρτι αυτό, Πώς λέμε, μου έχει συμβεί, το έχω πάθει. Δηλαδή, να κάνεις ένα πάρτι, να πας σε ένα πάρτι που ξέρεις ότι είναι καλεσμένος και ο τάδε και η τάδε και ο τάδε και η τάδε και δεν έρχονται. Δεν έχουν όλες οι απουσίες, βέβαια, ή όλες μη παρουσίες. Γιατί και οι απουσίες είναι μη παρουσίες. Την ίδια αξία, την ίδια βαρύτητα. Κάποιες όμως έχουν. Τώρα, άμα κάνεις πάρτι, για παράδειγμα, και λείπει ο Καραμανλής από το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, τι να πω τώρα, φαγητό χωρίς αλάτι γίνεται. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, με το που έσπαγε τη σιωπή του ο Καραμανλής, που δεν την έσπαγε και τόσο συχνά, αλλά όταν την έσπαγε όμως γινότανε το σώσε. Πρωτοσέλιδα στο δεξιό τύπο, με σεβασμό και γονικλησίες και στο τελευταίο και του Καραμανλή, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες των λεγόμενων του, να δούμε τι εννοούσε με εκείνο το δεύτερο και που έβαλε στην τέταρτη πρόταση πριν από την προτελευταία παύση. Τώρα ξαφνικά λείπει ο Καραμανλής εδώ πέρα και δεν ξέρω. Έλειπε και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Έλειπε και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Έλειπε και ο Νίκος ο Δένδιας. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί έλειπε ο Νίκος ο Δένδιας. Καταλαβαίνεις. Έλειπε και ο Αντώνης Σαμαράς. Και εδώ τώρα το καταλαβαίνουν όλοι, βέβαια, γιατί έλειψε ο Αντώνης Σαμάρας, γιατί σου λέει πως είναι δυνατόν να πάει σε ένα πάρτι όταν προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό του κόμμα ακριβώς δίπλα, με σκοπό να κάνει και αυτός, όταν έρθει η ώρα, το αν έρθει, ένα δικό του πάρτι. Έτσι είναι τα πάρτι, είναι και ανταγωνιστικά.

Και έχουν βγει τώρα διάφοροι από το κέντρο αριστεροχώρι και τον καλοβλέπουν το Σαμαρά. Σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, πάει να κάνει μακελιό εκεί στη Νέα Δημοκρατία και να το αφαιρέσει του Κυριάκου 3, 4, 5, 14, 25, 34, 48, 532 μονάδες, δεν ξέρω πόσες. Έχουν πέσει με τα μούτρα ορισμένοι, όχι όλοι, σε αυτή την παγίδα του «Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος». Πρέπει βέβαια να βγει σε καινούργια εκδοχή, εκδοχή 2.0 η συγκεκριμένη ρίση, η λαϊκή. Και δίπλα στο «εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος» τελεία να υπάρχει και ένα «πας με τα καλά σου παιδάκι μου» 2.0, έτσι πρέπει να λέγεται. Γιατί ο Σαμαράς έχει και πολιτική ταυτότητα και πολιτική διαδρομή και πάει να κάνει τη δουλειά του. Δεν πάει να εξυπηρετήσει κανενός άλλο τη δουλειά. Τέλος πάντων, δεν πάει να εξυπηρετήσει τη δική μας τη δουλειά που είμαστε πνιγμένοι και δεν είναι ούτε ρουθούνι έξω πάνω από την επιφάνεια να παίρνουμε λίγο ανάσα πάνω από τη θάλασσα. Όποιος λέει λοιπόν ότι θα έρθει ο Σαμαράς και θα καταστρέψει το Μητσοτάκι και δια της τεθλασμένης θα καταφέρουμε και εμείς τοποθητών. Είναι ή ανόητος ή χαζός, δηλαδή θα πρέπει να διαλέξει, έτσι. Ή ανίκανος, δεν ξέρω, να διαβάσει λίγο τα πολιτικά πράγματα. Γιατί όταν αναφέρεσαι στον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρεσαι στη Νέα Δημοκρατία και ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Αναφέρεσαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει ο άνθρωπος μια καταγραφή πολιτική κάτω, ξέρεις τι έχει κάνει, ποιες είναι οι πολιτικές του επιλογές. Και εσύ στέκεσαι απέναντι. Πολύ ωραία, δικαίωμα ολωνών να στέκονται όπου θέλουν και να βλέπουν τα πράγματα. Αυτό όμως που κανείς δεν συζητάει αυτόν τον καιρό, που δεν υπενθυμίζει στον κόσμο τον καιρό αυτό, είναι το ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς, πολιτικά ποιος είναι. Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το θυμίζουν οι πάρα πολλοί θεσμικοί. Ο Σαμαράς που δεν έκανε ούτε το μίνιμουμ αποχωρώντας από το Μαξίμου. Να υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον επόμενο εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας. Αξέχαστη στιγμή για την ιστορία της μεταπολίτευσης. Και το σχόλιο δεν είναι βέβαια επειδή ήταν ο Τσίπρας ο επόμενος πρωθυπουργός. Οποιοδήποτε να ήταν, οφείλει ο πρωθυπουργός που παραδίδει τα κλειδιά της χώρας να είναι εκεί, στο Μαξίμου όπως πρέπει, θεσμικά και όμορφα, όπως προβλέπει η διαδικασία και το πρωτόκολλο, για να δοθεί η συνέχεια στη χώρα όπως πρέπει και να σταλεί και το μήνυμα στους πολίτες. Κάτι που δεν λέγεται επίσης είναι ότι ο Σαμαράς έχει συγκεκριμένες θέσεις που πηγαίνει απέναντι σε δικαιώματα, έχει μια πολύ συγκεκριμένη αιμονή σε εθνικιστικές θέσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι απόψεις του για το μεταναστευτικό, για λαθρομετανάστες μιλάει και για λαθρέους. Προσπαθεί να πουλήσει αφήγημα λαϊκής δεξιάς, αλλά το κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και το κάνει βεβαίως με μια ιστερία αντικομμουνιστική, αντιαριστερή που δεν έχει ξαναδεί ο τόπος νομίζω τα τελευταία χρόνια και το συναντά μόνο πλέον σε εκδοχές της δεξιάς που συναντάμε ακόμη και ακροδεξιότερα των νεοφιλελεύθερων άκρων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με όλο αυτό το πλαίσιο, το κατακαιρματισμένο το δικό μας, αλλά με όρους Ισπανίας, θα αναμετρηθούν οι Ισπανοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Προκηρύχθηκαν εκλογές, πρόωρες εκλογές στην Ισπανία. Στις 29 Νοέμβρη στείνεται το κουτάκι. Και ο Σάντσεθ είπε αυτό που έπρεπε να πει στον ισπανικό λαό. Έθεσε το σκληρό δίλημα. Και ακούγοντάς τον, διαβάζοντας τα ρεπορτάζ χθες από την Ισπανία, ήρθε στο μυαλό μου η συζήτηση που είχε ανοίξει εδώ κανένα δύο εβδομάδες πριν με το σκληρό δίλημα που είχε θέσει από την δική του πλευρά στην διάρκεια συνέντευξής του στο Sky, αν θυμάμαι καλά, ο Τσίπρας. Που είχε πει αυτό το «Ή εμείς ή κανείς» και είχαν πάθει, δεν ξέρω τι είχαν πάθει. Σύστηκε ο κόσμος τότε. Διερήγνυαν τα ημάτια τους. Διακατεχόμενοι από γνήσια, γνησιότατη αγανάκτηση και αλλαλάζοντας ουέ. Οι διαπρίσιοι κήρυκες της ηθικής και της πολιτικής τάξεως. Τι ήταν αυτό που είπε ο Τσίπρας, μας εκβιάζει. Αυτά λέγανε. Και βγαίνει λοιπόν ο Σάντσεθ χθες στην Ισπανία και θέτει το σκληρό πολιτικό δίλημα και βέβαια βάζει τους Ισπανούς ψηφοφόρους να σκεφτούν και τους θέτει προ των ευθυνών τους. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η ευθύνη της επιλογής του πολιτικού δρόμου που θα ακολουθήσει μια χώρα, ευτυχώς παραμένει ζήτημα που επαφίεται στην κρίση των πολιτών. Τι είπε λοιπόν ο Σάντσεθ, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ισπανίας? Οι Ισπανοί θέλουν μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνική πλειοψηφία ή επιθυμούν την παράδοση των ενίων της χώρας τους σε έναν ακροδεξιό συνασπισμό? Γιατί αυτό θα τους προκύψει στους Ισπανούς και στις Ισπανίδες αν αποφασίσουν να τιμωρήσουν με όρους ψυχολογικούς τον Σάντσεθ, αλλά και πολιτικούς, γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο στην πολιτική και όποιος αναζητάει Αγίους ας πηγαίνει στις εκκλησίες. Αλλά αθρηστικά όμως, αν βάζει κανείς κάτω τα πράγματα, μπορεί να διαπιστώσει ότι το πρόσημο της διακυβέρνησης Σάντσεθ είναι θετικό παρά τα πολλά προβλήματα και ειδικά το τελευταίο αυτό της στεγαστικής κρίσης, στο οποίο όμως και εκεί η δεξιά και η ακροδεξιά μαζί αγκαζέ σε περιφερειακό επίπεδο φρόντισαν να σπεκουλάρουν και κατάφεραν τελικά να το πετύχουν αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή, μη εγκρίνοντας τα σχέδια νόμου που κατέθεσε στην Βουλή, την Ισπανική Βουλή, η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Τα διλήμματα λοιπόν πρέπει να μάθουμε ή να θυμηθούμε ότι είναι αυτά που τίθενται και πρέπει να τίθενται πάντα προεκλογικά. Και οι ανησυχούντες για εκβιασμούς ας κάτσουν λίγο στην άκρη και ας σκεφτούν, να σκεφτούν ψύχρεμα την ουσία των πραγμάτων. Και πρέπει να σκεφτούμε. Και να απαντήσουν εκείνοι βεβαίως πρώτα, αυτοί που θέτουν το ζήτημα των εκβιασμών μέσα από τα διλήμματα. Τι ακριβώς είναι αυτό που καθιστά τα διλήμματα πολιτικά επιλείψιμα όμως? Να μας πούν. Είναι η ίδια ύπαρξή τους? Μήπως είναι η σκληρότητα των διατυπώσεων στο πώς το λέει δηλαδή ο άλλος? Τίποτα από τα δύο δεν είναι. Τα πολιτικά διλήμματα ενοχλούν και καλά κάνουν και ενοχλούν όταν διασαλεύουν λιμνάζουσες καταστάσεις. Ειδικά δε, εάν ανταποκρίνονται στην ακριβή περιγραφή των πραγματικών πολιτικών συσχετισμών και στις υπαρκτές επιλογές διακυβέρνησης που είναι μπροστά μας. Και κάνουν και κάτι ακόμη τα ρημάδια τα διλήμματα. Αφού παρουσιάσουν το τι έχουμε μπροστά μας, γιατί είναι ένα και ένα κάνει δύο το πράγμα πλέον, τόσο απλό, φέρνουν τα διλήμματα και τους αλλαλάζοντες και πρώτων δικών τους ευθυνών για να μας εξηγήσουν γιατί φώναζαν. Στην περίπτωση της Ισπανίας λοιπόν, ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος
και στην Ισπανία αλλά και εδώ στο δικό μας το χωριό, αλλά και πανευρωπαϊκά μιλώντας, ήδη έχει δώσει την απάντηση στο σκληρό λοιπόν δίλημα που έθεσε χθες ο Σάντσεθ. Και η απάντηση δίνεται στη βάση της πολιτικής και του ποιο είναι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Κάπως έτσι θα σκεφτούμε κι εμείς εδώ, όταν ήρθε η ώρα. Και κοντοζυγώνει. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στην κονσόλα, ρυθμίσε τον ήχο, η Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθούν Παπαγεωργίου και Κορλίρα, Κορλίρα και Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Γιώργος Παπάζογλου είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα ο Σταύρος Αμάραντος. Ο αριθμός είναι 2-13-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτός με mail 984-ner-papaki-gmail.com είναι η διεύθυνσή μας. Ή με μήνυμα στο Viber 6-9-48-9-84-9-84.
2: Τώρα εδώ που τα λέμε, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι... Ο Μάρκος ο Ρούμπιος είναι ό,τι πιο κοντινό σε κλασική διπλωματία στην εποχή του Τραμπ. Οπότε, καλό το λες ότι επισκέπτεται τη χώρα. Το τι θα βγει από εκεί και πέρα, ας το δούμε από αύριο. Και μια και υπάρχει χρόνος μέχρι αύριο, να σου πω ότι το απόγευμα, εμείς οι Ευρωπαίοι που θέλουμε με κάποιο τρόπο... Είμαστε ήδη 27 και αν βάλουμε και άλλους μέσα καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων και κοινών αποφάσεων. Προσπαθούμε να βρούμε μερικούς δρόμους έτσι ώστε αυτοί που μπαίνουν να ξέρουμε ότι δεν θα είναι η Ουγγαρία της προηγούμενης διοίκησης του Όρμπαν για παράδειγμα, ότι θα ακολουθούν μερικές βασικές αρχές. Πώς θα γίνει αυτό με ρωτάς και θα το ακούσουμε, αλλά το πώς θα γίνει στην πράξη και πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Θα ασχοληθείς εσύ με αυτό?
2: Έχουν ασχοληθεί αρμοδιότεροι από μένα. Δεν ξέρω με πόση επιτυχία, γιατί είναι πρακτικώς αδύνατον ακόμα και 27 που είμαστε να έχουμε κοινή γραμμή. Αλλά μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας ότι δεν μπορώ να σκεφτώ καμία εναλλακτική σε αυτό από το να είναι 27 μας.
1: Αν ασχοληθείς πάντα, θα έρθω βοηθό. Θα σου κρατάω την τσάντα.
2: Περίμενε, εάν φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο τη συζήτηση, θα γίνει αντιστρόφος. Εσύ θα δουλεύεις και εγώ, δεν θα κάνω
1: όχι,
2: τίποτα.
1: Όχι. Την ομπρέλα, Νίκο.
2: Ναι. Τι θα πάμε πάνω. Αυτά τα τι γίνονται σε χώρες με βροχές τώρα. Θα το κάνουμε στον Ευρωπαϊκό Νότο.
1: Για τον ήλιο ομπρέλα.
2: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ίσως στην Αθήνα είναι 84 μέσα στη ελεύθερη κυκλοφορία. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου κάθε πρωί σας μεταφέρουν με τον έναν τον άλλο τρόπο την επικαιρότητα. Πάμε να τη συνοψίσουμε.
1: Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων.
2: Τώρα, σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά ξανά τα $103 το βαρέλι. Τις θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθυμάτων ακολούθησε η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα εντείνουν την αβεβαιότητα. Την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας. Εν τω μεταξύ, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ριάντι, τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Βασίλειο.
1: Την ίδια ώρα το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ως τώρα μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, ανέφερε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απειλείται μεταξύ με επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού σε διεθνής επίπεδο επιδίδεται σε συναλλαγές με το Ιράν ή με το τραπεζικό σύστημα της χώρας.
2: Πανεθνική μέρα κινητοποιήσεων και σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή τον ακροτηριασμό 15χρονου από χειρουργοβίδα κρότους λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους. 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση σχολικών κτηρίων. Στην κινητοποίηση σήμερα συμμετέχουν και φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο, αλλά και αγρότες.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες.
2: Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Αυτό δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία.
1: Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω τη η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που προηγήθηκε στο Ηράκλειο, ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις πληγήσεις περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.
2: Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αναπροσαρμογή, η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις, βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιού.
1: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ανάμεσά τους και 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Και οι 3 αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε προσελκύσει τουλάχιστον 100.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, υποσχόμενη διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο.
2: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχες για δεύτερη νύχτα με την μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο, που και πυκνό πευκό δάσος. Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 48 οχήματα.
1: Εκδικάζεται αύριο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για προσωρινή διαταγή, ώστε να τους επιδειχθούν όλα τα έγγραφα σχετικά με τη ζημιά στα σπίτια τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Χθες παραδόθηκαν από τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στους ιδιοκτήτες, οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για 14 από τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο των κατοίκων, οι εκθέσεις διαψεύδουν ρητά τις αρχικές τοποθετήσεις σε ελληνικό μετρό ΑΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας ότι οι βλάβες αφορούσαν μόνο μικρομετακινήσεις και όχι τον φέροντα οργανισμό.
2: Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώνοντας συμβολικά ένα κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης που έχουν στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν γέφυρα που συνδέει τις 2 όχθες του Δνίπερου στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι και να ανασταλεί η κίνηση των οχημάτων σε αυτή, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης.
2: Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην Πρίστινα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από τα κτίρια της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου του Κωσόβου. Οι διαδηλωτές ζητούσαν από τους νομοθέτες να προχωρήσουν στην ψήφιση τροπολογιών που περιορίζουν τις εξουσίες του Δικαστηρίου Εγκλημάτων Πολέμου του Κωσόβου στη Χάγη.
1: Φοιτητές στο Πανεπιστημίο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Πανεπιστημιούπολης διαμαρτυρώμενοι για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο χειρίστηκε καταγγελία φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό σε αδελφότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κεντρικό κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου υπέστη ζημιές και καλύφθηκε με γκράφιτι.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 26 θα φτάσουμε το μεσημέρι στη πόλη. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα ως στιγμής. Τι θα κάνεις 29 Νοεμβρίου?
1: Εκλογές.
2: Θα κάνουμε εκλογές 29 Νοεμβρίου.
1: Ναι, και όχι μέχρι... εμείς οι Ισπανοί.
2: Εμείς οι Ισπανοί. Και είναι από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις και για την Ισπανία και για ευρωπαϊκούς λόγους. Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,8 έναντι της πρόβλεψης για 3,2. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Θα μας τα βάλει σε μια σειρά ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Θάνος Πασχάλης. Καλημέρα, Θάνο.
3: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Γιάννη. Καταρχάς, να πούμε ότι το πρώτο σημαντικό οικονομικό μέγεθος που αποτυπώνει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός που αφορά τα αποτελέσματα, τα φετινά αποτελέσματα του 2026 και τις προβλέψεις του 2027 είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, όπως εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί του χρόνου στο 2,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως ανέφερες πριν από λίγο, από 2% φέτος, πολύ ψηλότερα υπολογίζεται, εκτιμάται, από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά δεύτερον, είναι η προσωρινή, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, πρόβλεψη για πληθωρισμό φέτος στη τάξη του 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης που ήταν 3,2% και μείωση του πληθωρισμού στο 2,6% για του χρόνου. Τώρα, οι δύο αυτές οικονομικές παραδοχές θέλουν πάντως υπό την αίρεση της κατάθεσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού στις αρχές Νοεμβρίου, Αθηνά, καθώς για τον μεν υπολογισμό του πληθωρισμού η πρόβλεψη για αύξηση 3,8%, το γνωρίζει ο Γιάννης αυτό, βασίζεται σε δεδομένα τιμών για αγαθά και υπηρεσίες που καταγράφηκαν έως τον περασμένο Αύγουστο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός έκλεισε στο 5,1%. Άρα αν προσθέσουμε και τους τελευταίους μήνες του 2026, εφόσον εξελιχθούν ιδιαίτερα αρνητικά, δηλαδή στα επίπεδα που αναφέραμε του Σεπτεμβρίου, τότε ίσως ο φετινός πληθωρισμός κλείσει τελικά και σε ένα ποσοστό της τάξης του 4%. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης που προβλέπεται να φτάσει στο 2,3% το ΑΕΠ για το 2027 από 2% όπως είπαμε φέτος, κρίσιμο ρόλο θα παίξει όπως κάθε χρόνο η πορεία του τουρισμού, η ιδιωτική κατανάλωση, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις και η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.
2: Είναι φιλόδοξο αυτό το 2,3.
3: Δεν άκουσα.
2: Είναι φιλόδοξο νομίζω Θάνο αυτό το
3: 2,3. Είναι φιλόδοξο, ακριβώς αυτό θα προσέθετα. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο γιατί, το γνωρίζει, δεν θα υπάρχει πλέον ένας άλλος κρίσιμος συντελεστής ανάπτυξης που ήταν για τη χώρα μας, όχι μόνο για τη χώρα μας, για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και αυτός δεν είναι άλλος από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έκλεισε τον Αύγουστο, τον κύκλο του, και μέσω του οποίου εκταμιεύτηκαν στη χώρα μας τεράστια κοινοτική πόρη ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2021, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του ΑΕΠ από το 2021 και εντεύθεν. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν, παραμένουν με τα κοινοτικά κονδύλια, ΕΣΠΑ, ταμεία συνοχής κτλ. Είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσά πλέον. Τώρα πάμε όσον αφορά τα υπόλοιπα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού, ιδιωτική κατανάλωση. Φαίνεται να, αν και αναμένεται να ανακόψει κάπως την ταχύτητά της σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, να αναφέρουμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση είναι βασικό, ένα από τα τρία βασικά μεγέθη για τον ορισμό της ανάπτυξης μιας χώρας. Θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα με έναν αριθμό 1,5% του χρόνου έναντι 1,6% φέτος. Όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, και εδώ θα έχουμε μια αύξηση 4,2% με κύριους πρωταγωνιστές στον τουρισμό και τη βιομηχανία. Τώρα, όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, δηλαδή μιλάμε για κρατικά έσοδα μείον δαπάνες, αφαιρωμένων των τόκων για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, αναμένεται φέτος να κλείσει στο 3,6% του ΑΕΠ και να υποχωρήσει στο 3,3% του χρόνου. Mm-hmm. Για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, αναμένεται φέτος να κλείσει στο 3,6% του ΑΕΠ και να υποχωρήσει στο 3,3% του χρόνου. Mm-hmm.

0: να αυξηθούν κατά 3% το 27% 3,1% φέτος, ακολουθώντας το όριο δαπανών που προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Εκεί είμαστε στο όριο.
0: Ακριβώς είμαστε στο όριο. Να σκεφτούμε ότι κάποιες άλλες χώρες όπως η Γαλλία, το γνωρίζει Γιάννη, το έχει υπερβεί πάρα πολύ. Και η Ιταλία.
2: Αυτό
0: είναι πολύ καλό, το ότι έστω είμαστε στο όριο. Και δεν μπαίνουμε και σε διαδικασία ελέγχου πλέον. Το δημόσιο χρέος θα παραμείνει σε τροχιά αποκλιμάκωσης με το λόγο χρέος προς ΑΕΠ. Θα υποχωρήσει το 136,7% φέτος και στο 128,8% το 2027. Ποσοστό αναργίας για φέτος το 8,4% και του χρόνου στο 7,9%. Να προσθέσουμε επίσης ότι τα έσοδα εκτιμάται φέτος από ΦΠΑ, εκτιμώνται φέτος να φτάσουν τα 30,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Επί συνόλου φορολογικών εσόδων περίπου 75 δισεκατομμυρίων, μιλάμε δηλαδή περίπου 1 στα 2 ευρώ αφορά έμεσο φόρο και μάλιστα ΦΠΑ, δηλαδή μιλάμε για ακρίβεια πλέον, πάρα πολλά τα έσοδα από έμεσο φόρο και ειδικά από το ΦΠΑ. Αντιθέτως, σε ειδικό φόρο κατανάλωση έχουμε μια μείωση εκεί. Πάντως, το σύνολο των φορολογικών εσόδων για τον χρόνο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 77,9 δισεκατομμύρια, δηλαδή μιλάμε περίπου 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε και αύξηση το πρώτο επτάμενο του έτους στις τουριστικές εισπράξεις κατά 10,4%. Να κλείσουμε αναφέροντας ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και σε κάθε προσχέδιο του προϋπολογισμού εσωμαντώνεται και το πακέτο των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με μέτρα φορολογικών ελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων περίπου ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά, είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών θα εφαρμοστεί στα τέλη του χρόνου, όπως είναι η καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, τα τέλη Νοέμβρη περίπου θα είναι αυτή η καταβολή του, αλλά η πλειονότητα των μέτρων ενίσχυσης θα ισχύσει όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΠΤΔΕΣ εντός του 2027, από τις αρχές του 2027.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, για τα όσα μας είπες και να πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Έχουμε στην αλλαγή τηλεφωνικής γραμμής τον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Στο υπόλοιπο κυβερνητικό ρεπορτάζ.
2: Στο υπόλοιπο κυβερνητικό ήταν. Εχθές είχαμε την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της ίδρυσης του κόμματος. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάρει μέρος σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη». Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον της, ενώ αργότερα το απόγευμα θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Απόστολε Χονδρόπουλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πρέπει λίγο να κουνηθείς, Απόστολε, γιατί έχουμε...
3: Ναι,
1: για να το προχωρήσουμε και να σούμε στην πορεία.
3: Σε αυτή την ομιλία λοιπόν στο ΣΕΒ αναμένεται ο κ. Μητσοτάκης να εκτέλεσει και σήμερα τα...
2: Απόστολε, θα πρέπει να διακόψουμε την συνομιλία. Πάμε σε διαφημίσεις, να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη γραμμή και επανερχόμαστε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
10: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11

0: 10 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

0: Κάτσε να δω πως είμαι πιο γούρικος στην πάσα εγώ. Ναι. Είπαμε ότι στο ΣΕΒ θα είναι το βράδυ για τις επόμενες εντός εισαγωγικών εξαγγελίες του Πρωθυπουργός. Εντός εισαγωγικών, δεν περιμένουμε κάτι νεότερο. Χθες ακούσαμε και για τη σταθερότητα και την αλλαγή που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία στη γιορτή της από τον Πρωθυπουργό. Απόστολε Χονδρόπουλε.
1: Ακριβώς, Γιάννη Αθηνά, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Ήθελα
1: και
2: εδώ ακούσαμε,
1: ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εκφράσει και πάλι μια αισιοδοξία ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει τον στόχο της, θα διαψεύσει τις προσδοκίες, όπως είπε, εκείνων που περιμένουν ότι δεν θα επιτύχει τον στόχο της, που όπως γνωρίζουμε είναι η αυτοδυναμία. Και όπως είπε, ο ίδιος έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός του, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή προς το μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σήμερα από το βήμα του ΣΕΒ αναμένουμε και πάλι να αναφερθεί ο κ. Μητσοτάκης στις πολιτικές για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, αλλά βέβαια και συνολικά σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μείωση της ανεργίας. Πρέπει να πούμε ότι και χθες μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης την θέση για μια λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να πάρουν επιπλέον μέτρα πέραν των εθνικών παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ενώ βεβαίως έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι πάντα στις ίδιες δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης εξέπεψε και ένα μήνυμα με αποδέκτη βεβαίως στην Τουρκία που και το επίκεντρο τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζουμε την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους και πρόσθεσε πως για να ενταχθεί κάποιο στο safe ή αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, και να είδες έτσι όπως τα έφερες στη σειρά, είναι σε μένα η μήνα σήμερα.
0: Θα πάρω εγώ την Κατερίνα που θα είναι στο άλλο.
2: Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση της δικογραφίας για το κακόβουλο λογισμικό Predator. Έχουμε όμως και εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου. Μίνα Μουστάκα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, λοιπόν, να σου πω ότι η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται και είναι αλήθεια ότι όσο η ανάκριση εξελίσσεται και όσο τα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προκύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση αυτή. Τώρα, χθες, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας προχώρησε μια δεύτερη νέα παρέμβαση στην υπόθεση αυτή, καταθέτοντας, το λέγαμε και χθες, ένα υπόμνημα με το οποίο ζητά να ελεγχθούν ποινικά οι προφυλακισμένοι γιατροί για ένα ακόμα αδίκημα, για το αδίκημα της ψευδούς δήλωσης που αφορά στα μηχανήματα τα οποία είχαν στο ιατρείο και με τα οποία πραγματοποιούσαν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Προσκόμισαν λοιπόν γι' αυτόν τον λόγο στον ανακριτή έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία και των δύο ιατρείων των προφυλακισμένων γιατρών, δηλαδή και αυτός στην οδό Καρνεάδου και αυτός στην οδό του Πατριάρχου Ιωακήμ, και παράλληλα ζήτησαν την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης, διότι προκύπτει ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, είχαν μεν στείλει δύο έγγραφα οι γιατροί το 2025 και το 2026, σε αυτά όμως δεν δήλωναν τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, αλλά προσαρτήματα μηχανημάτων οζονοθεραπείας. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια αξιολογούνται από τον ανακριτή και αναμένει και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, το λέμε εδώ από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτά είναι αντικειμενικά ευρήματα που θα έρθουν να ενσωματωθούν στη δικογραφία. Και όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί δείγματα ουσίας της προποφόλης, ένα εύρημα το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον υπερασπιστικό ισχυρισμό που από την αρχή είχε προβάλει η προφυλακισμένη γιατρός, ισχυριζόμενη ότι δεν χορήγησε μέχρι στον τραγουδιστή και ότι σε όλη την διάρκεια, μέχρι να αρχίσει βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση, είχε μπροστά της έναν λειτουργικό ασθενή. Οι καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζονται και ενδεχομένως είναι και αυτό μία πιθανότητα ο ανακριτής, αφού ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο, να καλέσει σε συμπληρωματική απολογία τους κατηγορούμενους και κυρίως τη γιατρό, η οποία φαίνεται να έχει πέσει σε αρκετές αντιφάσεις ή θα κληθεί τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση να διευκρινίσει στοιχεία τα οποία έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο καταθέσεων μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, για δεύτερη φορά η ελληνική δικαιοσύνη καλείται να ερευνήσει υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών. Αυτή τη φορά μάλιστα η έρευνα αφορά δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο νέος κύκλος της εισαγγελικής έρευνας, να σας πω ότι θα κινηθεί ανεξάρτητα από αυτήν που είχε ακολουθηθεί στην πρώτη δικογραφία για το κακόβουλο λογισμικό Predator. Η προκαταρκτική εξέταση ξεκίνησε με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος στρέφεται σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Καταγγέλει λοιπόν αδικήματα που αφορούν σε παραβίαση απορρίτου επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Και μετά από αυτή την εξέλιξη, ο εισαγγελέας που κηρύσσεται την υπόθεση θα καλέσει τον κύριο Κούλογλου να εξεταστεί ως μάρτυρας.
0: Ποιον καταγγέλει, επειδή είπες ότι έχει κάνει συγκεκριμένες, σε βάρος ποιον είναι οι κινήσεις του
3: Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκεύασε το κρατοσκοπευτικό λογισμικό Pegasus και καταγγέλει ότι με βάση τα ευρήματα από το Citizen Lab, το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του Καναδά, διαπιστώθηκε ότι είχε παγιδευτεί η δική του συσκευή σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, που συνδέοντας μάλιστα ο μηνυτής τις ημερομηνίες αυτές, λέγοντας ότι συνέπειταν με κρίσιμες συνεδριάσεις των εργασιών της Επιτροπής ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ο ίδιος συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος όταν ασχολείται με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη αυτή.
0: Εμείς είχαμε το Πέντατο τότε, το Pegasus το είχαν κυρίως οι Ισπανοί πονοκέφαλα, αν θυμάμαι τις επιτροπές.
3: Ναι, υπάρχουν σε αρκετές οι συγκεκριμένοι μηνυόμενοι και η εταιρεία ελέγχονται, όπως είχε πει και ο κ. Κούλογλου όταν κατέθεσε τη μήνυση στα δικαστήρια, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελέγχονται ποινικά για την δράση της αυτή.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε περαιτέρω την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, όπως είπε. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε ξανά τα 103 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Με τις τιμές των καυσίμων σε ιστορικό υψηλό στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αγορά κόκκινου ντίζελ απαλλαγμένου από φόρους. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά λένε πως είναι πολύ καλό, είπε σε προεκλογική συγκέντρωση. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου λάμψης στις πολυήμερες μαθητικές διαδηλώσεις. Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση στην Πέμπτη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με βαμβάκι στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν καεί 6 αποθήκες. Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ που ζητούν προσλήψεις προσωπικού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι με 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσχερα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την πρωινή εικόνα στην κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κυκλοφοριακό επικρατεί αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισιάνωτο και Κάθοδο από Λεωφόρο Αθηνών στη Μεταμόρφωση, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από Άλυμο έως το Παλαιό Φάλιρο, στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από Όλεγου Μιτζή μέχρι και το Σύνταγμα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Άγιο Δημήτριο στην Κλειφάδα, Πειραιώς από Ιερά Οδό στην Ομόνια, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών από Εγάλεω στο Μεταξουργείο στο ρεύμα προς Ομόνια. Κίνηση έχει στην Αχαρνών από Αγίου Μελετίου στην Εχαλκιδόνα και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα σε όλο το μήκος, Βασιλέας Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και Βίκου στο Γαλάτσι. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί Λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελοκήπους ως την Ερυθρέα, Μεσογείο έως την Αγία Παρασκευή, Παλαιόλογου και Παπανικολίου στο Χαλάνδρι και τέλος στην Αττική Οδό από την έξοδο της Δημοκρατίας μέχρι και το Γέρακα. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή σας μέρα. Δελτίο κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αναφερθήκαμε στην κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού. Μας είπε κάποια πράγματα ο Θάνος Πασχάλης. Ωστόσο, για να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο τα όσα εχθές κατατέθηκαν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω γενικώς μιλώντας ότι είναι καλό να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα και καλό επίσης να μειώνεις το χρέος σου, το οποίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, βλέποντας και την περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω-γύρω, εννοώ το τι συμβαίνει στον κόσμο και τις προβλέψεις του 27, μια ανάπτυξη 2,3% που φαίνεται λίγο πιο τσιμπημένη από ό,τι δίνει για παράδειγμα η Κομισιόν, η Κάζο και ο ΕΒΕ σε λίγες μέρες, μια επενδυτική φιλοδοξία για την επόμενη χρονιά πολύ πιο πάνω από την προηγούμενη. Το ερώτημα είναι μήπως είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι από την πραγματικότητα. Και το λέω γιατί έχουμε και χρονιά εκλογών μέσα σε όλα.
1: Ναι, ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως ξέρετε, είναι το πλάνο του κράτους για το τι θα εισπράξει, τι θα δαπανίσει και πώς αυτό εμπλέκεται με την υπόλοιπη οικονομία. Γίνεται σε μια εποχή που υπάρχουν δύο θετικές βάσεις αλλά και δύο στραβά, αν μου επιτρέπετε. Οι θετικές βάσεις είναι ότι μακροοικονομικά από ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δείχνει μια σταθερότητα πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και ο προϋπολογισμός αναμένει ότι αυτό θα συνεχιστεί, αν όχι θα ενισχυθεί και του χρόνου, το 27. Το άλλο θετικό είναι ότι, όπως το είπατε μόλις πριν, δημοσιονομικά η χώρα έχει βγάλει πλεονάσματα, άρα δεν έχει φανεί τα τελευταία χρόνια μία πίεση στο ερώτημα μήπως αρχίζουμε να πιεζόμαστε πάλι από το χρέος και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και δύο στραβά. Τα δύο στραβά είναι ότι εσωτερικά στη χώρα η παραγωγική βάση δεν έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια στον επιθυμητό βαθμό, με την έννοια ότι οι επενδύσεις υπολείπονται του στόχου που θα μπορούσε κανείς να βάλει και ως αποτέλεσμα αυτού υπάρχει εξωτερικό έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο αλλά επίσης και υψηλότερος πληθωρισμός, δηλαδή με δύο λόγια η προσφορά στη χώρα έχει τρέξει λιγότερο γρήγορα από τη ζήτηση. Και το άλλο στραβό βέβαια είναι αυτό που συμβαίνει τριγύρω μας, το οποίο μπορεί κανείς να το συμπυκνώσει ως όχι μόνο αύξηση τιμών ενέργειας, αλλά και υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος εφ' εξής, αντανακλώντας την αβεβαιότητα η οποία είναι διάχυτη. Σε αυτό το πλαίσιο ο προϋπολογισμός είναι μάλλον αισιόδοξος, με την έννοια του ότι υπολογίζει ένα ρυθμό μεγέθυνσης 2,3%, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά ισχυρό, αλλά είναι και μετρημένος. Δεν έχει ακρότητες στο πώς θα ξοδέψει χρήματα ή στο να υπολογίζει δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να στηριχτούν. Θα δούμε.
0: Μέσα σε όλα είναι και τα όσα υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός σε επίπεδο παροχών στους πολίτες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, και αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο, στο ότι δεν είναι σε θέση να δώσει όλα αυτά, ειδικά αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Το ακούτε αυτό?
1: Η ενεργειακή κρίση μπορεί να συνεχιστεί με το πώς είναι σήμερα, δηλαδή επώδυνη αλλά εντός ορίων, αλλά μπορεί και να ξεφύγει. Εάν ξεφύγει, πρέπει κανείς να ξαναρχίσει το παιχνίδι του μετρήματος από την αρχή. Εάν δεν ξεφύγει, νομίζω ότι με μέτρα του είδους που έχουν ήδη, που έχουν και προηγούμενα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Τώρα, το γενικότερο θέμα των επιδομάτων ή μεταβιβάσεων ή μειώσεων φόρων που αναφέρατε, είναι πράγματι ένα στοίχημα. Πάντα πρέπει κανείς να βλέπει τι κοστίζει στο δημόσιο ταμείο, αλλά και το τι κάνει στην πραγματική οικονομία. Σε ένα πρώτο επίπεδο, όταν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις φέτος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, αυτό θα τονώσει το ρυθμό μεγέθυνσης οικονομίας, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση σίγουρα και ελπίζει κανείς και σε περισσότερες ελπίδες. Από την άλλη μεριά, εάν μπορούσε κανείς να αυξήσει τη μεγέθυνση της οικονομίας απλώς μοιράζοντας χρήματα, θα το έκαναν όλοι. Υπάρχει ένα πολύ άμεσο κόστος και γι' αυτό και κάθε ευρώ το οποίο μοιράζεται ή κατανέμεται θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Δεν είναι μια δύσκολη, δεν είναι μια εύκολη καμπή για την ελληνική οικονομία, αλλά δεν είναι και μια κατάσταση μη διαχειρίσιμη.
2: Πώς ορίζεται αυτό το ξεφύγει ή δεν ξεφύγει, αυτό που είπατε, το πότε μπορούμε να το κοντρολάρουμε με μέτρα που περνάνε από το χέρι μας και πότε όχι?
1: Υπάρχουν δύο-τρεις διαστάσεις. Δύο από αυτές είναι απόλυτα πραγματικές. Η άλλη είναι λίγο πιο γενική. Η μία πραγματική διάσταση, το ανέφερε πριν η κυρία Κορλίρα, τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση. Εδώ εγώ θα προσέθετα ακόμη και τις αγορές ομολόγων, οι οποίες έχουν μία βαριά ανησυχητική πορεία τον τελευταίο μήνα. Όχι μόνο το κόστος για τη χώρα μας, το οποίο άμεσα δεν επιδρά. Γιατί δεν επιδρά? Γιατί το μεγάλο κομμάτι του δημοσίου χρέους είναι κλειδωμένο πιο μέσο μακροπρόθεσμα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει έμεση επίδραση. Υπάρχει το υπόλοιπο κομμάτι του χρέους που θα πρέπει να αναχρηματοδοτείται. Εάν υπάρξει μεγαλύτερη αναταραχή, αυτό θα κοστίσει. Θα κοστίσει σοβαρά χρήματα, όπως επίσης θα υπάρχουν μεγαλύτερο κόστος για όσους θέλουν, για επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες, μικρές, θέλουν να αναχρηματοδοτηθούν. Άρα μια πηγή ανησυχίας, κάτι που μπορεί να εκτρέψει τα πράγματα, είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ιδίως εάν τα ευρωπαϊκά και τα γεωπολιτικά δεν πάνε καλά, υπάρχουν μπροστά μας πολλές και κρίσιμες πολιτικές εκλογές για τα κοινοβούλια της κυβερνήσης Ευρώπης. Αν αυτό συνδυαστεί με αναταραχή στα χρηματοοικονομικά και στα ενεργειακά, αυτό μπορεί να πιέσει προς τα κάτω τους ρυθμούς μεγέθυνσης την ίδια ώρα που θα εκτινάξει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το περίφημο στάσιμο πληθωρισμός, που δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά είναι και αυτό ένας ορατός κίνδυνος που κανείς δεν μπορεί να το αγνοεί. Τώρα μπορεί να βάλει κανείς και ένα τρίτο επίπεδο του, γιατί κανείς πρέπει να προσέχει. Δεν είναι δουλειά μιας κυβέρνησης, σίγουρα ενός κράτους, με εντός ή εκτός εισαγωγικών να μοιράζει χρήματα. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο κατ' εξαίρεση και εκτός προγράμματος. Η ουσιαστική δουλειά που πρέπει να κάνει η οικονομική πολιτική σε μια χώρα η οποία έχει υποφέρει, έχει περάσει από μια ιονή πτώχευση, η πραγματική πτώχευση, ανάλογα με το πώς θέλω να το δείτε, η πραγματική δουλειά είναι να δημιουργήσει συνθήκες για δημιουργία αξίας. Και σε αυτό έχουμε κάνει μετά τα μνημόνια βήματα, σίγουρα και σαφώς, αλλά εξίσου σίγουρα και σαφώς δεν είμαστε στο επίπεδο που τα εισοδήματά μας να είναι υψηλά.
0: Μάλιστα. Κύριε Εβέτα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και για την ανάλυση που κάνατε.
1: Εγώ, καλημέρα σε όλους.
0: Ο κύριος Νίκος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Αθήνας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
3: Ενημέρωση χωρίς playlist.
4: Αθήνα 984.

0: δική μου η Καταρίνα εδώ.
1: Βέβαια.
0: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και επιστρέφουμε στην αντιπολίτευση. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλημέρα, Καταρίνα Παπαβασίλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Για την εκλογή το είπε χθες.
0: Σωστά.
2: Ναι. Κυρίες και κύριοι, εφόλυφτη η λύση χθες είναι ο βραδινή συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ News. Να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής. Σφοδρά πυρά και διπλά πυρά θα έλεγα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από το μια το Μητσοτάκη ή χάος και από την άλλη ή εμείς ή κανείς. Εμείς λέμε όλοι μαζί μπορούμε. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη, επισημένοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται άλλη τοξικότητα. Μητσοτάκης και Τσίπρας επενδύουν στον διχασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στο εκλογικό διακύβευμα τώρα, δήλωσε ή θα είμαστε πρώτοι ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Ήταν κάθετος ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για τα ενδεχόμενα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, όχι σε κυβέρνηση μειοψηφίας, επαναλαμβάνοντας λοιπόν τη στόχευση για πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλιστική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ερωτήθηκε επίσης και για τα ζητήματα της διεύρυνσης. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι χθες εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ο μέχρι πρώτος ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης διευκρίνησε ότι η διεύρυνση είναι αμφίπλευρη και δεν είναι μόνο στελεχειακή, είναι και κοινωνική. Υπάρχουν ηθικοί κανόνες στις επιλογές μας, τους οποίους δεν τηρούν όμως αυτοί που μας κουνούν το δάχτυλο. Εγκάλεσε την κυβέρνηση για άλλη μια φορά για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφέρθηκε και πάλι στα υπερέσοδα που έχουν να κάνουν, όπως είπε, αφενός με το Ταμείο Ανάκαμψης, αφετέρου με την υπερφορολόγηση λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού. Και σε αυτό το πλαίσιο επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να χρησιμοποιούνται για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κατά το ιταλικό πρότυπο. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, προστάτευσε τους πολίτες με τον νόμο για την πρώτη κατοικία, κάτι το οποίο δεν έκανε ούτε είχε ψηφίσει τότε, όπως υπενθύμησε ο κύριος Ανδρουλάκης, αρχικός ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά η Νέα Δημοκρατία. Υπενθύμησε λοιπόν την πρόταση του κόμματος για τη σύσταση κοινωνικών κατοικιών και την κατάργηση της Golden Visa με φόντο όλα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία και το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο είδαμε ότι λειτουργήσε ως θριαλίδα εκεί με την διεξαγωγή, με την ανακοίνωση για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Καταλόγησε επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποκρισία στην κυβέρνηση για τις 120 δόσεις, τις οποίες χαρακτήριζε λαϊκισμό η κυβέρνηση και ανοησία όταν το ΠΑΣΟΚ την είχε φέρει τη συγκεκριμένη πρόταση πριν από 4 χρόνια. Έκανε λόγο για λαζονία και περιφρόνηση από την κυβέρνηση στα προβλήματα της κοινωνίας. Επανέλαβε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο. Βολές κατά της κυβέρνησης και για τα θέματα λειτουργίας των θεσμών. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κακώς χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί της, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στην πρόταση που έφερε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης προβλέπει ότι η παραπομπή υπουργών παραμένει στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης. Και αναφερόμενος τέλος στα ελληνοτουρκικά, έψεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συμφωνώ με τα ήρεμα νερά, αλλά ήρεμα νερά δεν υπήρξαν», όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «ήταν κατασκεύασμα του κυρίου Μητσοτάκη». Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί περιοδία σήμερα στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης, θα επισκεφθεί το οροπέδιο Λασιθίου, θα συζητήσει εκεί με τοπικούς φορείς. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει την περιοδία του από το Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου στις 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους της περιοχής. Αμέσως μετά στις 12 ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, που θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου, καθώς δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας και σε αυτή την περίπτωση έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα.
1: Έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά διάβαζα ότι έχει καταστραφεί περισσότερο από το 85% της παραγωγής πατάτας.
2: Επίσης, κλείνοντας να πω ότι και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ επισκέπτονται σήμερα μαζί με τον πρόεδρο το νησί. Θα βρίσκονται στο νομό Ρεθύμνης και στις 11 κομματικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη.
1: Να θυμίσουμε ότι εκεί παρασύρθηκαν από τα αρμητικά νερά ζώα πολλά. Χάθηκε πολλά.
2: Δυστυχώς είχαμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενός κτηνοτρόφου.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Θα πάμε στον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έχουμε μία εκδήλωση κατά της ακροδεξιάς. Ο Πάνος έχει τις λεπτομέρειες. Σας ακούμε.
3: Καλημέρα σε όλους. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών «Το Σημείο», που δραστηριοποιείται κατά της ανόδου της νέας ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Η συζήτηση έχει τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς». Θα επιχειρηθεί να ανοιχνευθεί η άνοδος του φαινομένου στην πολιτική, στην δημόσια σφαίρα, στην αυτοδιοίκηση, στο πανεπιστήμιο και στις πολιτικές. Γίνεται στο φόντο μετά την άνοδο και των ακροδεξιού αφεντές στη Γερμανία και στις τοπικές εκλογές. Και όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, καθώς οξύνεται η ακρίβεια και βαθαίνει η κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης και ενισχύεται η εθνική περιχαράκωση, κερδίζουν έδαφος ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και η ομοφοβία. Αυτό το κύμα δυστυχώς σημειώνουν έρχεται και στην Ελλάδα, όπου όλο και περισσότεροι ακούνε με ανοχή ή συμπάθεια ιδέες που εκθρεύονται τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και της συμπερίληψης. Να πούμε ότι στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Δανάη Κολτσίδα, αντιπρόεδρος του δικτύου Transform Europe, η πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η Θεοδόσια Νάτσου, επικεφαλής της πολιτικής του ΒΦΕΣ στην Ελλάδα, και ο Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής και πρώην υπουργός. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής της οργάνωσης «Το Σημείο» και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
1: Και η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να την παρακολουθήσει.
3: Βεβαίως είναι ανοιχτή στις 6.30 στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, στο χώρο που έχει αναμορφωθεί από το Δήμο Αθηναίων, και μπορούν όσοι θέλουν πολίτες να βρεθούν εκεί και να συμμετέχουν και οι ίδιες στις συζητήσεις, γιατί από όσο γνωρίζουμε θα γίνουν και παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο.
0: Πάντα ήθελα να το πασάρω αυτό. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε το πασάρω και άκομψα. Πολύ χαίρομαι που το Golden Boy θα είναι προερχόμενο από Ελλάδα. Απόστολο Αξεμανέλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Είναι η δεύτερη χρονιά, γιατί θυμίζουμε ότι πέρσι ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης που είχε κερδίσει το περσινό βραβείο, αλλά φέτος αυτή η εθνική βάζει στις υποψηφιότητες δύο από τα νέα ταλέντα, τον Καρέτσα και τον Κοστούλα, έτσι στα βραβεία Golden Boy που απονέμονται κάθε χρόνο από την ιταλική εφημερίδα την Tutto Sport. Ο Καρέτσας βρίσκεται στην κορυφαία εικοσάδα των υποψηφίων, ενώ ο Μπάμπης Κοστούλας συμπεριλήφθηκε στη λίστα μέσω Wild Card. Νομίζω για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μια τιμή δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να έχει τα ταλέντα του σε αυτή την βράβευση. Mm-hmm. Το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει τη δεύτερη αποστολή του στο Europe Cup. Βρίσκεται στο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει την Μπόσνα στις 8.30 με τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime, και φυσικά θέλει να συνεχίσει με νίκη μετά την πρώτη που πέτυχε επί της Μανρέσα. Δεν θα έχει στην σύνθεσή του τον Κέρι, τον Νίκο Χουγκάζ, αλλά και τον νεοαποκτηθέντα, αλλά ανέτοιμο ακόμα, Ντονάτας Μοτεγιούνας. Στο τένις η Σάκαρη έμεινε εκτός φάσης των 16 του China Open, ιτήθηκε 2-0 από την Ελλήνα Σβιτολίνα, το πάλεψε, αλλά ιτήθηκε με 6-4 και 7-5. Νομίζω, Γιάννη, ότι δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά σε ένα 39χρονο Τζόκοβιτς, ο οποίος, αφού έχει αποκλείσει Σβέρεφ, αποκλείει και Μετβέντεφ, και πηγαίνει στον τελικό του China Open κόντρα στον Άλεξ Ντεμινόρ στις 2 το μεσημέρι, με Μαζέντα Σπορτ την τηλεοπτική μετάδοση, σε ένα τουρνουά στο οποίο έχει ένα αδιανόητο σερί 33-0. Mm-hmm. Δεν το έχει χάσει ποτέ, και πηγαίνει να κατακτήσει στην καριέρα του τον 102ο τίτλο. Να το ευχηθούμε, γιατί ξεπέρασε τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν. Έτσι, ο Μετβέντεφ
0: έκανε πολύ καλό τουρνουά. Κέρδισε ο Ζβέρεφ, είναι ο πιο φορμαρισμένος ταινίστας.
4: Ακριβώς. Το Μετβέντεφ, απλά σαν όνομα, ο οποίος έκανε τα γνωστά, έτσι, γνωστές ανοησίες.
0: Ναι, σταμάτησε, πέταξε ένα μπαλάκι από ό,τι κατάλαβα, χτύπησε και ένα θέατρο.
4: Και όχι μόνο αυτό, έκανε παντομήμα τον Τζόκοβιτς ότι παραλίγα, ότι πονά τα πόδια του, έκανε τον κουτσό και κάτι τέτοιες σαχλαμάρες, αλλά ο Ρώσος είναι αδιόρθωτος. Έτσι. Λοιπόν, και φυσικά γι' αυτό και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, έχει πέσει πλέον και τρώει και τις τιμωρίες, γιατί θα πληρώσει και χρηματικό πρόστιμο και θα χάσει και κάποιες θέσεις. Τέλος, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει το last dance του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα αγωνιστεί ο 39χρονος θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου για τελευταία φορά σε ένα φιλικό κόντρα στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 και καταλαβαίνετε ότι ολόκληρη η χώρα ζει και αναπνέει γι' αυτό το γεγονός και μάλιστα στο Ροζάριο, στον τόπο καταγωγής του, έχει τοποθετηθεί μια τεράστια φανέλα 30 μέτρων με το εμβληματικό αριθμό 10.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Έθριος ο καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα.
0: Πριν σου πω οτιδήποτε άλλο, να σου πω ότι σαν σήμερα, το 2010, είδαμε για πρώτη φορά στον αέρα το Instagram. Όταν μπήκε στη ζωή μας. Και επίσης, σαν σήμερα το 1889, άνοιξε το θρυλικό Moulin Rouge στο Παρίσι.
1: Μια χαρά. Ωραία, ωραία, ωραία πράγματα μας είπες.
0: Λοιπόν, ωραία πράγματα θα ακούσουμε επίσης. Και αν ζούσε ο Φρανκ Σινάτρα, θα το επικροτούσε αυτό. Τους Beatles τους έχουμε συνηθίσει ως σύνθεση κυρίως Paul McCartney, John Lennon. Το αγαπημένο μου σκαθάρι προφανώς είναι, προφανώς, δικό μου αγαπημένο είναι George Harrison, ο οποίος σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου του 1969 είδε την πρώτη του σύνθεση να βγαίνει συγκλάκι, να πηγαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το μοναδικό τραγούδι του Harrison επί εποχής Beatles που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard και ο Μακαρίτης ο Σινάτρα το είχε βάλει σε όλες τις συναυλίες μέσα και το χαρακτήριζε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί.
1: Και με τους Beatles λοιπόν και, το Something κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή από το Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Νίκο Αγγελόπουλο, τον Γιώργο Παπάζολου και τη Λίλια Ξύλου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της αφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, όπως είπε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό. Ωστόσο, ο σχεδιασμός προβλέπει να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γυμνίασής του με το νοσοκομείο. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Την αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισαν Τουρκία και Πακιστάν, ενεργοποιώντας την τριμερή συμμαχία της Μέκκας μετά από έκτακτη συνεδρίαση χθες στο Ριάντ. Την ίδια ώρα το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται. Η διαπραγμάτευση με την Ουάσινγκτον δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, λέγοντας πως ως τώρα μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί εντωμεταξύ με την επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού επιδίδεται σε συναλλαγές με το Ιράν ή με τον Ιρανικό τραπεζικό τομέα. Με τις τιμές των καυσίμων σε ιστορικό υψηλό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε, κάνοντας σοου την ώρα προεκλογικής συγκέντρωσης στην Νεμπράσκα, εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αγορά κόκκινου ντίζελ, που είναι απαλλαγμένο από φόρους και προοριζόταν ως τώρα για αγροτικά μηχανήματα ή μηχανήματα έργου. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, λένε πως είναι πολύ καλό, όπως είπε στους συγκεντρωμένους. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει τις προσδοκίες αυτών που λένε ότι δεν θα πετύχει τον στόχο που έχει θέσει στις εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Επεσήμανε πως η Νέα Δημοκρατία κατάφερε πάντα να μετατρέψει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής και χαρακτήρισε δύσκολη την εκλογική αναμέτρηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός του, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Earth News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμορρησία. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις μεθαύριο Πέμπτη καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλείς υποδομές, μικρότερα τμήματα ανατάξη και δωρεάν σχολικές εκδρομές και αντιδρούν στην προώθηση του Εθνικού Απολυτηρίου κάνοντας λόγο για τριπλές πανελλαδικές. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσα τους και δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, υποσχόμενοι διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν καεί 6 αποθήκες, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών από χθες το βράδυ ως τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 80 άτομα από σκάφη του λιμενικού. Δημόσια συζήτηση υπό τον τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» οργανώνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Συμμετέχουν ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας, η Αντιπρόεδρος του Δικτύου Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, η Πρίτανης του Παντίου Χριστίνα Κουλούρη, η Επικεφαλής Πολιτικής του ΒΒΕΦ Ελλάδας Θεοδότα Νάντσου και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του σημείου και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Και πάλι στα διεθνή, εκτεταμένη επίθεση της Ουκρανίας τη νύχτα στη Μόσχα με 650 drones στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Η Ρωσία έπληξε γέφυρα που συνδέει τις δύο οχθές του Δνήπερου στη Ζαπορίζια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να ανασταλεί η κίνηση των οχημάτων, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης. Το Κεμπέκ αξίζει να γίνει χώρα, λέει ο ηγέτης της παράταξης που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της γαλλόφωνης επαρχίας του Καναδά μετά την νίκη του στις χθεσινές τοπικές εκλογές. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με βοριάδες πρόσκαιρα ως 6 μποφόρου στα ανατολικά και θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Στο κόκκινο για άλλη μία μέρα ο Κηφισός και στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αρκετά αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Θυμβών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως στην έξοδο για Λαμία. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται αυτή την ώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε στην παρέα του Αθήνα 984 που περνάμε πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστούμε.
1: Πρωί-πρωί με την Αυγή.
0: Καλά, πρωί-πρωί δεν είναι και εσύ τώρα. 9 και 10.
1: Ναι, σωστό. Αλλά,
0: είναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει, μια σωστό. Χαρά ώρα είναι.
1: Πρωί-πρωί ξεκίνησα όμως.
0: Άλλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις να προχωρήσουμε στο προκείμενο.
1: Θα ξεχαστούμε μετά.
0: Ο κύριος Νίκος Καρότζος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Γιάννης Λαβράνος.
0: Απέναντί μας ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
1: Δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Πάνος Καβαδάς. Χρήστος... Και η Λίλιαν Ξύλο είναι εδώ τώρα μαζί μας.
0: Ναι, και Κύβαρο Άραβιτζηλέο κάπου. Δυνατό το team. Και ο Τιτάνας Γιώργος Παπάζογλου επίσης. Ναι, όλοι μαζί. Κάπου εδώ πέρα γύρω όλοι είναι. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές.
1: Σταύρος Αμάραντος απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Mail μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com.
1: Και Viber έχουμε 6948-984-984, 6948-984-984.
0: Στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Στον Αθήνα 984.
0: Θα τα διαβάζει ο Νίκος
1: σήμερα γιατί είναι εδώ τα μηχανήματα
0: που έχουν παίξει. Κάτι έκτακτες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Και... Θα φτιάξουμε τα καλώδια τώρα, δούμε τι γίνεται.
0: Ναι. Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Και αν χάλασε, Νίκο, το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον όπως καταλάβατε.
1: Δεν χάλασε, εδώ καλό είναι.
0: Σου έχω τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βγαίνουμε από διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Άντε, και πού να πάμε τώρα. Πού να πρωτοπάμε.
0: Έχουμε, τέτοι, έχουμε μουσαφίριδες.
1: Έχουμε
0: μουσαφίριδες σήμερα.
1: Το βράδυ.
0: Μάρκο Ρούμπιο.
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ, τι το βράδυ. Έχουν αρχίσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μέχρι πέμπτη ξημερώματα λέει θα έχουμε
1: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αύριο μην είπατε, μην κάνετε καλιά βόλτα κατά το κέντρο και δεν σας βλέπω. Σήμερα εντάξει.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε πάντως να πούμε ότι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή την περίοδο που έχει έτσι, ιδιαίτερα αυξημένη γεωπολιτική ένταση, θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, τα συμπεράσματα μπορεί να μην τα δούμε άμεσα.
0: Όχι, είναι το σύνηθες αυτό που λέμε ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες της διπλωματίας τα αποτελέσματα τα βλέπεις ίσως και μετά από
1: και
0: κάποια χρόνια.
1: Γιατί ο Ερντογάν ήταν φίλος του Τραμπ, είναι φίλος, είναι φίλος. Φίλος αλλά φίλος. Τα F-35 δεν τα παίρνει.
0: Καλά, τα F-35 δεν τα παίρνει γιατί δεν είναι στο χέρι του Τραμπ. Αν ήταν στο χέρι μόνο του Τραμπ θα τα είχε δώσει με ανοιχτή αγκάλι. Υπάρχει ένας νόμος, ο Κάτσα, και υπάρχουν και τα σώματα, τα νομοθετικά, η γερουσία και το.
1: Του κάνουν κάτι
0: και η Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Εντάξει, τα ελέγχει βέβαια ο Τραμπ. Αλλά
0: για την ώρα. Για την ώρα. Έρχεται Νοέμβρης.
1: Έρχεται Νοέμβρης, να δούμε τι θα ελέγξει.
0: Έρχεται Νοέμβρης και επειδή δεν ξέρουν τι θα γίνει.
1: Μοιράζει πετρέλαιο.
0: Κάνουν τα κουμάντα.
1: Μηδέν φόρο. Μηδέν φόρο. Ναι. Στα αγροτικά μηχανήματα, το πετρέλαιο των αγροτικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργων.
0: Ναι.
1: Μηδέν.
0: Μηδέν. Έτσι. Πάντως, επειδή ακούμε τώρα διάφορες αναλύσεις για το τι σημαίνει η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και ποια είναι η σημειολογία της και δεν ξέρω τι. Εντάξει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται, μάλιστα έκανε και μια δήλωση που είπε ότι η χώρα μας είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος. Ξέχασε να συμπληρώσει όσο ψωνίζει από εμάς και εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Και προφανώς φέρνει όπλα, φέρνει ενεργειακά, θέλει ενίσχυση της αμερικανικής στρατηγικής παρουσίας στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Κάνει γενικώς τα κομμάτια του, γιατί και εκείνοι δεν ξέρουν τι θα τους λάχει τον Νοέμβρη και βλέπουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δυσκολεύεται να εξασφαλίσει πάντα μια αυτοδυναμία η οποία...
1: Θα τη βρουν την άκρη. Και με αυτοδυναμία και χωρίς αυτοδυναμία. Θα τη
0: και με τον Μητσοτάκη και με τους επόμενους, λες εσύ.
1: Ακριβώς. Τη βρίσκουν πάντα την άκρη.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί εγώ ξαναλέω: ο Ρούμπιο έρχεται όχι για να δώσει, κυρίως για να πάρει. Για να πουλήσει, όχι για να δωρήσει.
1: Γιατί δεν το έχεις δει το έργο τώρα,
0: ναι.
1: Το είδες.
0: Και έχει να κάνει και με εξοπλισμούς, έχει να κάνει με όπλα τα οποία είναι πάνω σε αεροσκάφη. Γενικώς, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση: τα όπλα που μας πουλάει, για ποιο σκοπό εμείς τα αγοράζουμε, για τους επιχειρησιακούς σκοπούς του ΝΑΤΟ ή για την προστασία μας από συμμάχους?
1: Και τα δύο.
0: Ε?
1: Και τα δύο.
0: Ναι. Γενικώς κοροϊδευόμαστε νομίζω με λογικές ότι η Αθήνα έχει ελπίδες και προσδοκίες από την επίσκεψη Ρούμπιο. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου και θα του δώσω τα F-35.
1: Κοροϊδευόμαστε γενικώς όταν πιστεύουμε ότι μπορούν χώρες σαν την Ελλάδα ή ακόμα και μεγαλύτερες, γιατί να θυμίσω και για τη Γερμανία έχουν γίνει διάφορες αποκαλύψεις κατά καιρούς, για τη Γερμανία που είναι γίγαντας, ότι μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη πολιτική, αυτόνομοι, χωρίς συνέπειες.
0: Καλά, τους παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί επί χρόνια. Και τους Γερμανούς.
1: Όχι μόνο τους Γερμανούς, γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Απλώς, το θέμα είναι λοιπόν γνωρίζοντας, έχοντας ρεαλισμό για το ποια είναι η θέση σου.
1: Το πλανήτη έχει μοιραστεί η πίτα.
0: Ναι, έχοντας λέω όμως γνώση το ποια είναι η θέση σου. Να κερδίζεις και κάποια πράγματα.
1: Πρέπει να κάνεις σωστούς ελιγμούς.
0: Ναι. Εγώ θέλω
1: στο
0: να
1: ξύλο που τρως.
0: Θα τον ρωτήσει. Θα τον ρωτήσει κανείς τον κύριο Ρούμπιο, επειδή είναι τόσο καλός φίλος μας και σύμμαχος. Θα τον ρωτήσει κανείς για την πόντιση του καλωδίου ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου. Να πάρει θέση για τις ενέργειες της Τουρκίας με την πρακτική των παρενοχλήσεων με στα αρχιωτικά μέσα. Μάλλον δεν θα δεχθεί ερωτήσεις, λέω εγώ. Θα κάνω από μία δήλωση τώρα εκεί πέρα.
1: Οι
0: δύο υπουργοί και έξω από την πόρτα. Θα τον ρωτήσει την απέτηση του Ερντογάν να ερωτηθεί και να δώσει την άδειά του για να αποκτήσει το καλώδιο. Οι
1: δημοσιογράφοι είναι ενοχλητικοί και ρωτάνε. Και ευτυχώς που είναι
0: ενοχλητικοί. Γι' αυτό τους κόβουν από το Λευκό Οίκο. Τους κόβουν από το Λευκό Οίκο και ξεμπέρδευαν.
1: Ευτυχώς όμως που υπάρχει, γιατί οι άνθρωποι εκεί είχαν σοφία όταν έφτιαχαν το Σύνταγμα και έχουν κάνει τις προβλέψεις τους. Διότι αλλιώς. Ο Τραμπ θα έκανε δηλώσεις σε μονοκάμερο, χωρίς δημοσιογράφο, θα ρώταγε ο ίδιος, θα πάνταγε ο ίδιος και αυτό θα ήταν η ενημέρωση του Λευκού Οίκου.
0: Όσο για τον κάθετο διάδρομο που έχει σχεδιαστεί ξεκάθαρα για να προωθεί το αμερικανικό LNG και εμείς κάνουμε τεμενάδες για τον διάδρομο, εμείς τι έχουμε κερδίσει ακριβώς? Γίναμε κομβός που έλεγε και ο Φωτόπουλος.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
0: Πώς το έλεγε στα κίτρινα γάτια, χωριουδάκι η θυμαριά, αλλά κόμβος.
1: Έχουμε και άλλους.
0: Με αυτό βαφκαλιζόμαστε.
1: Έχουμε και άλλους και αγωγούς, έχουμε και άλλα πράγματα. Μην το...
0: Κίτρινα γάτια, χωριουδάκι η θυμαριά, αλλά κόμβος.
1: Έχουμε και άλλους.
0: Με αυτό βαφκαλιζόμαστε.
1: Έχουμε και άλλους και αγωγούς, έχουμε και άλλα πράγματα. Μην το

0: Επειδή έχει γίνει και όλη αυτή η διάψευση τώρα με τον κύριο Παπασταύρο για το τι είπε και τι δεν είπε η κυρία.
1: Καλά, δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί.
0: Λοιπά, εντάξει,
1: γιατί οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Κρατάς αυτό που είπε ότι δεν τέθηκε θέμα. Δεν μπορείς να μην το κρατήσεις αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Κυρανάκης λέει ότι ήταν παρόν και είπε επίσης ότι δεν τέθηκε τέτοιο θέμα.
1: Αφού έχει δύο μάρτυρες, τελείωσε. Ναι.
0: Έρχεται και επανέρχεται όμως ένα όνομα συνέχεια τον τελευταίο καιρό. Αυτός ο κύριος Μαραφάτσος. Ναι, ο λομπίστας, ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι τόσο στενά συνδεδεμένος με την κυρία Γκυλφόιλ και τη συνοδεύει σε όλα αυτά τα ραντεβού που κάποια στιγμή νόμιζαν ότι ήταν αξιωματούχος της πρεσβείας διάφορου που τον έβλεπαν.
1: Δεν είναι με την κυρία Γκυλφόιλ, είναι με το σύστημα του Τραμπ.
0: Με το σύστημα του Τραμπ και είναι εδώ παραδίπλα με την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ρόλο ο κύριος Μαραφάτσος.
0: Λομπίστας είναι.
1: Ναι.
0: Λομπίστας που έχει προσδεθεί στον Τραμπ είναι. Και κάνει τις δουλίτσες.
1: Δεν είναι ο μόνος, έτσι δουλεύει η αμερικάνικη πολιτική.
0: Όχι.
1: Και αυτό από εκεί και πέρα είναι
0: τον οποίο κύριο Μαραφάτσο έχει προσεγγίσει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο εδώ πέρα, που όπως βλέπουμε. Ένα συγκεκριμένο έχει.
1: Περισσότεροι.
0: Ένα συγκεκριμένο, λέω, έχει κερδίσει ιδιαίτερη εύνοια από την αμερικανική πλευρά και κάνει τις δουλίτσες του. Κάνει, σου λες μια χαρά. Και μπλεγμένος μέσα στον κάθε το διάδρομο.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να βγάλεις και κέρδη από αυτήν την ιστορία. Θα το δούμε.
0: Για να δούμε. Αυτό γιατί ωραίο είναι να ακούγεται ο κάθε διάδρομο.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, έχουμε και μία τάση να ανάγουμε το λόμπινγκ σε μεγάλη υπόθεση. Αυτά κρίνονται όλα στην πράξη. Και το λόμπινγκ ως διαδικασία για τις επιχειρήσεις, γιατί μπορεί και άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν λομπίστες, Αμερικανούς, Γάλλους, Πορτογάλους κτλ. Οι οποίοι δεν φαίνονται ή δεν τους έχουν πάρει είδηση.
0: Διότι αυτή είναι η σωστή λομπίστη.
1: Ναι, μη μου πεις ότι δεν κάνουν λόμπινγκ οι πολύ μεγάλοι όμιλοι, είτε για να πάρουν δουλειές, είτε για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους σε κυβερνήσεις. Αυτό το έργο το έχουμε δει πολλές
0: φορές. Δεν ξέρω αν λέγεται λόμπινγκ αυτό. Δεν ξέρω αν λέγεται λόμπινγκ.
1: Κανονικά.
0: Το πώς ακριβώς κάνουν.
1: Κανονικά.
0: Νταραβερίζονται με τις κυβερνήσεις.
1: Για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους. Έτσι δουλεύουν οι εταιρείες παγκοσμίως.
0: Και βεβαίως. Δεν ξέρω αν χρειάζονται. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν χρειάζονται μεσάζοντες. Αυτό λέω. Πάνε κατευθείαν, ρε παιδί μου.
1: Και τα κράτη το κάνουν. Εμείς αργήσαμε λίγο, κάτι κινείται τα τελευταία χρόνια.
0: Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με πολλά κέρδη για τους πολίτες της χώρας.
1: Όχι. Μακάρι να προωθηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, γιατί αυτό θα φέρει και κάτι στη χώρα. Αυτό που κάνουν οι άλλες χώρες, οι μεγάλες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες συστηματικά να προωθούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεών τους. Εμείς δεν το κάναμε επί χρόνια. Έχω ζήσει, επειδή ασχολούμαι με αυτό το χώρο, έχω ζήσει σκηνές απείρου κάλου σε πρεσβείες όπου ο εμπορικός ακόλουθος, αντί να προωθεί τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρήσεων, προσπαθούσε να υπονομεύσει την παρουσία του στη χώρα επειδή είχε αυτό τις δικές σου εμμονές.
0: Εμμονές ή δικές του άκρες.
1: Ο εμπορικός ακόλουθος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο εκεί που πάει, σε όποια χώρα και αν είναι.
0: Πρέπει να έχει.
1: Αυτό είναι ο ρόλος του. Υποτίθεται τον πληρώνουμε για αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπα, να σου πω την αλήθεια, και μάλιστα με έναν έχω συγκρουστεί και αγρίως δημόσια σε μια συνέντευξη τύπου που έλεγε. Τέλος πάντων, να μην μπούμε τώρα σε αυτή την ιστορία και θα γυρίσουμε πίσω. Είμαστε μια χώρα η οποία ζει σε άλλες εποχές.
0: Είμαστε θυμαριά. Χωριουδάκι αλλά κόμβος.
1: Θυμαριά, καλά το είπες.

0: Κάποτε τελειώνουν όλα, Νίκο, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε μέχρι να τελειώσουν όλα, γιατί προηγουμένως...
1: Κάποτε θα τελειώσει για όλους.
0: Ο στίχος έλεγε να δούμε ποιος θα αντέξει. Ναι. Εκεί είμαστε κάπου. Να σου πω,
1: ναι.
0: Έχουμε κανέναν που έκανε ρεπορτάζ για τα γενέθλια της, το πάρτι γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υποθέτω οι συντάκτες μας θα ήταν απίκο εκεί.
0: Ναι. Να μάθουμε τι μουσική υπόκρουση υπήρχε.
1: Εγώ θέλω να δω τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Ξοχοίδη να τραγουδούν «Μύρισε θυμάρι και βασιλικός, ζέρβα από τον τάφο έβγα και δες», να αναστηθεί ξανά ο δες. Δηλαδή θα είναι τα ύστερα του κόσμου.
0: Γιατί μόνο Χρυσοχοίδης και Φλωρίδης.
1: Λέω ρε παιδί μου, λέω και άλλοι 155
0: ονοματέοι. Αν κατά λάθος πάταγαν το κουμπί και έπαιζε ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Παναδέλη, θα καρφώνονταν πολύ. Πολύ εκεί μέσα θα καρφώνονταν.
1: Ναι, δεν το παρακολούθησα όλο. Λες να παίξαν και αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αλλά βάσει στελεχειακού δυναμικού θα μπορούσαμε.
1: Πρέπει να βρουν καινούργια τραγούδια. Πράσινο-μπλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι... Άλλη απόχρωση. Εμφανίστηκε ο Πρισσός εδώ μεταξύ.
1: Ο Πρισσός.
0: Γίνεται, ρε παιδί μου. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν με έναν τρόπο έτσι να συσπυρώσουν κόσμο, νιώθουν μια πίεση στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολλές απουσίες όμως. Πολλές
0: απουσίες.
1: Ναι. Και όχι μόνο των πρώην αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας που κανένας δεν πήγε. Τον ζωή αρχηγών.
0: Ναι,
1: ναι, είναι ο κύριος Μημαράκης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Κανένας από τους τρεις δεν πήγε.
0: Καλά, για τον κύριο Σαμαρά δεν το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Καλά, να ιδρύσει κόμμα, αλλά.
1: Εντάξει, έξυπνο αυτό που παίξανε το Σαμαρά και τα λοιπά στα βίντεο και. Αν το κάνανε βέβαια θα τους γύριζε και μπούμεραγκ. Αλλά να μην τον.
0: Αλλά και ο Σαμαράς παίζει έξυπνα επικοινωνιακά εκεί. Ναι. Με τον κύριο Τσιούσια. Ναι. Οι συζητήσεις που έχουν. Οι διάλογοι. Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι.
0: Εμένα άλλο με ανησυχεί. Για πες
1: και πες. Είπαν και οι υπουργοί με αποτέλεσμα ο Άδωνης να βγει και να ταχώσει. Εκεί έχει.
0: Ο Άδωνης, θυμησέ μου, είναι αυτός που έλεγε για τον Μητσοτάκη και την Μπακογιάννη.
1: Καλά, παλιά, ρε παιδί. Παλιά. Παλιά. Παλιά.
0: Εμένα
1: χέρι,
0: άλλο.
1: Χέρι με τον Καρατζαφέρη.
0: Άλλο με ανησύχησε.
1: Ναι, τι.
0: Και άρχισα τα οχοχοχ που λήγει κάποιο. Είπε ο κ. Μητσοτάκη ότι θα διαψευστούν όσοι αμφισβητούν την εκλογική επίδοση τη Νέα Δημοκρατία και ότι η νέη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη, αλλά έχει εμπιστοσύνη στι δυνατότητε τη Νέα Δημοκρατία και στην κρίση των πολιτών.
1: Εντάξει, δεν είπε κάτι περίεργο. Αναμενόμενο είναι αυτά που λες.
0: Και άρχισα εγώ από μέσα μου να λέω οχοχοχ. Γιατί αυτά τα. Η κρίση στην εμπιστοσύνη, η κρίση των πολιτών και οι δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, αλλά τα τελευταία 7 χρόνια, μεταφράζονται σε έναν πολύ ωραίο μηχανισμό ο οποίος έχει στηθεί.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής.
0: Ο οποίος όχι μόνο τάζει, αλλά ταΐζει.
1: Ναι.
0: Ένας ψηφοθυρικός μηχανισμός.
1: Με
0: σειρά. Περίμενε, μισό λεπτό. Με σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων.
1: Ναι.
0: Προφανώς εις βάρος άλλων. Δηλαδή κάποιοι δεν τα παίρνουν αυτά τα λεφτά, ναι. Έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα.
0: Με κορυφαία εργαλεία της απευθείας αναθέσης. Ασυκολητούς, κομματικούς φίλους, συγγενείς κλπ. Τους κλειστούς διαγωνισμούς. Με αντίστοιχους ωφελούμενους. Τις μαϊμού αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό κι αν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο. Αντί να έχουμε χάραξη εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα. Το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Τώρα που μιλάς για αγροτικές επιδοτήσεις.
0: Γιατί να μην είναι αισιόδοξος ο Πρωθυπουργός μετά για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για να είμαστε τώρα, για να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα.
0: Όχι, πολύ σοβαρά μιλάω.
1: Πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας ήταν εντελώς διαφορετική, άσχετα από αυτό με τις αγροτικές επιδοτήσεις και ίσως και άλλα. Είχε μια μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη.
0: Δεν το συζητάμε και αυτό συμβαίνει με όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά.
1: Γι' αυτό επιβραβεύτηκε με το 41% στη δεύτερη κυβέρνηση. Αυτή τη φορά όμως το πράγμα ξέφυγε και είναι αυτό που.
0: Το 41% έχει και τα δύο του χέρια τώρα ή κάποιοι από αυτούς.
1: Εντάξει, έτσι γίνεται στις εκλογές. Ναι. Μετά το ταμείο δεν αναγνωρίζεται. Δεν αναγνωρίζεται. Ναι. Η επιλογή στην κάλπη, είτε έτσι είτε αλλιώς, κρίνεται εκ των υστέρων, ναι, και εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι η δεύτερη τετραετία. Θυμίζει ολίγον τη δεύτερη τετραετία Σιμίτη, όπου χάθηκε στην κυριολεξία η μπάλα.
0: Και τη δεύτερη που δεν ήταν τετραετία, Καραμάνλη.
1: Καλά, δεν πρόλαβε και ήταν πολύ πρόλαβε. Γρήγορο.
0: Ήταν γρήγορο.
1: Δεν πρόλαβε, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις του χρέους.
0: Γιατί, αλλά εκεί και εγώ έφευγαν τα λεφτά.
1: Έβλεπε τι ερχόταν στη δεύτερη τετραετία και επιχείρησε τη μεγάλη έξοδο. Για να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά και να μην αγιοποιούμε εκ των υστέρων πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Χωρίς να τους ακυρώνουμε,
1: ναι,
0: κιόλας σε κάποια
1: σε
0: πράγματα
1: θέματα,
0: που πέτυχαν.
1: Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα, γίνανε ενδιαφέροντα πράγματα την περίοδο του Κώστα Καραμαλή.
0: Έκανε και μία προσπάθεια να συγκρουστεί με κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και, δεν του πολύ βγήκε.
1: Και τον παρακολουθούσαν. Και τον παρακολουθούσαν.
0: Και τον παρακολουθούσαν, ναι, σωστά.
1: Εντάξει, γίνανε διάφορα περίεργα πράγματα. Στο τέλος κάνεις την αποτίμηση το συν και το πλήν του καθενός, γιατί κανένας πολιτικός πέρα από τη χώρα δεν μπορεί να έχει μόνο αρνητικά.
0: Όχι, όχι, προφανώς.
1: Για να είμαστε, ειλικρινείς. Κριτική μπορούμε να κάνουμε βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι η δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε, δεν έκανε γκέλες στον πολίτη.
0: Δεν είναι ότι δεν έκανε γκέλες, Νίκο. Είναι σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Μια σειρά, ολόκληρη κλάδη είναι σε δυσμενή θέση.
1: Δεν έκανε γκέλες στον πολίτη. Δηλαδή ο πολίτης πλέον με το 41% να πάει στο 25%.
0: Άκου ένα χαρακτηριστικό.
1: Δείχνει ότι υπάρχει θέμα. Το μεγαλύτερο θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, με τον τρόπο που κινείται, δείχνει ότι δεν βλέπει και εναλλακτική. Και αυτό είναι το χειρότερο για ένα πολιτικό σύστημα.
0: Για τη χώρα συνολικά, εγώ λέω. Ναι.
1: Για ένα πολιτικό σύστημα. Διότι μπορεί κάποια στιγμή να μας φυτρώσει τίποτα άλλο που δεν θα
0: κάτι
1: είναι
0: αναδυόμενα, καλό. Κάτι αναδυόμενα.
1: Που δεν θα είναι πολύ καλό. Ναι. Να μας φυτρώσει ένας δημαγωγός, όπως υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες αυτό το φαινόμενο, ο οποίος θα οδηγεί στη χώρα σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Οπότε δεν ξέρω, πρέπει λίγο να σοβαρευτεί γενικότερα.
0: Να σοβαρευτεί το πολιτικό σύστημα και η ίδια
1: και κυβέρνηση. Και να πείσει τους πολίτες, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, ένας από αυτούς που είναι στο τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας, να πείσει στους πολίτες ότι αξίζει την ψήφο τους για να κυβερνήσει.
0: Επειδή η κυβέρνηση, η νυν κυβέρνηση, το νυν κυβερνών κόμμα είναι αυτό που προηγείται και με έναν τρόπο θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση, λέω εγώ τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε, θα πρέπει να δει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι, πέραν από όλα αυτά τα φιλναφήματα, ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή που στενάζει. Έχουμε κόσμο που αδυνατεί να πληρώσει ένα σωρό λογαριασμούς, ένα σωρό υποχρεώσεις. Και ένα τελευταίο μόνο, γιατί είναι και τα καρφίδια έτοιμη για τους τίτλους. 6 στους 10 πολίτες που βρίσκονται σε στεγαστική υπερεπιβάρυνση στην Ελλάδα κατοικούν σε δικό του σπίτι και δεν έχουν εκκρεμές στεγαστικό δάνειο. Και παρόλα αυτά, δυσκολεύει. Είναι τέτοια η κατάσταση που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
1: Άλλο πρέπει να κάνουμε στη χώρα. Να υπάρξει δικαιοσύνη, απονομή δικαιοσύνη και εφαρμογή των νόμων.
0: Και αυτό είναι μέσα. Οπωσδήποτε.
1: Δύο πράγματα.
0: Και θεσμικά η κυβέρνηση παίρνει όχι χαμηλό βαθμό.
1: Όταν λεφτά φεύγουν από το παράθυρο, τα στερούνται οι πολίτες.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, ζωτά καρφίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο με βαριά ατζέντα και τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα στις 6 το πρωί της Πέμπτης. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό. Εξαιρείται ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι των Brent στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των προειδοποιήσεων για την παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στις πολυήμερες μαθητικές διαδηλώσεις. Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση την Πέμπτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο Βάμβακος. Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν προσλήψεις προσωπικού. Εκτεταμένη επίθεση της Ουκρανίας τη νύχτα στη Μόσχα με 650 ντρόουν στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτσο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Δεύτερο ημίωρο ή ημίχρονο.
1: Το μάτς εξελίσσεται λίγο κανονικά.
0: Το μάτς εξελίσσεται κανονικά, ναι. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Μισοπαλία πάντως δεν είναι. Μάλλον εμείς είμαστε οι χαμένοι από ό,τι φαίνεται. Και το ζήτημα είναι ότι ο λογαριασμός δεν έχει έρθει ακόμα ολοκληρωμένος. Και τι θα δώσουμε, τι θα κληθούμε να δώσουμε στο τέλος πίσω. Ξέρεις τώρα που αναφέρομαι.
1: Ναι. Ναι, αναφέρεσαι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ που κάθε μέρα φυτρώνουν. Τώρα μας έσκασαν τα βιολογικά. Όπου ήρθε και άλλη επιστολή, την οποία την έχουν καταχωνιάσει. Όπου κοίτα να δεις ποιο είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Ότι μας ζητάνε οριζόντια περικοπή των επιδοτήσεων κατά αποκοπή.
0: Επιστροφή 100% της επιδότησης.
1: Από 25% και σε ορισμένες κατηγορίες πληρωμών μέχρι 100%. Που σημαίνει τέλει. Όλα τα θεωρούν μαϊμού. Ναι. Και πρόσεξε, η ιστορία αυτή αφορά από το 2014. Από πότε που ξεκίνησε το μέτρο 11, εφαρμόστηκε το 2017. Γιατί από τότε ξεκίνησαν τα όργανα. Να μην κρύβονται κάποιοι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Την ξεκίνησαν αυτή τη δουλίτσα και την τερμάτισαν οι επόμενοι. Ήρθε ο κύριος Βορύδης μετά, ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος έλεγε ωραίες παπάντζες πριν από ένα χρόνο. Είχε κάνει ο κύριος Τσιάρας την περίφημη Task Force.
0: Task Force.
1: Τελάνει στην παπάντζα. Που θα επέβλεπε τη λειτουργία των βιολογικών. Και ήρθαν οι Ευρωπαίοι και βρήκαν εδώ πέρα ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Η Task Force του μάλλον λειτουργήσε. Παπατζηλίκια, κοροϊδεύουν τον κόσμο κανονικά, χωρίς ντροπή, τίποτα. Και μετά τον ενόχλησε τον κύριο Τσιάρα που ο Σκηνάς άφησε εχμές.
0: Πώς να
1: μην
0: είναι...
1: αφήσει εχμές. Απορώ πώς κρατιέται ο Σκηνάς.
0: Το ζήτημα με τα βιολογικά είναι ότι έχουν γίνει λάθη και είναι ένας αλεξέλεγκτος μηχανισμός ή είναι μια χαρά στημένος μηχανισμός. Όπως λέγαμε και πριν για τις επιδοτήσεις, προκειμένου ένας πελατειασμός να συνεχίζεται επάπειρον.
1: Ο λογαριασμός εδώ θα μπορεί να φτάσει τα 800 εκατομμύρια. Πρόσεξε, για ένα μέτρο.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο για τον κλάδο των βιολογικών. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσουμε, αλλά επειδή αυτό ξέρεις, έχει πάνε έλα, επιχειρήματα, αλλάζουν επιστολές κτλ. Τον Απρίλιο όμως θα κοπεί ο λογαριασμός. Άρα ποιος θα τον πληρώσει το λογαριασμό?
0: Η
1: επόμενη κυβέρνηση. Εδώ δεν έχουμε πληρώσει και προηγούμενα πρόστιμα, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία.
0: Κάτσε να περάσουν οι εκλογές, να τα χρεωθούν
1: μπράβο,
0: οι επόμενοι.
1: Πάμε στους επόμενους.
0: Λοιπόν, ποιος μιλούσε εδώ και κάποια χρόνια για το γεγονός ότι τα βιολογικά μπορεί να αποδειχθούν ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Ναι,
0: ο κύριος Βάιος Γκανής.
1: Ναι, τον οποίο. Ο οποίος ασχολείται με τη βιολογική, Γεωργία.
0: Βεβαίως, συνοπιός, αμπελουργός, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Βιόλιδας. Καλημέρα, κύριε Γκανή.
1: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές σας. Και να δούμε.
0: Τα έχουμε δει όλα, λέμε, αλλά όπως φαίνεται δεν τα έχουμε δει.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
2: Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, πιστέψτε με. Και σε μία δήλωση του κυρίου Σκηνά, του νέου Υπουργού Γεωργίας, είπε το εξής απλό. Τα πρώτα 380 εκατομμύρια είναι πολύ απλά. Λέει, θα λυθούν στις επιδοτήσεις που θα έρθουν για την καινούργια πενταετία-εξαετία, θα αφαιρεθούν από το Γκουρβάνα. Από τα 2,7.
1: Αυτά που έχουμε φάει τα προηγούμενα είναι αυτά.
2: Μείον 380. Είναι άλλα 700 στη διαδρομή.
0: Στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα από τις καινούργιες.
2: Ένα δις. Το τραγικό είναι, κύριε Γαρούτζο και κύριε Λαβράνο, ότι θα πληρώσουν οι πολίτες, οι Έλληνες.
1: Φορολογούμενοι.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτοί που είναι τα κορόιδα, τα μόνιμα τα οποία πληρώνουν.
1: Δηλαδή τα λαμόγια παίρνουν τα λεφτά και τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Εισηγήνουν των κορόιδων. Δηλαδή.
2: Είναι αυτό που λέει, θα το πω χωριάτικα, από ανέκαθεν, όχι ανέκαθεν. Ναι, από ανέκαθεν.
0: Ή εξ απανέκαθεν. Το πιο εξελιγμένο.
2: Ο λαός βοκάει και έχουμε μια τάξη ότι όπου επαγγέλλεσαι, ας πούμε, και είσαι έρντες, κάνεις χρήματα και περνάς μια ζωή που το κοιτάς από δίπλα και απορείς πώς αυτός ο άνθρωπος ζει.
1: Να ρωτήσω
2: αυτό
1: κάτι.
2: Συμβαίνει.
1: Εσείς κινείστε στον χώρο των βιολογικών καλλιεργειών.
2: Ναι, τελικά ξέρουμε. Την καλλιέργεια.
1: Ναι. Τελικά τι έρχεται στο πιάτο μας, γιατί πάμε και αγοράζουμε από ό,τι φαίνεται βιολογικά και με αυτά που διαβάζουμε από τις εκθέσεις της DG Agri για το πώς λειτουργεί, γιατί εδώ δεν μαθαίνουμε, κρύβονται όλοι, προσπαθούν να κρυφτούν, οι πιστοποίησεις είναι στον αέρα.
2: Φυσικά και η ίδια DG Agri παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να ελέγξει αυτό που έρχεται ιδίως από τις χώρες της Μερκοσούρ και μην ξεχνάτε ότι σύντομα, δηλαδή το 2027 θα ανοίξει και αγορά Ινδίας, Ασίας, τα πάντα θα έρχονται μέσα.
1: Και θα έχουν τα μπέλα
0: βιολογικά αυτά.
2: Αυτά έρχονται σαν βιολογικά. Αν ψάξετε δηλαδή τα ύψιλον, κοιτάξτε τα προϊόντα που παίρνετε, τα ύψιλον που έχει πάνω, τα καταλαβαίνει κανείς τι είναι. Αυτό να ξέρετε ότι πριν 30 χρόνια είχε δοθεί οδηγία την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα σούπερ μάρκετ να είναι αναγκασμένα να έχουν μπροστά μια μπροσούρα τι είναι το κάθε ύψιλον. Το 303 ας πούμε είναι χρώμιο, ναι. Το οποίο χρησιμοποιείται κανονικά στις παιδικές τροφές. Πώς θα γίνει δηλαδή η διαλογή? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι παράδειγμα σας λέω από τις χώρες της Μερκοσούρ που ξέρουμε πάρα πολύ τι συμβαίνει πάρα πολύ καλά, ένα βοηδί μπορεί να φτάσει στο, σε τονάζ περίπου 1-1,300 κιλά.
1: Τι είναι αυτό?
2: Γιατί
1: ελέφαντας είναι.
2: Περίπου, ναι. Φανταστείτε αυτό που παίρνετε.
1: Γιατί τα δικά μας είναι 300-400 κιλά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Με το ζόρι και τα μοσχαράκια μπορούν και 80-90 κιλά. Ναι. Δηλαδή όσο ένα χοιρινό, τι χοιρινό, το μισό χοιρινό της Ολλανδίας. Τα χοιρινά της Ολλανδίας ήταν 250 κιλά.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τρώτε και το σουφλάκι ακόμα σε αυτή την τιμή. Αλλιώς έπρεπε να έχει 8 ευρώ το ένα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και εκεί μιλάμε για ένα καθάρισμα στο χατσάπικο που λέμε ή στα εργαστήρια που πετάνε μόνο τα κόκαλα. Όλα τα άλλα εντόστια, δέρματα, τα πάντα είναι αλεσμένα μέσα.
1: Ναι.
2: Αυτά δεν μιλάει κανείς. Και εμείς νομίζουμε ότι τρώμε ένα ποιητικό πράγμα. Δεν τρώμε δυστυχώς. Και ξέρετε, η Ελλάδα έχει αυξήσει την τελευταία 15ετία πάρα πολλά χρήματα, έχουν πέσει στην παιδική παχυσαρκία. Δεν είναι τυχαίο. Είναι και ο τρόπος ζωής, είναι και δεν ξέρουμε τι ταΐζουμε στα παιδιά μας και φουσκώνουν χωρίς να φτιάχνουν σωματότυπο, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και σου λέει, ρίξτε το μετά στη γυμναστική, να κινηθούν και τα γυμναστήρια λίγο, ρίξτε το σε διατροφές, ρίξτε το σε βιολογικά προϊόντα, ρίξτε το σε καθαρά και δεν ξέρει κανένας
1: τι
2: τρώει.
1: Τι βιολογικά, αυτό ρωτάω. Δηλαδή, τι βιολογικά προϊόντα έρχονται στο πιάτο μας όταν δεν ξέρουμε. Εγώ δεν σας λέω για τα εισαγόμενα. Εγώ σας λέω για τα ελληνικά. Δηλαδή, εγώ παίρνω ντομάτες και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά βιολογικές ή έχει πάρει μια μούφα. Η άλλη στην Κρήτη μοίραζε πιστοποιήσεις ενώ ήταν σε αναστολή λειτουργίας η εταιρεία. Δηλαδή αυτή τι πιστοποιούσε ακριβώς και τρώω εγώ που έρχεται στο πιάτο μου.
2: Και να ξέρετε η συγκεκριμένη...
1: Και το πληρώνω και 50% ακριβότερο.
2: Ναι, ναι. Η συγκεκριμένη για τα αφημί που είχε, περίπου στα 3.500 αφημί που είχε για αγρότες, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 250 άτομα προσωπικό και έχει 3.
1: Εντάξει,
0: προλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά εδώ με συγχωρείτε πάρα
1: εδώ
2: πολύ.
1: Όμως, εδώ δεν είναι μόνο το Υπουργείο Γεωργίας, είναι και το ΕΣΥΔ, το οποίο είναι ένα απέραντο μπάχαλο, δεν δουλεύει
2: είναι,
1: τίποτα.
2: Καφενές
1: είναι στην
0: κατεπέκταση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2: Είναι όλες οι κρατικές δομές, οι οποίες γι' αυτό το λόγο πληρώνονται, γι' αυτό υπάρχουν. Εννοείται, όταν είσαι σε ένα ευνοούμενο κράτος που θέλουμε να παρουσιάσουμε ότι είναι Ελλάδα, που δεν είναι για μένα, είναι κακός που λέμε τριτοκοσμικές χώρες, εμείς είμαστε σε χειρότερη μοίρα, με αυτόματο πιλότο πάμε. Να ξέρετε, δηλαδή αυτά όλα υπαφίονται στην κάθε διάθεση του γκανί, του παραγωγού.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι, εσείς που είστε οι παραγωγοί, οι οποίοι κάνετε κανονικές βιολογικές καλλιέργειες κτλ. Και τηρείτε τις διαδικασίες. Τι ακριβώς κάνετε για να προστατέψετε το προϊόν σας, γιατί στην ουσία με αυτόν τον τρόπο.
0: Εσείς θίγεστε.
1: Ναι, δηλαδή στην ουσία όταν ρίχνω εγώ ένα συμβατικό προϊόν στην αγορά ή ένα ντεμή βιολογικό προϊόν σε μεταβατικό στάδιο ή δεν ξέρω τι, γιατί οι άλλοι δίνανε πιστοποίησεις πριν κλείσει τριετία. Κάνουν που υποτίθεται ότι είναι το μεταβατικό στάδιο. Δεν γράφει πάνω το χαρτί βιολογική γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο. Τι κάνετε και τι μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε το προϊόν που δίνετε στην αγορά?
2: Δεν μπορούμε γιατί, να κάνουμε. Δεν
1: γιατί
2: να
1: εδώ
2: κάνουμε,
1: υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός. Όταν εγώ ρίχνω σκουπίδια στην αγορά και ο άλλος πουλάει προϊόν ποιότητας και το σκουπίδι μπορεί να με ανταγωνίζεται και στην τιμή γιατί δεν είναι βιολογικό, τότε τι κάνουμε?
2: Τίποτα δεν κάνουμε. Είμαστε όμεροι κι εμείς των εταιριών, στην οποία να σας πω, σε μια εταιρεία μέσα έρχονται για έλεγχο και βγάζουν το βάγιο του κανεί ότι έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δεν τον πετάνε έξω από την εταιρεία. Του κάνουν μια, πώς θα σας πω, επίπληξη, ότι μην το ξανακάνεις αυτό και το προϊόν αυτό κυκλοφορεί κανονικά στην αγορά και πληρώνεται από εσάς.
1: Δηλαδή, αν εγώ χρησιμοποιήσει, είμαι παραγωγός και έχω χρησιμοποιήσει κάποιο μη προβλεπόμενο φάρμακο, ξέρω εγώ,
0: λίπασμα,
1: τροφή, άμα πρόκειται για ζώο, λίπασμα ή οτιδήποτε άλλο, απλώς μου κάνουν σύσταση.
2: Ίσως ούτε το 10% των εταιρεών κρατάνε τα προσχήματα ακόμη. Οι άλλοι είναι, αφήστε να πάνε, μην το σύνταται καθόλου. Ναι, ακριβώς.
0: Και το προϊόν συνεχίζει να κυκλοφορεί κανονικά με τα μπελίτσα
2: βιολογικό. Και να πιάνεται βιολογικό. Και κοιτάξτε, να σας πω και το άλλο τραγικό. Δεν σημαίνει επειδή είναι βιολογικό πρέπει να είναι και πανάκριβο.
1: Ναι,
2: σίγουρα
1: ναι,
2: υπάρχει
1: ανάλογα το κόστος παραγωγής.
2: Ναι. Σίγουρα υπάρχει κόστος παραγωγής παραπάνω, είναι ώρες εργασίας παραπάνω, είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται χημικά και σημαίνει, να σας πω στα αμπέλια, με κάθε βροχόπτωση πριν και μετά τη βροχόπτωση πρέπει να επεμβαίνεις μέσα ή με χαλκό ή με φτιάφι. Γιατί αυτές τις δυνατότητες έχεις. Δεν χρησιμοποιείς χημικά.
0: Χάνεις μέρος καλλιέργειας
2: λοιπόν,
0: αν επιλέξεις.
2: Ναι, κάνεις παραπάνω επεμβάσεις, έχεις παραπάνω δουλειά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει η τιμή να είναι 300% διαφορά. Mm. Να είναι ένα 20-30, αυτό λέγαμε.
0: Τώρα, αυτό που μας είπατε νωρίτερα, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, δεν το ολοκληρώσατε. Τι,
2: θα
0: πρέπει να περιμένουμε.
2: Όταν κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, το πόρισμα που αφού μιλήσαμε περίπου γύρω στις 3 ώρες ήταν η κατάθεση. Όταν έγινε μια συζήτηση μετά το τι πιστεύουμε εμείς σαν αγροτικός σύλλογος και τι πιστεύουν οι εισαγγελείς, ήμασταν πολύ κοντά στα νούμερα. Εμείς πιστεύουμε στο 1,2 δις ήταν τα κλεμμένα, η εισαγγελία λέει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή έχουμε ακόμη Άλλα 600, γελάω τώρα, αλλά με συγχωρείτε, γελάω από πικρή.
1: Μα τώρα χτες με τα μόνο για τα
2: βιολογικά.
1: Μόνο για τα βιολογικά, ο λογαριασμός θα έρθει θα είναι από 600 έως 800 εκατομμύρια. Μόνο για τα βιολογικά, όχι τα υπόλοιπα.
2: Προσέξτε, θα ανοίξει και άλλος φάκελος μετά. Είναι
1: και τα οικολογικά σχήματα.
2: Και τα οικολογικά σχήματα και, και τα σχέδια βελτίωσης και οι νέοι αγρότες. Δηλαδή οι εικονικοί νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν υπάρχουν πουθενά. Λέω εγώ, επειδή είμαι έξυπνος και έχω τρία παιδιά, γιατί να μην πάρω 120.000 και το ένα το παιδί μου είναι στη Μύκονο, ο άλλος είναι στη Θεσσαλονίκη, η κόρη μου είναι στα Γιάννα και εντάξει. Εδώ ζητούσε άνθρωπος σε δικά μας χωριά να κάνει την κόρη του νέα αγρότης και ήταν στην Ισπανία. Ευτυχώς το σταμάτησε ο πρόεδρος, γιατί του κόψε το μυαλό.
0: Να σας ρωτήσω.
2: Ενώ λύνεται πολύ εύκολα. Προσέξτε. Κάνεις μια διάταξη. Ποιος υπογράφει το χαρτί για το βάγιο του Κανή που πιστοποιεί ότι ο γιος του είναι στο χωριό? Ο πρόεδρος του χωριού. Μάλιστα. Εάν κάνει παράβαση, βάλτε τον φυλακή. Α, δεν θα ξαναυπογράψει, αλλά...
1: Σιγά μην τον βάλει φυλακή, ναι.
2: Ναι. Μα είστε καλά, τώρα δεν παίρνω φυλακή για δισεκατομμύρια. Για ψηλά. Αυτά
1: άρα
2: είναι ψηλά,
1: δηλαδή, στέλνω εγώ τα παιδιά μου στο εξωτερικό να δουλεύουν, να σπουδάζουν και δηλώνω νέος αγρότης, παίρνω τα 120 χιλιάρικα, 40.000 στο κεφάλι.
2: Το ερώτημα... Παίρνω καινούργιο αυτοκίνητο και περνάω καλά, ας πούμε, για δύο χρόνια.
0: Το ερώτημα είναι, αυτό γίνεται επειδή κάποιοι εκμεταλλεύονται παραθυράκια ή αυλεψία των ελεγκτικών μηχανισμών, ή μιλάμε για μια στημένη φάμπρικα προκειμένου συγκεκριμένοι άνθρωποι να εκμεταλλεύονται?
2: Θα σας το πω με νούμερα για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. 82.000 εκμεταλλεύσεις, μιλάμε τώρα για την ιδιοτροφία, δηλώνονται αυτή τη στιγμή. Οι μισές από αυτές δεν δηλώνουν ότι...
0: Δεν παράγουν ότι... καθόλου γάλα, ναι.
2: Ούτε γάλα,
0: με τον
2: ούτε
0: κύριο
2: κρέας.
0: Μόσχο, το λέγαμε με τον κύριο Μόσχο. Μπράβο, ούτε γάλα,
2: οι 40.000 αντιστοιχεί από 10 άτομα, θέλετε, είναι 400.000 ψηφαλάκια. Γιατί να σου δώσεις ένα φθηνό πετρέλαιο ή οτιδήποτε θες για να παράγεις και να μην πιάσεις αυτούς τους κομματάρχες και να τους δώσει το αντίτιμο, ας πούμε, που πρέπει η κάθε κυβέρνηση και να πει έχω 400.000 να βρω στο τσιπάκι μου και τις έχει, έτσι. Είτε παραδείγματα αυτό λέει.
1: Φαίνεται.
2: Άμα φαίνεται, φανταστείτε στην πράσινη Κρήτη πως έγινε ρος και μετά έγινε μπλε.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ Πασόκ είμαι σύντεκνα, αλλά θα ψηφίσω και λίγο Μητσοτάκη γιατί θα πήραμε τα λεφτά. Όχι, δεν μπορεί. Όχι, δεν μιλάω για το ιδεολογικό κομμάτι. Γιατί
0: για όλα, για όλο το πακέτο
2: ναι,
0: λέμε.
2: Η ιδεολογία δεν υπάρχει, γιατί οι ίδιοι πολιτικοί την διαφθείρανε και την ξεφτελίσανε. Για
0: το ζήτημα όμως είναι, ωραία τα αναδεικνύουμε όλα αυτά, αλλά υπάρχει ένα κορυφαίο ζήτημα, ένα κομβικό ζήτημα που αφορά τη χώρα. Τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα?
2: Για τον πρωτογενή τομέα.
1: Θα υπάρξει σε λίγο άνθρωπος που να καλλιεργεί στη χώρα?
2: Όχι, δεν θα υπάρχει. Και εγώ εκείνη και ένστασή μου, και γι' αυτό έχουμε κάνει με τον Θωμά τον Μόσχο, είχαμε κάνει ένα πράγμα για να ξεκινήσουμε. Πιστέψτε με, σπαταλήσαμε από το χρόνο μας και από τα χρήματά μας, 2,5-3 μήνες στην Αθήνα με δύο δικηγορικά γραφεία, να κάνουμε ένα αυτονόητο που υπάρχει στην Ευρώπη, ένα αγροτικό συνδικάτο, το οποίο θα έχει λόγο και στους νόμους που θα πάει και κάθε κυβέρνηση να πάρει, για να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις να προλαβαίνουμε πράγματα. Μας είπανε ότι αν δεν είμαστε, οι νόμοι στην Ελλάδα πώς είναι, αν δεν είμαστε κάτω από πολιτική σκέπη, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το συνδικάτο. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα
0: λαμπρά. Και πολύ ισχυρό, και βλέπουμε να έχει
2: πολύ
0: παρουσία.
2: Η Γαλλία, φανταστείτε ότι οι μικροί εινοποιοί κατέχουν το 70% των απελών της Γαλλίας, οι οποίοι τι κάνανε. Ξεκινήσανε αυτό το πράγμα πριν 42 χρόνια περίπου, όμως 50 κάπου εκεί είμαι. Λοιπόν, και τα παιδιά που σπουδάζουν δεν τα στέλνουν στα σούπερ μάρκετ μετά για να βάλουν μέσα το βουλευτή. Τους κρατάνε μέσα στο συνδικάτο, είτε είναι οικονομολόγοι, είτε είναι μαρκετίστες, είτε είναι και χρησιμοποιούνται μέσα. Δύο αποτελέσματα καλά. Και οι θέσεις εργασίας πραγματικά κατελημμένες από άνθρωποι που είναι καταρτισμένοι. Και δεύτερον, δεν γίνεται αφέμαξη της υπεύθυνσης όπως γίνεται σε εμάς. Φωνάζουν τώρα, πάμε σε άλλα θέματα, αλλά όλα έχουν σχέση, να ξέρετε. Μιλάω και στους δύο, ναι, για να ξέρετε. Φωνάζουμε για το όνομα Μακεδονία, το πούλησαν, το ξεφύλησαν, το έκανα μάλιστα. Ποια Μακεδονία? Σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει κάτοικο στη Μακεδονία. Τι είναι Μακεδονία? Όταν δεν θα ξαναχτυπήσει καμπαναριό, όταν δεν θα ξαναδείς άνθρωπο στην Ήπειρο, όταν δεν δεις τίποτα, τι είναι η έρημος? Ας πούμε να μένα στη στερεά Ελλάδα άλλο όνομα αρκεί να είχα κόσμο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Άσχουμε από όλα τα σημεία. Φέραμε 33.000 εργάτες από τον Μπαγκλαντές και φανταστείτε το 95% πήγε στο ελληνικό. Ήταν αυτό οι εργάτες γης. Ναι. Αλλά δεν έχουμε άλλα έργα. Πώς θα παρκάρεις το
1: γη? Γη έχει εκεί. Ναι, γη.
0: Ναι. Άλλου είδους
2: γη.
0: Εκμετάλλευσή της.
2: Άρα ναι, προφανώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση, επειδή κυβερνάει, το λέω έτσι, μακριά από τις σκοπιμότητες οι πολιτικές, η κάστοτε κυβέρνηση που έχει δίκη της χώρας, δεν τους ενδιαφέρει ο κλάδος συγκεκριμένος. Αλλά δεν είναι πιο τίμιο να μας πούν, ξέρετε κάτι, ρε Μάγκες? Δεν μας ενδιαφέρεται. Κόψτε πέρα, κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί μας ταλαιπωρούν και καθόμαστε και επενδύουμε και κρατάμε χωριά ακόμη όσο μπορούμε ζωντανά, γιατί πεθαίνουν και αυτά. Δεν θα υπάρξει πολύ μέλλον.
0: Το ένα μετά λοιπόν, το άλλο ερημώνουν, βέβαια.
2: Ναι, γιατί δεν μας το λένε. Και εμάς η συνείδηση που μας κάνει να καλλιεργήσουμε δεν είναι να έρθω στο Βαρδαλί να κάνω μια επένδυση 1,5 εκατομμυρίου με δάνεια και με δικά μου χρήματα για να τα οικονομήσω και να γίνω μεγάλο επιχειρηματίας. Ήταν αυτό που θα παράγω, να το παίρνει ο κάθε Έλληνας που ζει σε αυτή τη χώρα με ένα 40, 50, 70% αύξηση. Όχι με 500, 800 και 2.000% αύξηση μέσα σε 250 χιλιόμετρα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που καρπούνται αυτό το εισόδημα και δεν φορολογούνται? Γιατί έστω και αυτή η αύξηση, αν φορολογούνταν, θα είχε λεφτά στο κουρβανά το κράτος να κάνει υποδομές παιδείας, υγείας κτλ. Να ζήσει ο κόσμος καλύτερα. Ναι, δηλαδή ναι. Τα αυτονόητα λέμε. Δεν εφήβραμε κάτι. Και επειδή με το Θωμά το Μόσχο, μετά από αυτό το πατατράκι που πάθαμε, σας είπα γύρω στους 2,5-3 μήνες, αποφασίσαμε να καταρτήσουμε στο κόμμα του Τσίπρα όλο το αγροτικό του σχέδιο. Γιατί μας το έδωσε, όχι κάτι άλλο, έτσι. Καλεστήκαμε και από άλλα κόμματα, οι άλλοι τα ξέραν όλα. Μας θέλαν μόνο για να πάμε κάτι σταυρό, ας πούμε. Να πάω 10 εγώ, 10 ο Θωμάς και να είμαστε εντάξει. Και το καταρτίζουμε από την αρχή μια ομάδα 12 ατόμων στην Ελλάδα με κριτήριο τι. Ότι αυτοί που θα εμπλακούν και θα γίνουν 30 κάποια στιγμή η συγκεκριμένη ομάδα θα είναι αγρότες που είναι στην ύπαιθρο, που έχουν επενδύσει, θα είναι κάποιοι από αυτούς που έχουν τελειώσει και πανεπιστήμια, για να μην μας πούν ότι ξέρετε κάποια μόρφω τι λένε, γιατί έχουμε και αυτό το ναι. Μείον εμείς.
0: Έχει ακούσει
2: μόρφω. Ναι. Και το καταπλήστον 80% θα έχουν και καθετοποιημένες μονάδες. Αυτό δηλαδή που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 25 χρόνια που εμείς το κάναμε πράξη, και τώρα ξαφνικά η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει, κοίταξε να δεις, μην πατάς στο Green Plan που είπαμε να έχουμε καθαρά προϊόντα, μπορούμε να φέρουμε και από την Μερκοσού. 80.000 τόνους κοτόπουλου δεν το βρήκε η GT Agri. Το βρήκαν κατά λάθος όταν έγιναν τα κρούσματα, και τα κρούσματα θα έρθουν και στην Ελλάδα, αν θυμάστε.
0: Ναι.
2: 80.000 τόνοι κοτόπουλου. Κλείσανε εργοστάσια ζάχαρη στη Λάρισα, το καλύτερο που υπήρχε στα Βαλκάνια, το νούμερο 1 και το νούμερο 2 της Ευρώπης, με την καλύτερη ποιοτική ζάχαρη. Τιμή τότε με δίνει 46 ζάχαρη, 1,65 τώρα. Και με το πρώτο μπαμ που θα γίνει από τη Μερκοσούρα, 120 εκατομμύρια τόνοι θα έρθουν την πρώτη μέρα στην Ελλάδα. Τα καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Και δεν μιλάμε για αγρότες οι οποίοι παράγουν στη Μερκοσούρ. Φανταστείτε ότι η Βολιβία, το 60% των κτημάτων το έχουν τσεφλικάδες. Οι άνθρωποι ζουν με ένα δολάριο τη μέρα, από ήλιο σε ήλιο. Και λέει ο φωστήρας ή υπουργός, θα πουλήσουμε τα πω προϊόντα στη Μερκοσούρ. Ποιος θα τα πάρει? Ποιος θα πάρει τη φέτα όταν φτάνει εκεί? Γιατί η φέτα στη Μερκοσούρ όταν πάει εκεί δεν έχει 17 και 18, έχει 23-24 ευρώ.
0: Και έχει
2: όταν
0: δασμούς που τα αντίστοιχα προϊόντα που έρχονται σε εμάς από το Μερκοσούρ δεν θα έχουν.
2: Μα να σας πω, το προϊόν το δικό μου, αν 5 ευρώ φύγει μια φιάλη από εδώ από το χωριό μου για να πάει στην Αθήνα, θα φτάσει 10 τουλάχιστον, να μην σας πω και παραπάνω. Στην Αμερική θα φτάσει 22 ευρώ με τους δασμούς που έχει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πάνε τα προϊόντα. Ποιος θα τα αγοράσει αυτό?
1: Μια τελευταία ερώτηση, με το ΟΣΔΕ τι γίνεται?
2: Με το ΟΣΔΕ είμαστε αυτή τη στιγμή στο 8% των δηλώσεων.
0: Πολύ καλό.
1: Λίγησε μια εβδομάδα, έτσι.
2: Αυτό που θα γίνει η κομπίνα, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, θα πάρουμε από την τράπεζα την οποία σώσαμε. Σώσαμε μια τράπεζα εμείς. Ναι. Είχαμε γίνει κριτήρια. Σώσαμε αυτή που χρωστούσε 15 δισεκατομμύρια και κλείσαμε την άλλη που χρωστούσε 6. Την αγροτική τράπεζα πραγματικά είχε πίστη και μπορούσες να κάνεις επενδύσεις. Τώρα δεν υπάρχει. Τις τράπεζες περνάμε απ' έξω, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνει ένα εσωτερικό δανεισμό κάποια δισεκατομμύρια που θα μας πετάξει κανένα κόκαλο και θα πει στην τράπεζα συγκεκριμένη, περίμενε κανένα 2-3 μήνες, μόλις θα τελειώσει ο δηλώσεις, να πάρουμε το πακέτο απ' έξω να σε πληρώσουμε. Οι πίστες ελληνικές, όταν ο Ιταλός, ο Γερμανός έχει πληρωθεί ή κάποιοι από αυτούς από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 18. Εμείς ακόμα δεν έχουμε κάνει τις
1: δηλώσεις.
2: Και φανταστείτε ότι αν τελειώσουν οι δηλώσεις χρειάζεται και ένα εύλογο διάστημα, 1-1,5 μήνα για να γίνουν οι ελέγχουν, ο οποίος δεν υπάρχει. Η ΑΔΕ που φωνάζουμε ότι δεν πρέπει να πάμε. Δεν είναι
1: καλά και το προηγούμενο που είχαμε όμως ήταν
2: μπάχαλο.
1: Τι μπάχαλο? Μπάχαλο άντρο διαφθοράς ήταν. Τι ήταν?
2: Ξέρετε όμως ποιος είναι μέσα στην ΑΔΕ για να κάνει το σύστημα αυτό?
1: Αυτή που ήταν
2: αυτή που ήταν στο μολυσμένο. Δηλαδή τι αλλάξαμε? Ξέρετε τι αλλάξαμε όμως? Εάν αυτή τη στιγμή εγώ σαν αγρότης έχω κάνει αρρύθμιση σε κάτι που έχω για 10 μήνες, όταν το όταν θα μπουν τα χρήματά μου θα κρατηθεί όλο το ποσό, όχι η ρύθμιση.
0: Λοιπόν,
2: αυτό καταφέραμε.
0: Έχετε και δεύτερη γραμμή μάλλον. Άλλα... από ό,τι καταλαβαίνω έχει περάσει και...
2: Θα μαζέψουμε τόσα χρήματα, αλλά το κακό είναι ένα. Ότι φτωχαίνουν όλοι οι Έλληνες. Εμείς μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την τροφή για το λαό μας που δεν μπορούμε σε τίποτα. Αυτά είναι τα τρελά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μου.
0: Κύριε Γκανή, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά της Κυψελής, στο σημείο διοργανώνει δημόσια συζήτηση για το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς. Η alt-right, η νέα ακροδεξιά που εξαπλώνεται σε πάρα πολλές χώρες, το είδαμε και στις εκλογές Γερμανίας. Ξαναλέμε, είναι σε 6:30 σήμερα το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Συζητούν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, η αντιπρόεδρος του δικτύου Transform Europe, Δανάη Κολτσίδα, η πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάς, Θεοδότα Νάντσου, και ο Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής και πρώην υπουργός, και συντονίζει ο Κώστας Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, σήμερα στις 6:30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Λοιπόν, και να κλείσουμε με χορηγό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Πριν πάτε να ανοίξετε το Vodafone TV, να μείνετε στην Αθήνα 984, να ακούσετε τα τελευταία νέα από τη Βάνα Λυκομήτρου και την κίνηση στους δρόμους από τη θέση του Ναμπαρδάκου.
0: Αμέσως μετά, για μία ώρα μαζί σας, ο Γιώργος Μελιγκόνης, και εμείς λίγο μετά τις 9 αύριο.
1: Εδώ θα είμαστε. Καλημέρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Αγκάθια για τον νέο προϋπολογισμό είναι από τη μία ο υψηλός πληθωρισμός και από την άλλη ο περιορισμός πλέον δημοσιονομικός, δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα στήριξης και παροχές εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων επιθέσεων των ανταρτών Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Την αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισαν Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιώντας την τριμερή συμμαχία της Μέκκας μετά από έκτακτη συνεδρίαση χθες στο Ριάντ. Με τις τιμές τώρα των καυσίμων σε ιστορικό υψηλό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε κάνοντας σόου την ώρα προεκλογική συγκέντρωση στην Νεμπράσκα εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αγορά κόκκινου ντίζελ που είναι απαλλαγμένο από φόρους και προοριζόταν έως τώρα για αγροτικά μηχανήματα ή μηχανήματα έργου. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, λένε πως είναι πολύ καλό, είπε στους συγκεντρωμένους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην εσωτερική επικαιρότητα, επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στη 1:10 τη νύχτα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη και ο Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει τι ακριβώς έχει γίνει. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Βάνα. Στην οδό Βασιλείου Λάσκου σημειώθηκε το επεισόδιο σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Ένας 26χρονος σένικος της πολυκατοικίας άκουσε φασαρίες λίγο πριν τη 1 τα μεσάνυχτα και κάλεσε το 100. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία. Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από τα εμπλεκόμενα άτομα είχαν τραπεί σε φυγή. Ωστόσο, από έρευνες που έκανε η αστυνομία και μέσα στην πολυκατοικία, εντόπισε 3 άτομα τα οποία είχαν ανέβει στον 5ο όροφο για να κρυφτούν. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκε ένα πιστόλι στον ακάλυτο χώρο της πολυκατοικίας, 2 σφαίρες και 2 κάλκες και 1 σφαίρα στο υπόγειο. Η αστυνομία συνέλαβε τα συγκεκριμένα 3 άτομα ηλικίας 20, 19 και 18 ετών. Μάλιστα στον 19χρονο σχηματίστηκε δικογραφία με τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ άλλοι 2 κατηγορούνται για συνέργεια. Για την ώρα, Βάνα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιο ήταν το επεισόδιο και τι ακριβώς συνέβη. Η αστυνομία αναζητά και άλλα άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στο συγκεκριμένο επεισόδιο.
1: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ προβλέπεται η υπογραφή 3 συμφωνιών. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό, ωστόσο ο σχεδιασμός προβλέπει να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Λεπτομέρειες για αυτά θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athena984.gr. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολύμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Σε πανελλαδικές κινητοποίησεις μεθαύριο Πέμπτη, καλή η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνα ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλείς υποδομές, μικρότερα τμήματα ανατάξη, διαμαρτύρονται για το νέο πλαίσιο που διέπει τις σχολικές εκδρομές και αντιδρούν στην προώθηση του Εθνικού Απολυτηρίου, κάνοντας λόγο για τριπλές πανελλαδικές. Νέες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές, σε εγκύκλιο που εξέδωσε, αναφέρει πως προβλέπονται περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις ένα σχολικό έτος, ενώ ξεκαθαρίζει ότι ως προς τις εκδρομές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται μία φορά ένα σχολικό έτος, αντί να επαναλαμβάνεται η διαδικασία για κάθε ξεχωριστή εκδρομή. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να συνεργάζονται για κοινές εκπαιδευτικές μετακινήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τη μείωση του κόστους συμμετοχής των μαθητών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην οδό Ακαδημίας. Συνελήφθη 57χρονο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο οποίο σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται εν πτήση να προέβη σε πράξη προσβολή τη γενετήσια αξιοπρέπεια ενώπιον άλλων επιβατών, αφού προηγουμένω είχε παρακολουθήσει βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στο κινητό του τηλέφωνο. Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο στα Τρίκαλα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν καεί 6 αποθήκες, ενώ η επιχείρηση κατάσβεση συνεχίζεται. Δημόσια συζήτηση υπό τον τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» οργανώνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, στο σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Συμμετέχουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Αντιπρόεδρος του Δικτύου Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, η Πρίτανης του Παντίου Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής της πολιτικής του ΒΒΕΦ Ελλάδος Θεοδότα Νάντσου, και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Και να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά αίθριος στην Αττική, με βοριάδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, όπου παρατηρείται έντονη συμφόρηση. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται σε Μεσογείο Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Καλλιρόη, Συγκρού, Αρδιτού, Αλεξάνδρα, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. Στην ίδια ώρα προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.
1: Έτσι έχει ως τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Αθήνα 984, στους 98.3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φίλε! Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
9: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. more.com/halfnote.gr.
8: Αθήνα 984.
10: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Θεωρητικά, για ένα τόσο σημαντικό θέμα και για μια τόσο βαριά σκιά να επικρέμεται πάνω από τη δημοκρατία μας, οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal και των Financial Times θα ήταν πρώτο θέμα συζήτησης εδώ και 10 ημέρες. Και οι αποκαλύψεις αυτές καθεαυτές, αλλά και όσα ακολούθησαν.

Και όμως, φίλες και φίλοι, επειδή αυτές οι αποκαλύψεις ακουμπούν και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συστήματα, βλέπετε, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες τοποθετήσεις και επενδύσεις και σε πολλά μέσα ενημέρωσης, το ζήτημα έχει περάσει στα ψηλά. Και χωρίς καμία διάθεση αυτοαναφορικότητας, φίλες και φίλοι, αυτές οι αποκαλύψεις των δύο έγκριτων εφημεριδών, όπως και όσα ακολούθησαν, είναι από αυτά τα θέματα που μόνο μέσα όπως ο Αθήνα 984 μπορούν να αναδείξουν. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή. Wall Street Journal αρχικά και Financial Times δύο μέρες αργότερα αποκάλυψαν ότι σε ένα γεύμα εργασίας εν Αθήνες τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων υπουργών και άλλων αξιωματούχων, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle αποκάλυψε ότι η πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας ήταν αμερικανικός δάκτυλος επειδή δεν στήριζε το project του κάθετου διαδρόμου. Ξέρετε, αυτό στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση με τα νέα επιχειρηματικά τζάκια που στηρίζει έχουν προσδώσει περίπου χαρακτηριστικά νέας μεγάλης ιδέας. Αυτό που θα καταστήσει την Ευρώπη ενεργειακά εξαρτημένη από το πανάκριβο και ασύμφορο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο. Και συνέχισε η πρέσβυρα σε αυτό το περίφημο γεύμα λέγοντας ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, πάντα κατά τις δύο κορυφαίες αμερικανικές εφημερίδες, μπορούμε να το κάνουμε παντού, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, στην Αθήνα δηλαδή. Για 72 ώρες είχαμε σιωπή, εκοφαντική σιωπή για την ακρίβεια, από όλη την κυβέρνηση. Και αμέσως μετά, στο briefing των πολιτικών συντακτών, εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να αποφύγει τις ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χρησιμοποίησε μια πολύ χλιαρή διατύπωση του τύπου «Δεν τέθηκε ποτέ θέμα απειλής προς την κυβέρνηση».

Μία εβδομάδα μετά, την ίδια αυτολεξή διατύπωση επανέλαβε από βήματος Βουλής, επίσης επειδή δεν ρωτήθηκε από βουλευτή και δεν μπορούσε να το αποφύγει, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, που κατά τις δύο εφημερίδες ήταν παρόν στο συγκεκριμένο γεύμα και κατέστη ο βασικός αποδέκτης της προειδοποίησης ή της απειλής της Γκιλ Φόιλ ότι αυτό που έγινε στη Ρουμανία μπορεί να γίνει παντού, μπορεί να γίνει και στην Αθήνα. Και τα περίεργα δεν σταματούν εκεί. Εκτός από τις πολύ χλιαρές διαψεύσεις, έχουμε και την ηχηρή σιωπή της ίδιας της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ενώ δηλαδή η Γκιλ Φόιλ και το επιτελείο της βλέπουν σε πόσο δύσκολη θέση έχει περιέλθει η κυβέρνηση, δεν κάνουν τον κόπο να διαψεύσουν ούτε μία λέξη. Επιβεβαιώνοντας βεβαίως δια της σιωπής τις δύο κορυφαίες και απολύτως συστημικές αμερικανικές εφημερίδες.

Και προχθές ο πολιτικός προϊστάμενος της Πρέσβυρας, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, που τον περιμένουμε σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Guilfoyle, λέγοντας πόσο εξαιρετική δουλειά κάνει και πόσο αποτελεσματικά προωθεί το project του κάθε του διαδρόμου. Σε αυτή τη συγκυρία τα είπε αυτά, με αυτές τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal και των Financial Times.

Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι αποκαλύψεις είναι πραγματικές. Καταλαβαίνουμε ότι η Guilfoyle την είδε Purifoyle. Καταλαβαίνουμε ότι οι απειλές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη εκφράστηκαν και παραεκφράστηκαν. Αλλά καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο. Ότι πλέον εδώ δεν μιλάμε για δεδομένο και προβλέψιμο σύμμαχο των ΗΠΑ, εδώ μιλάμε για κλωτσοσκούφι. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Επίσης, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, τα μηνύματα έχουν αρχίσει να καταφτάνουν. Ξεκινάμε με την Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα. Θα έπρεπε, λέει, η αντιπολίτευση να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις όπως σήμερα στην Κυψέλη, στα σχολεία, στα παιδιά μας που πιο πολύ κινδυνεύουν από το αυγό του φιδιού. Και όχι μόνο η αντιπολίτευση, και η πολιτεία γενικώς θα έπρεπε να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες βοηθούν να θυμόμαστε, βοηθούν να μην ξεχάσουμε, διότι επειδή έχει αρχίσει κανονικά πια το ξέπλυμα των διάφορων κασιδιαρέων, καλό είναι πια να συμφωνήσουμε ότι 100 χρόνια μετά τις αποκαλύψεις για την δολοφονική δραστηριότητα των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, ούτε τώρα, ούτε σε μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις θα δικαιούται κάποιος ή κάποια να το παίζουν ότι δεν ήξεραν και ότι τέλος πάντων πέφτουν από τα σύννεφα και ότι έλα μωρέ ένα μήνυμα ήθελα να στείλουν κλπ. Πλέον, έπειτα από αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, έπειτα από τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής, έπειτα από όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, βέβαια να επαναλάβουμε ότι χρειάστηκε να χυθεί το αίμα ενός Έλληνα, το αίμα του Παύλου Φίσα, για να βγουν αυτά στη δημοσιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκαν και τότε έμαθαν διάφοροι και διάφορες που δεν ήξεραν και για την δολοφονία του Αρσάντ Λουκμάν και για όλα τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όλα αυτά είναι δημόσια, επειδή έχουν συζητηθεί πολύ, επειδή έχουν συζητηθεί εξαντλητικά, δεν δικαιούται κανείς να...

εμφανιστεί είτε τώρα είτε στο μέλλον ως παραπλανημένος ψηφοφόρος, έτσι. Για να συνεννοούμαστε πλέον, βαμμένα με αίμα δεν είναι μόνο τα χέρια όλων όσοι κράτησαν τα μαχαίρια ή όλων όσοι έδωσαν τις εντολές για να βγουν τα μαχαίρια από τα φυκάρια, αλλά και όλων όσοι πήραν τα αιματοβαμμένα ψηφοδέλτια στα χέρια τους και τα έριξαν στις κάλπες. Και μια που ξεκινήσαμε έτσι, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί και εσάς, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι καταγγελίες, μας έχει συμβεί και εμάς προσωπικά, να μας σκάνε μπροστά μας στα social media, ειδικά στο Twitter, αλλά όχι μόνο, διάφορα πράγματα που αφορούν στη δραστηριότητα του Κασιδιάρη, χωρίς να υπάρχει αυτό που λένε κάποιο είδους αλληλεπίδραση, η οποία να διεγείρει τον αλγόριθμο και να καταστήσει κάποιον επιλέξιμο ή επιλέξιμη για να του έρχονται τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Δεν ξέρω τι τύπου παιχνίδια παίζονται στα social media, ή τέλος πάντων φοβάμαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι και όλες τι παιχνίδια παίζονται. Ας το έχουμε πάντως υπόψη μας, γιατί η καιρή είναι πονηρή και επαναλαμβάνω, η επιχείρηση ξεπλήματος έχει ξεκινήσει, είτε με διάφορες συνεντεύξεις για το πόσο του αρέσει το ωραίο φύλλο, είτε με διάφορους αηδούς οι οποίοι τον ξεπλένουν από την πίστα και τον καλωσορίζουν στα κέντρα τους, στα μπουζούκια τους, και του λένε πόσο του τιμά που ένας καταδικασμένος συναρχηγός δολοφονικής οργάνωσης επιλέγει τα δικά τους μπουζούκια για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Τι να πει κανείς.

Φυσικά η αφορμή του σχολείου της Κατερίνας ήταν η αποψινή εκδήλωση που διοργανώνει το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, που έχει διευθυντή τον Κωστή Παπαϊωάννου, τον πρόεδρο της Τεχνόπολης, ο οποίος και θα συντονίσει μια εξαιρετική συζήτηση για το μαύρο κύμα της Ακροδεξιάς. Μια συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, και ο πρώην υπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Πριτάνισσα Τσπαντίου, η Χριστίνα Κουλούρη, η Δανάη Κολτσίδα από τους Νέους της Ευρώπης, η Θεοδότα Νάντσου από την WWF και πολλοί και πολλές ακόμη, σε μια συζήτηση που θα συντονίσει ο Κωστής Παπαϊωάννου και που σίγουρα θα έχει το δικό της ενδιαφέρον. Είναι σήμερα το απόγευμα, 6 ώρα, στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μην τη χάσετε, όσοι και όσες μπορείτε να είστε εκεί, θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, τα ακούτε από το πρωί για τις ηχηρές απουσίες στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, για τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί με τη Νέα Δημοκρατία και όλοι οι διατελέσαντες αρχηγοί της, εκτός από τον κύριο Πλακιωτάκη βέβαια που ήταν μεταβατικός, δεν ήταν εκεί. Ο καθένας επέλεξε για τους δικούς του λόγους να μην είναι εκεί. Στον κύριο Σαμαρά μάλιστα δεν έστειλαν καν και πρόσκληση, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προσχηματικό. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό δίκιο είχαν, πρώτα να τον διαγράφεις και μετά να τον καλείς με την ιδιότητά του ως πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγο κάπως. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θέλησε να πάει απρόσκλητος, και άλλοι οι οποίοι προσκλήθηκαν είχαν πολλές υποχρεώσεις και πρόγραμμα βαρύ.

Ο Κώστας Καραμανλής, για παράδειγμα, ουσιαστικά διεμήνησε το γραφείο του, διεμήνησε στο γραφείο του κυρίου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποιο ραντεβού μεταξύ των δύο αντρών. Ο κύριος Κυρανάκης ήθελε, για να τον τιμήσει, να του εγχειρήσει αυτοπροσώπως και ιδιοχείρος και διαζώσεις την πρόσκληση για να παραστεί στα χθεσινά γενέθλια εδώ απέναντί μας, απέναντι από το 1984, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Αλλά από το γραφείο του κυρίου Καραμανλή διαμηνήθη στο γραφείο του κυρίου Κυρανάκη ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό το ραντεβού, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήξερε ήδη ότι θα είχε φορτωμένο πρόγραμμα, ενώ πολλές, πάρα πολλές υποχρεώσεις είχε στο Στρασβούργο και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο άνθρωπος ο οποίος, θυμίζω, άλλοτε ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε και το είχε κατακτήσει με την δραστηριότητά του, με τον τρόπο με τον οποίο έκανε πολιτική, υπήρξε αυτό που λέμε η φωνή και η συνείδηση της παράταξης, η φωνή και η συνείδηση, η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας για δεύτερη φορά, όχι για πρώτη, επί Μητσοτάκη εννοώ, και εκείνη δεν έδωσε το παρόν, και την ίδια στιγμή γενικώς διαμορφώνεται μια πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το λέμε προφανώς ηρωνικά, διότι παρά τα χθεσινά τα ρατατζούμ και τα διάφορα quiz και τις επιδείξεις και τις ασκήσεις ενότητας εδώ στον Γκάζι, στο παλιό αμαξοστάσιο, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Όταν, για παράδειγμα, βγαίνει πριν λίγο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και λέει ότι απορώ με τους υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, καρφώνοντας ευθέως τον Νίκο Δένδια, τότε προφανώς το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Και εγώ, λέει, είχα υποχρεώσεις, αλλά γύρισα, γιατί το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Και αυτό το «δεν λέγεται σε ομιλίες» ήταν ο τρόπος για να δείξει ο κύριος Γεωργιάδης ότι εννοεί τον κύριο Δένδια, διότι αναφέρεται στην ομιλία του κυρίου Δένδια την περασμένη Παρασκευή στο Ακάνθους, σε ένα μαγαζί στα νότια προάστια, στην καρδιά της εκλογικής του περιφέρειας, εκεί όπου ο κύριος Δένδιας έκανε επίδειξη δύναμης με μια μαζικότατη εκδήλωση, εκεί όπου αναφέρθηκε και στους τρεις πρωθυπουργούς τους οποίους έχει υπηρετήσει ως υπουργός, και εκεί που από τους τρεις πρωθυπουργούς, δείχνοντας και πώς θα κινηθεί εσωκομματικά, είπε μερικές κουβέντες παραπάνω για τον κύριο Καραμανλή, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι αν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Καραμανλής, ίσως ο ίδιος ο Δένδιας να μην είχε πολιτευτεί ποτέ. Για την ιστορία πάντως, ο Δένδιας χθες βρισκόταν στην Βενετία, στην πανέμορφη Βενετία, για τη συνάντηση της πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου που διεξαγόταν σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ήθελε να δώσει το παρόν, θα έβρισκε έναν τρόπο να συμπιέσει το πρόγραμμά του. Είναι προφανές ότι ο Δένδιας ήθελε να στείλει μήνυμα. Είναι προφανές ότι αυτό το μήνυμα στο Μαξίμου ελήφθη. Και είναι προφανές και ότι και ο κύριος Γεωργιάδης, σε συνεννόηση ή περίπου σε συνεννόηση με το Μαξίμου, πάντως το Μαξίμου δεν το χαλάει, ακόμη και δεν είναι σε συνεννόηση, επιστρέφει αυτό το μήνυμα και στέλνει και εκείνος μήνυμα στο Δένδια. Είπαμε, μια ωραία ατμόσφαιρα. Και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα συνεχίσουμε με την ωραία αυτή ατμόσφαιρα, για να δούμε πώς ο ένας υπουργός καρφώνει τον άλλον για την ακρίβεια και πώς η κυβέρνηση δείχνει γενικώς να μην βιάζεται με το θέμα της ακρίβειας. Την υγειά μας να έχουμε, να ανεβαίνουν τα προϊόντα στο 5,1 ο πληθωρισμός, και άμα ανέβουν κι άλλο, θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Πάμε στην Τζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επεισόδιο με πυροβολισμούς έπειτα από διαπληκτισμό. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη συνελήφθησαν 3 νεαρά άτομα, ένα εκ των οποίων κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ βρέθηκε και ένα 20-διάρρη πιστολή. Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο με βαριά ατζέντα και τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα στις 6 το πρωί της Πέμπτης. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό. Εξαιρείται ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επιπλέον φόρους 2,1 δις ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι των Brent στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου Λάμψης στις πολυήμερες μαθητικές διαδηλώσεις. Καλέσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση την Πέμπτη. Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν προσλήψεις προσωπικού. Και νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης. 28 άνδρες εντοπίστηκαν στην παραλία Ψαρή Φοράδος του Δήμου Βιάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 σε μεγάλο κύκλο των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής ο Γιώργος Μελιγκόνης.

Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πολίτη, ο οποίος μας λέει δεν βαριέσαι, αυτά συμβαίνουν όταν κάποιος χτυπάει το χέρι και όχι το κεφάλι. Καλημέρα στην κυρία Βάσο που λέει ότι μια ζωή προσκυνάμε την Αμερική. Καλημέρα στον κύριο Σαρακενίδη που με μερικές λέξεις βάζει, κάνει την ανατομία της εθνικής μας παρακμής έτσι όπως αναδεικνύεται από την επικαιρότητα. Κόκαλα Σαμουήλ, Καλώδιο, Κάθετος Διάδρομος, Κίμπερλι, Κασιδιάρης. Μέρος λέει από τα πολλά της μοίρας μας. Δυστυχώς είναι απολύτως έτσι. Καλημέρα στον Θωμά, λέει μπουζούκια γεμάτα μπουλούκια. Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, face control σε κάθε συναυλία δεν γίνεται να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Καλημέρα στον Άλκη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, λέγαμε κυρίες και κύριοι νωρίτερα ότι θα συνεχίσουμε να λέμε και να αναφερόμαστε σε περιστατικά, σε ατάκες, σε συνεντεύξεις οι οποίες δείχνουν ότι στη Νέα Δημοκρατία γενικώς και στην κυβέρνηση ειδικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και θα το κάνουμε αυτό μετά την συζήτηση που θα έχουμε, γιατί εδώ έχουμε έναν κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος αφενός δεν βιάζεται να πάρει μέτρα. Αν συνεχιστεί, λέει, η κατάσταση με την ακρίβεια, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Αφετέρου λέει ότι για τις ανατιμήσεις που έχουν να κάνουν με τις τιμές στην ενέργεια, ρωτήστε τους συναδέλφους μου που ασχολούνται με την ενέργεια. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Δεν φταίω εγώ που κυνηγάω την τιμή της φέτας, την τιμή του απορρυπαντικού κτλ. Όλα ξεκινούν από το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο. Άρα ρωτήστε τον Παπασταύρου. Αυτό είναι πάνω κάτω το κόνσεπτ. Βέβαια, σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, το μικρότερο πρόβλημά μας είναι αν ο ένας υπουργός προσπαθεί να στείλει συστημένο γράμμα στον άλλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει ο μήνας. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη και οικονομικό αναλυτή, το Στάθη Σχοινά, για να τα κουβεντιάσουμε αυτά και πολλά ακόμη περισσότερα. Στάθη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές του 984, στους ακροατές, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Θεοδωρικάκος, αν κρίνω από τον τίτλο της συνέντευξης που βγαίνει από όσα είπε στα παραπολιτικά πριν λίγο, αν συνεχιστεί, λέει, η κατάσταση με την ακρίβεια, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Δεν βιαζόμαστε.
1: Ζούμε σε μια κανονικότητα, προφανώς. Ζούμε σε μια κανονικότητα και μπας περιπτώσει δεν ανησυχεί. Αλλά για αγαπητή Γιώργο, να σου πω κάτι. Πόσες φορές έχουν πάρει μέτρα κατά του πληθωρισμού, κατά της ακρίβειας? Εδώ ο Σεπτέμβριος ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής των μέτρων και νομίζω πρέπει να το έχεις πει και εσύ. Και ο πληθωρισμός έχει την άσκηση στο 5%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά είναι μέτρα για τα μάτια.
0: Mm-hmm.
1: Περισσότερο είναι για την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Και μάλιστα με αφορμή για την κατάθεση του προϋπολογισμού τον οποίο παρουσίασε ο κύριος Πιερακάκης και τις αντιδράσεις της Τράπεζας Ελλάδος, εδώ υπάρχει το εξής πραγματικά εκπληκτικό. Δεν ξέρω ποιοι ζουν σε άλλη χώρα, εμείς ή αυτοί. Εντάξει, πέρα από το ότι ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με τη φοβερή παραδοχή, ας πούμε το πετρέλαιο θα έχει 72 δολάρια το βαρέλι το 2027.
0: Ναι.
1: Και με βάση αυτό βγαίνουν όλα τα περί ανάπτυξης, επενδύσεων και τα σχετικά και των τιμών, τη τιμή του πληθωρισμού. Υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία βεβαίως λογικά λέει ότι θα είναι 1,9, δεν ξέρω αν θα είναι 1,9, μπορεί να είναι και λιγότερο, εκτός αν είναι κανείς πάρα πολύ αισιόδοξος, μάλλον αυτό πολύ αισιόδοξο σενάριο. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά, μάλλον δύο πράγματα, τα οποία οδηγούν, δεν ξέρω, μόνο σε βάση παράλογων σκέψεων κανείς μπορεί να τα δικαιολογήσει. Το ένα είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Πιερακάκη, ότι έχουμε πληθωρισμό ζήτησης στην Ελλάδα και κατά συνέπεια πρέπει να είναι προσεκτική στις παροχές και στη διατήρηση του δημοσιονομικού στάτους. Τώρα, πρακτικά αυτό σημαίνει, για να το καταλάβουν οι ακροατές, ότι αγοράζουμε περισσότερο και αυτό ανεβάζει τις τιμές. Εγώ έχω την εντύπωση ότι και λιγότερη βενζίνη καταναλώνουμε και λιγότερο κρέας καταναλώνουμε εκεί που έχει πάει η τιμή του μοσχαριού και γενικώς όλοι λένε, όλος ο κόσμος λέει ότι κόβει από την κατανάλωση γιατί δεν τον φτάνουν τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Και επίσης και οι μετρήσεις των διαφόρων ειδικών οργανισμών για τους όγκους κατανάλωσης και στα σούπερ μάρκετ δεν δίνει καμία εξαιρετική αύξηση. Και αν υπάρχει αύξηση είναι πληθωριστική. Έτσι είναι όχι κατόγκον, είναι σε αξία. Σε αξία τρέχουσα, σε αξία πληθωρισμένη. Ίσως βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν εστιάζουν στις τιμές του φουαγκρά και της σαμπάνιας και από εκεί βλέπουν ότι υπάρχει όντως, εκεί πρέπει να υπάρχει ένας πληθωρισμός ζήτησης, γιατί υπάρχουν ορισμένες περιοχές του κοινωνικού συνόλου, δυστυχώς πολύ μικρές, οι οποίες όντως έχουν τη δυνατότητα να υπερκαταναλώνουν.
0: Ναι, ένα γαλατικό χωριό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Βέβαια, Στάθη, πρέπει να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γενικά αντιμετωπίζει την πληθωριστική κρίση σαν να πρόκειται για πληθωρισμό ζήτησης, έτσι. Δηλαδή, ανεβάζει τα επιτόκια για να φρενάρει τη ζήτηση, ενώ δεν είναι η ζήτηση που το δημιουργεί όλο αυτό.
1: Νομίζω ότι πρόκειται περί παραλογισμού. Είναι βέβαια οι κλασικές συνταγές, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με μέτρα νομισματικής πολιτικής την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, η οποία οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ο πόλεμος, ο άλλος είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός για πρώτες ύλες μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν έχουν εκτιναχθεί μόνο το πετρέλαιο, έτσι, έχουν και τα στρατηγικά μέταλλα. Σήμερα ο χαλκός χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά γενικά τα μέταλλα και βασικές πρώτες ύλες έχουν πάει στα ύψη. Αυτό το πράγμα όμως δεν αντιμετωπίζεται βάζοντας τον άλλο να φάει λιγότερο. Επειδή ακρίβηνε το μοσχάρι, επειδή ακρίβηναν τα μεταφορικά και ακρίβηναν οι ζωοτροφές και ακρίβηναν τα λοιπάσματα και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Ναι, ναι. Και είναι φοβερό το να κάνουμε τέτοια συζήτηση 80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Καλά, πραγματικά είναι φοβερό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω απέναντι σε τέτοιου είδους εκτιμήσεις των εξελίξεων. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει κανείς για πληθωρισμό ζήτησης. Δηλαδή, για το ξαναλέω, γιατί πρέπει να το ξανακαταλάβει και ο κόσμος. Ουσιαστικά λένε ότι μη ζητάτε λεφτά ή μη δίνεις λεφτά στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει αυτά τα ρίσκα επιδόματα τα οποία κατά καιρούς δίνει, γιατί καταναλώνετε πάρα πολύ. Κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, τρώτε πάρα πολύ κρέας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Είναι εξωφρενικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα στο πλανήτη και κυρίως στις δυτικές οικονομίες, οι οποίες οδηγούν και σε άλλου είδους κρίσεις. Θα έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, κατά καιρούς για την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την αγορά ομολόγων, δηλαδή στην αγορά του δανεισμού.
2: Βέβαια.
1: Και το οποίο, η οποία είναι όντως μια δημοσιονομική βόμβα, η οποία όταν σκάσει θα σκάσει στα κεφάλια πάλι επιδικίων και αδίκων, έτσι.
2: Λοιπόν, βέβαια αυτό δεν ενισχύει τα επιχειρήματα όσων λένε ότι καλά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και προχωράει σε πρόωρη προεξόφληση μνημονιακών χρεών.
1: Ναι, θα μπορούσε,
2: για να δείξει
1: θα
2: η Ελλάδα, ας πούμε, ένα καλύτερο προφίλ.
1: Θα μπορούσε δανεισμού. Να το πει κανείς αυτό, αλλά εγώ κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Η αύξηση του, η μείωση του σαν ποσοστού του ΑΕΠ της, του χρέους, οφείλεται αφενός μεν στην έκρηξη του πληθωρισμού. Υπάρχει μια αρχαία παροιμία, τέλος πάντων, για την οικονομία, ότι πάντα ο πληθωρισμός τρώει το χρέος.
2: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή αυτό εφαρμόζεται ουσιαστικά. Από την άλλη πλευρά, αν σκεφτεί κανείς ότι και ο προϋπολογισμός ο καινούριος προβλέπει πλεονάσματα και το οποίο το πείζει και η Τράπεζα Ελλάδος, και εδώ είναι η αντιφάση που τρελαίνουν τον απλό αναγνώστη, και αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να καταλάβει απλά οικονομικά, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μια μεριά λέει πληθωρισμός ζήτησης, και από την άλλη πλευρά λέει ότι υπάρχει με την με τέλος πάντων με τα μέτρα οικομεταπιτό και μετά την οικονομική πολιτική. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εντελώς αντιφατικά μεταξύ τους. Δεν πρέπει να δίνεται επιδόματα. Η κυβέρνηση, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, έχει αυτή τη στιγμή αυξήσει σε απόλυτα μεγέθη το χρέος. Έτσι.
2: Όντως.
1: Έχει μειωθεί σε ποσοστό του ΑΕΠ. Λοιπόν, δανείζεται μεταξύ των άλλων ένα κομμάτι του δανεισμού, περίπου το 10%, ίσως και λίγο εκεί γύρω, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, είναι από τις συστημικές τράπεζες, από το εσωτερικό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό αφαιρείται από το χρέος το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Δηλαδή, ο εσωτερικός δανεισμός αφαιρείται από το συνολικό δανεισμό για να παρουσιαστεί αυτό είναι ένα τρίκ, το οποίο δεν μπορούσε να το εφαρμόσει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση πριν τότε που υπήρχε πριν το 19.
2: Ναι.
1: Διότι είχαν μπει όρια και στα εντοκά γραμμάτια και το δανεισμό ήταν μόνο από μια... Αυτές τις τράπεζες δεν μπορούσαν να δανειστεί, οι τράπεζες ήταν χρεοκοπημένες. Η κυβέρνηση η Μητσοτάκη το κατά κόρον που είναι πάνω από 32-33 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή ο δανεισμός από το εσωτερικό με το οποίο θα αφαιρείται. Αυτό είναι το ένα τρίκ. Το άλλο είναι, όπως είπαμε, ότι είναι, έχουμε αύξηση του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού και άρα το ποσοστό έχει πέσει, εν πάση περιπτώσει, γίνεται κατανοητό αυτό, απλή αριθμητική είναι. Δεν ξέρω πόσο κανείς θα πρέπει, α, και μάλιστα όταν αυτή τη στιγμή αγριαστεί να δανειστεί, θα πρέπει να δανειστεί σε υψηλότερα, με υψηλότερα επιτόκια από τα δάνεια τα οποία αποπληρώνει.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν και κάτι άλλο ακόμα. Το 3,3% πρωτογενές πλεόνασμα που βγαίνει, που υπολογίζουν για τον, για το 27 και κάπου εκεί κινείται και νομίζω και το 26 και εκεί θα κινηθεί το 26 είναι πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο ουσιαστικά είναι μεγαλύτερο από τα μνημόνια τα οποία ζητούσαν οι Τροϊκανοί. Δηλαδή αυτού του είδους, ας πούμε, πολιτική ουσιαστικά αυστηρής λιτότητας είναι στην πραγματικότητα. Μη μας τρελαίνουν τα είτε ο κόσμος με αυτή. Γιατί δεν ξεγελιέται πλέον με τα 100άρικα και τα 200άρικα και τα 300άρικα και τα 300άρικα που δίνονται άπαξ. Έτσι, διότι, εντάξει, αυτά που πηγαίνουν, που πάνε στον υπερπληθωρισμό ζήτησης, θα πάνε να αγοράσει άλλους ένα κιλό μοσχάρι περισσότερο ή θα βάλει ένα ρεζερουάρ περισσότερο βενζίνη, ας πούμε, και αυτό είναι που θα καθορίσει την, τη δημοσιονομική εικόνα.
2: Επειδή όμως από τη μια υπάρχει αυτή η δημοσιονομική εικόνα με τα υπερπλεονάσματα, από την άλλη υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία επιμένει ότι υπάρχει οροφή δαπανών και ότι χρειάζεται πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να ξεπεράσει η κυβέρνηση την οροφή δαπανών. Πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, έχεις εσύ καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι οι βασικές κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν είναι να υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώνεται το χρέος, έτσι. Δεν σου λέει το σχέδιο πάντα το αφήνει να είναι ιδιοκτησίας, όπως θέλαν να κάνουν τέλος πάντων στη δεύτερη φάση και με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να είναι ιδιοκτησίας εσωτερικής.
2: Ναι, λογικό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο στο επίπεδο αύξησης των δαπανών, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη συγκράτηση κυρίως του χρέους σε οικονομίες οι οποίες έχουν παρουσιάσει τάση αύξησης και οι περισσότερες έχουν παρουσιάσει τάση αύξησης του δημόσιου χρέους. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με χώρες στις οποίες η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι μειώνει το δημόσιο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ πάντοτε. Δεν ξέρω, δεν είναι ένας μηχανισμός τον οποίο, αλλά για να μην πολυλογούμε, ξέρεις, νομίζω ότι και αυτός ο προϋπολογισμός είναι λίγο στον αέρα, όχι μόνο τα μεγέθη του είναι στον αέρα, έτσι.
2: Καλά, δεν είναι ο κόσμος στον αέρα.
1: Ναι, γιατί ακριβώς, όχι γιατί δεν θα εφαρμοστεί. Μπαίνω στα χωράφια άλλου ρεπορτάζ, ενώ δηλαδή αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, έτσι που είναι θεωρεί, ή την Άνοιξη τέλος πάντων, που θεωρείται πολύ πιθανό. Τι θα εφαρμοστεί αυτό το προϋπολογισμό, το πρώτο τετραμόριο και μετά η καινούργια κυβέρνηση που θα προκύψει θα εφαρμόσει μέτρα, δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά υποθέτουμε ότι θα είναι μια κυβέρνηση που δεν θα έχει να κάνει με την Νέα Δημοκρατία κυρίως. Έτσι, και άσε που θα έχουμε και μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, αβεβαιότητας πολιτικής. Με την άποψη, είναι δεδομένο με βάση τα όσα μέχρι στιγμής εξελίσσονται ότι θα έχουμε δεύτερο κύκλο εκλογών μετά από 40, 50, 30 μέρες όσο ορίζεται το Σύνταγμα. Έτσι. Θα έχουμε δηλαδή ένα διαταραγμένο πολιτικό κύκλο. Πάντοτε οι συντηρητικοί οικονομολόγοι λένε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνονται οι παροχές και αυξάνει ο πληθωρισμός και είναι κλασικά εικονογραφημένα, αλλά σε έναν κόσμο που είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Δεν είμαστε στην δεκαετία του Millennium, δεν είμαστε στη δεκαετία πριν την κρίση για να έχουν βάση αυτά τα οποία λέγονται. Τότε όντως υπήρχε πληθωρισμός ζήτησης που βαζόταν στο άφθονο δανειακό χρήμα που δίνανε οι τράπεζες χωρίς καμία φιδό και χωρίς κανέναν έλεγχο ουσιαστικά.
2: Πάντως, επειδή μιλάμε για χρήμα, έτσι, για πολύ χρήμα, διαβάζω τώρα την ανάλυση που έχει κάνει στον προϋπολογισμό του 2027 ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Θάνος Πασχάλης. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι τα συνολικά έσοδα για το 2027, τα φορολογικά, θα είναι 77,87 δισεκατομμύρια, σχεδόν 78 δις, και τα μισά, 38 δισεκατομμύρια.
1: Θα είναι από το ΦΠΑ.
2: Ακριβώς, είναι από έμεσους φόρους.
1: Δηλαδή, είναι αδύνατον μια οικονομία να πάει μπροστά όταν βασίζεται ουσιαστικά στην τεράστια αύξηση φορολογίας, γιατί δεν έχουμε μείωση της φορολογίας. Όπως
2: ίσα-ίσα, θα εισπράξουμε του χρόνου 2,1 δις ευρώ παραπάνω.
1: Μειώσαμε τον ένα, μειώσαμε τον άλλο, μειώσαμε τον παράλληλο φόρο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός της έμεσης φορολογίας, δηλαδή του ΦΠΑ. Έχει ασκητάξει ο κόσμος, αν και το κάνει περισσότεροι, τις αποδείξεις πέρα από το βενζινάδικο, να δουν τι πληρώνουν για την αξία της βενζίνης και τι πληρώνουν για φόρους. Το 1 τρίτο είναι η αξία της βενζίνης και τα 2 τρίτα είναι ο φόρος. Μπορεί μια κοινωνία να, πάση περιπτώσει, να ζει σε συνθήκες στοιχειώδους κανονικότητας με τέτοιου είδους οικονομική πολιτική. Δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου κι εγώ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι δείκτες για τις οποίες έχουμε χιλιοαναφερθεί. Είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα μέχρι το 2000 και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή, στον ΟΣΑ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως, όπου οι καταθέσεις των νοικοκυριών, δεν μιλάμε για των επιχειρήσεων, έχουν σημειώσει μείωση κατά 9,6%. Άρα που λέει, πράγμα που λέει ότι ο κόσμος, για τα νοικοκυριά μιλάμε για τις οικογένειες, δεν μιλάμε για τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων στις τράπεζες, έχουν αυξηθεί και έχουν σημειώσει πρόσφατα και νέα αύξηση. Διότι έχει αυξηθεί τεράστια κερδοφορία τους και βεβαίως έχουν αυξηθεί και τα κεφάλαια τα οποία έχουν στο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, αλλά τα κεφάλαια των οικοκυριών, σχεδόν τη Eurostat, τα κεφάλαια, οι αποταμιεύσεις, μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 9,6% το 2025 μέχρι και με το πρώτο τρίμηνο του 2026, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βέβαια.
1: Σε όλες άλλες αυξάνεται και δηλαδή αυτή, πώς είναι δυνατόν και να έχουμε πληθωρισμό ζήτησης και να μειώνονται οι καταθέσεις. Έτσι είναι, δηλαδή δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα έπρεπε και οι έχοντες την ευθύνη παρουσίασης των τέτοιου είδους θέσεων, ας πούμε, κύριος Τουρνάρας, να μην δίνει συνεντεύξεις προστατευμένες. Να δίνει ανοιχτές συνεντεύξεις. Όπου να πηγαίνουν, να βγουν και να τα βάζουν αυτά τα θέματα και να ζητάνε απαντήσεις.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πάντως τα είπαμε. Στάθη Σκηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ και για την ανάλυση και για τα νούμερα και για τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.

Λοιπόν, τώρα που μπήκαμε στην τελική ευθεία, να ανοίξουμε και μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καφέ το πρωί μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνετε όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Κερδίζετε 2, 3, 4 ευρώ και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Παραμένοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσω ότι από 1η Δεκάτου έως και 31 Οκτωβρίου μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, το οποίο θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, έτσι κλείνοντας, να έχει ένα νόημα να κουβεντιάσουμε λίγο και για το. Μάλλον να πούμε πόσο συζητείται πολύ σε πολιτικο-δημοσιογραφικά γραφεία κλπ. Οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Ναύαρχος Αποστολάκης, εντασσόμενος στο ΠΑΣΟΚ και στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Καθώς ενώ υποτίθεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πανηγυρικές οι δηλώσεις, ο Ναύαρχος έβγαλε ειδήσεις. Δεν ξέρω αν το είχε σκεφτεί καλά ή αν τέλος πάντων το σκόπευε να το κάνει αυτό. Πάντως το έκανε. Ο Ναύαρχος λοιπόν μεταξύ άλλων είπε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση για τον ίδιο το να μπει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πηγαίνει κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάται. Αρνείται τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα τα οποία και δεν δέχεται. Θα δώσω, λέει, όλες μου τις δυνάμεις για να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη κλπ. Είναι προφανές ότι λέγοντας ότι αρνείται τις αποστρατεύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, ουσιαστικά αναφέρει, αποκαλύπτει ότι αρνήθηκε να πειθαρχήσει στους όρους που έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας, ότι όποιος θέλει να μπει στην Ελλάδα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του. Άλλωστε όλοι και όλες νομίζω θυμόμαστε σε πόσες εκδηλώσεις της Ελλάδας είχε δώσει το παρόν ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Τώρα, κατά πόσον είναι κολακευτικό για το ΠΑΣΟΚ και περιποιεί τιμή το να εμφανίζεται ο Ναύαρχος να το παρουσιάζει ως Plan B, ως σχέδιο Β, ως δεύτερη επιλογή για την ένταξή του σε κόμμα, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τους ίδιους. Πάντως γενικώς το να βλέπουν οι πολίτες διάφορους βουλευτές να επιλέγουν, να προσπαθούν να επιλέξουν κόμματα, λες και είναι μια μπίλια που πηγαίνει έρχεται μέσα σε μια ρουλέτα, σίγουρα δεν το λες κολακευτικό για το πολιτικό σύστημα, για την αξιοπιστία της πολιτικής στα μάτια των πολιτών, αλλά αυτά μπορεί και να είναι ψηλά γράμματα στην παρούσα φάση. Λοιπόν, Νίκος Αγγελόπουλος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται η Βάνα Λυκομήτρου για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Συναγερμό σήμανε το πρωί έξω από γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην περιοχή Μπασάκ Σεχίρ. Η αστυνομία συνέλαβε για το περιστατικό έναν 15χρονο μαθητή άλλου σχολείου. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιων Διασώσεων της Βάρνα, Ρούμεν Νικολόφ, ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε μια μέρα μετά την επίθεση εναντίον τουρκικού φορτηγού πλοίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, με απολογισμό 2 νεκρά μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το πλοίο αυτό χτυπήθηκε από ρωσικά ντρόουνς. 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από την πυροσβεστική και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στη 1:10 τη νύχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη. Την αστυνομία κάλεσε ένας 26χρονος, ο οποίος άκουσε φασαρία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, εντόπισαν στον 5ο όροφο και συνέλαβαν 3 νεαρούς 20, 19 και 18 ετών, οι οποίοι είχαν ανέβει εκεί για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και κατά την έρευνα βρέθηκαν ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ένα σκάλικας και 2 βλήματα σε υπόγειο χώρο. Τα αίτια του επεισοδίου διερευνώνται από την ασφάλεια Αθηνών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση σε βάρος του 19χρονου. Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούνται για συνέργεια. Εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στο επεισόδιο, τα οποία τράπηκαν σε φυγή πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Στο φλέγον ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά τον μήνα. Όπως είπε ο Υπουργός, ήδη δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Αγκάθια για το νέο προϋπολογισμό είναι από τη μία ο υψηλός πληθωρισμός και από την άλλη ο περιορισμένος πλέον δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα στήριξης και παροχές εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ προβλέπεται η υπογραφή 3 συμφωνιών. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα έως την 5η στις 6 το πρωί. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό, ωστόσο ο σχεδιασμός προβλέπει να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γειτνίασή του με το νοσοκομείο. Λεπτομέρειες θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου των εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ που ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας. Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ πραγματοποίησαν μαζική πορεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τη συμφοιτήτριά τους που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα μαζικού βιασμού σε μια υπόθεση που προκαλεί εθνική καταγραφή. Οι διαδηλωτές ζήτησαν να διεξαχθεί εξωτερική έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του Κορνέλ διαχειρίστηκε την υπόθεση. Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απέσυραν τα βομβαρδιστικά Β1 που στάθμευαν στη βρετανική στρατιωτική βάση Φέρφορντ λόγω μιας απειλής που συνδέεται με το Ιράν. Την προηγούμενη εβδομάδα, 5 Βρετανοί συνελήφθησαν κοντά στη βάση και φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατικές ενέργειες. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Τζέφρι Άρτσερ, Βρετανός συγγραφέας βιβλίων bestseller και πρώην πολιτικός που είχε φυλακιστεί για ψευδορκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος σήμερα θα είναι ο καιρός στην Αττική, με βοριάδες πρόσχερα έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
2: Αθήνα 984.
6: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Αθήνα 94 στα ραδιοφωνά σας. Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα και σήμερα μαζί σας στο σταθμό της πόλης. Αθήνα 94 από τους 98 και 3. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Ραντάρ. Ανοίγουμε το ραντάρ και σήμερα. Αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Την Λίλη Φωτοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο. Τη Λίλη Αγξίλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το Χριστό Κόκκινο στις μουσικές επιλογές. Το Σταύρο Αμάραντο στο 213-09-09-100. Για τα δικά σας τηλεφωνήματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καταγγελίες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστούμε εδώ στην μεγάλη παρέα που έχουμε δημιουργήσει. 6-9-48-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα γραπτά σας SMS. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό SMS εύκολο, γρήγορα και δωρεάν από το κινητό σας τηλέφωνο. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12. Είναι οι μέρες έτσι επαιτίων αυτές. Βρισκόμαστε μια ημέρα, θα λέγαμε και χθες, έγινε όμως χθες η γιορτή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν και τόσο πανηγυρική, τόσο ενθουσιώδης αυτή η γιορτή, όσο θα ήθελαν έτσι οι θύνοντες της Νέας Δημοκρατίας, της Οδού Πειραιός. Κάπως μου φάνηκε σαν να ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, άντε παιδιά να μαζευτούμε, αφού είπαμε ότι θα το κάνουμε, να τα πούμε, να βγει υποχρέωση ένα πράγμα. Έτσι φάνηκε, ειδικά όσοι είχαν, οι συνάδελφοι που είχαν παρουσία εκεί που πήγαν να καλύψουν το ρεπορτάζ, αυτή την εικόνα βγάζουν και ας τα δούμε τα πράγματα ως έχουν. Ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν κανένας πρώην πρωθυπουργός, κανένας πρώην πρόεδρος. Δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, φυσικά. Εντάξει, τον είχαν μια φωτογραφία, ένα πέρασμα σε ένα βίντεο, γιατί έχει διατελέσει πρόεδρος και πρωθυπουργός. Δεν ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Δεν ήταν ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Δεν ήταν ούτε καν ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός άμυνας, που προτίμησε, που λέτε να πάει, προτίμησε να πάει Βενετία ο κύριος Δένδιας. Εντάξει, όχι για βόλτα με γόνδολα. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί στο πλαίσιο της επίσκεψης του εκεί, αν περιλάμβανε το πρόγραμμα και βόλτα με γόνδολα. Πάντως πήγε για υποχρέωση ως υπουργός άμυνας. Δεν ήταν σε αυτή τη μάζοξη, σημαντική μάζοξη για ένα κόμμα η επέτειος ίδρυσής του. Και μάλιστα σχολιάζεται με καρφιά αυτό από άλλους, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι απορώ πώς είναι δυνατόν κάποιος υπουργός να έλειπε από αυτήν την εκδήλωση. Αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ξαναλέω, δεν ήταν κανένας πρώην πρωθυπουργός, ούτε ένας πρώην πρόεδρος. Ήταν όμως εκεί διάφοροι, έτσι, πώς να το πω, μουσαφίριδες, όχι, πολιτικοί γενίτσαροι, και αυτό ισχύει. Δηλαδή, εννοώ πρόσωπα τα οποία ήταν σ' άλλο κόμμα, έκαναν το ξεκίνημα της καριέρας τους ή στην πολιτική τους διαδρομή, ήταν για παράδειγμα στο Πασόκ, και τώρα έχουν βρει το φως το αληθινό στη Νέα Δημοκρατία με υπουργοί οι περισσότεροι εξ αυτών, και κάποιοι θέλουν, αποτυχημένοι είτε πρόεδροι ή στελέχοι βουλευτές, και τώρα αναζητούν καινούργια στέγη στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος για παράδειγμα. Εντάξει, ο Κυριάκος Πιερακάκης εννοεί το Υπουργός Οικονομικών. Ο Γιώργος Φλωρίδης, την είδατε τη φωτογραφία με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, είδαν το φως το αληθινό στην εξουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, επαιτειακά, επειδή έτσι το ξεκίνησα λίγο επαιτειακά, 4 Οκτωβρίου, πριν δύο μέρες, δεν είχε μόνο η Νέα Δημοκρατία γενέθλια, ήταν και πριν από 17 χρόνια, το 2009, πώς περνάνε τα άτιμα τα χρόνια, πραγματικά, που είχε κερδίσει το Πασόκ με σχεδόν 44%, ήταν στην πραγματικότητα η τελευταία του μεγάλη νίκη, και που ήταν στη διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, εντάξει, κάποιες μνήμες είναι νοπές και για εκείνη την περίοδο και για το τι ακολούθησε. Βεβαίως, ακολούθησε το τι ακολούθησε η περίοδος η μνημονιακή, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
και τι είχε προηγηθεί για να μας οδηγήσει εκεί. Έτσι, μια πέντε χρόνια, μια πενταετία Νέας Δημοκρατίας και Κώστα Καραμάλη, που όλα έφτασαν στα κόκκινα, εκτοξεύθηκαν, και είναι το γνωστό παράδειγμα με την χειροβοβίδα που παραδόθηκε στα χέρια του επόμενου, ο οποίος και πώς να τη διαχειριστεί έτσι.

Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα στην φίλη τη Βάσο. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε 6-9-48-9-84-9-84 στο Viber. Καλημέρα και στο Θωμά, ο οποίος είναι ο τρίτος κατά σειρά. Σε πρόλαβαν σήμερα, Θωμά. Συνήθως είσαι ο πρώτος. Λοιπόν, τώρα, επειδή ξεκίνησε έτσι τη βουτιά στο παρελθόν, αν και θέλουμε κυρίως να μιλάμε για το παρόν και το μέλλον, αλλά τώρα εντάξει, επειδή είπα για γαλάζια πενταετία Καραμαλή, τι θυμήθηκα, το σκάνδαλο Βατοπεδίου, το θυμόσαστε, εκείνο με τις ανταλλαγές ακινήτων, τις παραλίμνιες περιοχές, την Πιστονίδα πάνω στη Θράκη, που δόθηκαν στο γνωστό μοναστήρι του Αγίου Όρους, τον οικούμενο Εφραίμ, το ευνηδιαστικό κλείσιμο της Βουλής, το 2009 νομίζω ήταν, πριν τις εκλογές. Τώρα είδατε πως κάνω τη σύνδεση. Τότε, για να παραγραφούν οι ευθύνες, έκλεισε η Βουλή, γιατί υπήρχε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Λοιπόν, σε αυτό το μοναστήρι, φίλες και φίλοι, γιατί πρόσφατη είναι και η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιον Όρος, εκεί πήγε. Ανάμεσα σε κάποια άλλα μοναστήρια που επισκέφθηκε, πέρασε και από το Βατοπέδι. Να πάρει ευχή, δεν ξέρω τώρα. Πάντως, ο γέροντας Εφραίμ είναι ένα πρόσωπο με μεγάλη δύναμη και σε εκκλησιαστικούς κύκλους σίγουρα, έτσι. Λοιπόν, και γενικότερα έχει σχέση. Είναι ένα πρόσωπο με μεγάλη δύναμη και σε εκκλησιαστικούς κύκλους σίγουρα, έτσι. Λοιπόν, και γενικότερα έχει σχέση με,

καλύτερο σχόλιο για την επίσκεψη του, του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος τις προηγούμενες ημέρες, το έκανε ο Κώστος Βαξεβάνης, ο εκδότης του ντοκουμέντο, που λέει ότι τώρα που πήγε στο Άγιο Όρος και ανακάλυψε, με τις κάμερες βέβαια, το ότι ψέλνει στην Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη, που είναι ο στίχος, θυμήθηκα μια αρχαία παροιμία, λέει ο Βαξεβάνης, με όρος, που αποδίδει το rebranding, το Όδιν όρος και έτε και μην. Και λέει ότι ευτυχώς οι εκλογές θα γίνουν πριν τον Αύγουστο, γιατί θα βλέπαμε να σέρνεται στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Τίνου. Και καταλήγει, ο Βαξεβάνης θα τα λέω εγώ αυτά, ότι δεν έκανε εξομολόγηση, το θεώρησε περιττό γιατί είχε γράψει την Ιθάκη. Να πω τώρα, αφού πιάσαμε λίγο τα θεολογικά, από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού το πάμε, έχει μια συνάφεια όμως, όπως καταλαβαίνετε, και με τις επαιτίους και με τις πολιτικές περιόδους και με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν πολιτικοί αρχηγοί έτσι να αλλιεύσουν ψήφους από διαφορετικά εκλογικά ακροατήρια, θέλοντας να δείξουν ότι εντάξει, έχουν αναθεωρήσει σίγουρα και το παρελθόν τους, δεν έχει να κάνει μόνο με την πίστη. Το λέω διότι το Άγιο Όρος είναι ανοιχτό για τον καθένα, δεν είναι, και για όσους πιστεύουν και για όσους απλά θέλουν να το επισκεφθούν. Πάντως, αν πρόκειται για επίσκεψη εσωτερικής αναζήτησης, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ούτε κάμερες θα υπήρχαν, ούτε φωτογραφίες θα ανέβαιναν στα social από τον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό είναι καθαρά επικοινωνιακοί λόγοι, είναι λόγοι ψηφοθυρίας αυτοί που οδήγησαν εκεί πέρα. Και βεβαίως πολύ πιθανόν να σταλεί και ένα μήνυμα σε ένα ακροατήριο ότι μην με φοβάστε, δεν είναι αυτά ενδεχομένως που έλεγα για. Παράδειγμα, σκέφτομαι τώρα χωρισμό εκκλησίας κράτους, είναι ένα παρελθόν, έτσι. Δεν είναι άσχετα όμως και με τα σημερινά, με την έννοια ότι όλα αυτά σχετίζονται και με μια στασιμότητα του νέου εγχειρήματος της Ελλάς. Αλλά ας μπούμε στο μεγάλο, ότι όταν είσαι αναξιόπιστος, όταν υποκρίνεσαι, μην περιμένεις να σε εμπιστευτούν καινούργια ακροατήρια, περισσότεροι πολίτες από αυτούς που ήδη έχεις απογοητεύσει και τους έχεις χάσει προς άλλες κατευθύνσεις, προς την αποχή. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπουμε ότι δέχεται κριτική ο κ. Τσίπρας και από δεξιά και από αριστερά, και νομίζω ότι όσοι τον επικρίνουν, ο καθένας από τη σκοπιά του έχουν κάποιο δίκιο, έστω και αν είναι από διαφορετικές οπτικές.

0: Στο σήμερα τώρα, για να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα του σήμερα, που είναι βαριά η ατζέντα των ημερών και με μεγάλη γεωπολιτική και διπλωματική σημασία. Ένα πυκνό διήμερο είναι αυτό που ξεκινά με επίκεντρο την Αθήνα, πολύ σημαντικό για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αφορμή στέκεται η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, και αυτό είναι το θέμα που θα επιχειρήσουμε έτσι να αναδείξουμε και να αναλύσουμε τώρα με τη βοήθεια του διπλωματικού και στρατιωτικού συντάκτη του Αθήνα 1984, του Χρήστου Καπούτσι. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Αθήνα 1984. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, θα λέγαμε αρχικά ότι δεν είναι ακόμα ένας γύρος διμερών εμπαφών. Είναι κάτι περισσότερο. Ναι. Και είναι κάτι περισσότερο γιατί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, που συμμετέχει στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που πραγματοποιείται, έχει ξεκινήσει αυτή την ώρα σε εξέλιξη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, και έχει δύο σαφείς διαστάσεις. Την αμυντική και την ευρύτερη γεωπολιτική. Στο αμυντικό σκέλος, στο επίκεντρο, βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο οπλισμός και οι υποδομές για την επιχειρησιακή τους ένταξη και εγκατάσταση στην Ανδραβίδα, και ακόμα είναι η αναβάθμιση περίπου 40 F-16, μπλοκ 50 που θα γίνουν επίπεδο Viper και άλλα εξοπλιστικά, να μην σας ζαλίζω τώρα, είναι πάρα πολλά, με κόστος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ,

0: όπως αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα το ΚΙΣΕΑ, που θα κατευθυνθούν στα ταμεία αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας. Και εδώ υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ποια είναι αυτή? Είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται τόσο προσεκτικά τον οπλισμό, τα ραντάρ, τους αισθητήρες και τα πυραυλικά συστήματα που θα συνοδεύουν τα ελληνικά F-16, αφού τα πληρώνουμε?
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται απλώς για εξοπλισμό. Πρόκειται για εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία που επηρεάζει την επιχειρησιακή ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αμερικανική στρατηγική εξίσωση και την ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή. Ουσιαστικά δηλαδή οι ΗΠΑ μας πουλούν, σε εισαγωγικά αν θέλετε, ο όρος, η λέξη ασφάλεια. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον δεν αποφασίζει μόνο τι όπλα θα αγοράσει η Ελλάδα. Αποφασίζει σε σημαντικό βαθμό και πόση επιχειρησιακή ισχύ θα αποκτήσει η Ελλάδα, άρα και πόσο θα μεταβληθεί.
1: Πώς θα χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτά τα αυτοσόφια.
0: Ναι, βεβαίως,
1: και ναι,
0: κυρίως πώς θα μεταβληθεί η στρατηγική ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας.
1: Χριστό, στην ανάλυση σου που διάβασα στο πόρταλ του Αθήνα 1984, λες ότι η ελληνοαμερικανική σχέση, εκτός από στρατηγική, που είναι έτσι κι αλλιώς αυτή η σχέση, είναι ένα ερώτημα αν μπορεί να γίνει και στρατηγικά ανταποδοτική για τη χώρα μας.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, ό,τι μπορούμε να πούμε για αυτή τη συνάντηση, την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Και γιατί με αυτή την ερώτηση και η απάντηση σε αυτή αλλάζει, θα έλεγα, το μέτρο της συζήτησης. Ανεβαίνουμε επίπεδο. Αλλάζει πίστα που λένε και οι νέοι.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα, κοίταξε, δεν είναι απλώς πελάτης αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Είναι χώρα που προσφέρει στις ΗΠΑ στρατηγικές υποδομές, επιχειρησιακή πρόσβαση στο γεωγραφικό πλεονέκτημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά το ερώτημα είναι απολύτως θεμητό. Ποιο είναι το ελληνικό στρατηγικό αντάλλαγμα?
1: Ναι.
0: Γιατί μια συμμαχία δεν αποτιμάται μόνο σε οπλικά συμβόλαια, προφανώς, αποτιμάται και στο πώς μεταφράζεται η στρατηγική σχέση σε ασφάλεια, αποτροπή και πολιτική στήριξη. Και εδώ μπαίνει αναπόφευκτα η παράμετρος που λέγεται Τουρκία.
1: Τουρκία, ναι, βέβαια.
0: Η Άγκυρα αποτελεί για την Ουάσιγκτον σημαντικό σύμμαχο στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Τουρκία είναι πολύτιμη για τις ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης και του ρόλου που έχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, του ελέγχου των στενών και της δυνατότητας που έχει η Τουρκία να επηρεάζει εξελίξεις από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μέση Ανατολή και τον Κάφκασο. Συνεπώς, η αμερικανική διπλωματία θα επιδιώκει τη διατήρηση ισορροπιών και την αποφυγή μιας ελληνοτουρκικής κρίσης που θα μπορούσε να υπονομεύσει ευρύτερους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Η αμερικανική διπλωματία θα επιδιώκει ισορροπίες αλλά και αποκλιμάκωση της έντασης μέσω διαλόγου με αμερικανική επιδιαιτησία. Αυτό όμως δεν μπορεί να σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πιεστεί από την αμερικανική διπλωματία να παγώσει ή να αποστεί από δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο προκειμένου να διατηρηθεί η περιφερειακή ηρεμία. Και αυτό, ξέρεις, είναι ένα μήνυμα που
1: αυτό σημαίνει ότι θέλουν να διατηρήσουν στρατηγικά τη χώρα μας μαζί τους, που έτσι κι αλλιώς την έχουν, αλλά δεν θέλουν να χάσουν και την Τουρκία. Είναι μια εξίσωση δύσκολη, μια ισορροπία δύσκολη αυτή.
0: Αν θέλεις, αυτό είναι μια εξίσωση δικαιωμάτων και διεκδικήσεων. Είναι μια εξίσωση που όμως δεν έχει, θα έλεγα, την ίδια βαρύτητα. Και γι' αυτό ακριβώς το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως καθαρό. Γιατί η Ελλάδα είναι στρατηγική σύμμαχος των ΗΠΑ, δεν είναι όμως αμερικανικό προτεκτοράτο. Είναι κυρίαρχο κράτος. Και επομένως, όση μεγαλύτερη είναι η αξία, η στρατηγική αξία που προσφέρει στην Ουάσιγκτον η χώρα μας, τόσο περισσότερο δικαιούται η Ελλάδα να ζητά συγκεκριμένο πολιτικό και στρατηγικό αντίκρισμα. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει το αντάλλαγμα μιας ευρύτερης αμερικανοτουρκικής εννόησης. Και τελικά, αν θέλεις, αυτό είναι το πραγματικό τεστ του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Αμερικής,
1: ναι,
0: που είπαμε
1: είναι
0: στρατηγικό.
1: Όμως, Χρήστο, πρακτικά, ναι, όμως αυτό πώς αποτυπώνεται? Και θα θέσω ένα ερώτημα συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην Ανατολική Μεσόγειο και στο πώς η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτό στο σχεδιασμό, όπως μας περιγράφεις, ας πούμε στο θέμα της πόντισης του καλωδίου. Θα βάλει πλάτη Ουάσιγκτον ένα ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτημένο, Ελλάδα, Κύπρος, στην πορεία θα μπει και το Ισραήλ, αλλά μέχρι στιγμής και αποδεδειγμένα με βάση δηλώσεις, δημόσιες διατυπώσεις εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε υποχωρήσει. Εδώ πώς προχωράμε?
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό
1: και
0: θέμα.
1: Και με βάση αυτό που λες, για να μην γίνει, να μην γίνει αυτή η εξέλιξη υποχώρηση, η στρατηγική σχέση, δηλαδή η στρατηγική της αξία, να μην μετατραπεί σε παραχώρηση, όπως είπες.
0: Ναι, και αυτό, καταρχήν να πούμε το εξής, το μεγάλος θαλάσσιος διασυνδετήριος αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή αυτό που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και μελλοντικά και το Ισραήλ, είναι, ξέρεις, κάτι περισσότερο από ένα καλώδιο.
1: Ναι.
0: Είναι γεωπολιτική.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό λοιπόν, γιατί είναι γεωπολιτική? Γιατί δημιουργεί ένα νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο που ενισχύει τις σύνδεσεις περιοχής με την ευρωπαϊκή αγορά. Εδώ λοιπόν η Ουάσιγκτον παίζει τεράστιο ρόλο, κομβικό ρόλο. Άρα λοιπόν θέλει ο Ουάσιγκτον μέσω αυτού του διαλόγου, μέσω δηλαδή της συνεννόησης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, να υπάρξει, θα έλεγα, μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε να γίνει αυτός ο αγώνας, γιατί εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Βέβαια, εάν προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεννόηση όπως απαιτούν οι Αμερικάνοι, αυτό πολύ απλά σημαίνει υποχώρηση από πάγιες ελληνικές θέσεις. Αυτό πρέπει να είναι σαφές.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι το θέμα κατά πόσο η Ελλάδα προτίθεται να υποχωρήσει κάτω από πιέσεις, διότι έτσι θα φύγει από αυτό που λέγαμε παλιά κόκκινες γραμμές. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Τεράστιο θέμα το οποίο δεν θα το αναλύσουμε περαιτέρω τώρα. Όμως, κλείνοντας, Χριστό, σαν επίλογο, τι θα ήταν αυτό το οποίο η εξέλιξη που θα έκανε την Ελλάδα να πει ότι αισθάνεται ικανοποιημένη από την επίσκεψη αλλά και από το διάλογο που θα γίνει, το στρατηγικό διάλογο? Θα δει τον ομολογό, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο κύριο Ρούμπιο, θα δει τον πρωθυπουργό, βεβαίως. Αύριο νομίζω θα γίνει αυτό. Τι θα μας έκανε να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την επίσκεψη?
0: Ναι, με μια λέξη μόνο. Η αλληλοαμερικανική στρατηγική σχέση, που είναι σχέση, δεν μπορεί να είναι μόνο χρήση για την Αμερική. Χρήσιμη μόνο για την Αμερική. Πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένο και μετρήσιμο τρόπο στρατηγικά ανταποδοτική για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Όχι με λόγια, ανταποδοτικότητα. Στην πράξη, επί του πεδίου. Εκεί όπου τελικά κρίνονται και οι συμμαχίες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Καπούτση. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος Χρήστος Καπούτσης, αναλύσαμε την επίσκεψη που ξεκινά του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει κάνει ερχόμενος εδώ και πριν έρθει κάποιες δηλώσεις έτσι θετικές, ότι έχει ένα βαθύτερο νόημα αυτή η επίσκεψη. Καταλαβαίνετε ότι κάθε επίσκεψη υψηλό βαθμό Αμερικανού αξιωματούχου στην Ελλάδα έχει τη δική της σημασία. Και γι' αυτό και την αξιολογούμε και προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε το βαθύτερο πλαίσιο. Πολλά μηνύματα βλέπω τώρα που έρχεται η Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους. Θα επιχειρήσω έτσι κάποια να απαντήσω. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έως τώρα 8 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες και τα αρχηγικά μέλη, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Συναγερμός το πρωί σε γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή άλλου σχολείου. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης. Στην Αττική μόνο καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία την ημέρα, είπε στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, έρχεται ηλεκτρονικό βραχιόλι για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διέταξε τον στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής και να είναι έτοιμος για όλα τα πιθανά σενάρια στη λωρίδα της Γάζας σήμερα, παραμονή της επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Βοριάδες πρόσχεροι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Εδώ είμαστε. 11:37, Αθήνα 9:84. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ από τους 98.3 των FM. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12. Θα είμαστε μαζί. Μπήκαμε μουσικά με Μαρινέλα και ένα τραγούδι το οποίο είχε προφανώς συνειρμό και υπονοούμενο, καθότι λέει για καπετάνιους εκεί πέρα, ναυτικούς κλπ. Εντάξει, δεν θα τον παντρευτεί τον ναύαρχο Αποστολάκη ο πρόεδρος Πασόκ. Έχουμε όμως την προσχώρησή του, η οποία έγινε χθες ένα έτσι, θερμό κλίμα. Υπήρχαν αυροφροσύνες εκατέρωθεν, υπήρχαν και μπηχτές προφανώς προς την πλευρά του κύριου Τσίπρα, έμεσες αιχμές που επιβεβαιώθηκαν αργότερα. Μια συμπόρευση του κυρίου Αποστολάκη που ήταν δρομολογημένη εδώ και καιρό, δεν ήταν δηλαδή κεραυνός εν εθρία η αλήθεια. Είχε δώσει και το παρόν στην ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ ο κύριος Αποστολάκης. Είχε πάει, σας θυμίζω, και πιο παλιά, πριν από αρκετούς μήνες, στην Κρήτη, στη σύσκεψη στα Βορίζια για την εγκληματικότητα στην Κρήτη, για τις βεντέτες. Και νομίζω ότι ένα ενδεικτικό της άμεσης ενσωμάτωσης και επίσημα είναι το ότι σήμερα βρίσκεται στο κλιμάκι όπου έχει πάει στην Κρήτη, στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο, στις πλημμυρόπικτες περιοχές. Τώρα, επειδή πολλές κουβέντες γίνονται και συζητήσεις για τις προσχωρήσεις, μεταγραφές, άλλοι τις λένε κλπ., μπαίνει ένα πλαίσιο, τουλάχιστον αυτό το πλαίσιο δίνει ο Ανδρουλάκης και τον άκουσαν χθες στην ΕΡΤ, που τον ρώτησαν για την αμφίπλευρη διεύρυνση που κάνει. Και προσχωρούν αποδεχόμενοι το πρόγραμμα και τις θέσεις, έτσι. Πηγαίνουν αποδεχόμενοι ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο όμως δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, το πλαίσιο αφορά και το πρόγραμμα, αφορά και τις θέσεις. Και είπε ότι όλα γίνονται με ένα βασικό ηθικό πλαίσιο. Οι άνθρωποι που έρχονται να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν σε βάρος της δημοκρατίας και του ορθού λόγου. Αυτό είναι το πλαίσιο, ώστε το αποδέχονται και όσοι ευθυγραμμίζονται και δεν έχουν παραβιάσει αυτό το πλαίσιο, προσχωρούν και συμπορεύονται. Και δίνουν προφανώς έναν αγώνα μαζί με τους υπόλοιπους, χωρίς να προκρατούν έτσι θέσεις. Υποψήφοι όσοι θέλουν θα είναι, θα αγωνιστούν για το Σταυρό. Να καλημερίσω και έχουμε επικοινωνία την Αγγελική, τον Κώστα, τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Πάνο, τη Βάσο, τον Λοΐζο, τον άλλο τον Γιώργο, τον Ενέλ. Πολύ, πολύ κίνηση έπεσε σήμερα. Το Θωμά, τον Αρίστυπο. 6-9-48-9-84-9-84 είναι ο αριθμός. Ο Δημήτρης Κλουμπέρης στο μικρόφωνο, η Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, η Λίλη Αξίλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, το 213-09-09-100 και βεβαίως το 6-9-48-9-84-9-84, το ξέρετε γιατί στέλνετε πολλά μηνύματα σήμερα. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, δύο προωθητικά μηνύματα. Καφές το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Ο πιο σοβαρός λόγος υπάρχει για να τα παραγγέλνετε όλα από το Box, με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Αυτό είναι το ερώτημα και η απάντηση είναι Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας πω επίσης για το Magenta TV, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, φυσικά από την Telecom. Από την 1η Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει, μέχρι και το τέλος του μήνα μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από το Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig,
αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom εννοείται.

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. 11 και 42 στην πολιτική μας συζήτηση. Να υποδεχθούμε τώρα την κυρία Μυρτώ Κοροβέση στη γραμμή. Είναι βουλευτής, ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής και είναι η νεαρότερη εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοροβέση.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκλουμπέρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή πρόσκληση και είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσει μια πολύ παραγωγική και όμορφη συζήτηση.
0: Λοιπόν, αυτό θα επιδιώξουμε. Εσείς εξάλλου ασχολείστε με την πολιτική από πολύ νεαρή ηλικία. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά, και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι ότι εδώ και μερικούς μήνες είστε και μέλος του Κοινοβουλίου, της Βουλής των Ελλήνων. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς είναι αυτή η εμπειρία και αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πριν, και επίσης πώς σας βλέπουν και οι άνθρωποι, φίλοι σας, συνομήλικοι, όταν τους λέτε εσείς είμαι βουλευτής.
1: Φυσικά έχει αλλάξει, κοιμάμαι πολύ λιγότερες ώρες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κατά τα άλλα, εντάξει, να σας πω, εγώ το σκέφτομαι. Θέλω να κρατάω μια κάμερα που μαγνητοσκοπεί την αντίδραση των ανθρώπων όταν τους λέω ότι είμαι βουλευτής. Το αντιμετωπίζουν με πολύ έντονη έκπληξη και σοκ, θα έλεγα, γιατί δεν είναι συνηθισμένο μία νέα γυναίκα και ειδικά στην δική μου ηλικία να τους περιγράφει αυτό το job description. Βέβαια, ναι, για μένα η πολιτική είναι λειτουργήμα, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Εσείς είστε δικηγόρος, είναι η δουλειά σας.
1: Είμαι δικηγόρος, ναι, αυτή είναι η δουλειά μου. Ναι. Κατά τα άλλα μπορώ να σας πω ότι όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι πέρα από αυτή, έτσι, την αντίδραση των ανθρώπων που έχει, έτσι, κοινωνικό, ένα ιδιαίτερα κοινωνικό ενδιαφέρον, θα έλεγα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Εργάζομαι πολύ, εξακολουθώ να εργάζομαι στο γραφείο μου. Τώρα με πετυχαίνετε στην διαδρομή μου προς τα δικαστήρια συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο διαφορετικά τότε. Αισθάνεστε εσείς από τη δική σας πλευρά, κύριε Κοροβέση, ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ απλών ανθρώπων, απλού κόσμου, νέων εργαζόμενων και των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος? Δηλαδή, υπάρχει μια απόσταση, και πώς την εξηγείτε και τι μπορεί να γίνει, αν συμφωνήσουμε ότι, εντάξει, τα βλέπουν λίγο διαφορετικά οι άνθρωποι οι οποίοι απλά κάνουν τη δουλειά τους, δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την πολιτική. Τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί αυτή η απόσταση? Μιλάμε για την αναξιοπιστή, για την έλλειψη εμπιστοσύνης για τους νέους, ας πούμε, που διστάζουν να μπουν μέσα στις συμμετοχικές συλλογικές διαδικασίες.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα σας απαντήσω διτά. Τα social media έχουν μειώσει αυτή την φαινομενική απόσταση, αλλά χρησιμοποιώ τον όρο φαινομενική, διότι ναι, μέσω των social media και της τηλεόρασης μπορούμε να έχουμε ως πολίτες μία περισσότερη και εντονότερη και πιο καθημερινή επαφή φαινομενική με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι υπάρχει μία ουσιαστική απόσταση στις μέρες μας, διότι βλέπουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο απλός καθημερινός πολίτης είναι πάρα πολύ έντονα. Δει ένας νέος άνθρωπος για τον οποίο συζητάμε σήμερα έχει πρωταρχικός, και το καταλαβαίνω, να δομήσει τη ζωή του με αξιοπρεπείς όρους, με όρους που θα μπορέσει να φύγει από το σπίτι του, το πατρικό, να μείνει μόνος του, να βρει μια δουλειά την οποία πάνω στο αντικείμενο που σπούδασε. Άρα νομίζω ότι αυτή η απόσταση που δημιουργείται είναι ένα συνονσύλευμα και της οικονομικής δυσκολίας που βιώνουμε, που δεν αφήνει και το περιθώριο του χρόνου, αν θέλετε, στους νεότερους ανθρώπους να έχουν, έτσι, πιο ουσιαστική επαφή με την πολιτική. Ναι. Εγώ παρόλα αυτά θεωρώ ότι η γενιά μου είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη. Εδώ όμως είναι η ευθύνη των πολιτικών προσώπων να τους προσεγγίσουν και να τους πείσουν ότι α, όλοι δεν είναι ίδιοι, ναι, όχι, και β, ότι μέσα από αυτές τις συλλογικές διαδικασίες και από την συμμετοχική οποιαδήποτε διαδικασία, τότε η δημοκρατία μας γίνεται όλο και μεγαλύτερη και ότι έτσι μπορεί πραγματικά να αλλάξει η καθημερινότητα.
0: Είναι πολύ βασικό, νομίζω, συμφωνούμε σε αυτό, ότι πρέπει, τον τρόπο δεν μπορούμε να βρούμε να σηκωθούν οι πολίτες από τον καναπέ τους. Ότι υπάρχει απογοήτευση, ότι υπάρχει αποστασιοποίηση του κόσμου, όπως επίσης και ότι πολλοί κόσμος πάει προς τα άκρα, πάει προς την ακροδεξιά. Το βλέπουμε και σαν τάση και στην Ευρώπη και διεθνώς αυτό. Το δύσκολο είναι, βεβαίως, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απάντηση, το πώς αλλάζει, πώς κινητοποιείς κάποιον και ειδικότερα αφού λέμε για τις νεαρότερες ηλικίες να βγει από αυτή την αντίληψη. Είπατε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όλοι είναι ίδιοι.
1: Να σας πω εγώ τη δική μου οπτική.
0: Ναι.
1: Εγώ αφενός πιστεύω ότι το νούμερο ένα είναι να μιλάμε περί πολιτικής. Δηλαδή, τι εννοώ, γιατί αυτό που είπα είναι έτσι λίγο ευρύ. Θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε και είναι ευθύνη μας να μιλάμε για το ότι τα πάντα γύρω μας και όλες οι αποφάσεις της ζωής μας είναι πολιτικές. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι από τον μισθό που παίρνει ένας εργαζόμενος με τον οποίο αμείβεται στη δουλειά του μέχρι το πώς θα πληρώσει το ενοίκιο του, μέχρι αν υπάρχουν ράμπες σε δημόσιους χώρους και τα δημόσια κτίρια είναι προσβάσιμα, όλα αυτά άπτονται πολιτικών αποφάσεων. Γιατί λέω ότι πρέπει να μιλάμε πρώτα απ' όλα γι' αυτό και να το τονίζουμε? Διότι έτσι καταλαβαίνουμε ότι όσο περισσότερο συμμετέχουμε στις πολιτικές διαδικασίες, τόσο περισσότερο διεκδικούμε. Άρα εδώ βρίσκεται το δεύτερο σημείο της δικής μου σκέψης, ότι η διεκδίκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αν διεκδικούμε, έχουμε πιθανότητες να καταφέρουμε να κερδίσουμε συσταγωγικά πράγματα τα οποία θέλουμε. Αν δεν διεκδικούμε, είναι σίγουρο ότι δεν θα το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα η διεκδίκηση μπορεί να γίνει μέσα από οποιονδήποτε συλλογικό χώρο. Μέσα από έναν συλλογικό χώρο συνεργασία μας, για παράδειγμα. Σε αυτό πάνω κάνω έτσι μια διαδρομή εδώ πέρα και λέω ότι είναι πολύ σημαντικές για μένα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί όταν καταρτίζεται μια συλλογική σύμβαση εργασίας, προϋποθέτει την διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
0: Ναι.
1: Άρα ενέχει το στοιχείο της διεκδίκησης μέσα. Και τελευταίο θα έλεγα ότι η ύπαρξη, και αυτό είναι βέβαια λίγο πολύπλευρο, αλλά η ύπαρξη νέων ανθρώπων γενικώς στην πολιτική, όπου και όπως και αν ασκείται, από την αυτοδιοίκηση μέχρι το συνδικαλισμό μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή, είναι σημαντικό βήμα προσέγγισης και προσέλκυσης και άλλων νέων ανθρώπων.
0: Είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημαντικό είναι και οι δρόμοι που ακολουθεί κανείς, δηλαδή και πολιτικά και ιδεολογικά, για να λύσει μεγάλα προβλήματα. Για παράδειγμα, η ακρίβεια είναι το κορυφαίο νομίζω θέμα της εποχής μας. Το στεγαστικό, τα εργασιακά, μίλησατε για αυτά. Βλέπω ότι έχετε και μία δράση σε σχέση με την ακρίβεια, το στεγαστικό, με παρεμβάσεις και κοινοβουλευτικές και μέσω των social media. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοροβέση, ότι με την παρούσα κυβέρνηση, έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα με αυτή την κυβέρνηση και με την παραμονή της στην εξουσία?
1: Φαίνεται πως όχι. Και θα σας απαντήσω επί του πρακτέου. Φαίνεται πως όχι, διότι αυτή τη στιγμή τα ενοίκια είναι υψηλότερα από ποτέ. Ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε τόπους όπου υπάρχει ένα φοιτητικό ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχουν πανεπιστήμια και φοιτητές. Το είδαμε αυτό εξάλλου και με το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόσφατα. Η τιμή αυτή τη στιγμή στη βενζίνη έχει φτάσει πάνω από 2 ευρώ και δεν ξέρω και πού θα σταματήσει. Τα ράφια είδαμε και σε επίπεδο πληθωρισμού, ότι τα νούμερα από του Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τον Αύγουστο
0: έχουν ανέβει. Είμαστε νομίζω η τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη.
1: Ακριβώς. Mm. Και γιατί λέω στην ερώτησή σας ότι φαίνεται πως αυτή η κυβέρνηση δεν επιλύει καταστάσεις? Μπορεί να έχουν πάρθει κάποια μέτρα, εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενίστρια. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να απαντήσει στα σημαντικότερα προβλήματα και στις σημαντικότερες ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Που είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε. Είναι το πώς θα μπορεί ένας άνθρωπος να νοικιάσει ένα σπίτι σε ένα αστικό κέντρο. Πώς με ένα μισθό, πώς θα μπορέσει να καλύψει τα δικά του έξοδα διαβίωσης από το ρεύμα, από τη βενζίνη. Δηλαδή το ότι έχει καταντήσει η βενζίνη και να οδηγείς το αυτοκίνητό σου να θεωρείται είδος πολυτελείας ή το να έχεις το δικό σου σπίτι, εγώ δεν το δέχομαι. Ούτε θα ήθελα να συνδράμω σε μια κοινωνία τόσο χαμηλών προσδοκιών. Γιατί πιστεύω ότι μας αξίζει κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Ωραία. Αν αυτή είναι η διαπίστωση, πάντα η λύση είναι η πιο δύσκολη. Επειδή συζητάμε τώρα για αλλαγές, πολλοί βάζουν ως ζήτημα την πολιτική αλλαγή. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να έχει ένα προοδευτικό πρόσημο αυτή η αλλαγή ή να είναι αλλαγή και ό,τι να γίνει? Δηλαδή, από ποιους και με ποιους αυτή η πολιτική αλλαγή, οι εκλογές είναι μπροστά εξάλλου. Το δίλημα θα τεθεί στον κόσμο σχετικά σύντομα.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημά σας, χωρίς αστερίσκους, ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει προφανώς να έχει ένα προοδευτικό πρόσημο. Και αυτό γιατί δεν το λέω με όρους ταμπέλας,
0: ναι.
1: Το λέω όμως με όρους πραγματικής απάντησης στα προβλήματα και στις μεγάλες προκλήσεις που βιώνουμε σήμερα. Διότι είδαμε ότι οι άλλες πολιτικές έχουν αποτύχει. Αυτή η πιο συντηρητική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, 8 σχεδόν χρόνια πλέον, έχει αποτύχει. Άρα σε αυτό ένα αντίβαρο είναι η προοδευτική πολιτική που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω και ως νέα πολιτικός.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα μια πολιτική που να σταματήσει να μετρά μόνο όρους και νούμερα και μόνο πώς αναπτύσσεται η οικονομία και να αρχίσει να μετρά πραγματικά πόσο καλύτερα ζει ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο Έλληνας και η Ελληνίδα μέσα σε αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί ανάπτυξη που δεν μετατρέπεται σε καλύτερο μισθό, σε προσφυγική στέγη και σε πραγματική ασφάλεια, δεν επαρκεί. Δεν απαντά στα προβλήματα του πολίτη. Δεν τον κάνει να ζει καλύτερα.
0: Με δεδομένες τις ευκαιρίες που δόθηκαν αυτά τα χρόνια στη χώρα, φέρω ένα κορυφαίο παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα βήματα που έπρεπε να γίνουν δεν ήταν τα αναμενόμενα. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα, θα πω εγώ, είναι και ως πρόβλημα. Η διαφθορά που υπάρχει και η ατιμορρησία που και αυτό ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης και την απογοήτευση των πολιτών. Όμως, κύριε Κοροβέση, το λένε και οι πολίτες εξάλλου στις έρευνες όταν τους ρωτούν, η πλειονότητα επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Το βέβαια αυτό το οποίο δεν έχει πολύ συγκεκριμένη απάντηση προς το παρόν είναι ποιος μπορεί να τη φέρει. Και θα ρωτήσω και σας, γιατί εσείς είστε ανεξάρτητοι βουλευτής. Όμως, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, δηλαδή ούτε μία βουλευτής. Μόνη της, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
0: Ναι. Εσείς πώς τοποθετήστε, πώς αυτοτοποθετήστε στα δεδομένα του σήμερα? Κοινοβουλευτικά είστε ανεξάρτητοι, είστε και πολιτικά ανεξάρτητοι?
1: Πολιτικά ανεξάρτητη δεν είμαι και νομίζω ότι δεν ήμουνα ποτέ στη σύντομη αυτή πορεία που έχω διαγράψει έως τώρα. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να υπερβαίνω των δυνατοτήτων μου. Αλλά νομίζω ότι πολιτικά ανεξάρτητη δεν ήμουν ποτέ και μπορώ να σε απαντήσω σίγουρα ότι δεν είμαι τώρα. Εγώ πάντα έχω ταχθεί και έχω πει ότι συστρατεύομαι με τον δημοκρατικό χώρο. Ο δημοκρατικός χώρος, αν θέλετε να τον ορίσω περισσότερο για μένα, είναι η κεντροαριστερά. Αυτός είναι και ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή την οποία συζητούσαμε. Έχω πει επανειλημμένως ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ανασύνθεση ενός σύγχρονου σοβαρού προοδευτικού χώρου. Με ενδιαφέρει να υπάρξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα που θα μιλήσει ξανά στους ανθρώπους που νιώθουν σήμερα ότι δεν εκπροσωπούνται.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα σε αυτό θεωρώ ότι ο κατακαιρματισμός, ο πολιτικός και κομματικός κατακαιρματισμός κάνει κακό. Προσωπικά πιστεύω ότι αν συστρατευτούμε με όρους πραγματικής συνεισφοράς ο καθένας στο κομμάτι του και στο μετερίζι του, όντως μπορούμε να φέρουμε αυτή την πολιτική αλλαγή. Και για να σας απαντήσω και ειδικότερα με βάση το πολιτικό παύλα κομματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί.
0: Αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα? Για παράδειγμα, επειδή είχαμε και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ πρόσφατα και είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούσατε τοποθετήσεις. Το πρόγραμμα, οι θέσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, πώς τις κρίνετε, βρίσκεται συμπτώσεις, θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα να συμπορευτείτε?
1: Ναι, εγώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το έχω πει ξανά δημόσια και επανειλημμένος και το λέω έτσι ξεκάθαρα. Βρίσκω ότι υπάρχει στην πλειονότητά του μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε αυτό, στο πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε. Θεωρώ ότι υπάρχουν κομμάτια και ο προσανατολισμός του είναι και στο τώρα αλλά και στην προσεχή τριετία και πενταετία, και θεωρώ ότι με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος θα μπορούσε να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη και να δει και προοπτική και εξέλιξη στο μέλλον. Συν ότι κατά τη γνώμη μου εντάσσει και έντονα το στοιχείο της αποκέντρωσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ομπρέλα του δημογραφικού προβλήματος που εντοπίζεται τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη βέβαια, το οποίο επίσης το θεωρώ πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σοβαρός δημόσιος διάλογος επ' αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θέλω να υπεκφεύγω καθόλου, θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής.
0: Όχι, μας είπατε με ειλικρίνεια ότι το θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που βρίσκει συμφωνίες με εσάς και θα μπορούσε να δώσει μια διέξοδο.
1: Σωστά.
0: Θα μπορούσε να είναι και το επόμενο διάστημα να δούμε και μια πιο συγκεκριμένη συμπόρευση, ένα κοινό βηματισμό με ενδεχόμενη ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα δική σας?
1: Θα σας απαντήσω. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή το ναι, διότι δεν έχουν γίνει οι επίσημες συζητήσεις. Προφανώς βρίσκομαι σε συζητήσεις. Προφανώς θα είμαι υποψήφια σε επόμενες εκλογές, όχι με όρους προσωπικής δικής μου εκλογημότητας, αν θέλετε, αλλά πραγματικά με όρους συμπόρευσης και συστράτευσης. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω κάποια επίσημη απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά με πολύ χαρά θα είμαι εδώ, αν θέλετε, να το συζητήσουμε όταν ανακοινωθεί.
0: Ωραία.
1: Όταν κάτι είναι επίσημο, όταν κάποια συζήτηση επισημοποιηθεί κλπ.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεσμευόμαστε εκ των προτέρων όταν θα γίνει. Κυρία Κοροβέση, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, νομίζω. Βγαίνει η είδηση έτσι, και από τα συμβραζόμενα και από τις δηλώσεις και για το στίγμα και για την κατεύθυνση και για τις επόμενες εξελίξεις που αφορούν αυτόν τον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης με τη μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει και τον κατακαιρματισμό αλλά και τις κινήσεις που κάνουν οι ηγεσίες και τα κόμματα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εμείς για σήμερα. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης σας αφήνει. Η Ζάτα Καρφίδου έρχεται με το Δελτίο Ειδήσεων. Η Λίλη Φωτοπούλου ήταν στον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο. Και για να μην ξεχάσω και κανέναν, έρχεται ο Νίκος Φελέκης. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και τα αρχηγικά μέλη. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από το απόγευμα, αλλά και των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό με εξαίρεση τον σταθμό του Ευαγγελισμού λόγω της γυτνίασης του με το νοσοκομείο. Αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιων Διασώσεων της Βάρνα, Ρούμεν Νικολόφτ, και μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλιο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Μετά από 5 ημέρες φοδρών βροχοπτώσεων στην Κρήτη, οι προσπάθειες επικεντρώνονται και σήμερα στην καταγραφή των ζημιών, την αποκατάσταση των υποδομών αλλά και τη στήριξη των κατοίκων που επλήγησαν. Σε εξέλιξη, ο σχεδιασμός για την αρρωγή των πληγέντων συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή για να εστιάσει στα μέτρα όπως την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εισόδων στα 77,87 δις ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Πανελλαδική στάση εργασίας από αυτή την ώρα στη λήξη του ωραρίου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού. Συγκέντρωση σε μία ώρα έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας. Ευρείας κλίμακας διαμαρτυρίες αναμένονται σε όλη τη Γαλλία καθώς ομάδες μαθητών λυκείου και συνδικάτα συμμετέχουν σε πανεθνικές διαδηλώσεις ενάντια σε αυτό που αποκαλούν ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία. Καλέσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση την Πέμπτη. Εξεχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 90χρονης που έγινε στις 14 Αυγούστου στα Γιάννητσα. Επιτίδη της απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άνδρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και των συνεργών του. Γερμανοί εισαγγελείς επιβεβαιώνουν τη σύλληψη πρώην αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών και του συνεργάτη του για κατασκοπία και συλλογή κρατικών μυστικών. Οι δύο άνδρες θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστή σήμερα και αύριο. Η Βρετανία πιθανόν να απελάσει Ισραηλινούς διπλωμάτες αν το Ισραήλ φέρει εις πέρας την εντολή του να κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αυτή τη βδομάδα, στο πλαίσιο διαμάχης για κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών οικισμών σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με 4 πηγές. Ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Σεζόν. Ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε με breakfast στην Αμέρικα, Super Trump, γιατί αφυκνείται εντός της ημέρας, δεν ξέρω αν έχει έρθει κιόλας, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος αύριο, εκτός των συναντήσεων που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εξωτερικών, Ενέργειας και δεν ξέρω ποιον άλλον, και που θα συζητήσει τα θέματα της ενέργειας, του κάθετου άξονα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που γίνονται στην περιοχή, τις σχέσεις με το Ισραήλ, με την Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο είναι και Εβραίος, και όχι μόνο αυτό, άρα στην κόντρα του Ισραήλ με τον Ερντογάν μάλλον διάκειται φιλικά προς το Τελαβίβ και όχι στην Άγκυρα. Και όχι μόνο αυτό, από παλαιά, όταν ήταν γερουσιαστής μαζί με τον άλλον γερουσιαστή Μενέντες, ο οποίος τελικά όμως συνελήφθη για δωροδοκία ο Αιγύπτιος, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, και ο άνθρωπος από εκεί που ήταν ο πλέον θερμός υποστηρικτής των ελληνικών συμφερόντων, τώρα τον χάσαμε. Από τότε λοιπόν ο Ρούμπιο ήταν μαζί με τον Μενέντες αυτός που στήριζε πάρα πολύ την Ελλάδα. Τώρα ο κύριος Ρούμπιο, εκτός των άλλων, θα είναι, κατά πως λέγεται, και υποψήφιος για τη θέση του Τραμπ, δηλαδή να είναι αυτός που θα πάρει το χρήσμα επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων για να διεκδικήσει την Προεδρία των ΗΠΑ μετά τη λήξη της θητείας του Τραμπ. Απέναντί του θα έχει το Βάνς, τον άλλον αντιπρόεδρο, ο οποίος όμως ούτε για την Ελλάδα ενδιαφέρεται, ούτε για την Ευρώπη ενδιαφέρεται. Ορισμένοι θεωρούν ότι ο Βάνς περίπου απεχθάνεται την Ευρώπη. Είναι τόσο πολύ υπέρ του Μάγκα, δηλαδή πρώτα η Αμερική. Πάς περιπτώσει, ο Ρούμπιο, καλώς να έρθει ο άνθρωπος, πέρα από φιλέλληνας όπως χαρακτηρίζεται, υποθέτω ότι θα θέλει και το ελληνοαμερικανικό λόμπι να τον στηρίξει, και νομίζω δεν έχει κανένα λόγο το ελληνοαμερικανικό λόμπι από τους ρεπουμπλικάνους υποψήφιους να στηρίξει το Ρούμπιο. Εξάλλου ο κύριος Ρούμπιο, από ό,τι έμαθα, τελικά θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα. Μέχρι σήμερα το πρωί ακόμη δεν είχε αποφασιστεί. Θέλει να εμφανιστεί στην Πνίκα, που είναι, ας πούμε, εκεί που η αρχαία Ελλάδα μεγαλούργησε. Είναι μια photo opportunity, θα έλεγα, κυρίως για αυτόν, προκειμένου να τη δείχνει και στους Ελληνοαμερικανούς που επιθυμεί να τον στηρίξουν. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι θα έχουν προβλήματα. Μάλλον καλά θα πάει η συνάντηση εδώ, και στα ενεργειακά και στα εξοπλιστικά και στα διπλωματικά. Πάντως το γεγονός ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι άνευ αξίας. Δηλαδή ακούω διάφορους εθναμίντορες που λένε ότι, να βλέπετε, αφήνει την Τουρκία απ' έξω. Και πριν από λίγο καιρό που πήγε ο Τραμπ στην Τουρκία και δεν ήρθε σε εμάς, δηλαδή τότε τι ήταν, σε φτύνει ο πρόεδρος και σε ευχαριστεί ο αντιπρόεδρος? Είναι άνευ αξίας αυτά. Τώρα ένα θέμα που υπάρχει και το οποίο θα πρέπει να δει και η κυβέρνηση πώς θα το αντιμετωπίσει, είναι ότι προημερών ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τουλάχιστον ένα μήνα, και θα το ξαναδούν, το θέμα της συστοιχίας των Patriot που έχει εγκαταστήσει η Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία για να την υπερασπιστεί από τυχόν επιθέσεις. Αλλά η συμμαχία της Μέκας, δηλαδή Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιείται
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εγκαθιστούν και αυτοί αμυντικά συστήματα κλπ. Στην Σαουδική Αραβία, και ισχύει ό,τι και με το ΝΑΤΟ, εφόσον δεχτεί επίθεση η Σαουδική Αραβία, όλοι θα αντιδράσουν, ή η Τουρκία θα αντιδράσουν αυτοί, υπερασπιζόμενοι το κράτος που δέχεται επίθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν. Αυτή τη στιγμή η Συμμαχία της Μέκκας αποφάσισε να γίνει στρατιωτικά πιο ενεργή και μάλιστα πολύ γρήγορα, γιατί εμείς αφήνουμε ακόμη τη συστοιχία των Patriot εκεί. Και επειδή είπα Δένδιας, Υπουργός Άμυνας, να πω ότι ο Υπουργός Άμυνας και πιθανώς διάδοχος του κυρίου Μητσοτάκη, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση ή λάβει μικρό ποσοστό στις ευρωεκλογές, ο περίπου αδιαφιλονίκητος διάδοχος του Μητσοτάκη χθες δεν ήταν στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που κάνανε αυτή τη γιορτή, και μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Δένδια, λέγοντας ότι σε μια τέτοια γιορτή δεν μπορεί κάποιοι υπουργοί να απουσιάζουν προφασιζόμενοι ότι έχουν άλλες δουλειές. Ο κύριος Δένδιας νομίζω είχε πάει, ήταν στην Ιταλία, στη Βενετία, κάπου εκεί. Αλλά τι γενέθλια ήταν αυτά, όπου δεν υπήρχε κανένας πρώην πρωθυπουργός, κανένας πρώην αρχηγός του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμαλής, που είναι και ο ανιψιός του ιδρυτού της Νέας Δημοκρατίας, του Γέρου Καραμαλή, δεν ήταν εκεί. Ήταν, νομίζω, στην πλάκα, έκανε κάτι μαθήματα σε κάτι για Κινέζους. Ο Αντώνης Σαμαράς, όσοι είναι φυσικό, δεν ήταν εκεί, αφού ο Μητσοτάκης τον έχει διαγράψει και ήδη ετοιμάζει περιτοδός το κόμμα του, το οποίο κατά πως λέγεται δεν θα είναι όπως λέγανε στην αρχή στο όριο του 3% ή θα πάρει μικρό ποστό από τη Νέα Δημοκρατία. Κατά πως λέγεται μπορεί να είναι και πάνω από 6-7, ενδεχομένως και σε διψήφιο νούμερο, όπερ σημαίνει ότι θα δρομολογηθούν και εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν επίσης ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος λέγεται είχε μία εκδήλωση το Λαϊκό Κόμμα, μία συνεδρίαση, δεν κατάλαβα, λες και δεν μπορούσε να είναι εδώ ο κύριος Μεϊμαράκης. Απλώς ο κύριος Μεϊμαράκης είναι, όπως και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, σφόδρα δυσαρεστημένοι με τον Μητσοτάκη. Λέγεται ότι πριν το καλοκαίρι, εκεί μεταξύ το Μάιο νομίζω ή τον Μάρτιο, από μία αρχίζει ο μήνας πάντως, το κογκλάβιο του Μαξίμου αποφάσισε ότι Καραμαλής, Σαμαράς, ούτως ή άλλως ήταν στην απέξω, και ο Μεϊμαράκης δεν θα ξαναστηριχθεί για ευρωβουλευτής ή για κάποιο άλλο αξίωμα, και το ίδιο μου λένε και για την Ντόρα Μπακογιάννη, δηλαδή τα παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θυμίζουν την πριν Κυριάκου Μητσοτάκη εποχή. Το Μαξίμου θέλει να τα αποστρατεύσει, να πάρει αποστάσεις, ενδεχομένως και είναι και ένας από τους λόγους που η κυρία Μπακογιάννη, υπάρχουν και άλλοι που αφορούν και το γιο της, δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα, αλλά βγήκε και είπε ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, η γενέθλια χωρίς κανένα αρχηγό, χωρίς κανένα πρωθυπουργό πρώην, η γενέθλια είναι αυτά.

Μία άλλη είδηση που εμένα ιδιαίτερος. Μία άλλη είδηση που εμένα ιδιαίτερος.

Ακολουθούν τα Νόμπελ Φυσικής, Χημίας και Λογοτεχνίας, νομίζω είναι την Παρασκευή. Ο Λογοτεχνίας που ενδιαφέρει εμένα και συνοηθήκαμε και με τα παιδιά της παραγωγής, μήπως έχουμε Δευτέρα ή Τρίτη κάποιον που να μας μιλήσει για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας ή για τη λογοτεχνία. Με αφορμή τον Νόμπελ, να δούμε τα θέματα της λογοτεχνίας και στη χώρα μας. Το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, είναι το Νόμπελ Ειρήνης. Ευτυχώς δεν θα το πάρει ο Τραμπ και φέτος. Και τη Δευτέρα θα κλείσουμε με το Νόμπελ Οικονομίας. Μία άλλη είδηση επίσης που με ιντρίγκαρε είναι ότι συνελήφθησαν, λέει, ο πρόεδρος του Λάος. Όχι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, είναι άλλος πρόεδρος του Λάος τώρα. Δεν ξέρω, του το παραχώρησε ο Καρατζαφέρης, το άρπαξε μόνος τον τίτλο, το κόμμα. Ένας Φίλιππος Καμπούρης. Ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος. Και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και η ζημιά ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Σκεφτείτε τώρα τι αρχηγός κόμματος είναι αυτός που συνελήφθη να εξαπατά τον ΕΦΚΑ, να είναι αρχηγός κυκλώματος και να κάνουν τέτοιες απατεωνίες. Ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας είναι ότι ο Ναύαρχος Αποστολάκης προσχώρησε τελικά στο ΠΑΣΟΚ. Ο Σονούπο θα προσχωρήσει, λένε, και η κυρία Κασιμάτη και μία άλλη που δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, και αυτή θα προσχωρήσει εντός των ημερών. Θα μείνει και η κυρία Τζάγκρη, για την οποία δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Να πούμε από όλους αυτούς, αυτή που έχει βέβαια τη μεγάλη δύναμη είναι η Θοδώρα η Τζάγκρη. Εκεί όποιος και να κατέβει απέναντί της χάνει. Έχει μεγάλη δύναμη στο νομό της. Πάντως η παρατήρηση που εγώ θέλω να κάνω, ότι πλέον, και αυτό σηματοδοτεί την έκπτωση της πολιτικής ζωής, δεν έχουμε διευρύνσεις, πολιτικές διευρύνσεις, δεν λέω μόνο προς τη μία πλευρά, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή αμφίπλευρες διευρύνσεις όπως λέγαμε παλιότερα, που τα κυβερνητικά κόμματα παίρνανε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δηλαδή ο Παπανδρέου μπορεί να έπαιρνε τον Ιωάννη Μπούτο που ήταν υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα να έπαιρνε και τον Μάρκο Βαφιάδη που ήταν ο αρχηγός του Δημοκρατικού Στρατού, ή ο Σιμίτης, ή αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου που έπαιρνε τον Μάνο και τον Ανδριανόπουλο από δεξιά και από αριστερά τη Μαρία Δαμανάκη και τον Μίμη Ανδουλάκη. Τώρα πλέον που είχαν και κοινωνικό αντίκτυπο, είχαν και με την κοινωνία σχέσεις. Εδώ τώρα παίρνουν κάποιους οι οποίοι μόνο το σαρκείο τους κουβαλάνε και μόνο το ότι ονομάζονται όχι διεύρυνση αλλά μεταγραφή είναι ενδεικτικό της γύμνιας που υπάρχει στο πολιτικό και κομματικό σύστημα. Για ό,τι αφορά τον Αποστολάκη, να θυμίσω ότι πριν καιρό, νομίζω πριν το καλοκαίρι, μάλιστα τον είχα δει σε κάποιο στούντιο πριν μπούμε για εκπομπή. Νομίζω ο Ναύαρχος έβγαινε, εγώ έμπαινα σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Και το ρώτησα, Ναύαρχε, θα πας στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί γράφονταν τότε κατά κόρο, όχι Νίκο, λέει, τι είναι αυτά που λες και λοιπά. Λέω, και γιατί δεν το διαψεύδεις? Θα το διαψεύσω, μου λέει. Ήθελε να πάει στον κύριο Τσίπρα, το διέψευσε ότι πρόκειται να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας, όπου θα ήθελε ο κύριος Αποστολάκης να πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, θέτει ως όρο ότι όλοι πρέπει να παρατήσουν τις έδρες τους, να παραιτηθούν από τις έδρες τους, και ο κύριος Τσίπρας σε αυτό ήταν απόλυτος και αν

Όπως ξέρετε, η Γαλλία φλέγεται. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις είναι στην τρίτη εβδομάδα και πλέον από ό,τι ανακοινώνεται, πάμε σε μεγαλύτερη όξυνση και από απλώς κινητοποιήσεις ή καταλήψεις σε τοπικό επίπεδο πάμε σε πανεθνικό επίπεδο σε όλη τη Γαλλία, με αφορμή και τον τραυματισμό ενός μαθητή από μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να οδηγηθεί σε γενικότερη εξέγερση και να έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε το 68 με τους φοιτητές, τώρα να έχουμε με τους μαθητές. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση Μακρόν είναι απονομιμοποιημένη, εξάλλου ο κύριος Μακρόν ολοκληρώνει τη θητεία του και επελάβνει η Λεπέν. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε τέτοιο, αλλά ξέρω ότι επειδή έμαθα ότι σήμερα ξεκινάνε και οι Έλληνες μαθητές κινητοποιήσεις, δεν ξέρω αν θα είναι απλώς συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις ή και καταλήψεις. Ξέρετε, αυτά είναι και ακολουθεί η μία χώρα την άλλη, ιδιαίτερα στους μαθητές, στους φοιτητές που είναι το θερμόμετρο των κοινωνικών της κοινωνίας, η νεολαία. Ξεκινάνε και εδώ. Αυτό που σώζει εδώ την κυβέρνηση είναι ότι οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις δεν ευνοούν κινητοποιήσεις. Και λέω αξιωματικές γιατί υπάρχει θεσμικά το ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπικά ο Τσίπρας. Αυτή στιγμή και τα δύο αυτά κόμματα δεν πυροδοτούν ή δεν συνδέονται με κοινωνικά κινήματα, με μαθητικές και φοιτητικές παρατάξεις, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις. Δεν έχει να ανησυχεί η κυβέρνηση. Παλαιά το ΠΑΣΟΚ ήταν αναφανδόν, που ήταν το μεγάλο κυβερνητικό κόμμα, ήταν αναφανδόν υπέρ των κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών, τις οργάνωνε και τις στήριζε, ιδιαίτερα την δεκαετία του 80. Για να καταλάβετε, έφτιαχνε ακόμη και εργοστασιακό συνδικαλισμό. Δεν είναι αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει σήμερα στα συνδικάτα, η οποία κατά κύριο λόγο ελέγχεται από το ΠΑΜΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι το μόνο που μπορώ να πω το οποίο συνδέεται με κινητοποιήσεις και στην νεολαία και στα συνδικάτα. Τότε λοιπόν, εγώ θυμάμαι το 78 που είχαν φτιαχτεί κάτι, τα λέγανε σαδεό, εργοστασιακά σωματεία, κατεβαίνανε κάτω και ξυλώνανε πεζοδρόμια ή πυροδοτούσε καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Και ήρθε τότε το κίνημα του Παπανδρέου το 81, που στις 18 θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την επέτειο της 18ης Οκτωβρίου του 1981. Τότε λοιπόν ήταν διασυνδεδεμένο άμεσα με τα μαζικά και τα κοινωνικά κινήματα, είχε δυνάμεις και κυρίως είχε λογική κινημάτων. Παλαιότερα το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Συνασπισμός. Τώρα μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, αλλά είναι μικρά μεγέθη, όπως και το ΚΚΕ που είναι υπέρ των κινητοποιήσεων, και το ΚΚΕ που δεν φτάνει αν δεν μπουν στο κόλπο. ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας δεν θα ταρακουνήσουν την κοινωνία. Μην ξεχνάμε, κάποια στιγμή θα μπουν και οι φοιτητές, εξάλλου σε ένα μήνα υπάρχει η επέτειος του Πολυτεχνείου. Όμως τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ελλάς να ξέρουν ότι όσο αποκόπτονται από την νεολαία και τα κοινωνικά κινήματα, όσο δεν εκφράζουν την κοινωνική δυσαρέσκεια και δυναμική, θα είναι σε μικρομεσαία ποσοστά. Δεν θα συνιστούν απειλή για τη δεξιά, ούτε τα ίδια θα αποκτήσουν κυβερνητική δυναμική. Καλά τα TikTok, οι συνεντεύξεις, οι επισκέψεις ακόμη και σε μοναστήρια, καλή η επικοινωνία, όμως αυτό που αλλάζει τα δεδομένα είναι τα κοινωνικά κινήματα. Και από αυτά, τα δύο αυτά κόμματα που μπορούν να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη και την δεξιά, απουσιάζουν και απουσιάζουν εκοφαντικά. Ούτε μια διαδήλωση για ένα σοβαρό θέμα δεν μπορούν να διοργανώσουν. Ας καλέσουν τον κόσμο να κατέβει στις πλατείες, στους δρόμους, και θα δείτε ότι θα είναι τρεις και ο κούκος, δυστυχώς. Αν δεν υπάρξει κίνημα για πολιτική αλλαγή, δεν πρόκειται αυτή να έλθει. Απλώς τα κόμματα την οποία
την επικαλούνται. Τα κόμματα τα οποία ομνύουν στην πολιτική αλλαγή και στις αλλαγές πολιτικής, πώς τα λένε, θα διαπραγματεύονται τα ίδια τη δύναμή τους στα μίντια με τα συμφέροντα και θα τσακώνονται στις τηλεοράσεις ποιος την έχει μεγαλύτερη την απήχηση στις δημοσκοπήσεις. Θα είναι κόμματα μικρομεσαία και προβληματικά. Αν δεν το καταλάβουν, δεν πρόκειται να δουν πως και ο Μητσοτάκης, είτε με μικρότερο είτε μεγαλύτερο ποστό, θα υπερισχύει όλων αυτών. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων, γιατί μας πιέζει και η Βάνα Λυκομήτρου για να τα πει. Δεν έχω περάσει ακόμη, τώρα είναι και 30. Πάμε λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, Βάνα Λυκομήτρου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Βράχει πρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, είπε αναφερόμενη στο υψηλό ενεργειακό κόστος η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπογράμμισε πάντως πως δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εξέλιξη από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. 8 συλλήψεις έως τώρα, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Στην Αθήνα απόψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκτακτα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στις 7.30 στο Σύνταγμα και άλλων εξοκοινοβουλευτικών οργανώσεων στις 7 στα Προπύλαια. Πειρά του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην υπουργού Μάριου Σαλμά εναντίον Μητσοτάκη και κυβέρνησης μέσω του Αθήνα 984. Όσο ανακοίνωσε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, επηρέασαν μηδενικά την κοινωνία, με ποσοστό κοντά στο 25% δεν θα προλάβει ούτε να πάει σε δεύτερες εκλογές, τόνισε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόλυτη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος κατά την δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα εναντίον δύο αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την ώρα που κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 26 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: εκπομπής. Και όσο οι σύντροφοι της παραγωγής ψάχνουν να βρουν τον κύριο Κώστα Αρβανιτόπουλο που είχαμε πει σήμερα να μιλήσουμε μαζί του, ελπίζω να τον βρουν σύντομα. Θέλω να σας πω ότι ο Ρούμπιο τελικά φτάνει σήμερα το βράδυ, που έλεγα δεν ξέρω αν έχει φτάσει ακόμη, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα φτάσει ο κύριος Ρούμπιο. Και αυτός είναι ο λόγος που τελικά ο κύριος Τσίπρας, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα, ο κύριος Τσίπρας ήθελε να δώσει μια συνέχεια που πήγε στο Άγιο Όρος, μετά πήγε στο Γεντικουλές, Θεσσαλονίκη, που θέλαν να το κάνουν αντί για να το κάνουν να πηγαίνουν οι αστεί και να κάνουν βαφτίσια και γάμους. Τελικά το απένταξε από αυτό η κυρία Μενδώνη μετά από πίεση των κοινωνικών εκεί φορέων, των επιστημόνων και τους αλλής. Ήθελε να έχει μια συνέχεια η παρέμβασή του και σχεδίαζε την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, να κάνει μια συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών όλης της Ελλάδος, των 59 συντονιστικών, αλλά λόγω του έλευση του Ρούμπιο δεν ξέραν και την ακριβή ώρα, ήταν περίπου στον αέρα αυτή η συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών. Τελικά αποφασίστηκε θα υπάρξει συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών Αττικής, όμως θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης εδώ στην Πειραιώς κοντά, και θα είναι ο γραμματέας του κόμματος ο Χατζηγιαννάκης, τα μέλη του οργανωτικού γραφείου, οι 7 περιφερειακοί υπεύθυνοι και όλα τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών. Άρα ο κύριος Τσίπρας θα εποφεληθεί και θα το κάνει μία μισή ώρα νωρίτερα από ότι θα αφηχθεί ο Ρούμπιο και δεν θα χαθεί έτσι στην τύρβη των γεγονότων αυτά τα οποία θέλει να πει στους συντρόφους του στο κόμμα της Ελλάς. Όμως, όπως σας είπα, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής τον Πάντιο, τον πρώην υπουργό και διευθυντή του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Χαραμαλής, τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Δεν μου λέτε τι μας φέρνει αυτός ο Ρούμπιο, να περιμένουμε τίποτα εκπλήξεις ή θα είναι ήρεμα τα πράγματα? Καταρχήν, ναι. Εσείς επειδή είστε ειδήμων περί τα ελληνοαμερικανικά και επειδή ξέρετε και αυτά που γίνονται και στα ιστορικά της Αμερικής, ο Ρούμπιο είναι σημαντικός παίχτης όχι μόνο στο επειδή είναι αντιπρόεδρος, αλλά λέγεται ότι θα είναι και υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα εκδικήσει το χρήσμα μετά τον Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους.
1: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Πέρα από τη συνήθεια υπερβολή που μας διακρίνει ως λαό και ως πολιτικό σύστημα να ανάγουμε την επίσκεψη ενός υπουργού εξωτερικών σε κόσμο ιστορικό γεγονός.
0: Συμφωνώ, ναι. Έτσι.
1: Εντάξει, είναι ένας υπουργός εξωτερικών της υπερδύναμης, ο οποίος έρχεται νομίζω κυρίως για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι για τα διμερή θέματα, μια σχέση η οποία όντως βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο που βρισκόταν τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Είναι αυτός ο στρατηγικός διάλογος που λένε.
1: Είναι μια σχέση στρατηγική η οποία δεν αφορά μόνο αμυντικά θέματα, αφορά και θέματα ενεργειακά και
0: ασφάλεια και όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, δηλαδή το διμερές στοιχείο. Το δεύτερο νομίζω έχει να κάνει με την συζήτηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Μέση Ανατολή έχουμε ένα περιφερειακό υποσύστημα το οποίο βρίσκεται στον αέρα. Υπό την έννοια ότι έχουμε έναν πόλεμο που δεν τελειώνει, ο οποίος έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στα ζητήματα της ενέργειας και στα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά έχει και επιπτώσεις στην περιφερειακή ισορροπία. Και βλέπουμε πως συντελούνται οι αλλαγές αυτές στον κόλπο του Περσικού, πως έχουμε την αναζήτηση άλλων συμμαχιών, την σύμπηξη νέων συμμαχιών που είδαμε τελευταία με την Τουρκία και την
0: γωνία της Μέκας.
1: Της Μέκας.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι μια περιοχή, η όμορη περιοχή μας, η οποία βρίσκεται σε αναδιάταξη. Και νομίζω αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα υπάρξει στις συζητήσεις. Και το τρίτο βέβαια είναι και αυτό που αναφέρατε, ότι δεν χωράει αμφιβολία, τουλάχιστον έτσι αν παρακολουθήσει κανείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους υποψηφίους διαδόχους του Προέδρου Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι ο Ρούμπιο, ο οποίος φυσικά προσπαθεί να...
0: Θέλει τη στήριξη του λόμπι του Ελληνοαμερικάνικου.
1: Ακριβώς, και του Ισραηλινού λόμπι και του Ελληνοαμερικανικού λόμπι, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι
0: είναι ευραίος, πρέπει να βλέπουμε, είναι ευραίος.
1: Πρέπει να βλέπουμε και αυτά μέσα στον σχεδιασμό, τον προσωπικό σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο, με την διετία να απομένει στην Προεδρία Τραμπ ο κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ στα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης θητείας, είναι πλέον ένας πρόεδρος σε αποδρομή, δηλαδή θα δούμε να αρχίζει αυτή η κούρσα για την διαδοχή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Μάλιστα, ο κύριος Ρούμπιο θα εκφωνήσει, απέτησε λένε, να εκφωνήσει
1: στην
0: και λόγο στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Γιατί κατά ορισμένους θέλει, ναι, όχι τόσο το περιεχόμενο της ομιλίας, καλώς, αλλά τη φωτογραφία, το photo opportunity, ναι, που λέμε, για να τη δείξει και στους, ναι, Ελληνοαμερικανούς να τον στηρίξουν, καθώς ο αντίπαλός του, ο Βάνς, απεχθάνεται την Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υπέρ του Μάγκα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτα η Αμερική.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι εδώ βλέπουμε και μια λεπτή διαφοροποίηση. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν νομίζω ότι ούτε ο Βάνς ούτε ο Τραμπ θα τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα να φωτογραφηθούν στην κοιτίδα της Δημοκρατίας, κάνοντας συνειρμούς με τη Δημοκρατία. Εδώ βλέπουμε μια διαφοροποίηση, όπως έχει υπάρξει μια διαφοροποίηση του Ρούμπιο σε αυτή την κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι προφανώς και υλοποιεί την εξωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ, αλλά προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Το βλέπουμε, αν θέλετε, και με την διαφοροποίησή του με το Βάνς, όταν πρόσφατα επισκέφθηκε την Ευρώπη και η ομιλία του είχε μια σαφή διαφοροποίηση από την ομιλία Βάνς για την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Επομένως υπάρχει και αυτό ως υποσημείωση, αν θέλετε, στην επίσκεψη.
0: Να πούμε όμως, παρότι ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες, τον γερουσιαστή Μενέντες, ήταν αυτοί που υποστήριζαν θερμά τα ελληνικά συμφέροντα. Το γεγονός ότι δεν πάει στην Άγκυρα, κατά μένα δεν λέει και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί πήγε, για παράδειγμα, ο Τραμπ στην Άγκυρα και δεν ήρθε στην Ελλάδα.
1: Έχετε αυτό που λέμε, απόλυτο δίκιο.
0: Ότι γιατί δεν πάει να λέει αυτό είναι υπέρ της Ελλάδος, δεν νομίζω ότι παίζει.
1: Όχι, όχι,
0: ρόλο.
1: Όχι. Είναι πολύ επιδερμική αυτή η ανάγνωση.
0: Είπα, ναι, ναι. Για πείτε.
1: Ναι, όπως το θέτετε είναι.
0: Να σας πω τώρα, επειδή αναφέρθηκα και στα ελληνοτουρκικά, διαβάζω ότι χθες σημειώθηκε αερομαχία με εμπλοκή στο Καστελόριζο,
1: να,
0: και μάλιστα με ζεύγος μαχητικών της Τουρκίας, το οποίο υποχρεώθηκε η ελληνική πολεμική αεροπορία να μπει σε διαδικασία αναχέτησης και εμπλοκής. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τέτοια πράγματα.
1: Έτσι είναι, δεν χωράει αμφιβολία ότι έχουμε περάσει σε μια όξυνση. Δεν είναι προσώρας ανησυχητική αυτή η όξυνση. Δεν έχουμε γυρίσει απολύτως στο 20, για παράδειγμα, που είχαμε αυτή την ένταση. Αλλά νομίζω ότι είναι μια προειδοποίηση για τα μελούμενα, υπό την έννοια ότι το litmus test θα είναι η πόντιση του καλωδίου, φαντάζομαι, από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία μας έχει προδιαθέσει για το τι πρόκειται να κάνει και τι απαιτεί για να μην κάνει αυτά τα οποία μας δείχνει τώρα ότι θα αρχίσει να κάνει. Δηλαδή απαιτεί να τη ζητήσουμε την άδεια για να ποντίσουμε το καλώδιο αυτό, για να το πω με απλά για να συνοηθούμε.
0: Τώρα ενδέχεται όμως εκεί να καθυστερήσει πάλι, μου λένε, το καλώδιο, παρότι το έχουν αναλάβει οι Γάλλοι για να το προωθήσουν, καθώς μπήκε μια εταιρεία. Εκεί νομίζω μπορεί να καθυστερήσει και ενδεχομένως, γιατί ακόμη θέτουν και οι Κύπροι κάποια οικονομικά θέματα, δεν ξέρω εκεί. Ναι. Οι Τούρκοι πάντως, αυτό που λέτε, αν είναι να ζητάμε την άδεια για πόντιση καλωδίου εντός της ελληνικής υβαλοκρηπίδας, τότε τι κάνουμε?
1: Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, μια που θίξατε το ζήτημα της Γαλλίας, που πρέπει να μας ανησυχήσει, είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Γιατί σας θυμίζω, κύριε Φελέκη, ότι προφανώς έχουμε επενδύσει πάρα πολλά στην διμερή σχέση με τη Γαλλία, τα οποία μεταφράζονται σε μια στρατηγική συμμαχία, τα οποία μεταφράζονται σε εξοπλιστικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Επομένως, θα περιμέναμε τουλάχιστον να μην υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, την οποία βεβαίως πρέπει να αναλύσουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μια συμφωνία ανάμεσα στη Γαλλία και στη Τουρκία. Και φυσικά το μείζον για μας είναι το ζήτημα των πυράβλων Μέτεωρ. Επομένως, και εδώ πρέπει να δούμε, γιατί λέμε ότι έχουμε χαλιβδώσει την άμυνά μας, έχουμε βελτιώσει την αποτρεπτική μας αξιοπιστία και πέρα από τη συμμετοχή μας στα διεθνή όργανα και τους διεθνείς θεσμούς, όλα αυτά, αν θέλετε, πολλαπλασιάζονται με διμερείς συμμαχίες, με τη συμμαχία μας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, αλλά και τη Γαλλία. Αυτά όμως, για να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχουν χειροπιαστές ρήτρες. Δηλαδή, όταν έχεις μια τέτοια συμφωνία με τη Γαλλία, όταν κάνεις τέτοιες αγορές, θα πρέπει τουλάχιστον να έχεις την απέτηση ώστε να μην υπάρξει μια ανάλογη μεταχείριση προς τον αντίπαλό σου.
0: Εδώ βλέπουμε ότι, όπως είπατε και με τα Μετεώρα, υπάρχει.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Βέβαια. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, εμείς αγοράσαμε φρεγάτες της Μπελαρά, Καραφάλ, τα Τάδε κλπ. Δηλαδή τους δίνουμε λεφτά και στο τέλος πάνε με τους Τούρκους και αυτοί.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να δούμε δηλαδή τι συμπεριλαμβάνει η συμφωνία.
0: Και υποτίθεται και ο Μακρόν είναι και φίλος του Πρωθυπουργού, από ό,τι μας λένε.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ήταν μια ανησυχητική εξέλιξη.
0: Δεν μου λέτε τώρα, επειδή εμείς έχουμε ρίξει και όλα τα λεφτά στο Νετανιάχου, όχι στο Ισραήλ. Εγώ κάνω διαχωρισμό της κυβερνήσεως Νετανιάχου από τον λαό του Ισραήλ, γιατί υπάρχει και η αντιπολίτευση και σε λίγο καιρό έχουμε εκλογές στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπετε που έχουμε ρίξει όλα τα λεφτά, εμείς να το πω έτσι λαϊκά, στη στήριξη του Νετανιάχου? Ήμασταν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος που τον είδε στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και θεωρήθηκε από ορισμένους Ισραηλινούς, από ό,τι εμένα μου μεταφέρθηκε, και ως μια άστοχη παρέμβαση υπέρ του Νετανιάχου, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και η αντιπολίτευση έχει, πας περιπτώσει, το θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει.
1: Σε αυτό δεν θα συμφωνούσα απολύτως, υπό την έννοια ότι τα τελευταία 15, ίσως και περισσότερα χρόνια, κάπως περισσότερα χρόνια, έχει γίνει μια αλλαγή στην εξωτερική μας πολιτική και η σχέση μας με το Ισραήλ έχει αποκτήσει μια στρατηγική σημασία, και αυτό είναι αποτέλεσμα της αλλαγής της πολιτικής τριών κομμάτων, μπορώ να φανταστώ, έτσι, από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε.
0: Το ξεκίνησε, σωστά λέτε, ο Γιώργος Παπανδρέου, το συνέχισε ο Αντώνης Σαμαράς,
1: ακριβώς,
0: το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα ο Μητσοτάκης. Οι άλλοι όμως, και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου, κρατούσαν και κάποιες ισορροπίες.
1: Σύμφωνοι. Υπάρχει όμως μια ταυτότητα συμφερόντων, υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ των δύο κρατών, Εδώ βλέπουμε αυτήν την σχέση να έχει αναπτυχθεί σε πολύ σοβαρό επίπεδο και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή μεταστροφή του Ισραηλινού λόμπι εδώ και χρόνια υπέρ των ελληνικών ζητημάτων. Ένας από τους παράγοντες, για παράδειγμα, που ο Τραμπ δεν φέρνει το ζήτημα των F-35 στο Κογκρέσο, ναι, παρά τις φιλοφρονήσεις που δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, είναι το γεγονός ότι ξέρει ότι δεν θα περάσει, και δεν θα περάσει γιατί δεν το θέλουν και οι Ισραηλοί πέραν από μας.
0: Ναι.
1: Επομένως βλέπουμε την συνεργασία του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική με τους Ελληνοαμερικανούς. Βλέπουμε επίσης και στην περιοχή μας την κοινότητα των συμφερόντων. Αυτό τώρα το οποίο πρέπει να βαδίσουμε μια πολύ λεπτή γραμμή είναι ότι πώς αυτή η στρατηγική σχέση δεν θα μας εμπλέξει στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, μιας περιοχής που βρίσκεται σε αναδιάταξη.
0: Ναι, και έλεγα και προηγουμένως, πριν συνδεθούμε, ότι στη συμφωνία της Μέκας ήδη ενεργοποιούνται και λένε άμεσα να στείλουν στρατεύματα και στην Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, και δεσμεύονται ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε υπόθεση, δηλαδή τους χτυπήσει το Ιράν ή κάποιος άλλος, η Χούθη, θα απαντήσουν, και εκεί έχουμε εμείς την ελληνική τη συστοιχία των Patriot, που δεν διασύπη ότι θα μείνει ακόμη ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Μήπως εμπλακούμε σε ένα πράγμα το οποίο για μας...
1: Ναι, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος στο Ιράν ουσιαστικά έχει αναδιατάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Βλέπουμε οι χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες βάσισαν όλο αυτό το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου, ναι, και για επενδυτικούς και τουριστικούς λόγους στην προστασία της αμυντικής ομπρέλας των ΗΠΑ, να βρίσκονται στον αέρα μετά την καταστροφή των αμερικανικών βάσεων στις χώρες τους, μετά την επίθεση των Ιρανών με βαλιστικούς πυράβλους στην επικράτειά τους. Βλέπουμε το γεγονός ότι αυτές οι χώρες έχουν μείνει ανέστιες, αν θέλετε, απροστάτευτες, να αρχίζει μια νέα ενδεχομένως βολιδοσκόπηση των πώς θα μπορούν να είναι οι σχέσεις τους με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα λήξει αυτή η αναμέτρηση και το ποιοι θα βγουν οι κερδισμένοι και χαμένοι. Αλλά βλέπουμε μια αναδιάταξη.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε επίσης ότι αυτή η αναμέτρηση με το Ιράν, η οποία έχει πολλές ουρές, τις βλέπουμε όχι μόνο με τη Χεσμπαλά, τη Χαμάς και τους άλλους πρόξεις του Ιράν στην περιοχή, αλλά και τις τρομοκρατικές ενέργειες ή τις απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών. Δείτε τι έγινε στη Βρετανία, που δεν μπορούμε να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά πάντως οι Αμερικανοί αποδίδουν την αποχώρηση των αμερικανικών αεροσκαφών λόγω επικείμενης ιρανικής επίθεσης, ή τι έγινε με το αεροσκάφος αυτό από το Ντουμπάι, το οποίο ευτυχώς έληξε
0: με την προσπάθεια αεροπειρατείας.
1: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο έχει αρχίσει μετά την 7η Οκτωβρίου ουσιαστικά έχει οδηγήσει σε πλήρη αναδιάταξη των ισορροπιών στην περιοχή, και δεν ξέρουμε, αν δεν κατασταλάξει ο κουρνιαχτός, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι ισορροπίες. Ναι. Επομένως εκεί θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή,
0: μήπως
1: μας εμπλέξουν σε αυτή την...
0: Πέραν των ισορροπιών, βλέπουμε ότι η παράταση του πολέμου και όλες αυτές οι δηλώσεις Τραμπ, σήμερα τελειώνει ο πόλεμος, αύριο δεν τελειώνει ο πόλεμος,
1: ναι, ναι,
0: θα κάνω συμφωνία, θα καταστρέψω το Ιράν, θα έχουν πάει στα ύψη τα θέματα της ενέργειας, το πετρέλαιο, τα πάντα όλα, και μαζί και με το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσει, θα συνεχιστεί από ό,τι λέει ο Τραμπ ακόμη και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κάποιοι κερδίζουν, και αυτοί που κερδίζουν είναι σίγουρα οι Αμερικάνοι, σίγουρα το πανάκριβο LNG Και εδώ έρχομαι στο θέμα της ενέργειας που ο κύριος Ρούμπιο θα συζητήσει με την Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό είναι προφανές.
0: Αυτή τη στιγμή βέβαια βγήκε και κάλυψε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Αναμενόμενο, γιατί διαφορετικά πρέπει να τη διώξουν. Αλλά όμως δεν σας ανησυχεί ότι να βγαίνει ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών και να λέει ότι εμείς ρίξαμε μία κυβέρνηση και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και σε άλλους μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, δεν σας ανησυχεί αυτό?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Απλώς μια και αναφέρατε τα θέματα της ενέργειας, να πω τούτο.
0: Ο κάθετος άξονας.
1: Ναι, ο κάθετος άξονας. Αλλά,
0: ο οποίος όμως συνδέεται με το αμερικάνικο φυσικό αέριο, το πανάκριβο LNG. Ενώ ήδη αρχίζουν κάποιοι και λένε ότι έλεος.
1: Προσέξτε όμως, γιατί αυτό είναι μια ανάγνωση. Αλλά αυτό το οποίο υπάρχει στο Ιράν αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο περίπλοκο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και δεν τελειώνει γιατί η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν έχει στρατιωτική επιλογή. Δεν έχει στρατηγική επιλογή ολοκλήρωση αυτού του πολέμου. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου να έρχονται και μέσα στην Αμερικανική επικράτεια. Δηλαδή,
0: το γαλόνι πόσο έχει πάει?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπουμε το γαλόνι. Ο Τραμπ πάει σε ενδιάμεσες εκλογές και κινδυνεύει να συντριβεί από τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι απόρρια της ανόδου του πετρελαίου και της βενζίνης στην Αμερική. Έχει πάει 5 δολάρια, 6 δολάρια το γαλόνι.
0: Σωστά. Από 2 που ήταν.
1: Από 2. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο κύριος αντίπαλός του είναι η οικονομία. Και αυτό είναι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Βεβαίως προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την αμερικανική κοινωνία, λέγοντας ότι οι αυξήσεις δεν προέρχονται από τον πόλεμο στον Ιράν, αλλά από το γεγονός ότι ο Ζελένσκι χτυπάει τις εγκαταστάσεις πετρελαίου των Ρώσων.
0: Να σας πω τώρα, επειδή βλέπω περνάει και ο χρόνος και η συζήτηση με εσάς κυλάει πολύ σαν νεράκι, επειδή είπαμε και για την εσωτερική αναταραχή λόγω του γαλονιού στην Αμερική, αν χάσει και τα δύο σώματα ο Τραμπ σε ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, τι θα γίνει εκεί?
1: Ναι, αυτό δεν θεωρείται πλέον απίθανο. Μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Τώρα,
1: αν παρακολουθήσει τις δημοσκοπήσεις, είναι πιθανό να χάσει ακόμα και τη γερουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο είχε πει ο ίδιος ο Τραμπ σε μια προεκλογική του συγκέντρωση ήταν ότι πρέπει να με ψηφίσετε ή να ψηφίσετε τους Ρεπουμπλικάνους, γιατί αν χάσουμε τον έλεγχο στο Κόγκρεσο θα με καθαιρέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα γίνει άλλη μια προσπάθεια impeachment. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένας διχασμός στο κόμμα των Δημοκρατικών αν κερδίσουν τα δύο σώματα. Γιατί η εμπειρία έδειξε ότι με όλες αυτές τις δίκες που έκαναν αντίον του Τραμπ τον ξανάφεραν στην εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι λοιπόν, θα επιλέξουν την επιλογή της αρχής της διαδικασίας καθαίρεσης με τον κίνδυνο να συσπηρωθεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ή θα τον αφήνουν
0: Μάλιστα.
1: ουσιαστικά να καταραίει από τις δημοσκοπήσεις
0: πέρασε,
1: και από την απαξίωση.
0: Πέρασε η ώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρβανιτάνη.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Πάντως κρατάω εγώ από αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι η επίσκεψη Ρούμπιο μπορεί να είναι και στον αέρα, αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Αμερική. Σας ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Τα πράγματα πολύ ρευστά παντού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, Ζέτα Καρφίδου, Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθούν οι ντάμες σπαθιοί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δις ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εξέλιξη, πρώτες διαμαρτυρίες μαθητών Λυκείου και συνδικάτων στη Μασαλία στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε πανεθνικές διαδηλώσεις ενάντια σε αυτό που αποκαλούν ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία. Το φοιτητικό σωματείο ισχυρίζεται ότι 1.800 λύκοι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με τις εκτιμήσεις για τον όγκο των διαδηλωτών που αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποίησεις να φτάνουν τα 200.000 άτομα. Η κυβέρνηση απάντησε με αστυνομικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία. Όπως μεταδίδει τα Associated Press, υπερασπίστηκε τη στεναρή αντίδραση της κυβέρνησης στις διαμαρτυρίες ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Ουνιέ, παρά τον αυξανόμενο κατάλογο φρικτών τραυματισμών νεαρών διαδηλωτών. Μάλιστα, φέρεται να επέμεινε ότι η αντίδραση της αστυνομίας στις διαμαρτυρίες ήταν ανάλογη σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 6.100 συλλήψεις, δήλωσε ο Ουνιέ. Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση την Πέμπτη. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο από το απόγευμα στην Αθήνα. Σε ισχύ αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό, με εξαίρεση τον σταθμό του Ευαγγελισμού, λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Στις 7 στα προπύλαια συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και τα αρχηγικά μέλη. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, στους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλαιο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δις ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, που κατατέθηκε στη Βουλή προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δις ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει ακόμη αύξηση των συντάξεων της τάξεως του 2,8%. Ειδικοί κάνουν λόγο για χαμηλές αυξήσεις, ενώ μελέτη αναδεικνύει το οξύ πρόβλημα στεγαστικής πίεσης που δέχονται οι πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην ίδρυση ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι το ποινικό πλαίσιο θα είναι αυστηρότερο και θα βεβαιώνεται κακούργημα από το πρώτο ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας του θύματος, όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Εξιχνιάστηκε το μεταξύ τηλεφωνική απάτη σε βάρος 90χρονης που έγινε στις 14 Αυγούστου στα Γιανιτσά. Επιτίδη της απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άνδρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ συνεχίζονται έρευνες για την ταυτοποίηση και των συνεργών του. Και ο καιρός γενικά έθυρος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1.30.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε.
5: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, τριτούλα, αλλά εγώ
1: ωραία,
0: και
1: κουμάδι. Ωραία, να ξεκινάει εβδομάδα από τρίτη, δεν το λες άσχημο.
0: Είχαμε ζωή τη Δευτέρα.
1: Σαββατοκύριακο να δεις.
0: Βέβαια, κουμάντου, εσύ στην Κρήτη, εγώ στη Θεσσαλονίκη, χάσαμε τα χειρότερα.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Αλλά δεν τα χάσαμε, τα μάθαμε, τα είδαμε. Αλλά... εντάξει. Κοίταξε, μας προφύλαξε και λίγο.
0: Η ζωή.
1: Ναι.
0: Δεν το πάθαμε το εγκεφαλικό σε απευθεία σύνδεση.
1: Όχι, λίγο, έτσι, ένα τσάκ λίγο αργότερα, σε δεύτερο χρόνο.
0: Σε δεύτερο χρόνο και μας είχαν πει, δείτε αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Και δείτε,
1: σωστό.
0: Δείτε τον κύριο Γονίδη.
1: Τον κύριο Γονίδη, ο κύριος. Σταμάτης Γονίδης.
0: Το Σταμάτη Γονίδη να συνομιλεί με τον Κασιδιάρη και να... Του εύχεται κουμάντου σε μένα, έλα.
1: Έλα, πάμε. Ναι. Να έρχεται και κάνω μια σένας με τη Λίλη. Αυτό, ναι. Δεν άκουγα καλά στα ακουστικά.
0: Να εύχεται ο κύριος Γονίδης.
1: Οι επιθυμίες του να πραγματοποιηθούν.
0: Να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες του Κασιδιάρη.
1: Ωραίο.
0: Τι να σου πω, κουμάντου. Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, το έχουμε δει αυτό το...
1: Όχι, ξέρεις τι, δεν
0: σύνδεση,
1: είδαμε.
0: Τη σύνδεση της τέχνης των μπουζουκιών.
1: Έτσι, τρελαθώ.
0: Με...
1: τα ακροδεξιά, τα φασιστικά φαινόμενα. Ναι. Ξέρεις τι δεν είδαμε? Κάποιον αντιδρά από τον κόσμο.
0: Λοιπόν, για όσους δεν έχουν δει το βίντεο, κυκλοφορεί στα social πάρα πολύ και παρακαλούμε, βέβαια, αφού πάρετε προφυλάξεις, να το δείτε. Ο Κασιδιάρης πήγε να διασκεδάσει, να γιορτάσει την απελευθέρωσή του
1: στα μπουζούκια.
0: Στα μπουζούκια όπου τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Ο κύριος Γονίδης αφιερώσεις, ευχές και λοιπά. Και ο κόσμος κάτω, η παρέα του Κασιδιάρη να χειροκροτά.
1: Ναι.
0: Να χειροκροτούν και κάποιοι άλλοι εκτός από την παρέα.
1: Εντάξει, δεν κάτσα να δω πόσο ήταν στην παρέα, πόσο μεγάλη είναι η παρέα του Κασιδιάρη, δεν με αφορά. Το θέμα είναι ότι τι γίνεται, παιδιά.
0: Το υπόλοιπο κοινό σιωπεί.
1: Δεν, έτσι θα την βγάλουμε. Δεν πάει έτσι η δουλίτσα. Να ξέρετε.
0: Κουμάντου, δίνω μικρόφωνο.
1: Όχι, αυτό δεν πάει έτσι η δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί τι γίνεται και στα social. Δηλαδή, γράφει κάτι αντιφασιστικό, πάνε από κάτω, οχετός. Βέβαια, ευκαιρία για φασίνα είναι αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά δεν γίνεται να μπορούμε να είναι η συνύπαρξή μας με εγκληματίες στο απειρόβλητο.
0: Και κανονικότητα.
1: Και κανονικότητα. Και εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Μπορεί να διασκεδάζει δίπλα. Όχι, δεν μπορεί.
0: Ναι. Και σου εύχομαι να περνάς τέλεια και να κάνεις ό,τι ονειρεύεσαι.
1: Αν το πιστεύεις, τον πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, αν ήταν κάποιος άλλος ποινικός, γιατί ποινικός είναι ο Κασιδιάρης, για ποινικά δικήματα έχει καταδικαστεί, θα το έλεγε.
0: Δεν ξέρω, κουμάντου.
1: Θα το έλεγε.
0: Δεν έχω απαντήσεις. Άβυσος η ψυχή.
1: Όχι, για να καταλάβουμε δηλαδή λίγο.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν τον θεωρεί ποινικό.
1: Τον θεωρεί ιδεολόγο, πολιτικό κρατούμενο, ναι, όπως έλεγε και ο λαγός στα δικαστήρια. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει, αυτό τους κάνει ακόμα χειρότερους όμως, να ξέρεις.
0: Ρεπορτάζ αύριο γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Απλά δεν αντέχαμε σήμερα να μην πούμε κάτι. Κουμάντου το ξεκινήσαμε πολύ βαριά. Θα το όμως.
1: Θα το ελαφρύνουμε και θα πάμε στα γαστική κρίση.
0: Θα το ελαφρύνουμε. Όχι, θα το ελαφρύνουμε διάμεσα.
1: Ναι. Με το, ναι, το τάξιμο που έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Έχουμε κρατήσει υπόσχεση και τηρούμε υπόσχεση. Τώρα σε λίγο θα την ακούσετε ποια είναι η υπόσχεση και θα καταλάβετε. Να πω εγώ ότι η υπόσχεση συνάδει απόλυτα με αυτό που συμβαίνει σήμερα στο εξωτερικό χώρο του Αθήνα 984.
1: Ναι, γιατί στον εξωτερικό χώρο του Αθήνα 984.
0: Στολίζουμε για τα
1: Χριστουγεννιάτικα. Τα συνεργεία του Δήμου. Στολίζουν την Τεχνόπολη Χριστουγεννιάτικα.
0: Πριν πούμε καν ποιες είμαστε, πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια αφιέρωση που ζητήθηκε.
1: Γελάμε γιατί ήρθε ο Σάββας μέσα σου. Είναι και λέει παιδιά αλήθεια τώρα.
0: Σοβαρά παίζουμε αυτό. Ναι, σοβαρότατα παίζουμε αυτό. Διότι και έξω σοβαρότατα στολίζουμε, να προσθέσω εγώ.
1: Και επίσης έξω έχει μια ηλιακαδά. Και τα βράδυ. Δεν συνάδουμε τίποτα με όλο αυτό.
0: Και όποιος περάσει το βράδυ θα δει το κτίριο το στρογγυλό του Αθήνα 1984 σε μια στολισμένο χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και πάλι. Οπότε ναι, και το μέσα και το έξω είναι Χριστούγεννα, not σε άψογα δραμινά, αλλά το χρωστάμε.
1: Σε ακροατή της Παρασκευής,
0: ναι.
1: Που επειδή είχαμε μια κουβέντα λίγο για Χριστούγεννα, χειμωνάκηδες και τα σχετικά, κρύο, δεν κάνει κρύο, είπε ότι δεν γίνεται να μιλάμε γι' αυτό και να μην ακούμε Last Christmas. Οπότε δεσμευτήκαμε ότι επειδή χθες δεν είχαμε εκπομπή, σήμερα θα το παίζαμε το τραγούδι. Και ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, για πες παιδί μου, ποια είσαι εσύ που παίζεις χριστουγεννιάτικα?
1: Και βρίζω και μου κάνεις πάσα. Ναι, Ελευθερία Κουμάντου.
0: Και Λεωνόρα Ορφανίδου. Που...
1: Άρα, Ντάμα Σπαθή. Το Αθήνα 1984. Και Ρίλη Φωτοπόλου στη ρύθμιση του ήχου, Σαβασκόκκινο στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Λιμπερόπουλος που ακούει την εκπομπή και στέλνει μηνύματα ότι ναι, θα το βάλω. Εγώ πήγα να πω ότι δεν θα το βάλουμε, ρε παιδιά. Ακόμα Οκτώβρης είναι, είπε, όχι, θα το βάλω. Λοιπόν, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 1984, στο 213-09-09-100.
0: Και το τραγούδι αφιερωμένο φυσικά στον Βασίλη από τα Εξάρχεια.
1: Ο Βασίλης το ζήτησε.
0: Ναι.
1: Α, τι μου Ορφανίδου.
0: Μπα, είναι πρώην τιμή Ορφανίδου Κουμάντου. Ναι, ναι, έχω εξελίξεις.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Είναι πρώην.
1: Welcome aboard, Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τιμή Κουμάντου, πια είμαι σίγουρη.
1: Εδώ.

0: Καλησπέρα, ντάμες. Όχι, όχι, τέτοιο διπλό χτύπημα, όχι. Βάλτε μετά το Last Christmas και το με πιάνουν τα κλάματα. Μπάμπη, μη δίνεις ιδέες. Δεν είναι καλημέρα.
1: Ω, καλό, μια χαραμέρα είναι σιγά τώρα.
0: Μια χαραμέρα για τέτοιες ιδέες, αυτό εννοώ.
1: Α, εντάξει. Ναι, εννοώ σιγά τώρα, ποιο θα μας χαλάσει τη διάθεση. Ένας γονίδης.
0: Ή ένας κασιδιάρης.
1: Ένα.

0: Πολλά φιλιά στα κορίτσια από τον Γιώργο. Ανταποδίδουμε, Γιώργο. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διάδραση έτσι λίγο πιο δυναμικά. Η Βάσο μας γράφει: φέτος τραγουδάμε τα περασμένα Χριστούγεννα. Είχα θέρμανση, φέτος παγώνω.
1: Εντάξει, πολλά περασμένα Χριστούγεννα δεν είχαμε θέρμανση. Φέτος θα έχουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο πάντως.
0: Φέτος θα τραγουδάμε και άλλα.
1: Ναι, έχουμε πολλά να τραγουδήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να τραγουδήσουμε. Βάσο, κράτα γερά.

0: Και όσο γιορτάσαμε προαναγγελτικά τα Χριστούγεννα, not, σε άψογα δραμηνά επιμένω, τα γιορτάσαμε. Πάμε τώρα στα βαθιά της καθημερινότητας, που δεν είναι βέβαια μόνο η καθημερινότητα, είναι βαθιά πολιτικά τα ζητήματα που μας αφορούν στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, η στεγαστική κρίση, με την οποία θα ασχοληθούμε μονοθεματικά σήμερα. Και γιατί θα ασχοληθούμε...
1: Έχουμε ασχοληθεί έτσι κι αλλιώς και τα παρακολουθούμε τα ζητήματα. Απλώς η αφορμή μας ήταν η Ισπανία σήμερα.
0: Ακριβώς, γιατί στην Ισπανία κουμάντου πρέπει να βήξω.
1: Πρέπει να βήξεις.
0: Γιατί στην Ισπανία προέκυψε κυβερνητική κρίση με αφορμή.
1: Με αφορμή την έξωση της 87χρονης.
0: Εδώ έχουμε τρίτη.
1: Διαμαρτυρίες.
0: Να το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι απλά τρίτη. Εκεί όμως το ζήτημα έφτασε κομβικά στη Βουλή και με αφορμή αυτό το ζήτημα θα πάνε σε εκλογές.
1: Ναι, προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να περάσει διατάξεις για τα ενίκια.
0: Ναι.
1: Δεν πέρασε με τις ψήφους της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Είπε πάμε σε εκλογές. 29 Νοεμβρίου λοιπόν, εκλογές στην Ισπανία με αφορμή το στεγαστικό.
0: Και επειδή εδώ το στεγαστικό δεν προκαλεί εκλογές και τι, δεν προκαλεί σχεδόν τίποτα, πάμε να το δούμε, γιατί εκτός από τις κινητοποίησεις από πάνω, από τις κινήσεις μάλλον προς τα πάνω, υπάρχουν και κινητοποίησεις από τα κάτω. Δηλαδή δεν ξέρω αν και εμείς με ένταση έχουμε δείξει πόσο πολύ μας αφορά όλους το ζήτημα των ενοικίων, ακόμη και αν είμαστε ιδιοκτήτες κατοικιών.
1: Ναι, οι ενοικιαστές τυχεροί, ας πούμε, με χαμηλό ενίκιο, με καλές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες.
0: Οι ενοικιαστές πλούσιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε και μια οφειλία απέναντι στην κοινωνία.
1: Α, καλά, μόνο μια οφειλία.
0: Τα παιδιά μας σπουδάζουν στο εξωτερικό, ας πούμε. Εδώ. Πληρώνουμε ενίκια. Είναι ένας... Δεν είναι ότι όλοι είμαστε, ας πούμε, το 80% έξω και το 20% μέσα σε αυτό.
1: Όλοι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις κιόλας.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε με τη βοήθεια του Άγγελου Σκιαδά, του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, που είμαστε την τελευταία 20ετία, γιατί δεν είναι τώρα, είμαστε πάνω στο πικ αυτής της ανωδικής πορείας των τιμών των ενοικίων και πού βρισκόμαστε, αν υπάρχει και πιο πάνω, γιατί συνήθως λέμε ότι υπάρχει πάντα και πιο κάτω, αν υπάρχει και πιο πάνω και αν θα δούμε αν θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις και πώς όλο αυτό μπορεί να εξισορροπηθεί, αν αυτή η εξισορρόπηση μπορεί να προέλθει από την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό, not.
1: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Τα σπίτια είναι ελάχιστα, σε κακή κατάσταση και πάρα πολύ ακριβά, γιατί θεωρούν όλοι ότι με δύο νίκια πρέπει να
0: βάλουμε. Και τα περισσότερα έγιναν Airbnb.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Κύριε Σκιαδά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Χαίρετε.
0: Σκόρπιες σκέψεις μοιραστήκαμε τώρα μαζί σας. Εσείς θα μας τα συστηματοποιήσετε.
1: Γιατί τα έχετε και πιο εμπειρικά και πιο καταγεγραμμένα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι. Λέμε ότι εδώ δεν έχουμε διαδηλώσεις, δεν έχουμε ό,τι έγινε στην Ισπανία. Το ερώτημα που τίθεται για την πρόσκληση. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι. Λέμε ότι εδώ δεν έχουμε διαδηλώσεις, δεν έχουμε ό,τι έγινε στην Ισπανία. Το ερώτημα που τίθεται είναι...

0: αυτά τα μέτρα. Και υποβόσκει, πέρα από την οργή, υποβόσκει μία απελπισία. Δηλαδή, εγώ βλέπω κόσμο και στο σύλλογο και αυτών που έρχονται, που είναι πλέον απελπισμένοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία μας, ότι ο κόσμος έχει απελπιστεί. Έρχονται και μου λένε τι να κάνω. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μένει χρόνια σε ένα σπίτι, σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικά σε μια μέτρια περιοχή και πληρώνει 450 και 500 ευρώ και έρχεται ο ιδιοκτήτης και του λέει τώρα θα μου δώσεις 1000 ή θα φύγεις, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Το βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο αύξηση γύρω στο 10%. Έχουμε δηλαδή σε μια πενταετία πάνω από 50% αυξήσεις στο μέσο όρο, έτσι, γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν αυξηθεί 100% και 150%. Και δεν βλέπουμε να λαμβάνεται κάποιο μέτρο. Έχουμε τώρα 3-4 χρόνια που η κυβέρνηση συνεχώς ανακοινώνει μέτρα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, φορολογικές απαλλαγές προς τους ιδιοκτήτες, κίνητρα να ανοίξουν τα σπίτια. Δεν είδαμε κάποια βελτίωση. Συνέχεια βλέπουμε επιδείνωση. Όσο λοιπόν υπάρχουν ανεξέλεγκτα ενίκια, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο μόνος τρόπος να συγκρατηθεί αυτή η λέλαπα, γιατί μιλάμε για λέλαπα αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος να συγκρατηθεί είναι να μπει για ένα διάστημα, όσο χρειαστεί, 3-4 χρόνια, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα πλαφόν. Ένα μίσθωμα.
1: Ναι. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν εισακούεται η πρόταση σας?
0: Διότι όταν το είπαμε εμείς, κυβερνητικό, επίσημος, όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θέλω να πω ποιος, μας απέντησε ότι εμείς δεν θα γίνουμε Σοβιετία. Θεωρούν δηλαδή ότι εάν μπει ένα πλαφόν στα ενίκια θα είμαστε Σοβιετία. Πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία. Όλοι πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία. Αλλά όταν ένα είδος είναι ένα ανεπαρκία...
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο Κέινς δεν είχε αυτό στο μυαλό του ακριβώς.
0: Σωστά. Έτσι. Και όταν ένα είδος είναι έναν επαρκία και όταν μιλάμε για την κατοικία, έτσι, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, είναι η ίδια η πολιτεία, το Σύνταγμα επιβάλλει να εξασφαλίζει στον πολίτη την προσιτή κατοικία. Όταν λοιπόν μιλάμε για κατοικία, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για ελεύθερη οικονομία, ούτε για εμπορικό κέρδος. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό δεν μπαίνει. Εμείς το έχουμε πει, είναι ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ενοικιαστών, αλλά δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Με τις
2: το τελευταίο διάστημα έχετε έρθει σε επικοινωνία με κάποιον από τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης?
0: Δεν έχουμε έρθει, όχι. Έχουμε στείλει κατ' επανάληψη υπομνήματα, δεν παίρνουμε απάντηση. Δεν παίρνουμε απάντηση, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Συζητάει η κυβέρνηση αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα?
2: Γιατί τα συζητάει?
0: Με ποιον τα συζητάει?
1: Ποιος είναι ο συνομιλητής της, προσπαθούμε να καταλάβουμε.
0: Γιατί... Υπομοιδά. Υπομοιδά.
1: Και το λέω έτσι. Υπομοιδά είναι ιδιοκτήτες.
0: Βεβαίως. Με αυτούς συζητάει.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτούς συζητάει. Με αυτούς συζητάει και αν δείτε τα περισσότερα αιτήματα της υπομοιδά έχουν γίνει δεκτά. Δηλαδή η φορολογική απαλλαγή για τις κλειστές κατοικίες προκειμένου να ανοίξουν είναι αίτημα της υπομοιδά. Mm-hmm. Η μείωση του φόρου είναι έτοιμα της υπομοιδά. Εμείς δεν διαφωνούμε με αυτά τα μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα όλα θα έπρεπε να συνδυάζονται και με ένα περιορισμό.
2: Μέτρα υπάρχουν ενοικιαστών, βέβαια.
0: Μέτρα δηλαδή, με ποια έννοια? Λέει ότι θα δώσει επιδοτήσεις τώρα για να επισκευαστούν παλαιά σπίτια για να μπουν στην αγορά. Σύμφωνοι. Αλλά δεν μπορείς να επιδοτήσεις ένα σπίτι, να το επισκευάσεις και μετά να το αφήνεις ελεύθερο. Δηλαδή να λες πάρε χρήματα από το κράτος μέχρι 30.000. Να φτιάξει το σπίτι και μετά δώσει όσο θέλει. Από τη στιγμή που αυτό θα πάρει κάποια επιδότηση, να μπει και ένα πλαφόν. Αυτό λέμε εμείς. Βεβαίως. Και τον ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη, να του χαμηλώσει το φόρο. Αλλά όταν τον απαλλάσσει από το φόρο, του βάλει και ένα πλαφόν. Δηλαδή, δεν μπορεί να μειώνω εγώ το φόρο σου και σε αζητά όσο θέλει.
1: Θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Σκεδά, αυτό το μέτρο τη ανόδου ως ένα σημείο, αυτό που λέμε στο πλαφόν,
0: ναι.
1: Δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού?
0: Έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες της Γερμανίας, σε κάποιες πολιτείες Γερμανίας. Έχει εφαρμοστεί στην Ιρλανδία. Τώρα στην Αγγλία λαμβάνουν κάποια μέτρα, όχι πλαφόν, αλλά περιορισμό στις αυξήσεις.
1: Ναι, το ρωτώ γιατί να μην νομίζουμε ότι εδώ είμαστε μια περίπτωση πολύ ειδική και δεν γίνονται αυτά αλλού.

0: Όχι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν γίνεται να γίνονται
2: όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει πλαφόν. Καλά, το έχουμε ζήσει και παλιότερα.
1: Έχουμε δει το ότι μονίμως όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν και αλλού και συμβαίνουν και εδώ. Η ακρίβεια, η αύξηση στα καύσιμα, δηλαδή.
2: Ναι, τώρα κοιτάμε το ανάποδο.
1: Εδώ τώρα το ανάποδο γιατί.
3: Ξέρετε κάτι όμως, θα σας πω εγώ κάτι. Καταρχήν, ναι, όντως εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Εφαρμόζεται σε άλλες, σε αρκετές χώρες. Όμως, δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά, αν γίνεται κάτι στην Ευρώπη, να το κάνουμε κι εμείς. Αν δεν γίνεται, να μην το κάνουμε εμείς.
2: Όχι, όταν όχι, εμείς, όχι, όταν δεν, λέμε αυτό, χώρα... δεν λέμε αυτό. Ο σκοπός της ερώτησης ναι. είχε να κάνει με το ότι μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι δεν γίνεται αυτό, είναι ανεδαφικό... Και, γιατί, και γι' αυτό το λόγο δεν το ακούει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό έχει εφαρμοστεί κι αλλού.
3: Έχει εφαρμοστεί, βεβαίως.
1: Ναι,
3: βεβαίως έχει εφαρμοστεί. Και, αλλά ήθελα να πω και το εξής. Όταν εμείς είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όπου η αναλογία εισοδήματος και μισθώματος, δηλαδή ενοικίου και εισοδήματος είναι μεγαλύτερη, καταναλώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος από όλες τις χώρες της Ευρώπης για να πληρώσουμε το ενοίκιο, μήπως πρέπει κάπου να πρωτοπορήσουμε κιόλα. Βεβαίως και εφαρμόζεται, αλλά μήπως πρέπει να πάμε εμείς λίγο ακόμη πιο πέρα αφού έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Η σωστή αναλογία δεν είναι μέχρι το 1 τρίτο του μισθού, ας πούμε, να είναι το κόστος για, για το σπίτι.
3: Το πολύ. Το πολύ και εμείς έχουμε φτάσει στο 70% και στο 80% του μισθού. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Όταν ένας μέσος, εγώ δεν σας λέω για τον κατώτερο μισθό. Ένας μέσος μισθός.
1: Αλλά με τον κατώτερο μισθό δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι.
3: Δεν μπορεί να νοικιάσεις.
1: Δεν ένα άτομο μόνο του δεν μπορεί να μείνει με τον κατώτερο
3: ακριβώς,
1: μισθό.
3: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει καμία
3: περίπτωση. Λοιπόν, και με ένα μέσο μισθό χρειάζεται 70% του μισθού να πληρώσει το ενοίκιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Ότι η χώρα έχει υπογεννητικότητα. Όταν είμαστε δεύτεροι μετά τη Βουλγαρία, που τα παιδιά μέχρι 34 χρονών μένουν με τους γονείς τους, διότι δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι του σπίτι, πώς θα καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα. Πώς θα δοθούν κίνητρα στα παιδιά να κάνουν οικογένειες, όταν δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο. Αυτά λέμε. Ψάχνουν δηλαδή γιατί έχουμε υπογεννητικότητα, γιατί έχουμε το ένα, γιατί έχουμε το άλλο. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η κατοικία είναι το θεμέλιο της οικογένειας και το θεμέλιο της κοινωνίας. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Εμείς το βλέπουμε σαν εμπορεύσιμο.
1: Δεν είναι μόνο οικογένεια. Μπορεί κάποιος να θέλει να μείνει μόνος του και να μην θέλει να κάνει οικογένεια. Πρέπει να έχει αυτή την ευκαιρία να μπορεί να μείνει μόνος του. Ασχέτως αν θέλει να κάνει παιδιά ή να παντρευτεί ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι, και τέλος πάντων πρέπει να τίθεται με αυτόν τον τρόπο τα ζητήματα. Νομίζω ότι και συνταγματικά είναι προστατευμένη η κατοικία. Το ελληνικό σύνταγμα το λέει για το δικαίωμα των Ελλήνων, η προστασία του δικαιώματος των Ελλήνων στην κατοικία.
1: Ναι.
3: Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε κάποια τέτοια κάποια κίνηση. Δηλαδή, και είναι απογοητευτικό ότι δεν φαίνεται να έχουν σκοπό να λάβουν κάποια μέτρα δραστικά. Τώρα, αν περιμένουμε να απέτυχε το σπίτι μου ένα, απέτυχε το σπίτι μου δύο, τώρα βγάζουμε το σπίτι μου δύο, τρία για να λύσει το πρόβλημα του στεγαστικού. Δεν γίνεται έτσι το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτό λέμε εμείς, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
3: εγώ
1: σας ευχαριστούμε.
3: Εγώ. Ευχαριστούμε.

0: About last Christmas. Έτσι τα λέμε στη δράμα, να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, Βασίλης, τέλεια, λατρεύω τα Χριστούγεννα, παιδιά. Εντάξει, είπαμε, κρατηθείτε λίγο.
0: Όχι, κουμπάντου.
1: 6 Οκτώβρη είναι.
0: Δεν κρατιόμαστε.
1: 6 Οκτώβρη είναι. Λέει τα Χριστούγεννα, τι θα κάνετε. Μόνο καλά θα παίζουμε.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα ή μετά τα Χριστούγεννα.
1: Με τα Χριστούγεννα. Την περίοδο Χριστουγέννων θα κάνουμε.
0: Την περίοδο Χριστουγέννων μόνο χριστουγεννιάτικα θα ζούμε το μύθο μας, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Γίνεται εξωτικά όλα.
0: Όχι, θα δούμε. Θα δούμε αν θα μας δεις κουμάντου.
1: Σαν το Σκρούτζι με. Πραγματικά.
0: Έλα, τελείωνε. Μπαίνεις, διάβασε. Έχεις κι άλλο.
1: Ναι. Τι έχω. Α, την πρόεδρο.
0: Η πρόεδρος.
1: Η πρόεδρος. Λοιπόν, εδώ χορεύουμε Last Christmas, παραλίγο να έρθουμε μέσα. Δεν έχουμε κάμερες, πρόεδρε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό. Εγώ όταν λέω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο στην επικοινωνία μας, εσύ κουμάντου λες καλύτερα και δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει, θα το κάνουμε...
1: Θα κάνουμε οπτικό-ακουστικό, λοιπόν. Οπτικό-ακουστικό, λοιπόν, αν ήταν, θα βλέπατε τη Βάνα Λυκομήτρου που είναι εδώ έτοιμη και χορεύει και λυκνίζεται και εκείνη σε αυτό που
0: είναι
1: από κάτω. Μια χαρά. Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είπαμε μονοθεματική σήμερα εκπομπή, στεγαστικό συνέχειας.
0: Θα διαβάσω και μήνυμα Βασίλη Ξάρχια, διότι απάντησε.
1: Για πες.
0: Και με ενδιαφέρει, διότι από το τέλος θα ξεκινήσω. Μια φορά Ορφανίδου, πάντα Ορφανίδου.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι team. Παραμένει team. Μπράβο.
1: Εσύ είπες ότι
0: εγώ
1: δεν
0: είπα,
1: είναι.
0: Εγώ είπα, γιατί εγώ έκρινα λάθος. Καλημέρα, ντάμες. Η απουσία σας αισθητή χθες. Να μην επαναληφθεί, παρακαλούμε. Αστειεύομαι, εννοείται. Μια ερώτηση, η απαγόρευση συναθρήσεων μηχανοκίνητων πορεών, το κλείσιμο σταθών μετρό, επειδή έρχεται ο Σερίφ στην πόλη, είναι δείγματα δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Καλά, εδώ κλείνουν οι σταθμοί όταν καταβαίνει ο κόσμος σε πορείες.
0: Γι' αυτό ο Σερίφ.
1: Ποιον
0: εννοεί. Ποιον εννοεί.
1: Τον κύριο Ρούμπιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Έρχεται να πουλήσει.
0: Έρχεται να πουλήσει ή έρχεται να ορίσει.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Πάμε στην Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στην ίδρυση ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ ο Γιώργος Φλωρίδης. Είπε πως θα βεβαιώνεται κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. 8 συλλήψεις έως τώρα ανάμεσά τους και τα ηγετικά στελέχη. Στην Αθήνα, απόψε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκτακτα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στις 7.30 στο Σύνταγμα και άλλων εξοκοινοβουλευτικών οργανώσεων στις 7 στα Προπηλαία. Το 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη από την πρόσφατη κακοκαιρία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 32χρονος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου της στο Λαύριο. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, είπε αναφερόμενη στο υψηλό ενεργειακό κόστος η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπογράμμισε πάντως πως δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς τις αισθήσεις του αναστήθηκε 75χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό στο οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στον αυλών Αοροπού. Σύμφωνα με πληροφορίες, λύθηκε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει επάνω του. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλιο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες. Συνελήφθη ως ύποπτος για προδοτική κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών August Hanning και ένας ακόμα υπάλληλος της υπηρεσίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία τον διερευνά για την περίοδο 1998-2005. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ναι, κουμάντου.
1: Ναι, τίποτα, διαβάζω μηνύματα. 36 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Η Εύη λοιπόν στέλνει τις ευχές για καλή εβδομάδα. Αργούν λέει τα Χριστούγεννα. Η ίδια πάει ακόμα παραλία. Όσο για το γονίδι, όχι ότι είχα κάποια εκτίμηση, αλλά νευρίασα και αηδίασα. Φυσικά θα συνεχίσει να έχει κόσμο στα μαγαζιά που τραγουδά και θέσει σε τηλεοπτικές εκπομπές. Δυστυχώς δεν έμαθε τίποτα ο κόσμος. Αμνησία ή χειρότερα στήριξη του φασισμού. Βάλτε και τη δωρεά στο σχολείο. Το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Τη δωρεά στο σχολείο των Μεγάρων. Όπου εντάξει, μια δωρεά ήταν, σου λέει, είναι σύλλογος. Εκεί δεν έγινε και κάτι. Εμείς δεν έχουμε επαφή με τον κύριο Κασιδιάρη. Ένας γονιός είχε.
0: Και ο Γονίδης είπε ότι εγώ δεν ξέρω από πολιτικά. Μετά.
1: Να. Εντάξει.
0: Μετά το να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα ήταν πριν.
1: Να.
0: Πήγαινε στο Μάνο.
1: Λοιπόν, πάω στον Νικόλαο που λέει σπουδαίες
0: περάσματα. Το Μάνο τον είπαμε.
1: Θα τον πούμε, να πω πάνω.
0: Ωραία.
1: Σπουδαίες συμπεράσματα έχουμε ανθρώπους που θέλουν ελεύθερη οικονομία, αλλά όχι και πολύ ελεύθερη. Έχουμε ανθρώπους που επιλέγουν και ψηφίζουν ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα, αλλά όταν εφαρμόζει αυτό το κόμμα τον νεοφιλελευθερισμό, αυτοί αντιδρούν και αύριο θα κάνουν μια νέα νεοφιλελεύθερη επιλογή. Μήπως είμαστε κάπως αγράμματοι πολιτικά, μήπως τελικά καλά μας κάνουν. Μήπως. Λοιπόν, ο Μάνος. Ο Σερίφης θα έρθει με το μετρό από το αεροδρόμιο, γι' αυτό είναι κλειστή η σταθμή του μετρό. Ο Νικόλαος επίσης, άλλος Νικόλαος.
0: Α.
1: Πες. Τα μελίσια. Καλησπέρα, Ντάμες.
0: Δεν τον βλέπω. Για διάβασε τον εσύ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, Ντάμες. Δείγματα δημοκρατίας δεν έχει δει αρκετά τα τελευταία 7 χρόνια ο φίλος ακροατής. Σήμερα τα ψάχνει.
0: Ωραία, να διαβάσω εγώ την Εύη.
1: Διάβασα την Εύη.
0: Εύη μου, καλή εβδομάδα. Επίσης, αργούν τα Χριστούγεννα. Εγώ πάω ακόμη παραλία.
1: Τη διαβάσαμε την Εύη.
0: Τη διαβάσαμε, διάβασα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Α, το έχω χάσει αυτό.
1: Μπάμπης, εκεί πάμε.
0: Σας λέω που κάνετε ραδιόφωνο και ειδικά στον 984. Μακάρι να είχα αυτή την τύχη. Το κάνετε με αγάπη και φαίνεται, όπως κάνουμε κι εμείς όσοι παλεύουμε με τα web radio ως ερασιτέχνες με επαγγελματική διάθεση όμως. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι η ίδια συνθήκη, αλλά εισπράττουμε την ενέργειά σας και την αγάπη σας. Αυτά ήθελα να σας τα γράψω καιρό τώρα. Μην το διαβάσετε. Δεν χρειάζεται, θεωρώ. Ευχαριστώ. Χρειάζεται μια χαρά. Χρειάζεται πάρα πολύ.
1: Χρειάζεται μια χαρά είναι.
0: Ναι. Και μπράβο, γιατί θέλει και άλλη δύναμη και άλλο κουράγιο να παλεύεις.
1: Και όταν το κάνεις και ερασιτεχνικά, έτσι. Δείχνει και ένα άλλο μεράκι και άλλη μια διάθεση.
0: Και μια απέραντη, αγάπη. Και χαιρόμαστε πολύ που είμαστε συνάδελφοι, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι η στεγαστική κρίση. Το κάνουμε μόνο θεματικά με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία και τις διαδηλώσεις, αλλά και την πολιτική κρίση που προέκυψε μετά την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να προσπαθήσει να περάσει νόμους υπέρ των ενοικιαστών, περιορισμού των ενοικίων. Τέλος πάντων, να δώσει κάποιες λύσεις στα συγκεκριμένα θέματα. Να υπενθυμίσουμε ότι καταψηφίστηκαν αυτές οι πρωτοβουλίες από τη δεξιά συνδρομή της ακροδεξιάς.
0: Και για να ξέρουμε και η ακροδεξιά τι δεκανίκη καλό είναι και...
1: Δεν είναι αντισυστημικό που λένε όλοι ότι είναι αντισυστημική
0: αυτό,
1: η ακροδεξή.
0: Η αντισυστημική λοιπόν ακροδεξιά είναι πάντοτε δεκανίκη. Να πούμε επίσης ότι γίνεται αυτή η εκπομπή με αφορμή το γεγονός ότι εδώ είναι Τρίτη.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε τίποτα από εδώ. Δεν βλέπουμε.
1: Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε εξώσεις. Έχουμε πληστηριασμούς που συνεχίζονται, έχουμε κόσμο που συνεχίζει να χάνει τα σπίτια του και περνάνε λίγο, όχι πάντα, αλλά σίγουρα είναι περισσότεροι από αυτούς που μαθαίνουμε.
0: Πάμε στην Τόνια Κατερίνη, αρχιτέκτον μηχανικός, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτώνων και μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών. Η κυρία Κατερίνη έχει μακρά πορεία αγώνων κατά των εξώσεων από την περίοδο ήδη της οικονομικής κρίσης, τότε που άρχισε να γιγαντώνεται αυτό το κύμα και άνθρωποι που μέχρι τότε μπορούσαν και πλήρωναν κανονικά τα στεγαστικά τους δάνεια έχασαν τη σειρά, έχασαν δόσεις και μετά αγωνίστηκαν πάρα πολύ για να κρατήσουν τα σπίτια τους, όχι με επιτυχία όλοι. Κυρία Κατερίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Για να θυμίσουμε λίγο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν, πώς να το πω, επαγγελματίες του τζάμπα. Ήταν άνθρωποι που στην πορεία...
1: Δεν ήταν κακοπληρωτές οπωσδήποτε.
0: Στην πορεία γίνανε δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και η ανάγκη τους για επιβίωση άφησε πίσω την αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων.
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Και θα πω ένα νούμερο έτσι για να έχουμε μια εικόνα, ότι το 2009 τα κόκκινα δάνεια ήταν 4% και το 2012 τα κόκκινα δάνεια ήταν 47%. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε, ενώ από τα δάνεια που είχαν πάρθει, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τι δημιούργησε τα κόκκινα δάνεια, ότι γενικά οι άνθρωποι που παίρναν δάνεια δεν ήταν παταχτίδες, τα πληρώνανε. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία αυτή η αντίληψη είναι κάτι που το παλεύουμε ακόμα. Παλεύουμε δηλαδή και με το ανακλαστικό, ότι εντάξει, αφού πήρατε δάνειο, τι φωνάζετε. Παλεύουμε και με τους ίδιους, παλεύουν μέσα τους και οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν πάρει δάνεια, από ντροπή, από αίσθηση ενοχής.
1: Ότι τώρα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Κατηγορήθηκαν από τις πολιτικές ηγεσίες
2: ευθέως. Συναισθήματα απέναντι στην οικογένειά τους. Δηλαδή, μας τυχαίνουν περιπτώσεις, ας πούμε, που ένας άνθρωπος έχει δάνειο και παλεύει μόνος του και δεν το γνωρίζει κανένας στην οικογένειά του ότι έχει δάνειο. Και παλεύει μόνος του. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο φαινόμενο, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα χρόνια στην Ενωτική Πρωτοβουλία είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, να φέρουμε όλη αυτή την ιστορία στο φως, γιατί όταν αυτό γίνει δημόσιο και αναπτυχθεί η αλληλεγγύη, τότε πραγματικά έχουμε λύσεις, έχουμε απαντήσεις.
1: Και απέναντι... Η πίεση που ασκείται οδηγεί σε διαχείριση της κατάστασης, έτσι.
2: Οδηγεί σε υγιείς διακανονισμούς, που είναι πάντα αυτό που επιδιώκουμε. Και όταν απέναντί μας βρεθούν φαν και σέρβισερς που με τίποτα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, έχει οδηγήσει και σε πετυχημένες αποτροπές εξώσεων. Δηλαδή ανθρώπων που φτάσαμε στο σημείο να πάει ο δικαστικός κλητήρας και παρόλα αυτά, επειδή υπήρξε μια κινηματική αλληλεγγύη, αποτράπηκε έξωση. Βέβαια θα πρέπει να πω, σε σχέση με το τι συμβαίνει πανελλαδικά, παραμένει αυτό να είναι
1: μειοψηφικό. Ναι, προφανώς.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, ας πούμε ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, σε μια επαρχιακή πόλη δεν έχει τώρα ούτε το υποστηρικτικό πλαίσιο, ούτε την πρόσβαση σε κάποιες οργανώσεις, λογικότητες που ασχολούνται.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα έπρεπε εκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή μάλλον οι σχετικές προβλέψεις στο σύστημα ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί.
2: Φυσικά, καταρχήν θα έπρεπε να
1: υπάρχει. Να κινδυνεύει από τα φανς, ας
2: καταρχήν
1: πούμε.
2: Καταρχήν θα έπρεπε για να πω μια ρεαλιστική, ας πούμε, πρόταση, θα έπρεπε να υπάρχει μια απαγόρευση έξωσης. Πράγμα που σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε στο παρελθόν, απλώς τώρα με τον νεοφιλελευθερισμό να επελάβει παντού, και χώρες που είχαν προοδευτικές νομοθεσίες για τη στέγη σιγά σιγά, ας πούμε, τις κουτσουρεύουν. Θα έπρεπε λοιπόν να απαγορεύεται η έξωση αν δεν υπάρχει στεγαστική λύση. Και στην Ελλάδα βέβαια, που είμαστε μια χώρα που η κοινωνική κατοικία βρίσκεται στο μηδέν, ένα ολοστρόγγυλο υπέροχο μηδέν στο τι κοινωνική κατοικία παράγεται, ποτέ δεν υπάρχει στεγαστική λύση. Δηλαδή πετάμε έναν άνθρωπο στον δρόμο και λέμε βγες στον δρόμο και λες το μόνο σου το πρόβλημα τι θα κάνεις. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε πρώτον ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν δίνει διεξόδους όσον αφορά την παραγωγή κοινωνικής κατοικίας. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει 650.000 άδεια ακίνητα και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την χρησιμοποίηση αυτών των ακινήτων με όρους κοινωνικής πολιτικής. Βεβαίως υπάρχουν πολλά σχέδια για την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων ως τουριστικά καταλήμματα κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θέλω να πω ότι στη Μαδρίτη, επειδή έτσι και ήμουνα στη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε, που είχε 500.000 ανθρώπους, ήταν κάτι μεγαλειώδες και πραγματικά κλαίγαμε, ας πούμε. Κλαίγαμε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια κινητοποίηση και δεν χρειάζεται να πεθαίνουν άνθρωποι για να δεις κόσμο στον δρόμο, όπως εμείς είδαμε μόνο στα Τέμπη. Εκεί λοιπόν ένα πράγμα που ήταν πολύ ωραίο ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν βγάλει τα κλειδιά τους και τα κουνούσαν και φώναζαν «Φέρτε τα κλειδιά εδώ». Μάλιστα. Φέρτε αυτά επιτέλους τα άδεια ακίνητα, τα χρησιμοποίητα. Ας ξεπεράσουμε λίγο το φετίχ μιας ακραίας αντίληψης ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει και ας είναι, ας πούμε, σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε χώρα. Λοιπόν, αυτό το σύνθημα λοιπόν ότι επιτέλους όλα αυτά τα κίνητα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι ένα από τα μεγάλα μαθήματα της Μαδρίτης. Ένα άλλο μεγάλο μάθημα της Μαδρίτης είναι ότι τα κινήματα φτιάχνονται με πολλή δουλειά. Το κίνημα νοικιαστών της Μαδρίτης υπάρχει εδώ και 9 χρόνια.
1: Από ο τότε όταν άρχισε για... το Airbnb, θυμάμαστε και στη Βαρκελόνη τις κινητοποιήσεις.
2: Ακριβώς, και στη Βαρκελόνη ομοίως. Ο αγώνας για να μην χάσει η Μαρή Κάρμεν το σπίτι της είναι ένας αγώνας που κρατάει 7 χρόνια. Δηλαδή λίγο και εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τις κοινής εντυπωσιασμού
1: ή από τα αποσπασματικά πράγματα.
2: Ή από τα αποσπασματικά πράγματα, γιατί χρειάζεται μια δουλειά για να χτίσουμε πραγματικά την ενότητα και τις συμμαχίες των πληττόμενων ανθρώπων στο πεδίο της στέγης.
0: Πιστεύετε ότι είναι τέτοια η συνθήκη στην Ελλάδα που μπορεί να δούμε ένα αντίστοιχο κίνημα στο δρόμο?
2: Θεωρητικά πιστεύω πως ναι, δηλαδή θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη σε αυτό το πεδίο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει καλά ανακλαστικά για την προστασία των ανθρώπων.
1: Ναι, είναι αλλά αυτό που λέγατε προηγουμένως, όμως ήταν αποσπασματικό, ήταν δηλαδή μια αφορμή, ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Αλλά σίγουρα είναι αποσπασματικά.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα.
1: Μια πολύ σύντομη ερώτηση θέλω να ρωτήσω. Εδώ, κυρία Κατερίνη, στη χώρα μας οι περισσότερες εξώσεις που έχουμε είναι πληστηριασμοί, έτσι, δεν είναι από ενίκεια.
2: Κοιτάξτε, είναι και από ενίκεια. Απλώς δεν τους μαθαίνουμε. Ναι, δεν τα μαθαίνουμε.
1: Δεν τα μαθαίνουμε.
2: Στην Ελλάδα έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Η πλειοψηφία των, των εκμισθωτών είναι ιδιώτες. Και δύσκολα ο ενοικιαστής μπαίνει σε μια διαδικασία να διεκδικήσει το δίκαιο του και να αντιπαραβάλει, να τα βάλει με έναν ιδιώτη, γιατί κάπως ας πούμε αισθάνεται και λίγο αμήχανα σε σχέση με αυτό. Όμως, ενώ ας πούμε για παράδειγμα στην Ισπανία, στην περίπτωση της Μαρή Κάρμεν, είχαμε μια μεγάλη εταιρεία, αγόρασε όλη την πολυκατοικία, πήγε να τετραπλασιάσει τα ενίκια, έγινε χαμός. Εδώ λοιπόν ο μικρός ιδιώτης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να υπάρξει μια κοινή στάση των ενοικιαστών απέναντι. Όμως έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι οι μικροί ιδιώτες όλο και λιγοστεύουν και όλο και αυξάνονται και εδώ μεγαλύτεροι παίχτες στο θέμα των ενοικίων. Δεύτερον, ότι ναι μεν είναι μικροί ιδιώτες, αλλά έχουμε ένα σύστημα όπου ο ενοικιαστής δεν προστατεύεται απολύτως σε τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει ενοικιαστάσιο, δεν υπάρχει πλαφόν στο ύψος των ενοικίων, δεν υπάρχει πλαφόν στο τι αύξηση μπορείς να κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει... λέγαμε και προηγουμένως τον κύριο Σκιαδά,
2: ναι,
1: από τους ακριβώς ενοικιαστές.
2: Άρα λοιπόν και εδώ πρέπει σιγά σιγά να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Αυτό είναι το... το μεγάλο στοίχημα και το να τα λέμε αυτά και αυτό το ραδιόφωνο βοηθάει πάρα πολύ. Η δημοσιότητα είναι μεγάλο εργαλείο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Διαβάζω τη Μιρέλα. Αλλή μόνο αν οι κάτοικοι του Μαξίμου δεν είναι ο καθρέφτης της μικρής βαλκανικής μας χώρας σήμερα. Τι άλλο. Καλημέρα.
1: Να μας χαιρόμαστε που σας ξανακούμε. Αυτή τη βδομάδα Τετάρτη θα έχει την ίδια ερμηνεία περί Σαββατοκύριακο. Μετατοπίζεται η απόσταση. Πάντα ενδιαφέροντα το θέμα της εκπομπής. Προφανώς έχει την ίδια ερμηνεία Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Δεν έχει να κάνει.
0: Η ιερή μέρα Τετάρτη της Κουμάντου. Μαζί με όλο αυτό το team Κουμάντου. Όλους δηλαδή εκτός από όχι
1: από
0: τα εξάρχεια.
1: Λοιπόν. Ναι, προφανώς η Τετάρτη είναι εκεί και θα κοιτάζει προς τα κάτω για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το.
0: Θα κοιτάζει προς τα κάτω το Σαββατοκύριακο με έπαρση γιατί. Γιατί μπορεί.
1: Με προσμονή, με προσδοκία.
0: Ναι, ότι σας βλέπω και δεν σας βλέπω.
1: Έτσι, σας βλέπω και περιμένω το σουκού, θα σας προσπεράσω.

0: Θα κλείσουμε με τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate, γιατί...
1: Έχει μια εικόνα της αγοράς.
0: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα.
1: Μιλήσαμε ήδη με τους ενοικιαστές, μιλήσαμε με τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τους πληστηριασμούς και το τι γίνεται με τα ενοίκια και τα σπίτια με τις εξώσεις. Τώρα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια που υπάρχουν διαθέσιμα. Αδιάθετα, ακριβά.
0: Ακριβά, φτηνά, φοιτητικά.
1: Σε κακή κατάσταση. Παλατάκια που τα διαφημίζουν.
0: Παλατάκι 21 τετραγωνικά, 4,50.
1: Δεν λέω
0: κάτι που δεν ισχύει.
1: Όχι, αλλά ενώ δεν ισχύει και τυχερή. Ναι, και εγώ το
0: έχω. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Τα διαθέσιμα, λοιπόν, τι γίνεται με αυτά που διατίθενται? Νομίζω ότι είναι πολύ ακριβά τα ενοίκια πια για, για έναν μέσο μισθωτό που θέλει να μείνει να ζήσει και με αξιοπρέπεια. Έτσι, να έχουμε και πάντα στο μυαλό μας ότι δεν είναι το αξιοβίωτο, δεν είναι πολυτέλεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ξέρετε κάτι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ουσιαστικά έναν κανονισμό, βάζει τη λέξη του κανονισμού εισαγωγικά, που αναφέρει ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δαπανά πάνω από 30% του εισοδήματός του το κόστος στέγασης, και κόστος στέγασης δεν είναι μόνο το ενοίκιο, είναι και οι λογαριασμοί, είναι τα κοινόχρηστα, βρίσκεται πλέον σε στεγαστική κρίση. Εμείς είμαστε μια χώρα πλέον που βλέπουμε ότι ιδιαίτερα στα κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, αν είναι σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι νέοι μας δαπανούν περίπου το 50 ή ακόμα και το 55% του εισοδήματός του το κόστος στέγασης. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι ο κέντρος της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ψάχνει να βρει ένα σπίτι και αμείβεται με 1.000-1.100 ευρώ, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και το 40% του εισοδήματός του με το κόστος στέγασης. Παράλληλα, από την άλλη πλευρά, αν μιλήσουμε για κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, σπίτια τα οποία είναι 80 με 90-110 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή σπίτια με δίπλα δωμάτια, θα δούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι διαθέσιμα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000 ευρώ το μήνα. Αν πάμε στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, θα δούμε ότι 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και όταν συζητάμε 1000, δεν είναι 1001, είναι 1100, 1200, 1300, 1500. Επομένως, πλέον βλέπουμε ότι στη χώρα μας το κόστος στέγασης πραγματικά καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός μας. Παράλληλα, έχουμε και στοιχεία της Eurostat που αναφέρουν κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αναφέρουν ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμέσει ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς 10. Ένα στους δύο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι η δεύτερη χώρα σε κατάταξη με τυχαιότητα βαθμολογία είναι η Ρουμανία με 18,5%, 2 στους 10. Η Ισπανία που είδαμε αυτή τη στιγμή, αυτή την κινητοποίηση του κόσμου, είναι στο 13,3. 1 στους 10. Το μέσο όρο της Ευρώπης 9%. Επομένως, όταν είσαι μια χώρα που περίπου το 40% του πληθυσμού, το 41,8% συγκεκριμένα, έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, κάτι κάνουμε λάθος, κάτι πάει στραβά. Παράλληλα βλέπουμε ότι επειδή κάποιος εύκολα θα πει στο δημόσιο διάλογο, μα κύριε Μπάκα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελλάδα έχει πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Τι είναι αυτά που λέτε? Θα ζω στην απάντηση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα από το 2000 αυτή τη στιγμή 19 έως και σήμερα έχει χάσει περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Βρισκόμαστε πλέον στο 69,4%. Η Ισπανία δείχνει αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί δεν μπορεί πλέον να αγοράσει κόσμο σπίτια.
2: Ακριβώς. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει.
1: Ή επειδή και χάνει σπίτια.
2: Σπίτια χάνονται στον πληστηριασμό. Άνθρωποι πουλάνε τα σπίτια τους για να πληρώσουν υποχρεώσεις προς τρίτους. Υποχρεώσεις προς τρίτους δεν είναι μόνο πληστηριασμός. Είναι και υποχρεώσεις που μπορούν να υπάρχουν από κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν οφειλές και οι άνθρωποι επιλέγουν να πουλήσουν το σπίτι, την κύρια κατοικία τους, να πάνε να μείνουν στο ενίκιο για να μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις και να συνεχίσουν την επιχειρηματικότητά τους. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία που την ξεχνάμε. Εμείς θεωρούμε δηλαδή απλά ότι κάποιος που χάνει το σπίτι του είναι αυτός που μόνο πάει στον πληστηριασμό. Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα που καταγράφουν στην ελληνική κτηματαγορά. Υπάρχει και ο άλλος όμως που πουλάει το σπίτι του από ανάγκη για να ξεχρεώσει, για να μπορέσει να υπάρχει την επόμενη μέρα το πρωί. Επομένως, η χώρα μας δεν είναι η χώρα του παρελθόντος που λέγαμε αυτό το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και συζητάγαμε 85% και μια χαρά είμαστε, μόλις 15% αυτή τη στιγμή του κόσμου αυτή τη στιγμή μένει στο ενίκιο. Είμαστε η χώρα που είμαστε αυτή τη στιγμή στο 69,4% ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Είμαστε στην 18η θέση όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 68,5. Δηλαδή, σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τη στέγαση, η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο μόνο στην ιδιοκατοίκηση. Σε όλους τους υπόλοιπους δείκτες είμαστε μακράν η χώρα με τον πιο αρνητικό εισαγωγικά βάλετε δείκτη που αφορά τη στέγαση και το κόστος στέγασης. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα μείζον κοινωνικό, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει πολύ και πολλά χρόνια ακόμη, γιατί είναι άμεση συναρτώμενο με το δημογραφικό, άμεση συναρτώμενο αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη ενός ανθρώπου, προσωπικά την ανάπτυξή του. Όταν αυτή τη στιγμή οι νέοι μας σε ποσοστό 56,3% σύμφωνα με την Eurostat ηλικίας 25-34 ετών, μισό εκατομμύριο, 531.000 νέοι άνθρωποι διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Τι να συζητήσω από εκεί πέρα, έχουμε πλέον εισάγει ένα νέο ορισμό στην καθημερινότητά μας που λέγεται οικονομικά άστεγος. Δηλαδή αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει εισόδημα, αλλά το εισόδημά του δεν του επιτρέπει να μπορέσει να ζει ανεξάρτητος.
0: Τρομερό. Να. Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάκα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί μας δώσατε πραγματικά την εικόνα αυτή, τη ρεαλιστική, του πώς
3: αποτυπώνονται όλα αυτά στην κοινωνία και ότι δεν θεωρητικολογούμε εδώ πέρα, αλλά μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό και υπαρκτό πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Αρχίσαμε λέγοντας για τα του Κασιδιάρη και όλα τα σχετικά που
1: έκυψαν
0: τα μπουζούκια του Κασιδιάρη το Σαββατοκύριακο. Και να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τη νέα ακροδεξιά, την alt-right, που εξαπλώνεται σε περισσότερες χώρες. Μετά και τις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Γερμανία και τις ενδεχόμενες αντίστοιχες εξελίξεις αλλού, καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση ενός μακρού ακροδεξιού ευρωπαϊκού χειμώνα, αναφέρει το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Και καλεί λοιπόν σε μια εκδήλωση αύριο το απόγευμα.
1: Τρίτη.
0: Όχι σήμερα. Σήμερα έχουμε
1: δευτεί,
0: είδες, ναι. Τρίτη σήμερα λοιπόν, το απόγευμα στις 18:30 στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Με ομιλητές, τον Δήμαρχο Αθηνών τον κύριο Χάρη Δούκα, την Αντιπρόεδρο του Δικτύου Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, την Πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, την Επικεφαλής Πολιτικής του WWF Ελλάς Θεοδότα Νάτσου, τον Βουλευτή και πρώην Υπουργό Αλέξη Χαρίτση και συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, Διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση Ακροδεξιάς και Πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
1: Και έτσι θα κλείσουμε. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Λίλη Φωτοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σαββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Νίκος Λιπερόπουλος στις μουσικές επιλογές και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, μήνυμα, Στέφανο. Σήμερα θα έπρεπε να κληρωθεί ένα σπίτι κατ' αντιστοιχία.
0: Κατ' αντιστοιχία. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άπρεπε.

0: Εσάβριο τα σπουδαία, θα δώσουμε μικρόφωνο, στούντιο, παραδίδουμε τα πάντα στην Κατέρινα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
1: Και αύριο Τεταρτούλα, λέγω με τα ταινία εδώ. Είμαστε καλά.
0: Εντάξει, το φαν κουμάντου αύριο. Θα ξεσαλώσετε όλοι μαζί. Πάμε.

0: Οι ασκήσεις εισπύρωσης και ανύψωσης του ηθικού ήταν κάτι περισσότερο από ευδιάκριτες στη χθεσινή επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του ένα δύσκολο χειμώνα υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης και μια δύσκολη άσκηση εσωτερικής ισορροπίας στη σκιά του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι εμφύλες διαμάχες είναι πάντα πιο οδυνηρές, καθώς συνεπάγονται διάρρηξη ισχυρών δεσμών. Είναι αυτή η λεπτή, δυσδιάκριτη γραμμή που χωρίζει τον πατριωτισμό από την εμπάθεια. Μια κίνηση υψηλού ρίσκου από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία στο τέλος μπορεί να καταστεί και μπούμερανγκ. Αντί για χειροκρότημα δηλαδή, να γεννήσει πικρία, να πληγώσει τον κόσμο της γαλάζιας παράταξης, αποξενώνοντας κυρίως μετριοπαθείς ψηφοφόρους που ιεραρχούν σταθερά την κυβερνητική σταθερότητα. Καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φατοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, καταγράφονται ως εξής. Σε αυξημένη επιφυλακή, αστυνομικές αρχές εν αναμονή της επίσκεψης Ρούμπιο, επιτάπητος ενέργεια άμυνα περιφερειακή ασφάλεια, με φόντο το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Για πολύ σημαντικό σύμμαχο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr. Βράχει πρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στον κλειό της ενεργειακής κρίσης, η Ευρώπη αυξημένες κατά 140% οι τιμές του φυσικού αερίου από τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισευρώ. Η ελληνική από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύριο κατοικία, δήλωσε για το στεγαστικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου του Βήματος. Ή θα είμαστε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καλώντας σε πολιτική αλλαγή σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο οροπέδιο Λασιθίου, που επλήγει από την πρόσφατη κακοκαιρία. Λάστη με σημερινή ενημέρωση ο βουλευτής και τομέαρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Απάτη άνω του 1,5 εκατομμυρίου σε βάρος του ΕΦΚΑ, γνωστός τηλεπαρουσιαστής και στέλεχος του ΛΑΟΣ, φέρεται ως αρχηγικό μέλος σε εξέλιξη. Επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες μαθητές ηλικίου διαδηλώνουν και σήμερα σε έναν τρίτο γύρο διαμαρτυριών, απαιτώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ένδειξη συμπαράστασης και από τα συνδικάτα, πάνω από 5.000 συλλήψεις, 190 τραυματίες. 7 μαθήτριες τραυματισμένες, εκ των οποίων οι 3 σε σοβαρή κατάσταση μετά την πρωινή επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, φερόμενος ως δράστης 15χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη. Και νέες δωρεάν δράσεις του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο για τη δημόσια υγεία στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία, με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού στις 25 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, φθάνει το βράδυ στην Αθήνα προερχόμενος από την Ισλανδία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ προβλέπεται η υπογραφή 3 συμφωνιών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καταφθάνει σήμερα στην Αθήνα, προκειμένου αύριο να συμμετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο επίσης είναι και η συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Όμως ο έκτος στρατηγικός διάλογος δεν είναι μια τυπική διπλωματική συνάντηση. Είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξεταστεί σχεδόν ολόκληρο το εύρος της Έλληνο-Αμερικανικής στρατηγικής σχέσης. Άμυνα και ασφάλεια, Ανατολική Μεσόγειος, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις. Και η Αμερικανική πλευρά έχει ήδη προσδιορίσει τρεις βασικούς άξονες. Είναι αμυντική συνεργασία, περιφερειακή ασφάλεια και ενεργειακή ασφάλεια. Στο αμυντικό σκέλος, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο οπλισμός και οι υποδομές για την επικρισιακή τους ένταξη και εγκατάσταση στην Ανδραβίδα. Είναι ακόμα και η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα με κόστος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αποφάσισε πρόσφατα το ΚΙΣΕΑ, που θα κατευθυνθούν στα ταμεία της Αμερικανικής Πολεμικής Βιομηχανίας. Και εδώ υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί ο Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται τόσο προσεκτικά τον οπλισμό, τα ραντάρ, τους αισθητήρες και τα πυραυλικά συστήματα που θα συνοδεύσουν τα ελληνικά F-35. Επειδή δεν πρόκειται απλώς για εξοπλισμό. Πρόκειται για εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία που επηρεάζει την επιχειρησιακή ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αμερικανική στρατηγική εξίσωση στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον δεν αποφασίζει μόνο τι όπλα θα αγοράσει η Ελλάδα. Αποφασίζει σε σημαντικό βαθμό και πώς η επιχειρησιακή ισχύ θα αποκτήσει η Ελλάδα, άρα και πόσο θα μεταβληθεί η στρατιωτική ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο εξοπλιστικό στρατιωτικό, αλλά είναι κυρίως γεωπολιτικό. Γιατί Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος, ενεργειακές διαδρομές, αμερικανικό LNG, στρατιωτικές υποδομές, ασφάλεια ενεργειακών διάβλων και ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστά κεφάλαια. Συνδέονται σε μια ενιαία γεωπολιτική εξίσωση. Και υπάρχει και η ενέργεια. Ο μεγάλος θαλάσσιος διασυνδετήριος αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας είναι κάτι περισσότερο από ένα καλώδιο. Συνδέει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο και σε επόμενη φάση με το Ισραήλ. Δημιουργεί ένα νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη σύνδεση της περιοχής με την ευρωπαϊκή αγορά. Για την Ουάσιγκτον, λοιπόν, η Ελλάδα έχει αξία όχι μόνο ως αμυντικός σύμμαχος, αλλά και ως γεωπολιτική και ενεργειακή πύλη. Η Ελλάδα προσφέρει στις ΗΠΑ γεωγραφική θέση, στρατηγικές υποδομές, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ανδραβίδα, Σούδα, πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακές δυνατότητες και μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Χωρίς τη Σούδα και τις εγκαταστάσεις της Σούδας και την υποδομή που έχει η αεροναυτική βάση Σούδας, δεν νοείται αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για την Αμερική. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο ανταποδυτική είναι αυτή η στρατηγική σχέση με την Ελλάδα. Γιατί η μεγάλη δοκιμασία μιας στρατηγικής σχέσης δεν είναι οι δηλώσεις, ούτε οι χειραψίες, ούτε τα χαμόγελα. Είναι η ενεργός υποστήριξη σε δύσκολες στιγμές όταν το διακύβευμα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν μπορεί να αφαιθούν να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ούτε να αποτελέσουν τα εξισορροπητικά ανταλλάγματα σε μια αμερικανοτουρκική σχέση προώθησης στρατηγικών συμφερόντων. Και είναι βασικό στοιχείο να μην προκληθεί ελληνοτουρκική κρίση. Εξέλιξη ανεπιθύμητη για την αμερικανική διπλωματία. Δεν επιθυμούν οι Αμερικάνοι να υπάρχει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι, μην ξεχνάμε, μιλάμε για δύο χώρες συμμάχους στο ΝΑΤΟ, οπότε οι ισορροπίες και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών υπό μία έννοια θα πρέπει να τηρηθούν. Γιατί δεν θα ήθελε να διαταραχθεί κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως, με τίποτα. Η αμερικανική διπλωματία εδώ πασχίζει να μην υπάρξει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όμως, Κατερίνα, θα πρέπει από την άλλη πλευρά να γίνει και απολύτως σαφές το ελληνικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορεί η αποφυγή μιας ελληνοτουρκικής κρίσης να μετατραπεί σε συμμαχική αμερικανική πίεση προς την Ελλάδα, ώστε η χώρα μας να αποστεί από δικαιώματα που απορρέουμε το διεθνές δίκαιο. Και δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει το αντάλλαγμα μιας ευρύτερης αμερικανοτουρκικής προσέγγισης. Η Ελλάδα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά είναι ταυτόχρονα και κυρίαρχο κράτος. Και εκεί, στα δύσκολα, σε μια πολιτικο-στρατιωτική ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο, θα φανεί αν η ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση είναι πραγματικά ισόρροπη και ανταποδοτική ή τελικά ανισόρροπη και ετεροβαρής. Γιατί αν ασκηθούν πιέσεις προς την Ελλάδα για το θέμα του καλωδίου, για παράδειγμα, και υποχωρήσει η Ελλάδα και υπάρξει μια συμφωνία με την ανοχή της ελληνικής πλευράς, τότε τα πράγματα δεν είναι ισόρροπα, έχουν διατεραχθεί ισορροπίες.
0: Ναι, μιλάμε για ετεροβαρές ισοζύγιο, το οποίο απευχόμεθα σε κάποια περίπτωση, μπράβο. Χρήστο.
1: Ακριβώς. Τώρα και να το δικαιολογήσουμε γιατί. Γιατί, Εκατερίνα, οι συμμαχίες κρίνονται όχι μόνο στις διακηρύξεις, αλλά στην πράξη. Και η αντοχή τους κρίνεται μέσα σε ένα ασταθές, ανταγωνιστικό και γεωπολιτικά συγκρουσιακό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό, αν θέλεις, είναι το γεωπολιτικό τεστ αξιοπιστίας του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ, όπου αύριο βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών να συμμετάσχουν σε αυτό το στρατηγικό διάλογο και να έχουμε τις απόψεις τους.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιποδό στο μεταξύ αστυνομία για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης. Πιο δύσκολη μέρα η αυριανή λόγω και των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί κατά περιπτώσεις και για μικρό διάστημα. Ενδέχεται να κλείσουν και οι σταθμοί του μετρό. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Δρακόντια θα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Να μένει ότι άφηξε του σήμερα το βράδυ και γύρω στις 9 η ώρα. Οπότε θα έχουμε και τα πρώτα έκτακτα μέτρα, Κατέρινα. Νωρίτερα, στο Σύνταγμα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από το ΚΚΕ στις 7 η ώρα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε και διακοπή της κυκλοφορίας. Αύριο αναμένεται να είναι και η πιο δύσκολη μέρα και γι' αυτό και η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες να μην κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο της πόλης, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γι' αυτό θα γίνει και προσπάθεια, όπως ανέφερες, Κατερίνα, το μετρό, αν χρειαστεί να διακόπτεται, να κλείνουν κάποιοι σταθμοί, να είναι αυτή η ολιγόληπτη η διακοπή τους. Αύριο ισχύει και για όλο το 24ωρο από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης και απαγόρευση πορειών και συγκεντρώσεων σε μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά σε μια αρκετά μεγάλη ακτίνα γύρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Αντιλαμβανόμαστε, Κατέρινα, ότι από τη στιγμή που φτάσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα, στην περιοχή όπου θα βρίσκεται, θα υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, απαγορεύεται η κυκλοφορία, σας κλείνουν και οι δρόμοι. Αύριο και με βάση το πρόγραμμά του, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί και πλήρως για λόγους ασφαλείας, τα σημεία ενδιαφέροντος είναι φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αμερικάνικη πρεσβεία, το Μέγαρο Μαξίμου, η Πνίκα, που θα κάνει μια ομιλία, οπότε αντιλαμβανόμαστε σε όλα αυτά τα σημεία και περιμετρικά όλοι οι γύρω δρόμοι, κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε αυτούς τους χώρους, θα υπάρχει και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας και διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Την ίδια ώρα, Κατερίνα, και αύριο έχουμε αρκετά καλέσματα για συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος και στα προπύλαια, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το πρωί, εκεί γύρω σε 9 η ώρα το πρωί, οπότε θα είναι και τα τελευταία μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια μετακίνησης του από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ, μιας και ο λόγος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο με το Ιράν. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τροχιά. Και εν μέσω όλων αυτών, Αθηνά Κορλίρα, καλό μεσημέρι. Είχαμε τις προειδοποίησεις των Βρυξελών ότι η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επιδεινωθεί το χειμώνα, κάτι το οποίο δυστυχώς όλοι αναμένουμε, με την πρόεδρο της Κομισιόν να απευθύνει σχετική ομιλία και τα δικά της μηνύματα ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Σε ακούμε.
3: Ναι, στην ομιλία της λοιπόν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, στο πλαίσιο της συζήτησης προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου, μίλησε εκτενώς για το θέμα που μας επηρεάζει όλους, όπως χαρακτηριστικά είπε, αναφερόμενη φυσικά στο υψηλό κόστος ενέργειας. Τόνισε το ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ανεβεί μέσα σε πολύ λίγο διάστημα σε πολύ υψηλές τιμές και ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το χειμώνα που πέρασε, με την Ευρώπη να επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δις ευρώ. Όμως αυτό που είπε είναι το ότι βεβαίως χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, Αλλά δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε, το ότι θα αφήνει στις κυβερνήσεις των χωρών μελών να αποφασίζουν ποια θα είναι τα μέτρα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ενεργειακή κρίση. Και μιας και μιλάμε για την ενεργειακή κρίση και μιας και αυτή, όπως και η στεγαστική κρίση, όπως είδαμε, όθησε την ισπανική κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές και τη διάλυση του Κοινοβουλίου, να σου πω ότι στην Ισπανία αναμένεται μέσα στην ημέρα να εγκριθούν δύο διατάγματα για τη στέγαση, αυτά δηλαδή που είχαν απορριφθεί την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Θα υποβληθούν στη συνέχεια προς έγκριση από το σώμα των νομοθετών που ασκούν προσωρινά τα καθήκοντα μετά τη διάλυση βεβαίως του, του Κοινοβουλίου, συγγνώμη. Και βεβαίως θα είναι σε προσωρινή ισχύ μέχρι να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση στην Ισπανία. Στη Γαλλία πάλι υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Είναι η πολλωστή μέρα κινητοποιήσεων, με σήμερα να αναμένεται να διαδηλώσουν στο Παρίσι περίπου 40.000 άνθρωποι. Διότι εκτός από τους μαθητές και τους φοιτητές, όπως λέγαμε και χθες, μαζί τους στο ίδιο μπλοκ είναι και άλλα συνδικάτα και άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, σειρά από θέματα που βεβαίως έχουν να κάνουν με την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει και η Γαλλία στο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες όλων των ανθρώπων και όλων των κλάδων.
0: Ναι, είναι το θέμα της οικονομίας το οποίο καίει όλο τον πλανήτη στην πραγματικότητα, λέω, και της ενεργειακής κρίσης στην οποία αναφερθήκαμε. Εξού και το show εντός εισαγωγικών, όπως ας μου επιτραπεί η έκφραση του Ντόναλντ Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων, τις οποίες με κάποιο δικό του τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να τις προμηθευτούν σε άλλες τιμές. Κάτι για αγορά κόκκινου ντίζελ ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Νομίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει συνέχεια να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ειδησιογραφίας. Και από εκεί που είχαμε το πρωί τις απειλές της κυβέρνησης, θέλει συνέχεια να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ειδησιογραφίας. Και από εκεί που είχαμε το πρωί τις απειλές

0: δολάρια το βαρέλι, περίπου στα 103 με 104 διαπραγματεύεται.
1: Ναι. Πρόδεινε δηλαδή την αγορά του κόκκινου ντίζελ, το οποίο να θυμίσουμε είναι απαλλαγμένο από φόρους και προοριζόταν για αγροτικά μηχανήματα ή μηχανήματα έργου. Αυτό μας λέει πολλά. Λοιπόν, και να κλείσουμε λίγο με την Τουρκία. Είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σήμερα σε σχολείο εκεί.
0: Σε ένα σχολείο, μία 15χρονη μαθήτρια, κατά τη διάρκεια καυγά με συνομήλικούς της, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 8 συμμαθητές της. Το περιστατικό έγινε το πρωί, την ώρα που πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο. Η 15χρονη έχει συλληφθεί. Από τους τραυματισμένους, μόνο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βεβαίως έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και για να καταλάβουν τι ήταν αυτό ακριβώς που δημιούργησε την τόσο μεγάλη ένταση και γιατί βεβαίως η νεαρή είχε και μαχαίρι μαζί της εν ώρα σχολείου.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στα της οικονομίας, η οποία παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή για την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά το απόγευμα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με φόντο και τις συζητήσεις βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ είναι ένα κάτω εξοχήν βήμα, θα λέει κανείς, για αναφορές από πλευράς του Πρωθυπουργού στην οικονομία. Αναμένεται να επαναβεβαιώσει την βούληση της κυβέρνησης να αξιοποιεί τη θετική πορεία της οικονομίας για να στηρίζει την κοινωνία, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής ισορροπίας και των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τις οροφές δαπάνων. Βέβαια, αύριο που αναμένεται να είναι στο σπίτι της Κροατίας ο Πρωθυπουργός για την Σύνοδο Κορυφής των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΜΕΝΤΕ9, αναμένεται και εκεί να έχει επαφές, με στόχο βεβαίως να προκύψει εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής μια κοινή στάση των χωρών του Νότου για μια, όπως την αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός, τελελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Βέβαια, ένα ερώτημα σήμερα και ένα ενδεχόμενο είναι να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, να ανακοινώσει και κάποιες πρωτοβουλίες για το εκκρεμές εδώ και καιρό ζήτημα της στήριξης της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Το στίγμα αυτής του ενδιαφέροντος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα σε συνέντευξή του, λέγοντας και από τη δική του πλευρά ότι επιδιώκουμε να υπάρξει αυτή η εξαίρεση για όλους και μόνο τότε θα δούμε επιπλέον έκτακτα μέτρα παραπάνω από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες. Υπενθυμίζουμε ότι πριν τις 15 του μήνα περιμένουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, Κατερίνα.
1: Ναι. Ειδικά για το θέμα της ενέργειας της βιομηχανίας, θυμόμαστε όλοι και το μήνυμα από πλευράς ηγεσίας του ΣΕΒ το προηγούμενο διάστημα ότι κινδυνεύουν με λουκέτα πολλές επιχειρήσεις υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Ένα θέμα το οποίο μοιάζει χρονικά, μου επιτραπεί η έκφραση, να σέρνεται, Απόστολε, διότι αναμέναμε, υποτίθεται, κάποιες σχετικές ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα που δεν τις είδαμε ποτέ ούτε τις ακούσαμε από βήματος ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.
2: Νομίζω, Κατερίνα, ποιος ανατρέξει στην περσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, θα βρει και εκεί αναφορές σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα για το ενεργειακό κόστος και μάλιστα για μια συζήτηση που και τότε βρισκόταν σε εξέλιξη και σύντομο, όπως είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, θα υπήρχαν εξελίξεις. Είναι μια συζήτηση, ένα θέμα το οποίο είναι κρεμές, όπως είπαμε, εδώ και αρκετό καιρό. Αναφέρθηκες και εσύ και ενδεχομένως πάντως σήμερα να έχουμε κάτι από πλευράς Πρωθυπουργού, μένει να το δούμε. Εκτός από το ενεργειακό, Κατερίνα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και το στεγαστικό και το αναφέρω γιατί πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό και ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του βήματος. Είπε λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε ενοικιαστή, αλλά όμως αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Και έκανε λόγο και την ευρωπαϊκή διάσταση, φέρνοντας το παράδειγμα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε, και με μια πολιτική σκοπιμότητα της Ισπανίας και το γεγονός ότι μια σοσιαλιστική

0: η κυβέρνηση όπως ήταν που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως ο πρότυπο.
1: Ναι, εδώ η αιχμή πηγαίνει κυρίως προς το Πασόκ, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει την ηγεσία του κόμματος να παραπέμπει στο παράδειγμα της Ισπανίας για τη διαχείριση του στεγαστικού, με τον Πρωθυπουργό να το χρησιμοποιεί ως αντίστροφο επιχείρημα εκ του αποτελέσματος και της προαναγγελίας πρόωρων εκλογών από πλευράς του κυρίου Σάντσεφ.
0: Ακριβώς κατένα και να λέει ότι ουσιαστικά κατέρευσε η κυβέρνηση ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την στεγαστική κρίση. Πάντως ό,τι αφορά το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε και ένα άλλο θέμα που έβαλε στην συζήτηση μία πρόταση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να δοθούν κίνητρα, όπως για παράδειγμα το να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίρια μας, όπως είπε, προτείνοντας ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα που θα είναι ένα προϊόν, όπως το περιέγραψε, χτίσιμο για ενοικίαση. Ουσιαστικά χτίσιμο από κατασκευαστές ακινήτων αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, με ένα κίνητρο το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να έχει να κάνει με τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ή δύο ρόφους, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι μια λύση, λέγοντας βεβαίως, προσθέτοντας ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει απορρίψει αυτού του τύπου τα κίνητρα και πρέπει να βρεθούμε να γίνει μια συζήτηση και να συμφωνήσουμε στο πώς θα εξυπηρετήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος από τη μία πλευρά και την ανάγκη να παρέχουμε στέγαση που επίσης είναι συνταγματική υποχρέωση του κράτους.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας εντάχει να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του ίδιου συνεδρίου.
0: Ναι, και αφενός τόνισε ότι σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, όπως είπε, η ενοποίηση των γλυκών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, ότι είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελήθηκε και έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης για μια win-win πρόταση, όπως είπε, ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει από τη χώρα και βεβαίως πολιτικά, να πούμε ολοκληρώνοντας, έχει την σημασία το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης για μια ακόμη φορά ουσιαστικά υπενθύμησε ότι ο νέος πρωθυπουγός της Βρετανίας πριν γίνει πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής και τόνισε από την πλευρά του πως τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι ένα ζήτημα μόνο για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα για
1: όλης
0: την
1: Ευρώπη. Της Ευρώπης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα εμείς, περιοδίες της πληγήσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατά τη χθεσινοβραδινή του τηλεοπτική συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση έθεσε μεταξύ άλλων το διακύβευμα των εκλογών, τονίζοντας ή θα είμαστε πρώτοι ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο μετρά τις πληγές του από το βαρύ πλήγμα που προκάλεσε σε παραγωγούς και κατοίκους η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδευόμενος από βουλευτές του και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με τον κόσμο, ενώ συναντήθηκε και με τον δήμαρχο οροπεδίου Λασιθίου, τον κ. Γιώργο Αθανασάκη, και αντιδημάρχους, συζητώντας κυρίως για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία και την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι ο κάμπος είναι ακόμα πλημμυρισμένος, υπάρχει μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή, κάτι που διαπίστωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ότι ακριβώς κατά τη διάρκεια της συνάντησής του εξήγησε ότι στόχος επίσκεψής του είναι να αναδειχτούν ακριβώς αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στους πληγέντες. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στο συγκεκριμένο οροπέδιο Λασιθίου μια μέρα μετά το κλιμάκιο το κυβερνητικό που είχε πάει στην περιοχή. Και τάχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης υπέρ της αποζημίωσης του 100% της παραγωγής των αγροτών που υπέστησαν καταστροφές, κάτι που ζητάνε και οι ίδιοι οι αγρότες, με τους οποίους συναντήθηκε μαζί τους, μίλησε για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τόνισε ότι ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ είναι απαρχιωμένος. Χρειάζεται αλλαγές ώστε το πλαίσιο των αναποζημιώσεων να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές ζημιές των παραγωγών. Ειδικότερα για το οροπέδιο Λασιθίου, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης ότι χρειάζεται ειδική μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, ενώ έκανε λόγο για πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους μετά και από την τελευταία καταστροφή που έπληξε την περιοχή. Τώρα, Καταρίνα, όπως είπες και εσύ, είχαμε τη χτεσινή παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη στη δημόσια τηλεόραση. Εκεί έβαλε τέλος στα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων. Έθεσε ως μοναδικό στόχο να φύγει από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με τη χαρακτηριστική φράση «Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο. Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή. Μες. Ενώ άσκησε σκληρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα.
1: Καταρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας, επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δις ευρώ σε σχέση με φέτος προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ από 75,72 δις φέτος. Τα μισά από τα φορολογικά έσοδα που εκτιμώνται στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι? Οι έμεσοι φόροι είναι κυρίως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Και που οφείλονται αυτοί? Οφείλονται στην αυξανόμενη ακρίβεια όσον αφορά το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την αυξανόμενη ακρίβεια λοιπόν στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών και ένα μέρος από τα υπόλοιπα έσοδα του κράτους με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα είναι 29,37 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από άμεσους φόρους. Μιλάμε δηλαδή για φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και, οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση την εκτιμόμενη ανάπτυξη της οικονομίας που προσδιορίζεται στο 2,3% του ΑΕΠ, την άνοδο των εισοδημάτων και την αυξανόμενη απασχόληση για του χρόνου. Την ίδια ώρα να αναφέρουμε πως το δημόσιο για το προεκλογικό έτος του 2027 θα εισπράξει από τη μια επιπλέον, όπως ανέφερες και εσύ, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα, φτάνοντας συνολικά τα 78 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των εσόδων του θα κατευθυνθεί και στις αναγγελθήσεις φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές, της αύξησης δηλαδή από τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ που θα λάβει επιπλέον από φορολογικά έσοδα, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Να αναφέρουμε τώρα τα έσοδα από ΦΠΑ. Προβλέπεται να φτάσουν τα 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 38 δισεκατομμύρια ευρώ επί συνόλου 78 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ. Εκτός αυτών υπάρχουν και άλλοι έμεσοι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών άλλα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ πέραν δηλαδή του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είναι οι φόροι και τα τέλη σε μεταβιβάσεις και ταξινομίες οχημάτων, οι φόροι σε ασφάλιστρα, οι φόροι σε χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές, τα τέλη χαρτοσύμου και διάφορες συναφείς επιβαρύσεις. Με ένα λόγο, μιλάμε για περίπου 42 με 43 δισεκατομμύρια από τα 78 δισεκατομμύρια να αποτελούν τους έμεσους φόρους.
1: Οι οποίοι κατά γενική ομολογία είναι και πιο άδικοι, έτσι
3: εφαρμόζονται. Ακριβώς, ναι. Και αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτσι. Είναι πολύ πάνω από το μισό με ένα λόγο. Τώρα, όσον αφορά το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εκτιμάται θα είναι 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος των επιχειρήσεων περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σύνολο 29,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος δίνει βάρος κατά βάση στους έμεσους φόρους και από εκεί και πέρα εκεί οφείλονται και τα πρωτογενή πλεονάσματα.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς για λίγο ακόμη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Οι ειδικοί κάνουν λόγο πάντως για χαμηλές αυξήσεις, ενώ την ίδια ώρα μελέτη αναδεικνύει και το όξι πρόβλημα στεγαστικής πίεσης. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η αναπροσαρμογή η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιούχου. Παράλληλα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού γίνεται ειδική αναφορά σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, καθώς η συγκεκριμένη αύξηση θα χορηγηθεί σε όλους ανεξαιρέτως, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσωπική διαφορά. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί το αυξημένο επίδομα των 400 ευρώ σε περισσότερους δικαιούχους, 2.200.000. Λόγω της κατάργησης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ενώ ήδη έχει καταργηθεί περικοπή κατά 50% των συντάξεων χειρίας που καταβάλλονται μετά την παρέλευση της τριετίας. Ωστόσο, Κατερίνα, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι για ακόμη μια χρονιά η αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού, με συνέπεια την συνέχιση των εισοδηματικών πιέσεων για την πλειονότητα των συνταξιούχων. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, η διάμεση κύρια σύνταξη γύρατος δεν υπερβαίνει το 870 ευρώ μεικτά. 6 στις 10 συντάξεις υπολείπονται το 1.000 ευρώ, ενώ σχεδόν 265.000 συντάξεις γύρατος περιορίζονται έως τα 500 ευρώ. Παράλληλα, περίπου 6 στους 10 πολίτες που βρίσκονται σε στεγαστική υπερεπιβάρυνση στην Ελλάδα κατοικούν σε ιδιόκτητη κύρια κατοικία χωρίς εκκρεμές στεγαστικό δάνειο, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Eurostat από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Περίπου 3 στους 10 πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρμετρη στεγαστική επιβάρυνση, είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Το μερίδιο εισοδήματος που κατευθύνεται στη στέγαση για πολίτες άνω των 65 που ζουν μόνοι ανέρχεται στο 48%, καθώς το κόστος κατοικίας αυξήθηκε κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες ταχύτερα σε σχέση με το εισόδημά τους από το 2019. Μάλιστα, και να κλείσουμε με αυτό, το 44% βρίσκεται σε καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ποσοστό περίπου 9 φορές υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τουλάχιστον 1 στους 4 δηλώνει αδυναμία ως προς την επαρκή θέρμανση της κατοικίας του. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι μια αύξηση της τάξης του 2,8%, ακόμη και η ενίσχυση των 400 ευρώ,
1: εξανεμίζεται πάρα πολύ εύκολα.
4: Ακριβώς, δεν μπορούν να ανακόψουν αυτές τις πιέσεις, τις εισοδηματικές πιέσεις που δέχονται ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κατρίνη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου.
1: Και καλό φθινόπωρο, δεν τα έχουμε πει. Μιας και ακούγαμε το
5: ρεπορτάζ. Και καλή προεκλογική περίοδο.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Γιατί στην πραγματικότητα ο χρόνος μετράει αντίστροφα και περνά και γρήγορα. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο πεδίο της οικονομίας και ακούσαμε εκτενώς το ρεπορτάζ του συναδέλφου, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε να αναμένουμε την κατάθεση της πρότασης νόμου από πλευράς Πασόκου για το ιδιωτικό χρέος.
5: Εμείς έχουμε, ξέρετε κύριε Βασιλείου, εδώ και αρκετά χρόνια έτοιμη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και για τις 120 δόσεις με 30% κούρεμα, εφόσον τηρείται η ρύθμιση για χρέη, εφορία και ΕΦΚΑ. Έχουν καταθέσει πολλές φορές το νόμο για την επαναφορά της προστασίας κύριας κατοικίας, για την προστασία της αγροτικής γης, για τους δανειολήπτες, σε ελβετικό φράγκο που εμπέζονται, για τους εγγυητές δανείων. Έχουμε μια συνολική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Αύριο έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα μπουν οι τελευταίες πινελιές και θα οριστοποιηθεί. Είναι έτοιμη η πρόταση και νομίζω θα επανακατατεθεί ακριβώς, γιατί σήμερα που μιλάμε και με βάση και όσα άκουσα από τον συνάδελφό σας σε σχέση με την κατάσταση των συνταξιούχων, δεν είναι μόνο ότι τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά και είναι χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, είναι ότι δυστυχώς λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας βλέπουμε ότι σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί το χρέος στην εφορία 10 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια που χρωστούν στην εφορία και άλλα 2,5 στον ΕΦΚΑ. Τα χρέη να αυξάνονται και είναι λογικό οι πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να αποπληρώσουν τα έξοδα για τη διαβίωση, για τον ηλεκτρισμό, για τη στέγαση, να αφήνουν πίσω απλήρωτες ασφαλιστικές, δανειακές και φορολογικές υποχρεώσεις. Και ενώ το τονίζουμε συνέχεια στην κυβέρνηση ότι όλα τα μέτρα που έχει φέρει, εξοδικαστικός, 72 δόσεις, όλα αυτά που φαίνει κατά καιρούς δήθεν ως ανακούφιση για τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, τι κάνουν, οδηγούν σε μεγάλη διόγκωση του χρέους του ιδιωτικού, το οποίο σήμερα αγγίζει, κύριε Βασιλείου, το ΑΕΠ της χώρας είναι κοντά στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ, αρκετά αυξημένο την εφταετία του κ. Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Πάντως, ασκείται έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις 120 δόσεις τις οποίες φέρνει. Στην πραγματικότητα όμως, κύριε Κατρίνη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπό μία έννοια υιοθετεί την προτροπή τη δική σας πρόταση των 120 δόσεων.
5: Βεβαίως, αν είχαν αποδεχτεί όμως το πλαίσιο που εμείς προτείνουμε, γιατί αυτό το πλαίσιο κύριε Βασιλείου, προκύπτει από τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας. Εμείς τι λέμε, ότι σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών χρωστάει μικρά ποσά και πρέπει να απλωθούν αυτά τα ποσά σε πολλές και μικρές δόσεις. Άρα γι' αυτό λέγαμε 120 δόσεις ταυτόχρονα. Να υπάρχει ένα κίνητρο, αυτό σημαίνει το 30% κούρεμα, ώστε αν κάποιος που μπει μέσα σε 120 δόσεις να γλιτώσει στο τέλος το 30% της οφειλής, το οποίο είναι από τόκους και προς αυξήσεις κυρίως. Και βέβαια να είναι με τέτοιο επιτόκιο, το οποίο να μπορεί να είναι υποφερτό από τους ανθρώπους οι οποίοι χρωστούν, το ξαναλέω, επιβαρύνονται με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχει κάποιες προϋποθέσεις ευνοϊκές για να μπει, είτε είναι επιχείρηση μικρή, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να δημοκρατία τους έχει ξεγράψει. Στους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους μικρούς επιχειρηματίες να θεωρούν ότι είναι πρόβλημα για την οικονομία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν όρθιοι. Γι' αυτό λέμε συγκεκριμένη πρόταση.
1: Ναι.
5: Προφανώς 120 δόσεις είναι πολύ καλύτερες από τις 24, 48, 72 που επί 7 χρόνια μόνο θεματικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει με πλήρη αποτυχία. Αλλά ας ακούσουν την πρόταση του Πασό και θα δουν ότι και χρήματα θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία και στα ασφαλιστικά ταμεία και πολλοί συμπολίτες μας θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να ρυθμίσουν. Θα πω μόνο δύο νούμερα, κύριε Βασιλείου. Ότι στη ρύθμιση 72 δόσεων μπήκαν 23.000 οφειλέτες. Στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων είχαν μπει 615.000 οφειλέτες. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά.
1: Ναι. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στο στεγαστικό, στο οποίο παρεπιπτόντως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα από το βήμα συνεδρίου του βήματος και έκανε το εξής σχόλιο, το οποίο είναι μια αιχμή η οποία αντιλαμβάνομαι ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, κύριε Κατρίνη. Ανέφερε δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης ότι το στεγαστικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου, όπως είπε, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, τελικά απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και μάλιστα κατέρευσε. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης Πολάκης έχει αναφερθεί στην Ισπανία και το πρότυπο των κοινωνικών κατοικιών. Είδαμε όμως το αποτέλεσμα. Συνεπώς, πόσο αποδοτική μπορεί να είναι μια τέτοια πρόταση την οποία εσείς επαναλαμβάνετε και επαναφέρετε στο δημόσιο διάλογο?
5: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πάντα όταν τα προβλήματα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, τα παρουσιάζουν σε ευρωπαϊκά. Βεβαίως, πολλά προβλήματα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και παγκόσμια διάσταση. Όμως οι λύσεις δίνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και ας μην αναζητούμε σε γενικότερες αναζητήσεις η λύση στα προβλήματα για τη χώρα. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά, κύριε Βασιλείο. Εμείς βάλαμε το θέμα της στεγαστικής κρίσης από 2021, όταν πλέον δεν υπήρχε καμία συζήτηση στην Ελλάδα και ανέβαιναν ραγδαία οι τιμές των κατοικιών. Η κυβέρνηση στην Ισπανία πέφτει και πάει σε εκλογές γιατί πρότεινε κάτι το οποίο ήταν προστασία της κύριας κατοικίας και κοινωνικές κατοικίες, το οποίο το κοινοβούλιο δεν αποδέχτηκε, όμως η κυβέρνηση το πρότεινε και γι' αυτό ακριβώς φαντάζομαι υπήρξε αυτή η εξέλιξη. Εδώ στην Ελλάδα πήρε μεγάλη διαφορά, ότι δεν υπάρχει από την κυβέρνηση καμία πρόταση εδώ και 7 χρόνια για πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη μόνο 540 δανειολήπτες θεωρούνται ευάλωτοι και προστατεύονται βάσει νόμου για την κύρια κατοικία τους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο έλεος των services, των funds και των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Άρα εδώ η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση δεν προτείνει κάτι για να δει αν και εφόσον θα περάσει το κοινοβούλιο. Εμείς δεν περιμένουμε όμως την κυβέρνηση να προτείνει κάτι. Εμείς ήδη από το 2019 και επί της αίμνησης COVID γεννηματά και σήμερα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ επίμονα προτείνει ζητήματα και για την προστασία της κύρας κατοικίας και για την κοινωνική κατοικία τα τελευταία 4 χρόνια και για λύσεις και απαντήσεις για το δημογραφικό. Σας θυμίζω ότι στο δημογραφικό ήταν η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ με βάση την οποία συγκροτήθηκε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία δυστυχώς το πόρισμά της δεν οδήγησε πουθενά. Τι έχει να δείξει ο κ. Μητσοτάκης? Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, μισό δις χαμένο, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε η χαμηλότοκα δάνεια, καμία λογική κοινωνικής κατοικίας, καμία αξιοποίηση περίπου 500.000 κλειστών ακινήτων που βρίσκονται σε όλη τη χώρα και θα μπορούσαν με φορολογικά κίνητρα και αναβάθμισης επενδυτικά να δοθούν σε προσιτές τιμές όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες.
1: Μάλιστα.
5: Στην Αυστρία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κύριε Κατρίνη, τώρα ένα ερώτημα με αφορμή την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου, η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια διαδικασία εμβάθυνσης των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Υπάρχει όμως και άλλη ανάγνωση την οποία ακούμε. Αποδίδει μια στενή σχέση στην πραγματικότητα εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πίσω από το άρμα των οποίων ακολουθεί τυφλά η ελληνική κυβέρνηση. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι?
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιώνονται και να ενισχύονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στρατηγική συμμαχία, επωφελής για τη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά σε όλα τα φόρα, είτε αυτό αφορά το συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είτε αφορά τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως δεδομένος σύμμαχος, ο οποίος μονίμως είναι έτοιμος να υπαθούσε σε όλα τα κράτη και σε όλες τις εντολές. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί εμείς ταυτόχρονα με την σημασία που και εμείς αποδίδουμε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Ρούμπιο, που βεβαίως πρέπει να τη δούμε εκεί από το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών που γίνονται στις ΗΠΑ. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, βεβαίως, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμείς ταυτόχρονα λέμε ότι θα πρέπει επιτέλους ο Έλληνας Υπουργός τα ζητήματα που αφορούν τις απειλές και την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, που δεν είναι μόνο λεκτικές, αλλά κυρία Παπαβασιλείου, τις είδαμε και στην περίπτωση της πόντισης καλωδίου στην Κάσου, τις βλέπουμε και, και στον δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να νομοθετηθεί σε λίγους μήνες από την Τουρκία στην συνέλευση. Ο τέλος του Υπουργός θα πρέπει σε όσα φόρα βρίσκεται και ιδιαίτερα σε συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είμαστε μέλη ενώ η Τουρκία δεν είναι, θα πρέπει όχι μόνο να τα επισημαίνει για λεκτική καταδίκη, αλλά να ζητά επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί στα ΜΜΕ να κάνει δηλώσεις έτσι λεονταρισμού, όμως σε επίπεδο συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει θέσει τα ζητήματα, πάντα με το αίτημα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Άρα τώρα που οι Ευρωπαίοι μιλούν για αλληλεγγύη, που μιλούν για κοινό αμυντικό δόγμα, που μιλούν για προάσπιση των συνόρων και της κυριαρχίας των κρατών μελών και αυτή αμφισβητείται από ένα τρίτο, από μια τρίτη χώρα όπως η Τουρκία, τώρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους πρέπει να θέσουν τα πράγματα στη σωστή διάσταση και να απαιτήσουν αλληλεγγύη στην πράξη, επιβολή κυρώσεων και να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
1: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχης άμυνας του κόμματος. Αλλάζουμε σελίδα. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η απάτη φαίνεται να ξεπερνά και η ζημιά προς το δημόσιο τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο αφορά τον ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις μέχρι τώρα, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά μέλη, που φαίνεται να είναι ένα ζευγάρι, ο άντρας γνωστός, Κατερίνα, τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, την οικονομική αστυνομία που διεξάγει και τις έρευνες, είχαν συστήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων. Και αυτές οι εταιρείες, εικονικές κατά βάση, λειτουργούσαν επίκεντρο μια εταιρεία που λειτουργούσε νόμιμα και κάθε φορά που άφηναν χρέη και τα οποία εκτοξεύονταν και γίνονταν θεώρητα προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, έκλειναν τη μία εταιρεία και άνοιγαν την άλλη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φαίνεται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο αχυράνθρωποι, δύο άτομα τα οποία είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, Κατερίνα, το ζευγάρι το αρχηγικό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων δύο ατόμων, συνολικά 10 δηλαδή φαίνεται να συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της απάτης και πώς αποκόμιζαν τα τεράστια κέρδη και τα μέλη του κυκλώματος, πέρα από τη ζημιά που προκαλούσαν στο δημόσιο. Η οργάνωση φαίνεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι και πιο πριν. Θα γίνει η έρευνα, Κατερίνα, όταν φτάσουμε πλέον στην κύρια ανάκριση, σε ποιο βάθος φτάνει αυτή η επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
6: Ενώ φέρεται τώρα, αυτό και εξετάζεται, Κατερίνα, ότι εξέδιδαν και τιμολόγια και προφανώς το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο είχε καταφέρει να γίνει αρχηγός το συγκεκριμένο πρόσωπο που μιλάμε, το αρχηγικό μέλος, αύριο αναμένεται να οδηγηθούν οι συλληφθέντες στον εισαγγελέα και με την ολοκλήρωση της έρευνας γίνονται έρευνες κατοίκων και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και σε λογιστήρια. Αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δημόσια συζήτηση υπό τον τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς οργανώνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξίας». Συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του σημείου και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης είναι στραμμένο τα βλέμματα σήμερα, καθώς στις 6.30 σήμερα το απόγευμα ανοίγει η συζήτηση με τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς». Μια εκδήλωση που έχει την ανοίξει τη συζήτηση για την παρουσία και την ενίσχυση ακροδεξιών αντιλήψεων, όχι μόνο στο επίπεδο της πολιτικής, αλλά και μέσα στην καθημερινότητα και τη δημόσια ζωή. Στο επίγειρο θα βρεθούν οι εκφάνσεις του φαινομένου στη δημόσια σφαίρα, στην αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια, αλλά και στις πολιτικές για το κλίμα. Παράλληλα, το σημείο που οργανώνει τη συζήτηση θέτηκε το ερώτημα των κοινωνικών πρωτοβουλειών, αλλά και των πολιτικών προτάσεων που μπορεί να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην ενίσχυση τέτοιων αντιλήψεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η αντιπρόεδρος του Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, η πρίτανος του Παντού Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής πολιτικής του WFF Ελλάδας Θεοδότα Νάτσου, αλλά και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Τη συζήτηση συντονίζει ο Κώστας Παϊωάννου, διευθυντής του σημείου. Άρα όλοι οι δρόμοι σήμερα, Κατερίνα, οδηγούν 6.30 ώρα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη πρωτοβουλία συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, με νέες δράσεις δωρεάν. Για τη δημόσια υγεία υποδέχεται ο Δήμος της Αθήνας τον Οκτώβριο στα Πολυδύναμα η Δημοτικά Ιατρία. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού στις 25 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά με δωρεάν δράσεις για τη δημόσια υγεία στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρία, όπου οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν και δωρεάν εξετάσεις στις γυναίκες, αλλά και ενημερωτικά σεμινάρια, ενημερωτικές συζητήσεις με το ευρύ κοινό, εστιάζοντας στην πρόληψη και την ενημέρωση για τις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Να πούμε ότι οι εξετάσεις που είναι για τον δωρεάν γυναικολογικό και μαστολογικό έλεγχο είναι τριήμερες, 22-23 Οκτωβρίου, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Άνω Πατήσια, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη και στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στο Γκολωνό. Επίσης θα γίνουν τα ενημερωτικές συζητήσεις και τα σεμινάρια στην Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, θα γίνουν σε χώρους του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορεί κάποιος να το δει στο site το 984.gr, ενώ για τα ραντεβού για τις δωρεάν εξετάσεις πρέπει όλοι να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των αντίστοιχων δημοτικών ιατρίων, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στην ανάπτυξη της Αθήνας ως οικονομικό προορισμό συμβάλλει η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς μετά από εκατοντάδες παραγγελίες στα ελληνικά ναυπηγεία, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν ή εξετάζουν για έδρα τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα, σαν μαγνήτης προσελκύει τη διεθνή τραπεζική κοινότητα και όχι μόνο, αλλά και μεγάλους κολοσσούς, η ελληνόκτητος ναυτιλία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ναυπηγικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 1.000 πλοία, ενώ είναι αλλεπάλληλες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων με αποτέλεσμα το έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική πρωτεύουσα επενδυτικών οχημάτων από μεγάλα brand name. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη δύο ναυτιλιακές εταιρείες έχουν προσχωρήσει σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών παράλληλα με την Αμερική, ενώ ακόμη 7 ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν τα δεδομένα, με 2 ή 3 από αυτές να είναι πιο κοντά σε μια συμφωνία. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλα ονόματα του ναυτιλιακού κλάδου αλλά και του χρηματοπιστωτικού τομέα ενισχύουν την παρουσία τους στην Αθήνα δίπλα στα περισσότερα από 580 ναυτιλιακά γραφεία. Ειδικότερα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το μεγάλο λιμάνι, δημιουργείται νέα υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής στην Αθήνα με σκοπό να βοηθήσει τους Έλληνες πελάτες της να αποκτήσουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Αυτό βασικά πρέπει να πούμε, μια και μιλήσαμε για οικονομική ενίσχυση, ότι δεν έχει μόνο επίδραση στην ναυτιλία, καθώς η ναυτιλία συνεργάζεται με πολλούς κλάδους περιμετρικά, είναι η τροφοδοσία, είναι τα πετρέλαια, είναι πολλά εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την ναυτιλία, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται όλη σχεδόν η οικονομία της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα σημαντικά από την ενίσχυση αυτή της κίνησης που γίνεται με 580 και πλέον ναυτιλιακά γραφεία να έχουν βρει έδρα τους στην ελληνική πρωτεύουσα.
1: Ναι, ένα επενδυτικό πουσάρισμα με λίγα λόγια, πολλαπλών αναγνώσεων, όπως μας εξήγησες μόλις, Νεκτάριε, πέρα από το πεδίο της ναυτιλίας. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού τώρα, νέο φωτισμό απέκτησε ένας από τους πιο εμβληματικούς περιπάτους της Αθήνας, καθώς το Ίδρυμα Ουνάση παρέδωσε χθες βράδυ στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της. Συνολικά τοποθετήθηκαν 125 νέοι στη φωτισμού, οι 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις, όλοι όμως στην πλευρά των κτηρίων, ώστε η θέαση προς τον Παρθενώνα να παραμείνει ανεμπόδιστη. Ο σχεδιασμός τους, όπως μας εξήγησε η Ελευθερία Ντεκό, που σχεδίασε και το έργο, είναι λιτός σε ειδική απόχρωση της άμμου, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον και να συνομιλούν με την πέτρα και τα υλικά των μνημείων. Παράλληλα, στο παράπλευρο μονοπάτι της Διονυσίου Αεροπαγίτου και στην οδό Θεωρίας τοποθετήθηκαν χαμηλά φωτιστικά σώματα, ενώ ο ήπιος φωτισμός εφαρμόστηκε και σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμειναν σκοτεινές. Ο νέος φωτισμός σχεδιάστηκε με στόχο να αναδείξει τη διαδρομή γύρω από την Ακρόπολη με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση και με σεβασμό στο ιδιαίτερο μνημιακό τοπίο της περιοχής, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ Αντώνης Παπαδημητρίου στην εκδήλωση για την παράδοση του έργου στο Δήμο Αθηναίων. Ένα από τα εμβληματικότερα σημεία της Αθήνας, ο Μεγάλος Περίπατος, αποκτά νέο φωτισμό και νέο χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο μια περιήγηση σε διαδοχικά μνημεία, αλλά σε ένα πανόραμα της διαδρομής της πόλης ανά τους αιώνες, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη. Και ο περίπατος γύρω από την Ακρόπολη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδρομές στον κόσμο. Είναι ο τόπος όπου ο Αθηναίος και ο επισκέπτης περπατούν δίπλα στην ιστορία, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως είπε ο κύριος Δούκας, καλωσορίζει αυτό το σημαντικό έργο και αναλαμβάνει να το φροντίζει με ευθύνη. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των ομάδων της Super League στη δράση. Και το πρώτο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το βράδυ της Κυριακής στο Γιώργος Καρασκάκης. Ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει περισσότερα. Καλό μας σήμερα, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στη δράση λοιπόν για τις ομάδες της Super League μετά την λήξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Nations League. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πρόβλημα με τον Λιβάη Γκαρσία, καθώς ο 28χρονος επιθετικός είπε στη φλάση στο πόδι του στον αγώνα με την εθνική του Trinidad Tobago και θα μείνει εκτός δράσης για 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ υπάρχει πρόβλημα με τον Αλεξάνδρου Ζουμπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Εθνικής Ουκρανίας με την Ουγγαρία και θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να υποδηθεί σε εξετάσεις. Αντίθετα, στον ΠΑΟΚ παρόν στην προπόνηση ήταν ο Κίριλ Ντεσπότοφ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στο πόδι και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του Αλέσιο Λύση να περάσουμε στο μπάσκετ, καθώς πριν από λίγη ώρα η Ευρωλίγκα, οι 13 μέτοχοι της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης στην Ευρώπη απέρριψαν την πρόταση που είχε καταθέσει το NBA για εξαγορά της Λίγκας και τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος. Μάλιστα, στην απόφασή τους οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκας θα προχωρήσουν και σε επέκταση της διοργάνωσης με 24 ομάδες να λαμβάνουν μέρος από την επόμενη σεζόν. Μία από αυτές θα είναι σίγουρα ΠΑΟΚ και έχει καταθέσει σχετικό φάκελο και ο Άρης για να πάρει άδεια συμμετοχής. Έχουμε όμως και αγωνιστική δράση στο μπάσκετ, καθώς έχουμε πρεμιέρα για το Basketball Champions League. Σε 7.30 το Περιστέρι υποδέχεται την γερμανική Μπάμπερτ. Στο FIBA Europe Cup στις 7 θα παίξουν Μύκονος, Νεφτή Μπακού και στις 8 MZ Σκοπίων. Ηρακλής, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup στις 8.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπόσνα Σεράγεβο εκτός έδρα.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Και λίγο πριν κλείσουμε η καθιερωμένη σύνδεσή μας με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Τζοβάνα, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
12: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, Κατεχάκη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο καθώς και στην Ομόνια, Βασιλής Σοφίας στην Κάθοδο, στο Κολονάκι και στην πλατεία Μαβίλη, ενώ στην άνοδο από το Χίλτον έως τη Φιδιπίδου, Αχαρνών και Πατησίων κατά διαστήματα, Κηφισού στην άνοδο από τον Ρέντε έως τους Αγίους Αναργύρους, λεωφόρο Ποσειδώνος στην κάθοδο από το Παλαιό Φάληρο έως τον Άλυμο και στην άνοδο από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, Κηφισίας από το Μαρούς έως τον Κόμβο των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα, και τέλος το λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασία. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λίβανο.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του βήματος Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική είναι μια της λίγης κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα. Λέει επισήμενο ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Υπογράμμισε μάλιστα ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου, όπως ανέφερε, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρευσε. Το υψηλό ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν για να καταλήξει. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εξέλιξη, πρώτες διαμαρτυρίες μαθητών Λυκείου και Συνδικάτων στη Μασσαλία στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε πανεθνικές διαδηλώσεις εναντίον σε αυτό που αποκαλούν ερυπωμένο και υποστελεχωμένα σχολεία. Κάλεσμα και εδώ της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνα σε κινητοποίηση στην Πέμπτη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν να μεταβεί στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με τη χώρα μας. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία. Σε ισχύ αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όλα στην ιστοσελίδα μας www.athina984.gr. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό με εξαίρεση τον σταθμό του Ευαγγελισμού λόγω της γειτνίας της του με το νοσοκομείο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜ έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στις 7 στα Προπύλαια, συγκέντρωση έξω κοινοβουλευτικών οργανώσεων. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και τα αρχηγικά μέλη, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 32χρονος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του νυν συντρόφου της στο Λαύριο. 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χριστοχοίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Και νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης. 28 άνδρες εντοπίστηκαν στην παραλία Ψαρή Φοράδας του Δημοβιάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Άνεμη βόρεια 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
5: Αθήνα 984.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί φίλοι, στο σημερινό μας επεισόδιο καταπιανόμαστε με ένα θέμα που αγγίζει άμεσα κάθε εργαζόμενο και ασφαλισμένο στην Ελλάδα. Ποιο άλλο, το συνταξιοδοτικό σύστημα. Με τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, τα όρια ηλικίας, τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος και τους υπολογισμούς των ποσών, το τοπίο, θα λέγαμε, σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα, μοιάζει συχνά περίπλοκο και δυσνόητο. Για να βάλουμε τάξη στις απορίες μας και να αποκωδικοποιήσουμε τι ισχύει πραγματικά, φιλοξενούμε έναν εκ των διαπρεπών δικηγόρων, εργατολόγων, εξειδικευμένων, τον Άρη Πίτα, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει στα κρίσιμα σημεία που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε για το ασφαλιστικό. Γεια χαρά, Άρη Πίτα.
1: Καλημέρα και Σταλαμάγκα. Πώς είστε?
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε όμως να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι, θα ξεκινήσουμε από τα πιο απλά ρυπίτα. Τι είναι η θεμελίωση και τι η κατοχήρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που ακούμε πολύ συχνά?
1: Είναι αλφές αυτό, είναι κάτι που ακούγεται συχνά και μπερδεύει τον κόσμο. Λοιπόν, για να το πούμε απλά, η κατοχήρωση είναι ένας όρος που πλέον στην πράξη δεν υφίσταται, έχει καταργηθεί. Η κατοχήρωση δηλαδή σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει μόνο το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται, αλλά όχι και το όριο ηλικίας. Αλλά παρά τα αυτά κλειδώνει τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις σύνταξης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατοχήρωσης. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι για τις μητέρες ανηλίκου, οι οποίες με 5.500 αίτημα το 2010 κλειδώνανε τη μειωμένη στα 50 και την πλήρη στα 55. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Η κατοχήρωση τελείωσε και έχει αντικατασταθεί από τη θεμελίωση. Στη θεμελίωση πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και το χρόνο ασφάλισης που πρέπει και την ηλικία. Οπότε τώρα το κλείδωμα αυτό το παλαιότερο στην πράξη καταργήθηκε.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, Άρη Πίτα, επίσης, στα βασικά, τι μπορεί ένας πολίτης ή τι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε πριν, προηγουμένως, για να διευκολύνουμε τη συνταξιοδότηση?
1: Λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, υποχρεωτικά θα πρέπει να περιμένουμε και το όριο ηλικίας, δεν είναι εκεί μόνο χρόνος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να, αυτό ισχύει κυρίως για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, είναι να επισκεφτούν το υποκατάστημα μέχρι 2 χρόνια πριν τη σύνταξή τους και να καταθέσουν τα πρωτότυπα ασφαλιστικά έγγραφα έως και το 2001 για καταμέτρηση ή ανακεφαλαίωση, όπως τη λέμε.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε πρωτότυπα έγγραφα, εννοούμε τα παλιά, τα μεταυτοκόλλητα. Για όσους θυμούνται.
0: Ναι, τις παλιές καρτέλες του ΙΚΑ και όχι μόνο.
1: Αυτά, ναι. Θεωρητικά αυτό το γεγονός, η πράξη, βοηθάει στον χρόνο έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Γιατί θα έχει ολοκληρωθεί καταμέτρηση, η οποία σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία. Αλλά επειδή όμως μιλάμε πάντα για τον ΕΦΚΑ, υπάρχουν και τα εστράπελα στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπου σε διάφορα υποκαταστήματα ο φάκελος μετά από κάποια καταμέτρηση κατεβαίνει κάτω στο υπόγειο, στο αρχείο, όπως λέμε. Όταν με το καλό έρθει η ώρα για συνταξιοδότηση, ο φάκελος είτε θα καθυστερήσει να ανέβει στον υπάλληλο που το χρειάζεται, είτε μπορεί και να καθεί. Οπότε εκεί πέρα που ήταν να πάμε για καλό, έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι ξέρω στο υπόγειο της υπηρεσίας και για να πρέπει να πάει στον τρίτο όροφο να κάνει 10 μήνες.
1: Πρέπει να βγει πρωτόκολλο, να πάει ο υπάλληλος να το ψάξει, να το βρει και εκεί καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουν συσσωρευτεί αίτημα και φάκελοι από πολλά χρόνια.
0: Τώρα κατανοώ, παρά τα βήματα, τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην ψηφιοποίηση του κράτους τα τελευταία χρόνια, ένας φίλος τηλεθεατής, και το θεώρησα πολύ εύστοχο, μας είχε γράψει για κάποιες ανάλογες περιπτώσεις ότι ψηφιοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Λοιπόν,
1: είναι αλήθεια. Και γι' αυτό κατάμε και πάντα αντίγραφα, ό,τι δίνουμε στον ΕΦΚΑ και αντίγραφα, ειδικά από καρτέλες.
0: Ναι. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω και να το κάνω πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, ναι, υπήρχε ένας οικοδόμος ο οποίος είχε χάσει την καρτέλα με τα ένσημα. Τι χάνει? Χάνει το σχετικό χρόνο?
1: Ο οικοδόμος καταρχήν είναι τυχερός, γιατί τα οικοδομικά, τα περισσότερα σχεδόν όλα, τα ένσημα έχουν ψηφιοποιηθεί. Οπότε και να χάσει συγκεκριμένα στην καρτέλα του, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα είναι για αυτούς που είχαν καρτέλες με τα ένσημα που πάμε πριν τα αυτοκόλλητα, οι οποίες όμως δεν έχουν περάσει στο σύστημα. Τότε θα χρειαστεί να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, έτσι λέγεται αυτή η αίτηση, η διαδικασία, όπου ΕΦΚΑ θα ψάξει στο αρχείο του εργοδότη για να εντοπίσει σχετική ασφάλιση. Αν τη βρει, καλώς. Αυτή η διαδικασία όμως κρατάει συνήθως πολύ καιρό, μπορεί να κρατήσει και 3-4 χρόνια, και η επιτυχία της μπαίνει και τόσο σίγουρη, δυστυχώς. Αλλά γενικότερα, ό,τι έχει ψηφιοποιηθεί και έχει περάσει στο σύστημα, ακόμα και να χαθεί η καρτέλα, δεν μας πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Με και το χρόνο και τα ένσημα.
0: Άρα οι περισσότεροι κλάδοι έχουν ψηφιοποιηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Το 90% τουλάχιστον, ναι.
0: Το Ταμείο των Δημοσιογράφων, από ό,τι ξέρω, όχι ακόμα.
1: Όχι, σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά. Πάνε αργά. Λοιπόν, εδώ θέλω να σε ρωτήσω, θα δούμε, δηλαδή κάποιος για να πάρει σύνταξη παίρνει ή στα 40 χρόνια, με 40 χρόνια εργάσιμα, έτσι δεν είναι, ή στα 67.
1: Με 15.
0: Ή στα 15 χρόνια αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη. Πάμε τώρα. Έστω ότι κάποιος δεν έχει αρρυπίτα αυτά τα 15 αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη. Τι κάνει?
1: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό, γιατί για τη σύνταξη χρειαζόμαστε, όπως είπατε και πολύ σωστά κύριε Δαλαμάτα, 15 χρόνια. Εάν κάποιος έχει λιγότερα και δεν μπορεί να συμπληρωθούν με κάποιο τρόπο αυτά, τότε οι εισφορές χάνονται. Και τα ένσημα και οι εισφορές. Ένας τρόπος είναι για να φτάσουμε τα 15, που είναι ο μαγικός αριθμός, είτε με πραγματική απασχόληση και εργασία, προφανής δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε με περιοριστική ασφάλιση σε περίπτωση μη ύπαρξη εργοδότη, η λεγόμενη αυτασφάλιση. Αντίστοιχο πρόγραμμα παρέχει και η ΒΥΠΑ, που είναι για τους μακροχρόνιους ανέργους, είτε τέλος με κάποια εξαγορά, να αγοράσουμε χρόνο δηλαδή για να φτάσουμε τα 15 χρόνια. Αλλά η εξαγορά είναι αρκετά περίεργη, γιατί δεν επιτρέπεται για όλους. Για τους άντρες επιτρέπεται μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, για τις γυναίκες, για τις παλές συγκεκριμένα, όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, σπουδές κτλ. Οι νέοι ασφαλισμένοι άντρες γυναίκες δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι είναι αρρυπίτα η προαιρετική ασφάλιση, και να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Λοιπόν, η προαιρετική ασφάλιση είναι η λεγόμενη αυτασφάλιση, όπως την ξέρει πολύ κόσμος.
0: Ναι.
1: Καταρχήν εξομοιώνεται με πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει εργαστεί ισότιμα. Τι είναι τώρα? Όταν κάποιος εργαζόμενος δεν έχει εργασία ή κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας αντίστοιχα έχει διακόψει την δραστηριότητά του, ο νομοθέτης του δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του μέσω του θεσμού αυτού. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο υποψήφιος συνταξιούχος πληρώνει εξαιτίας το σύνολο της παγωγής. Το ποσό αυτό ποικίλει, αλλά ξεκινάει από 185 ευρώ. Εξαρτάται από τους μισθούς που έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Οπότε, υπάρχουν όμως και κάποιες προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο υποψήφιος στην προαιρετική ασφάλιση. Το πρώτο είναι να έχει 10 χρόνια ασφάλιση τουλάχιστον. Εάν δεν έχει 10 χρόνια, αλλά έχει τουλάχιστον 5, θα πρέπει να κάνει την αίτηση για υπαγωγή μέσα σε ένα έτος από την τελευταία εργασία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εξίσου σημαντικό, αλλά και ενοχλητικό, είναι ότι θα πρέπει να προηγηθούν και μεγάλη σειρά ιατρικών εξετάσεων, καμιά δεκαριά πρέπει να είναι, για να πιστοποιηθεί ότι ο ασφαλισμένος δεν φέρει αναπηρία.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και ένα τελευταίο, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει κάποιος, με συγχωρείτε και τα λαμάκια, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε προαιρετική ασφάλιση για τον κλάδο κύρια σύνταξης. Αυτό είναι το προφανές ενδιαφέρει όσους θέλουν να συνεχίσουν για να πάρουν σύνταξη. Αλλά μπορούμε να κάνουμε προαιρετική και μόνο για τον κλάδο υγείας. Κάποιος μπορεί να ενδιαφέρει μόνο υγεία, η ασφάλιση, η κάλυψη αυτή.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο να δούμε αρρυπίτα την προαιρετική ασφάλιση σε μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι.
1: Ακριβώς, ναι. Παρόλο που έχει πέσει ενεργεία, έτσι λένε οι δείκτες, υπάρχουν ακόμα άνεργοι και μακροχρόνιοι. Λοιπόν, η προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνιων ανέργων είναι σαν την προαιρετική ή αυτασφάλιση που είπαμε προηγουμένως, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνει ασφαλισμένες εισφορές, τις πληρώνει η ΔΥΠΑ εξ ολοκλήρου. Και για τον κλάδο κυρία σύνταξης και επικουρικής και υγείας. να έχει ασφαλισμένες τουλάχιστον 10 έτη ασφάλισης, να είναι κατά κανόνα 62 ετών και να έχει παραμείνει στο Ταμείο Ενεργείας εγγεγραμμένος συνεχόμενα για 12 μήνες. Δηλαδή στην πράξη η ΔΥΠΑ μας πληρώνει τα ένσημα από το 10ο έως και το 15ο για να πάρουμε σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Για τη μέλη, δηλαδή των ελάχιστων. Δεν μας δίνει για τα παραπάνω για τα 40 χρόνια, για τα 30, μόνο για να πιάσουμε τη βάση.
0: Ναι. Λοιπόν, αν ρωτούσα, Άρη, να δούμε εάν κάποιος έχει φτάσει στα 67 χρόνια και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για σύνταξη, δικαιούται κάτι, μπορεί να πάρει έστω και την εθνική σύνταξη.
1: Και αυτό είναι κάτι που απασχολεί πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ειδικό θεσμός από τον ΟΠΕΚΑ αυτή τη φορά, όχι από τον ΕΦΚΑ. Είναι η σύνταξη ανασφάλισης του υπερήλικα, έτσι ονομάζεται. Όταν κάποιος είναι 67 ετών και δεν έχει 15 έτη ασφάλισης που αντιβεί να σύνταξη ή έχει 15 έτη αλλά οι αφιλές του είναι τέτοιες που δεν του επιτρέπουν να πάρει την παροχή, τότε μπορεί να επαφθεί και να λάβει από τον ΟΠΕΚΑ τη σύνταξη ανασφάλισης του υπερήλικα, όπως είπαμε. Αυτή λοιπόν η παροχή δίδεται με κοινωνικά και ισοδηματικά κριτήρια. Δεν μπορεί να την πάρει οποιοδήποτε 67 χρονών. Υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι το ετήσιο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.300 ευρώ για τους άγαμους ή τα διπλάσια 8.600 για τους έγκαμους. Και εκείνη την περιουσία να είναι έως και 90.000 ευρώ. Αλλά το πιο σύνθετο στην πράξη που εμποδίζει τη λήψη αυτή της παροχής και το οποίο αγνοούν οι περισσότεροι είναι το εάν λαμβάνει σύνταξη ο σύζυγος. Αυτή είναι μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα σύζυγο ο οποίος είναι συνταξιούχος, τότε αποκλείεται από το επίδομα του ΟΠΕΚΑ το άλλο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό, ο οποίος είναι συνταξιούχος, τότε αποκλείεται από το επίδομα του ΟΠΕΚΑ το άλλο μέρος.
0: Μάλιστα.

0: Ερώτημα που μας είχε έρθει και εδώ στο ραδιόφωνο στο Αθήνα 984 και στη τηλεόραση. Υπήρχε ένα πρόσωπο λοιπόν, το οποίο σύζυγος δημοσίου υπαλλήλου, όπου έπαιρνε έπαιρνε την εθνική σύνταξη, την οποία την παίρνει οποιοδήποτε πάνω από τα 67 χρόνια.
1: Όχι, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Την εθνική σύνταξη, καταρχήν δεν είναι εθνική σύνταξη, είναι η σύνταξη ανασφάλιση υπερήλικα. Αυτή, όπως προείπαμε,
0: η οποία, τι ποσό είναι αυτή, τι ποσό?
1: 420 ευρώ.
0: 420 ευρώ, ωραία.
1: 400 ευρώ περίπου, ναι.
0: Ωραία. Και,
1: αλλά όταν... δεν τη δικαιούνται όλοι. Τη δικαιούνται με οικονομικά, εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια, όσοι είναι πάνω από 67.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από αυτά είναι ο σύζυγος να μην λαμβάνει σύνταξη. Οπότε στην περίπτωση του ακροατή σας, εάν ο δημόσιος υπάλληλος, ο σύζυγος, είναι συνταξιούχος, τότε η σύζυγός του δεν θα πάρει αυτή την παροχή.
0: Α, δεν την παίρνει την εθνική σύνταξη καθόλου.
1: Μόνο άμα χωρίσουν.
0: Ναι, όταν, στην προκειμένη περίπτωση θυμάμαι ότι έφυγε από τη ζωή ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, παίρνει σύνταξη η σύζυγος μετά το...
1: Όχι, η σύζυγος ανεξαρτήτως αν είναι και η ίδια συνταξιούχος, αν εργάζεται ή απασχολείται, σε κάθε περίπτωση θα πάρει και το 70% της σύνταξης του σύζυγου.
0: Του σύζυγου, θα το πάρει τότε.
1: Και αυτό είναι φόρος ζωής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, Άρη Πίτα, τη μειωμένη και πλήρη σύνταξη. Τι διαφορά έχουν οικονομικά?
1: Και αυτό είναι κάτι που τρομάζει γενικότερα τον κόσμο και με ρωτάνε και εμένα πολλές φορές, θεωρώντας ότι η διαφορά είναι χάοδης. Γιατί ακούει από τη μία να είναι μειωμένη, από την άλλη πλήρη, αλλά σαν νούμερα δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε. Η σύνταξη χωρίζεται σε εθνική και ανταποδοτική. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια της. Μείωση όμως έχει μόνο το εθνικό κομμάτι. Το εθνικό κομμάτι, το οποίο είναι καταρχήν 445 ευρώ. Και από αυτό μπορεί να μειωθεί, να αφαιρέσει το μάλλον, έως και 130 ευρώ μεικτά. Αυτή είναι η διαφορά τους, σε απόλυτο νούμερο. 130 ευρώ το μήνα μεικτά. Το μέγιστο μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλές φορές, όπως προτείνουμε και συμφέρει και στην πράξη, κάποιος να βγει νωρίτερα στα 62 αντί για τα 67, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι θα έχει πάρει παραπάνω 60 συντάξεις, 5 χρόνια μπροστά. Οπότε καλύπτει αυτά τα 130 ευρώ, τη χασούρα που λέμε, από τις παραπάνω συντάξεις που έχει λάβει.
0: Μάλιστα. Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ μειωμένης και πλήρου σύνταξης. Πάμε στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Αυτό είναι ένα μέτρο, εγώ θετικό το βλέπω, το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι? Εξήγησέ μας λίγο τι γίνεται με αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας.
1: Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα μέτρο που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί πολλοί συνταξιούχοι εξακολουθούν και εργάζονται. Ενώ παλαιότερα απαιτούνταν η διακοπή τους, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πλέον όμως ο συνταξιούχος μπορεί και να εργάζεται και να παίρνει σύνταξή του. Και όταν λέμε να λαμβάνει σύνταξή του, το 100% αυτής. Αντί της περικοπής σύνταξης, πλέον επιβάλλεται ένας πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ. Δηλαδή, στους μισθωτούς τους παρακρατείται το 10% του μεικτού μισθού, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν από σύν 90 ευρώ παραπάνω εισφορές το μήνα. Ανάλογα την κατηγορία ασφαλιστική που έχουν υπαχθεί. Τώρα, ο χρόνος αυτός που εργάζονται, ο συνταξιούχοι, δεν πάει τελείως χαμένος, γιατί έχουν πληρώσει εισφορές, αξιοποιείται εκ των υστέρων και μετά τη διακοπή για την προσάρτηση της σύνταξης. Όταν με το καλό συνταξιούχος δηλαδή σταματήσει την εργασία του οριστικά, θα πάρει κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν λόγω χάρη με μισθό 1000 ευρώ μεικτό, είναι συν 7 ευρώ. Με 2000 το μήνα, συν 15 ευρώ το μήνα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι παίρνει ταυτόχρονα και σύνταξη και εισόδημα. Αυτό είναι το τυράκι, το κάτω παραπάνω. Όμως, ένα πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσουμε, είναι ότι υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Εκεί, ο κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να το δηλώνει άμεσα, τουλάχιστον την ένταξη. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να στερηθεί συντάξεις έως και 12 μήνες. Μια ενέτος δηλαδή. Είναι μια πολύ αυστηρή ποινή της μη δήλωσης.
0: Ναι. Εξαιρετικά σημαντικό, έτσι όπως ακούγεται.
1: Δεν το έχω δει στην πράξη να συμβαίνει, αλλά ο νόμος υπάρχει.
0: Υπάρχει. Πάμε να δούμε, Άρη Πίτα, τι γίνεται με την προσωρινή σύνταξη. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Οφείλω να σου πω ότι κάποιος συνταξιούχος βγαίνει.

0: μέχρι να εκδοθεί, να ψάξουν εκεί τα υπόγεια πάνω κάτω, αν δεν είναι ψηφιοποιημένα, η σύνταξη καθυστερεί. Τι γίνεται μέχρι να εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη?
1: Λοιπόν, μέχρι να βγει η συνταξιοδοτική πράξη, κατά το χρόνο αναμονής δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα με ειδική αίτηση ο υποψήφιος συνταξιούχος να πάρει κάποιο έναντι, μια προκαταβολή που λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό το έναντι όμως είναι αρκετά χαμηλό, είναι σταθερό για όλες τις περιπτώσεις, 350 ευρώ μηνιαίως.
0: Μόνο.
1: Ναι, στο δημόσιο διαφέρει, αλλά σε όλες τις πόλεις του κλάδους και φορείς 350 ευρώ. Όταν με το καλό έχει η σύνταξη, θα πάρει αδρομικά τη διαφόρα, αυτό είναι ένα μικρό βοήθημα. Ναι. Και πήγε σε αυτό το ποσό, γιατί τόσο ήταν κάποτε η εθνική σύνταξη. Οπότε είναι στην ουσία μια εθνική σύνταξη.
0: Ναι. Από την εμπειρία σου, συνήθως ο μέσος χρόνος εκδόσεως των συντάξεων περίπου πόσο είναι, ή διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο?
1: Διαφέρουν και από κλάδο σε κλάδο και από θέμα ψηφιοποίησης ή μη. Δηλαδή, οι συντάξεις, εάν εκδοθούν μέσω αυτοματοποίησης, αυτοματοποίηση είναι ένας αλγόριθμος, ένα σύστημα βγάζει μια απόφαση με ό,τι δεδομένα τύχει να έχει μέσα, μπορεί να εκδοθεί και σε ένα μήνα και σε δύο. Αλλά με μεγάλη πιθανότητα και ποσοστό λάθος. Αν τα δεδομένα λάθη, και οι πολίτες θα βγάλουν λάθος απόφαση. Η άλλη περίπτωση είναι μέσω υπαλλήλων, που εκεί εξαρτάται από κατάστημα και από ταμείο. Αλλά αν θέλουμε να βάλουμε ένα μέσο όρο, είναι από 4 έως 8 μήνες. Υπάρχουν βέβαια και τα ταμεία των δημοσιογράφων και του ΣΜΕΔΕ, τα σχετικά που καθυστερούν λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ειδικά αν υπάρχει κάποια διαδοχική. Διαδοχική είναι όταν έχουμε παραπάνω από ένα ταμείο.
0: Ναι. Εκεί καθυστερεί περισσότερο.
1: Σίγουρα, ναι. Διαδοχή θέλει υπομονή.
0: Ακριβώς. Αυτό γιατί παραμένει, πιστεύεις, τόσο δύσκολο? Τώρα εσείς εξειδικεύεστε σε αυτό τον τομέα. Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο δύσκολο να επιληθεί αυτό το πρόβλημα στην πράξη? Γιατί αφορά μεγάλη μάζα συμπολιτών.
1: Πάρα πολύ έχουν ασφαλιστεί παραπάνω από ένα κλάδο. Αυτό η καθυστέρηση σχετίζεται γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να παρέμβει και ο άνθρωπος, θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει επικοινωνία ανθρώπου από το ένα υπαλλήλο, από το ένα ταμείο με το άλλο. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, απλά πολλές φορές ακόμα και μια απλή επιστολή, ένα γράμμα να σταλεί από το ένα υποκατάστημα στο άλλο καθυστερεί. Πόσο μάλλον και απάντηση. Οπότε θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΙΚΑ της χής περιοχής να στείλει στον ΟΑΕ της άλλης περιοχής μια επιστολή αναζήτησης, να την παραλάβει το άλλο γραφείο, να την πρωτοκολλήσει και να απαντήσει. Όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παραγραφές οφειλών. Οι παραγραφές καταρχάς μπορούν να διαγραφούν. Παλαιότερα η παραγραφή, αν θυμάμαι καλά, ήταν 20 ετής, τώρα είναι 10 ετής, έτσι δεν είναι?
1: Και πολύ σωστά θυμάστε, κύριε Ταλαμάκη, και πολύ σωστά τα είπα. Ναι, σωστά ακριβώς. Τώρα είναι 10 ετής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει οφειλές πριν το 16, αυτές παραγράφονται. Όταν λέμε παραγραφή, σημαίνει ζήνονται. Αλλά μαζί με τις οφειλές δίνεται και ο ασφαλιστικός χρόνος. Οπότε έχει και αυτό το μειονέκτημα και θέλει λίγο προσοχή. Στην πράξη, τις διαγραφές τις χρησιμοποιούμε όταν οι οφειλές είναι υψηλές και όταν θέλουμε να φτάσουμε το όριο κάτω από το συντάξιμο. Το συντάξιμο είναι 20.000. Οπότε έχουμε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων που αρχικά μπορεί να εμφάνιζαν οφειλές 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ και μετά από το σβήσιμο αυτό το κούραμα ή διαγραφή, όπως θέλετε πείτε το, να φτάσαν κοντά στις 20.000 και η σύνταξη από μακρινό όνειρο να έγινε πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Θέλει και αυτό υποβολή έτσι στο κατάστημα που είναι η έβρα του εργοδότη. Και εδώ ο χρόνος διεκπαιρέωσης ποικίλει ανάλογα από το κατάστημα και τους υπαλλήλους, την δυσκολία του θέματος κτλ. Βασικό όμως για να γίνει παραγραφή, η οποία είπαμε είναι δεκαετής, είναι αν έχει μεσολαβήσει κάποιο διακοπτικό γεγονός. Διακοπτικό γεγονός είναι ή να έχει στείλει αποδεδειγμένο εύκα επιστολή που να αναζητεί τις εισφορές ή ενδεδέωσης ή κάποια κατάσχεση ή κάποια ρύθμιση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Οπότε εκεί η δεκαετία μπορεί να προσθέσει, να γίνει 20 ετία μετά, να προσθεθεί άλλη μια δεκαετία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε και σε ένα τομέα που επίσης το έχουμε αντιμετωπίσει με αιτήματα ακροατών, την εργασία και το εξωτερικό. Τι ισχύει, Άρη Πίτα, με τους Έλληνες, τους συμπατριώτες μας που δούλεψαν κάποια χρόνια στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αμερική ή και αλλού?
1: Λοιπόν, τα αίτημα αυτά καταρχήν δεν πάνε χαμένα. Γιατί υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, αλλά και κάποιες διμερείς συμβάσεις, όπως με την Αμερική, με την Αυστραλία, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός του συνυπολογισμού των χρόνων ασφάλισης, τόσο για να θεμελιώσουμε δικαίωμα, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού. Δηλαδή, αν κάποιος, να πούμε παράδειγμα, έχει 10 χρόνια στην Ελλάδα και άλλα 15 στη Γερμανία, ο ΕΦΚΑ θα μαζέψει όλα αυτά τα έτη σε Ελλάδα-Γερμανία, θα τα αφρίσει, θα πει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει 25 χρόνια, θα βγάλει μια σύνταξη ελληνική που αντιστοιχεί στα 25 χρόνια αυτά, αλλά θα το πληρώσει για τα χρόνια της Ελλάδας. Τα 10-15 στο παράδειγμα μας, αναλογική.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα κάνει και η χώρα του εξωτερικού. Οπότε ο ασφαλισμένος συνταξιούχος αυτός θα πάρει στο τέλος δύο αναλογικές συντάξεις, συμπληρώνοντας το εκάστοτε όριο ηλικίας. Μία από Ελλάδα και μία από το εξωτερικό. Να τονίσουμε εδώ ότι οι Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό υποβάλλουν τις αιτήσεις σύνταξης στο εξωτερικό. Mm. Και οι Έλληνες που είναι στο εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και για την Αμερική, για την Αγγλία, καταθέτουν αίτηση στην Ελλάδα, στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στον τόπο διαμονής τους ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Και απευθύνονται στο σύνολο των κρατών.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μουσική ανάσα και μόλις θα επανέλθουμε θέλω να χρησιμοποιήσω, Άρη Πίτα, την πολύ μεγάλη εμπειρία σου και να μας πεις γιατί αυτά τα ακαθόδη γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια τα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα από την στιγμή που αποφασίζουν να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης. Λοιπόν, να το πούμε αμέσως μετά.

0: Κι αν πάω θα έχω δύο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένο.
1: Λοιπόν, και μετά τον Βασίλη Σκουλά για το κερί αναμένο, πάμε Άρη Πίτα να δούμε τώρα. Καταρχάς να πω για τους φίλους ακροατές ότι καταπιανόμαστε μάλλον με ένα θέμα που αγγίζει άμεσα κάθε εργαζόμενο και ασφαλισμένο στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό σύστημα, και μιλάμε με έναν εκ των πλέον έγκυρων και εξειδικευμένων, τον εργατολόγο Άρη Πίτα. Για να αποκωδικοποιήσουμε τι ισχύει πραγματικά σήμερα. Λοιπόν, ποια πιστεύεις, Άρη, ότι είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ακαθόδη, θα λέγαμε, γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος τη στιγμή που αποφασίζει να υποβάλει την αίτηση ταξιοδότησης?
2: Όπως παρατήρησατε και εσείς πολύ πέρσι, υπάρχει πλέον την ψηφιοποιημένη γραφειοκρατία.
1: Ναι.
2: Φύγαμε από το χαρτί, πήγαμε στο ηλεκτρονικό χαρτί.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι και ο ΕΦΚΑ. Δεν έχει αλλάξει, δεν αλλάξει τίποτα. Είναι μέρος του συστήματος, θα θέλουμε να το πούμε. Οπότε οι δυσκολίες έγκυται για τον εργαζόμενο. Στα ξεκινήσουμε το πολύ απλά, ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί πλέον τον ΕΦΚΑ ο ίδιος ή ο συνταξιούχος ασφαλισμένος. Θα πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού, το οποίο το ραντεβού το κλείνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, αλλά θα βρει θέση μετά από 10-20 μέρες. Οπότε ακόμα και για μια απλή ερώτηση που στο παρελθόν απαιτούσε μια απλή επίσκεψη, τώρα αυτό έχει κρατήσει γολγοφάση. Αν πάτε σε ένα κατάστημα ΕΦΚΑ, υπάρχουν πλέον τουλάχιστον δύο στην είσοδο υπάλληλοι. Ένα κάτω στο ισόγειο και ένα στον εκάστο τόρφο, για να ρωτήσουν πού πάτε και αν έχετε ραντεβού.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά τα εστάπλα.
1: Ναι.
2: Παρόλο την ψηφιοποίηση και το που είμαστε το 2026. Άρα καταστήματα στον ΕΦΚΑ δεν απαντάνε σε email ή δεν δέχονται χαρτιά με email. Μπορεί να στείλεις αίτηση, μπορεί να στείλεις δικαιολογικά, μπορείς το οτιδήποτε, αλλά αυτά παραμένουν συνήθως στα διάβαστα. Και ναι, ζητάνε είτε να πας από εκεί και με ραντεβού, είτε να καταθέσεις το οτιδήποτε διαζώσεις.
1: Ναι.
2: Έχει δυσκολίες ο ΕΦΚΑ, έχει δυσκολίες. Έχουν γίνει βήματα, αλλά θέλει ακόμα πολύ.
1: Χρειάζεται.
2: Ένα ακόμα θέμα είναι. Το ενδεικτικό της κατάστασης είναι το ψηφιακό κομμάτι επικοινωνίας που έχει διαφημιστεί.
1: Ναι.
2: Αυτό θα ήταν, είναι μάλλον μια υπηρεσία online, στην οποία μπαίνει ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος, ταυτόχρονα εισέρχεται και ο υπάλληλος που τον εξυπηρετεί και ανταλλάζουν στοιχεία και έγγραφα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην πράξη αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Όσες φορές τον είδατε εσείς, το είπα και εγώ.
1: Μάλιστα. Να δούμε κάτι άλλο, να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα αγκάθια και οι κρυφές παγίδες στον υπολογισμό των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης.
2: Λοιπόν, η σύνταξη για τα αποβεδική είναι αναλογική. Δηλαδή είναι αντίστοιχη του χρόνου ασφάλισης που έχει κάποιος, πολλά λίγα χρόνια με την σημασία, και ανάλογη του μισθού του ή των αποδοχών του.
1: Ναι.
2: Όπως είναι λογικό, περισσότερα χρόνια ασφάλισης και υψηλότερος μισθός οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης και υψηλότερη παροχή. Τώρα, αν κάποιος έχει, ας πούμε, 3.000 ευρώ μεικτό μισθό και 40 χρόνια, αυτός θα πάρει μια ανταπόδοση 1.500 ευρώ. Τα 40 χρόνια είναι 50%. Αν έχει αντίστοιχα 1.000 ευρώ, θα πάρει ανταπόδοση 500 ευρώ και το καθεξής. Λοιπόν, παρόλο όμως που τα περισσότερα χρόνια οδηγούν σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, αυτοί που είχαν υψηλότερους μισθούς βλέπουν μεγαλύτερη διαφορά στη σύνταξή τους σε σχέση με το μισθό. Ενώ για όσοι είχαν μικρότερο, το αντίστροφο. Μικρότερο μισθός, μικρότερη σύνταξη.
1: Ναι.
2: Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι το 19, από την το 19 από ό,τι θυμάμαι, όπου εκεί τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χρόνια από το 30 και μετά αυξήθηκαν λίγο, ώστε να μειωθεί αυτή η ανισορροπία και να δώσει μεγαλύτερη ανταπόδοση.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο είναι αυτή η εξαγορά πλασματικών ετών. Τώρα, εδώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο πραγματικά συμφέρει ένα ασφαλισμένο η εξαγορά, ποιες είναι οι κατηγορίες των εργαζομένων που λίγο πολύ ακολουθούν αυτή την πρακτική και τι πρέπει να προσέξουν άρη ιδιαίτερα αυτοί που σκέφτονται να επενδύσουν χρήματα σε αυτή τη διαδικασία.
2: Σωστά, η εξαγορά είναι μια επένδυση. Καταρχήν δεν επιτρέπεται για όλες τις περιπτώσεις. Κυρίως εξαγορά χρησιμοποιούμε όταν να συμπληρώσουμε τα 40 χρόνια ασφάλισης, όπου εκεί επιτρέπονται έως και 7 είδη πλασματικών, ή για τις γυναίκες που είναι στην κατηγορία 67 πλήρη παλιές ασφαλισμένες, 62 μειωμένοι, όπου μπορεί να εξαγοράσουν τα χρόνια από το 12 έως και το 15. Τα πλασματικά είναι ο χρόνος ερωτητικής φοιτείας, οι σπουδές, τα παιδιά, ένα παιδί ένα χρόνο, δύο παιδιά τρία έτη, τρία και πάνω από 5 χρόνια και πλασματικά και πάνω. Και ο χρόνος επιβιωτού μες ενεργείας. Όλα έχουν το ίδιο κόστος, ίδια αξία. Είναι δηλαδή 20% επί του τελευταίου μεικτού μισθού για τους του ΙΚΑ, τους μισθωτούς, και από 185 ευρώ το μήνα για όλους τους υπόλοιπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς. Ο χρόνος επιβιωτού μες ενεργείας είναι δωρεάν, το μοναδικό που δεν πληρώνουμε κάτι, αλλά δεν έχει ανταπόδοση. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε τα 40 χρόνια, αλλά θα πληρωθούμε για 39. Έχει αυτό την παγίδα. Που πολλές φορές μπορεί και να μην συμφέρει τελικά, γιατί σε βάθος χρόνου η απώλεια αυτή του ενός έτους είναι μικρότερη από την εξαγορά.
1: Μες.
2: Γενικότερα πάντως, αυτό που προτείνουμε και αυτό που γίνεται συνήθως είναι να εξαγοράσουμε όσα περισσότερα χρόνια μπορούμε για να βρούμε το νωρίτερο δυνατό σύνταξη. Για να πάρουμε περισσότερο βλέπω υπαρχές. Γιατί στα 40 χρόνια που δεν τα βάνει, το ποσό είναι το ίδιο. Είτε είναι πραγματικά είτε είναι πλασματικά. Οπότε κυνηγάμε να το πάρουμε νωρίτερα αυτό το ποσό.
1: Μάλιστα. Τώρα.
2: Το κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο. Το μηνιαίο κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο από τη σύνταξη που δεν θα πάρουμε.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει από την μεγάλη εμπειρία σου το ισχύον πλαίσιο για την εργασία των συνταξιούχων, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει την αγορά εργασίας και ποιες είναι οι συχνότερες παρανοήσεις που εσείς που εξειδικεύεστε σε αυτόν τον τομέα βλέπετε να κάνουν οι συνταξιούχοι σχετικά με τις κρατήσεις και τη φορολογία του, Άρη?
2: Λοιπόν, έχει βάσει μεγάλη αξία το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που πολλοί συνταξιούχοι συνεχίζουν και εργάζονται ενώ με το παλιότερο καθεστώς θα περιμένανε ή θα είχαν αποχωρήσει την εργασία τους ή θα είχαν αναβάλει το συνταξιδοτικό δικαίωμα. Αυτό βοηθάει και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί παραμένοντας πλέον παραπάνω εισφορές και φυσικά και την ΑΔΕ, διπλή φορολογία, διπλή φορολογική πηγή και από το μισθό και από τη σύνταξη. Αλλά και ο εργαζόμενος φυσικά έχει κέρδος, γιατί όσο και να είναι οι κρατήσεις, φορολογικές, ασφαλιστικές, το άφησμα είναι πάντα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, γιατί παρακολουθούμε, υπάρχουν και δημοσιεύματα και νομίζω ότι τα στοιχεία είναι ενδεικτικά, τα έχει και η ΕΝΙΠΕΚ δημοσιοποιήσει. Δεν αμφισβητούνται ότι υπάρχει ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, αιτήσεων, μάλλον συμπολιτών μας που βγαίνουν στη σύνταξη. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη φημολογία. Υπάρχουν παράθυρα ή ειδικές διατάξεις που κλείνουν οριστικά, θα λέγαμε, Άρη Πίτα, το επόμενο διάστημα και απαιτούν άμεση δράση από τους ασφαλισμένους?
2: Όχι, περισσότερο είναι ο φόβος για την αλλαγή.
1: Ό,τι είχε γίνει τότε και με τα μνημόνια, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τα όρια είναι αυτά που είναι, δηλαδή 62 με 40 χρόνια 67, και δεν αναμένεται να αλλάξουν άμεσα. Ναι. Οπότε πιο πολύ είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο φόβος για τις αλλαγές.
1: Μάλιστα. Οι συνηθέστερες αδικίες ή αν θέλεις και τα λάθη που εντοπίζεται στις καταμετρήσεις των ενσύμων του φύλου του οικοδόμου που είπαμε νωρίτερα και στις αποφασιστήσεις, αν θέλει, συντάξεις, ποια είναι και πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να αμυνθεί έγκαιρα?
2: Καταρχήν δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το λάθος από κάποιον που δεν έχει ειδίκευση και δεν το γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Γιατί η απόφαση είναι ένα έντυπο 2-3-4 σελίδων με πολλούς αριθμούς και δεδομένα, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα στην κατανόηση και στην εξήγησή τους.
1: Ναι.
2: Το φόβο πάντως λάθη έχουν κυρίως οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις που είπαμε προηγουμένως, που βγαίνουν εκ fast track από τον αλγόριθμο, που εκεί μπορεί να έχει λιγότερο χρόνο ασφάλισης, διαφορετικές συντάξιμες αποδοχές, αλλά ακόμα και στο ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως είναι εις βάρος του ασφαλισμένου. Και ακόμα πιο σύνηθες είναι η έλλειψη της διαβροχικής, της παράλληλης. Για να βγαίνουν γρήγορα στις συντάξεις, γιατί εκεί έχει δοθεί το βάρος, έχει δοθεί το βάρος στην ποσότητα, να βγάζουμε δηλαδή πολλές συντάξεις, και όχι στην ποιότητα. Ναι. Είναι το ζήτημα να βγουν πολλές και όπως βγουν. Σωστές λάθος δεν έχει σημασία. Η σύνταξη βγήκε, ο συνταξιούχος θα παίρνει κάτι και όποτε διορθωθεί. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και έλεγχο σε κάθε απόφαση που εκδίδεται. Γιατί τα περισσότερα λάθη είναι εις βάρος των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Τώρα, ποια πιστεύεις ότι είναι η πραγματική εικόνα γύρω από τις συντάξεις αναπηρίας και πόσο αυτό θα έλεγα το αυστηροποιημένο ή περίπλοκο σύστημα, γιατί έχει γίνει νομίζω έτσι, πιστοποίησης των δικαιούχων, πόσο έχει δυσκολέψει τα πράγματα. Εδώ μπλέκουν και τα ΚΕΠΑ, δεν είναι με τις...
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Για να λάβει κάποιο σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή, τα ΚΕΠΑ που είπατε,
1: ναι,
2: και να πάρει ένα ποσοστό τουλάχιστον 50%. Ανάλογα το ποσοστό, η κατηγορία είναι 50, 67, 67, 80, 80%, είναι και το ποσοστό της σύνταξης. Με τη διαφορά ανά κατηγορία να ανέχεται περίπου στα 130 ευρώ μεικτά το μήνα. Αφού δουν τα ΚΕΠΑ, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να κάνει την αίτηση στον ΕΦΚΑ για να πάρει και τη σύνταξη στην αναπηρική που λέμε. Πλέον, αυτό άλλαξε από το 24, μπορεί παράλληλα και να εργάζεται ή και να μην διακόψει την εργασία του. Δεν του φέρει αυτό το δικαίωμα ο νομοθέτης. Οπότε θα λαμβάνει και τη σύνταξη και το μισθό ή τις αποδοχές από την εταιρεία, από το ελεύθερο επάγγελμά του. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν και εργάζονται. Γιατί κατά παρελθόν η σύνταξη δεν επαρκούσε για την κάλυψη των εξόδων και στερούσε τον δικαιούχο από σημαντικούς πόρους.
1: Ναι. Τώρα, με ποιο τρόπο θα λέγαμε ότι επηρεάζει, γιατί πολλά ακούγονται σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν και ανακοινώσεις και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και στη ΔΕΘ ακούσαμε και νωρίτερα και του Υπουργείου Εργασίας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εσένα, Αρυπίτα, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι επηρεάζει η προσωπική διαφορά της αυξής των παλαιών συνταξιούχων και πότε εκτιμάς ότι θα εξαλειφθεί πλήρως το συγκεκριμένο μέτρο για τη συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
2: Ναι. Η προσωπική διαφορά αφορούσε τους παλαιούς, όπως ονομάζουμε, συνταξιούχους, δηλαδή τους συνταξιούχους που είχαν βγει πριν τον νόμο 4287 του 16 ή τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου εκεί γινόταν μια σύγκριση των ποσών που έπαιρνε ο συνταξιούχος προφόρου με το παλαιό καθεστώς και με το καινούριο καθεστώς, μετά το νόμο ΕΦΚΑ. Η μεταξύ του διαφορά είναι η προσωπική διαφορά που ονομάζουμε. Μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Ναι. Πλέον αυτό τίνει να καταργηθεί και θα καταργηθεί οριστικά για όλους. Οπότε ήδη φέτος είδανε μισή αύξηση σε όσοι συνταξιούχοι είχαν προσωπική διαφορά και από του χρόνου θα βγουν ολόκληρη την αύξηση να μπαίνει στην παροχή τους.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα με τις οφειλόμενες εισφορές των ΕΦΚΑ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, πάρα πολλοί αγρότες. Τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται για όσους οφείλουν αυτές τις εισφορές και ποια είναι τα όρια των οφειλών, Άρη, που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση και τι ισχύει για τις ρυθμίσεις.
2: Λοιπόν, καταρχήν τα δεδομένα λένε ότι οι οφειλέτες στον ΕΦΚΑ όλο και αυξάνονται.
1: Συνεχώς, ναι, έχουμε φτάσει κάποια δισεκατομμύρια τώρα.
2: Σωστά.
1: Οι οφειλές.
2: Οπότε το όφελος και για το κράτος είναι να πάρει αυτά τα χρήματα, αλλά και για το συνταξιούχο να πάρει τη σύνταξή του. Η σύνταξη για να πάρει κάποιος οφειλέτης από το ΕΦΚΑ σύνταξη στον ΟΑΕ ή στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να έχει το όριο μάλλον έως και τις 20.000 ευρώ καταρχήν. Το οποίο μπορεί να ανέβει και στις 30, εφόσον έχει συγκεκριμένα αίτια ασφάλισης και τραπεζικές καταθέσεις έως 12.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, το παραπάνω ποσό των 20-30 πληρώνεται FAPAX μετά από τρίμηνο από την ειδοποίηση και το υπόλοιπο παρακρατείται και εξυπηρετείται από τη σύνταξη. οι όποιες ρυθμίσεις, 120 δόσεις, 72 που υπάρχουν τώρα και το οτιδήποτε, με το που κάνει κάποιο συντηρητικό συνέντευξη, πάβουν να ισχύουν, πάβουν να εξυπηρετούνται και εφ' εξής εξυπηρετούνται από τη σύνταξη.
1: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και τον τομέα, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς πλησιάζουν προς τη συνταξιοδότηση.
2: Λοιπόν, τα βαρέα και ανθυγιεινά μπορούν να οδηγήσουν σε σύνταξη σε χαμηλότερα ηλικίες. Οι γυναίκες ακόμα και σήμερα, ασφαλισμένες παλές, μπορούν να βγουν από την ηλικία των 55 ετών. Αν είχαν τα ένσημα που πρέπει έως και το 14, από ό,τι θυμάμαι. Οι άντρες, και οι άντρες μπορούν να βγουν με μειωμένη μεταβαρή από τα 60.
1: Ναι.
2: Και όχι στα 62 ή στα 67 που είναι οι υπόλοιπες κατηγορίες. Οπότε τα βαρέα μπορούν να βοηθήσουν για να βγούμε με μικρότερα ένσημα σε μικρότερη ηλικία. Όμως, εάν δεν τα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο και βγούμε με 40 έτσι στα 62, τα βαρέα θα τα πάρουμε σε χρήμα. Οπότε υπάρχει αυτό το βήμα. Να βγούμε νωρίτερα και με λιγότερα χρόνια ή να περιμένουμε να πληρωθούμε τα βαρέα και να ενσωματωθούν στη σύνταξή μας, πίνοντας κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Αυτό είναι θέμα, θέματα της καθημερινής, είναι ξεχωριστή, αυτό εξετάζουμε. Τι θα κέρδιζε στα 60, τι θα κέρδιζε στα 62, για παράδειγμα, τι χάνει, τι κερδίζει ο καθένας.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι κοινωνικό θέμα, το οποίο εγείρεται σε σχέση με το συνταξιοδοτικό, είναι Άρη Πίτα, να μας το εξηγήσει λίγο ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Πολλοί λένε ότι εδώ δημιουργούνται πάρα πολλές σοβαρές ανισότητες. Ναι, Άρη.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι. Λοιπόν, να το επαναλάβω γιατί μπορεί να μην ακούστηκε. Ναι. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και είπα και πριν ότι πολλοί πιστεύουν ότι δημιουργούνται ανισότητες.
2: Ανισότητες όντως υπήρχαν, αλλά πλέον τείνουν να καταργηθούν. Γιατί πλέον τα όρια σε όλα τα ταμεία, ανεξαρτήτως δημοσίου, ΙΚΑ κτλ., είναι τα 62-40 χρόνια και 67 πλήρης, τουλάχιστον 15. Όμως υπάρχουν ακόμα κάποιες λίγες εξαιρέσεις για το δημόσιο, όπως οι μητέρες και οι πατέρες ακόμα ανηλίκου, που εφόσον είχαν 25ετία μέχρι το 10, 11, 12 και για την ηλικία που πρέπει έως και το 2021, βγαίνουν νωρίτερα. Αλλά πλέον, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, λίγοι είναι αυτοί που απομείνανε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μιλάμε για 62 για όλους πλέον.
1: Να δούμε λίγο
2: λίγες εξαιρέσεις.
1: Λίγες εξαιρέσεις, ναι. Να δούμε λίγο το θέμα του εφάπαξ. Με το εφάπαξ τι γίνεται και πώς περίπου, γιατί κάποτε θυμάμαι για τους παλαιότερους, τώρα πριν τα μνημόνια, το εφάπαξ ήταν πάρα πολλά χρήματα. Σήμερα περίπου πού κυμαίνεται και μετά από πόσο καιρό μπορεί να το πάρει κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη.
2: Παλαιότερα με το εφάπαξ παίρνανε και διαμέρισμα.
1: Ναι, σωστά.
2: Τώρα παίρνουμε ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Όχι για μέρισμα. Λοιπόν, το εφάπαξ έχει στο δημόσιο τουλάχιστον βγαίνει αρκετά γρήγορα, μετά από 2-3-4 μήνες από τα βγει η συνταξιοδοτική απόφαση. Στα υπόλοιπα ταμεία καθυστερεί λίγο παραπάνω. Στο τμήμα, ας πούμε, μπορεί να κάνει και 2-3 χρόνια. Το ποσό του εφάπαξ ποικίλει και διαφέρει φυσικά ανάλογα από το ταμείο. Χωρίζει βέβαια σε δύο μέρη, μέχρι το 14 που είναι το μεγαλύτερο ποσό και από το 14 και μετά, που από το 14 και μετά είναι στην ουσία άτοκη επιστροφή φορών. Σου κρατήσανε 100 ευρώ το μήνα, θα σου φώσουν πίσω 100 ευρώ το μήνα. Στο δημόσιο, το εφάπαξ μπορεί να είναι κατά μέσο 30-40 χιλιάδες ευρώ ανάλογα τα έτη του καθενός. Και του μισθούς του βέβαια και την κατηγορία.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν υπάρχουν τα νούμερα που υπήρχαν παλαιότερα.
1: Το οποίο αυτό πώς φορολογείται στην πηγή?
2: Όχι. Είναι αφορολόγητο.
1: Μάλιστα. Τώρα, για το τέλος, θέλω να μας πεις, αν σου ζητούσα να δώσεις, Άρη Πίτα, μία μοναδική συμβουλή σε ένα εργαζόμενο ο οποίος απέχει, άντε να βάλουμε από 2 μέχρι 5 χρόνια από τη συνταξιοδότηση, ποια βήματα προετοιμασίας θα του συνιστούσατε να κάνει σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχήν να καταθέσει τα ένσημα στο ΙΚΑ, εάν εμείς φωτός, όπως είπαμε προηγουμένως,
1: ναι,
2: για να διευκολύνουν την εργασία, για τις ελεύθερες επαγγελματίες να σχεδιάσουν το πώς μπορούν να βγουν σε σύνταξη με την ασφαλιστική κατηγορία, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κατ' επιλογή 6 κατηγορίες, που εκεί ανάλογα την επιλογή τους θα επηρεαστεί και η σύνταξή τους και τα πλασματικά. Οπότε επειδή μια φορά βγαίνουν στη σύνταξη, θα πρέπει να γίνει ένας καλός προέλευος και μια καλή προετοιμασία. Να δούμε πού βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε. Και σε τι ποσό σύνταξη μπορούμε να οδηγηθούμε. Με εξαγορές, χωρίς εξαγορές κτλ. Mm. Γιατί και η εξαγορά μπορεί να μας δώσει και παραπάνω σύνταξη. Δεν είναι μόνο για να φτάσουμε στα 40 χρόνια, είναι και για να πάρουμε κάτι περισσότερο. Οπότε θέλει μια προεργασία με αριθμούς για κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστώ για όσα είπαν. Προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε όσο μπορούμε ερωτήματα φίλων ακροατών σχετικά με το ασφαλιστικό μας μέλλον και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ταλαμάκη.
1: Λοιπόν, και θα πάμε στο... και μετά το τραγούδι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά σε όλους.

Σκίσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και στα γόνια.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανού. Εντός της ημέρας στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο κύριος Ρούμπιο, θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχει συναντήσει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του, ενώ αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την Πνίκα. Λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιου αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίες που έχουν εξαγγελθεί. Θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΗ στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Το παρόν θα δώσει και ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις 7 στα Προπήλαια, συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Σημαντική ενίσχυση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι η χώρα μας πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και απέναντι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα διεθνή φόρα, ως δεδομένη σύμμαχος και έτοιμη να δεχθεί όλα τα κελέσματα και κάθε εντολή. Σχολίασε στον Αθήνα 984 το Μεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια πρόταση πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο, με προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός χώρας. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική είναι από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη νοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Αλλά επισήμανε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Υπογράμμισε μάλιστα ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου, όπως ανέφερε, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση και κατέρευσε. Η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη μετά την αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές από την πρόσφατη θεομηνία. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Επεσήμανε τέλος ότι από το τέλος Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Σε εξέλιξη μεγάλες διαδηλώσεις μαθητών, φοιτητών, συλλόγων, γονέων και συνδικάτων στη Γαλλία με φόντο και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στα επεισόδια με την αστυνομία των προηγούμενων ημερών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία. Στη χώρα μας, οι κινητοποιήσεις προχωρούν μεθαύριο 5η 8 Οκτωβρίου οι μαθητές της Αθήνας, μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση κλιματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα αχυρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και να ζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 32χρονος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου της στο Λαύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι υπάρχει από κατάθλιψη και ότι πριν από την πράξη είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χριστοχοίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, στους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανέγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 22χρονο Βρετανό στο Λονδίνο ως ύποπτο για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών σε σχέση με την υποτιθέμενη συνωμοσία στην αεροπορική βάση στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις κατά του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριωσε αύριο στην Αττική, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5, τίτλοι στις 4:30. Κοντά σας για τη συνέχεια, ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων, στο θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση, ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα, εδώ από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, με μουσικούλες, σχολιάκια, πράγματα που συμφωνείτε, πράγματα που διαφωνείτε. Και βέβαια απέναντί μου, Σμαράγδα στα μουλακά του, ρυθμίζει τον ήχο. Δεν πιστεύω να είσαι κουρασμένη. Εδώ είμαστε power όλοι που λέμε και στο χωριό, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχει η λίστα? Καλλιόπια Λανίδου, δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής σταθερά, με τον Πάνο Καβαδά απ' έξω. Είναι Σκοπιά ο Πάνος, έτσι. Έχει, τι νούμερο έχει, 4-6, διωράκι, έτσι. Ναι. Δεν είναι γερμανικό τουλάχιστον. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, μην γίνει κανένα λάθος, papaki@gmail.com. Και το Viber, δηλαδή τα λέμε όλα αυτά για να καταλήξουμε σε αυτό που χρησιμοποιείται το 99%. Αλλά έτσι είναι στο στρατιωτικό κανονισμό, πρέπει να διαβάσουμε όλο το ποίημα. 6948-984-984, ο αριθμός για μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας.

Θα ξεκινούσαμε κάτι απάτες, αλλά θέλω πολύ καιρό να το πω αυτό. Θέλω να γνωρίσω τον εμπνευστή αυτού έτσι του θεάρεστου, του πρωτότυπου, του εκνευριστικού, του αδιανόητου, ότι αυτό με τα πλαστικά καπάκια, ότι κάθε φορά που πρέπει, θα πίνουμε νερό από ένα πλαστικό μπουκάλι, ας πούμε, πρέπει να μας μπαίνει στο μάτι το καπάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι οικολογικό αυτό να μας μπαίνει στο μάτι το καπάκι ή να μας πιέζει το μάγουλο. Δηλαδή, γιατί είναι οικολογικό αυτό? Για να μην χάνονται, λέει, τα καπάκια και μολύνεται το περιβάλλον και τα λοιπά. Ναι, προφανώς. Κανένας δεν θέλει να μολύνεται το περιβάλλον. Και είναι, μην τον χαρακτηρίσω τώρα, τι είναι ο καθένας που πετάει το καπάκι στον δρόμο και όχι απλά στον κάδο. Το καπάκι το πλαστικό πρέπει να πηγαίνει στους μπλε κάδους ή γενικά στους κάδους που έχουν το σήμα της ανακύκλωσης. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Δυστυχώς όχι για όλους αυτονόητα. Αλλά και τώρα αυτή η ιστορία ότι πρέπει να μας μπαίνει το καπάκι στο μάτι κάθε φορά που πίνουμε μια γουλιά νερό. Εντάξει, δηλαδή αντέχουμε να ακούμε Άδωνη κάθε μέρα, όλη μέρα. Αντέχουμε να ακούμε διάφορα πράγματα. Αλλά να αντέξουμε και τα καπάκια, πώς θα αντέξουμε σε αυτή τη ζωή? Έλεγα για τον Άδωνη. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι βγήκε σήμερα να καρφώσει κυρίως το Δένδια, αλλά όχι μόνο, αλλά κυρίως το Δένδια. Προφανώς ποιον θα καρφώσει? Θα καρφώσει τον μελλοντικό αντίπαλο στις ισοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, στη μετά Μητσοτάκη εποχή. Βέβαια, τώρα μην ρωτήσετε πότε θα γίνουν αυτές οι ισοκομματικές εκλογές, γιατί δεν έχουμε το κληρονομικό χάρισμα, ούτε ξέρουμε πότε. Να δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες εκλογές και βλέπουμε. Και λέει ο Άδωνης λοιπόν ότι, ειλικρινά, λέει, δεν καταλαβαίνω ορισμένους και πώς και να εγώ που πήγα και στην Κόρινθο και στη Ρόδο και στην Κάλυμνο το βράδυ και πάω από εδώ και πάω από εκεί και πάω από την άλλη και πώς τα προλαβαίνω όλα και κάποιοι άλλοι δεν πάνε, ναι. Δεν ήταν όμως μόνο ο Δένδιας που δεν πήγε. Δεν πήγε ούτε ο Μημαράκης, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς. Καλά, το Σαμαρά το διαγράψαμε κιόλας. Δεν πήγε και ο Δένδιας, δεν πήγε διάφορος κόσμος, σε πάση περιπτώσει, στο γαλάζιο πάρτι εδώ απέναντι από την Τεχνόπολη, η αλήθεια είναι, στον ΟΣΥ. Αυτό είναι το παλιό αμαξοστάσιο τρόλεϊ, έτσι. Λοιπόν, άρα δεν είναι το πρόβλημα ο Δένδιας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Αν η σημερινή Νέα Δημοκρατία, το κόμμα δηλαδή που αποτελεί τον κορμό της συντηρητικής παράταξης, που είναι όντως το μεγαλύτερο ελληνικό κόμμα αυτή τη στιγμή, κυβερνάει αυτοδύναμα, θυμίζουμε, έχει μπει στον 8ο χρόνο του, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους. Αλλά το ερώτημα είναι, αποτελεί κανονική συντηρητική παράταξη σήμερα η Νέα Δημοκρατία ή είναι το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πώς το έλεγε και η συγχωρεμένη Φόφη, το έχει πει ωραία και μετά το υιοθέτησαν όλοι. Τσίπρας, Βαρουφάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ΑΕ. Είναι λοιπόν μια κυβέρνηση που λειτουργεί με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας και με βασικό μέτοχο και CEO τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή είναι πραγματικά η συντηρητική παράταξη που έχει μέσα όλες τις φατρίες, τις παραδοσιακές οικογένειες και όλα αυτά, τις οποίες ακόμη και οι παραδοσιακές οικογένειες που συναποτελούσαν έτσι τον ηγετικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποσύρονται. Πάμε και για επόμενη βουλή χωρίς Καραμαλή, λέγαμε το πρωί. Όπου, φοβερό και αυτό. Δηλαδή, άλλο κακό να μην μας βρει. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως αυτό όσον αφορά το πολιτικό και το ιδεολογικό κομμάτι. Δηλαδή, ναι μεν είναι πολιτικά επιτυχημένο αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, δηλαδή έχει φτιάξει ένα κόμμα, πήρε ένα κόμμα στο 30%, το πήγε στο 40% με τη γνωστή διεύρυνση, αναβάθμιση των πρώην στελεχών του Λάος. Ωραίο το Λάος, για να το πούμε. Θα το πούμε μετά το τραγουδάκι όμως, τα του Λάος, γιατί ο νυν αρχηγός του Λάος έχει κάτι περιπετιούλες. Λοιπόν, απ' τη μία δηλαδή με πρωτοκλασσάτα στελέχη τα πρώην κεντρικά στελέχη του κόμματος Καρατζαφέρη και από την άλλη οι μεταγραφές από το πάλε ποτέ σημητικό Πασόκ. Τέλος πάντων, όλη αυτή η κοινωνική συμμαχία που έχει φτιάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έχει δώσει δύο φορές αυτοδύναμα την διακυβέρνηση. Αυτό αποφάσισε το εκλογικό σώμα και μάλιστα είναι και πρώτος της δημοσκοπής, άρα διεκδικεί και τρίτη θητεία όπως φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο.
εφόσον έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία με αυτή την, πώς το λέει ο Σαμαράς, μετάλλαξη, να έχει και 20% στα δεξιά της. Άρα έχει στερηθεί ένα κομμάτι της, της δεξιάς βάσης της, το οποίο το έχει αντικαταστήσει με το λεγόμενο μέρος του λεγόμενου κέντρου. Αν αυτή η συμμαχία μπορεί να συνεχίσει, μπορεί να δώσει νέα νίκη στη Νέα Δημοκρατία, ή αν είναι μια ετερόκλητη συμμαχία η οποία θα λήξει με την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλες απομακρυνθεί δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγοντας κάτι έτσι λίγο πιο original λαϊκό δεξιό. Όλα αυτά βέβαια θα τα δείξει όπως πάντα η ζωή.

Και επιστρέφουμε εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε σταθερά το ραδιόφωνο της πόλης μας. Και πάμε τώρα, λέγαμε για τα πολιτικά και διάφορους ακροδεξιούς. Τώρα ξεκινώ με την απορία της ημέρας. Η απορία της ημέρας είναι: πώς γίνεται οι περισσότεροι ακροδεξιοί, εκτός από ανορθόγραφοι, το βλέπουμε όλοι ειδικά στα social media, να είναι και απατεώνες? Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και όλος τυχαίως πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι αυτή η ιστορία που δημοσιεύεται από το πρωί με παρέμβαση της δικαιοσύνης, το έρευνα του ελληνικού FBI κτλ. Για αυτό το κύκλωμα της απάτης με τουλάχιστον το 5 εκατομμύρια ευρώ ζημιά στο δημόσιο, και αρχηγό τον παρουσιαστή της τρας τηλεόρασης, πολιτικό αρχηγό, είναι αυτός που διαδέχτηκε τον Καρατζαφέρη στο Λάος και μετά τον διέγραψε κιόλας τον Καρατζαφέρη. Δηλαδή ο Καμπούρης, ο Φίλιππος Καμπούρης, γι' αυτόν λέμε, που έγινε πρόεδρος στο Λάος, που ίδρυσε ο Καρατζαφέρης, που έφυγε όταν πήρε 1% και έμεινε εκτός Βουλής, και μετά ο Καμπούρης, με αφορμή κάτι δηλώσει του Καρατζαφέρη για την Καριστιανού, τον διέγραψε κιόλας από το κόμμα που ίδρυσε. Επικό. Λοιπόν, ο Καμπούρης και η σύζυγός του που έχουν συλληφθεί, μαζί με διάφορους άλλους, 8 άτομα είναι συνολικά οι συλληφθέντες, κάτι λογιστές, κάτι αχυράνθρωποι κτλ. Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια έφτιαχναν κάτι εταιρείες που είναι δήθεν διαφημιστικές ή σε καταστήματα ρούχων, εστίασης κτλ. Άφηναν τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους απλήρωτα, και όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν, έκλειναν τις εταιρείες ή τις άφηναν έτσι στον αέρα και άνοιγαν άλλες. Πολύ ωραίο. Μιλάμε για την απάτη. Κλασική απάτη, θα πω εγώ. Το κάνουν και άλλοι αυτό. Είναι γνωστή απάτη. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε να είναι και πολιτικός αρχηγός. Δηλαδή δεν μας έφτανε η απάτη και η κομπίνα, δεν μας έφτανε και η τρας τηλεόραση. Ήθελε και πολιτική καριέρα. Ήταν και υποψήφιος και με το Βελόπουλο. Νομίζω και υποψήφιος περιφερειάρχης. Δηλαδή είναι αυτό που λες, Ελλάδα 2.0, ή μάλλον η αθάνατη Ελλάδα. Ή πως το έλεγε ο Σιμίτης, αυτή είναι η Ελλάδα. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο υπερβολή. Είναι και αυτή η Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα που δουλεύει, που ξεπατώνεται, που προσπαθεί, που κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά υπάρχει και αυτή η Ελλάδα της απάτης. Δηλαδή 25 εταιρείες, από εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα μέχρι καταστήματα ρούχων. Τι να πω, κάτι κάνουμε λάθος μάλλον σε αυτή τη ζωή. Βέβαια, α δούμε τώρα, θα καταλήξει στη φυλακή, θα μπει για λίγο και θα βγει για να γλεντήσει με τα λεφτά που έβγαλε. Θα το δούμε όλο αυτό, θα την παρακολουθούμε την υπόθεση.

τα σκάνδαλα των πολιτικών είναι και οι διάφορες απάτες. Δηλαδή, προέκυψε απάτη με όλη αυτή την ιστορία της ευεξίας με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκαλύφθηκε ένα πράγμα το οποίο είναι εκτός θεσμικού πλαισίου. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Άλλος κάνει πλασμαφαίρεση σε πολυκατοικία στο Κολωνάκι αντί για νοσοκομείο. Άλλος πουλάει δήθεν χάπια, δήθεν αθανασίες, δήθεν ανανεώσεις δέρματος, αίματος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γίνεται μια απίθανη απάτη που βέβαια βρίσκει κορόιδα, έτσι να το λέμε αυτό. Γιατί αν δεν έβρισκαν κορόιδα όλοι αυτοί με τις δίθεν ευεξίες, δεν θα υπήρχε και θέμα απάτης. Ή το άλλο μεγάλο θέμα που έχει δηλώσει και υπουργών σήμερα και του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για αυτή τη μάστιγα των τηλεφωνικών απατών. Δηλαδή που παίρνουν κυρίως ηλικιωμένους, τους λένε διάφορες ανοησίες, τους ευνηδιάζουν. Είτε τους λένε τράκαρε το παιδί σου, πέτα τώρα 10.000 ευρώ το παράθυρο, πέτα το σταυρό, τη βέρα, το μονόπετρο, το κοσμήματα της γιαγιάς, της μαμάς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βάλτε σε ένα λουμινόχαρτο και άστα στην πόρτα γιατί έχει διαρροή ραδιενέργειας. Κάποιοι μπορεί να γελάτε, αλλά ένας άνθρωπος που είναι προχωρημένης ηλικίας, είτε το πιάσουν στον ύπνο ή του τα πούνε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ πιστικό ή φορτικό ή απότομο, δεν ξέρεις πώς αντιδράει καμιά φορά κανένας και δεν είναι λίγα και τα θύματα. Χώρια τις υπόλοιπες απάτες με τα τηλεφωνικά κέντρα που είναι στο εξωτερικό, σε χώρες των Βαλκανίων και τα λοιπά. Εντάξει, είναι βέβαια τώρα που μην και τα δίστα, είναι και διάφορες ευάλωτες ομάδες κοινωνικές εμπλεκόμενες συνήθως σε αυτή την ιστορία. Έτσι, για να λέμε τώρα και την αλήθεια, ομάδες που διστάζει και το πολιτικό σύστημα της πειράξει γιατί θέλει να τους ψηφίζουν. Όλα μέσα στο το παιχνίδι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ απάτη ρε παιδιά, πολύ απάτη, τι γίνεται. Και τώρα λέει θα το κάνουν κακούργημα να εξαπατάς κόσμο μέσω τηλεφωνημάτων και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω αν η λύση είναι η λεγόμενη αυστηροποίηση αυτή του ποινικού λαϊκισμού ή αν θα έχει κάποια, μακάρι βέβαια. Εάν η αυστηροποίηση, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο, επιφέρει ένα αποτέλεσμα, είναι θετικό. Είναι θετικό. Αλλά γενικά τώρα, γενικώς η αυστηροποίηση των ποινών και όλος αυτός ο ποινικός λαϊκισμός, ότι αν τα κάνεις όλα κακουργήματα και ισόβια θα μηδενιστεί το έγκλημα, αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε επιστημονικά, ούτε πρακτικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να γίνει όμως με όλο αυτό το Luna Park της απάτης. Καθημερινά. Άλλος κλέβει τον ΕΦΚΑ, άλλος κλέβει την εφορία, κλέβει ΦΠΑ, κλέβει ασφαλιστικές εισφορές, εξαπατάνε στο τηλέφωνο, σου κλέβουν τα κοσμήματα, το ένα το άλλο. Δηλαδή, κάπως πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπει με τη καινούργια νομοθετική ρύθμιση. Όλα ούτως ή άλλως θα τα δείξει η πράξη. Η ώρα όμως είναι ήδη και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων, ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι και ο πρόεδρος του Λαός και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Στη Βρετανία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 22χρονο Βρετανό στο Λονδίνο ως ύποπτο για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών σε σχέση με την υποτιθέμενη συνωμοσία στην αεροπορική βάση στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις κατά του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε τώρα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτικό και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Παπάς. Είναι αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Παπά, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Κύριε Ιωάννου, καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Πριν πάμε στα γενικότερα πολιτικά, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από το αντικείμενό σας, από τον προϋπολογισμό. Είχαμε και την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού χθες. Τώρα, επειδή δεν είμαστε ούτε καθηγητές οικονομικών, ούτε ορκωτοί λογιστές, ούτε τηλεθεατές, ούτε οι ακροατές μας είναι, αλλά όλοι πληρώνουμε στο τέλος. Θέλουμε και τα δημόσια οικονομικά να είναι τακτοποιημένα. Δεν θέλουμε και εμείς όμως να πληρώνουμε οθωμανικούς φόρους. Δεν ξέρω, μπορείτε να μας πείτε τη δική σας γνώμη, το δικό σας σχόλιο για το πώς είδατε αυτόν τον προϋπολογισμό?
1: Καταρχήν, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ισχυρής ανάπτυξης, γενναίων παροχών και θεαματικής μείωσης του χρέους. Πίσω όμως από όλα αυτά τα οποία...
0: Έτσι λέει η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Πίσω όμως από αυτούς τους ελκυστικούς όρους και από τους μεγάλους τίτλους βρίσκονται αισιόδοξες παραδοχές, προβλέψεις δηλαδή, επιλεκτικές συγκρίσεις, επιλέγουμε δείκτες ανάλογα με το τι συμφέρει να οδηγήσουν τις εντυπώσεις και τη συζήτηση, μέτρα τα οποία μετατίθενται για αργότερα και χρόνιες αδυναμίες που περνούν στα ψηλά. Ξέρετε, το πρόβλημα, η πρώτη λαθροχειρία θα έλεγα και επιτρέψτε μου τον όρο, αφορά τις προβλέψεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας ένας προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη προβλέψεις και παραδοχές.
0: Για
1: και
0: πάμε να τα δούμε ένα-ένα λοιπόν, πιο συγκεκριμένα.
1: Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Συγκρίνει τη δική της εκτίμηση για ανάπτυξη 2,3 στην Ελλάδα, με την νεαρινή πρόβλεψη της Κομισιόν για 1,2 στην Ευρωζώνη. Αποσιωπά τεχνιέντος ότι στην ίδια ακριβώς έκθεση η Κομισιόν προέβλεπε ανάπτυξη μόλις 1,6 για την Ελλάδα. Άρα, μια διαφορά 0,4 ποσοστιαίων μονάδων που είναι η πραγματική παρουσιάζεται με το κατάλληλο μοντάζ και την κοπτορατική που, επιτρέψτε μου, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μάνα στο να κάνει κοπτορατική σε διάφορα αντικείμενα όπως και στο παρελθόν και κάποιες δικές μου προσωπικές δηλώσεις για τις οποίες έδωσε διευκρινήσεις. Άρα λοιπόν παρουσιάζει με το κατάλληλο μοντάζ αντί για 0,4 μονάδες 1,1. Και το πιο σημαντικό, είναι ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν 7,9%, προσέξτε, τη χρονιά ακριβώς που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό λοιπόν...
0: Άρα είναι λίγο δύσκολο, λέτε, να είναι αυτό το ποσοστό των επενδύσεων.
1: Δεν το λέω μόνο εγώ, αυτό το λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ξέρετε, η Τράπεζα της Ελλάδος μιλάει για διαφορές σε όλο αυτό και λέει είναι συγκρατημένη στην ανάπτυξη και προβλέπει επιβράδυση της αύξησης του ΑΕΠ από το 2 στο 1,9 ενώ στον προϋπολογισμό επιτάχυνση στο 2,3. Άρα τι λέει εδώ πέρα?
0: Μήπως έχουν μπει τίποτα αριστεροί όμως στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα λένε όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, εξ όσων γνωρίζω, η διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος αποτελείται από τον κύριο Στουρνάρα και από εκεί και πέρα αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα που χαράσει την νομισματική πολιτική της χώρας. Επομένως, οφείλουμε να ακούμε αυτά που λέει τους δείκτες. Και όταν λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος προεξοφλεί απότομη επιβράδυση 5,5% το 2026, ενώ το Υπουργείο λέει 7,7, είναι δύο μονάδες περίπου. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε σημαντικές αποκλίσεις με βάση ανεξάρτητους φορείς, επιπρόσθετα, κάποια άλλα ποιοτικά στοιχεία.
0: Άρα λέτε ότι δεν είναι ότι το λέει η Ελλάδα αυτό ή εν πάση περιπτώσει η αντιπολίτευση, ότι η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, ας πούμε, έχει κάνει διαφορετικές εκτιμήσεις από την κυβέρνηση, αυτό λέτε?
1: Για το θέμα της ανάπτυξης και των επενδύσεων, επιπρόσθετα. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έφτασε τα 9,5 δισεκατομμύρια και για να το κάνω απλά για τους τηλεθεατές.
0: Τι σημαίνει 9,5 δισεκατομμύρια για τον κόσμο που δεν ξέρει οικονομικά?
1: Μπράβο. Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών σημαίνει ότι οι εισαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εισάγουμε πολύ περισσότερα από ό,τι εξάγουμε.
0: 10 δισεκατομμύρια, δεν το λες και λίγο?
1: Δεν το λέμε και λίγο και μιλάμε μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 26.
0: Απλά να θυμίσω εγώ, να θυμίσω έτσι, γιατί έχω μια κακή συνήθεια να έχω μια μνήμη, ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή όλο αυτό το τεράστιο έλλειμμα ανάμεσα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, είναι το ένα από τα δύο δίδυμα ελλείμματα που τίναξαν τη χώρα στον αέρα το 2009, έτσι.
1: Μιλάτε απολύτως σωστά. Το άλλο είναι το δημόσιο χρέος και πάρα πολύ σωστά αυτά τίναξαν τη χώρα. Και επιπρόσθετα, για να θέσω κάποια ποιοτικά στοιχεία, γιατί ξέρετε η αριστερά έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι είναι, δεν μετράει τα νούμερα, δεν κοστολογεί. Δεν
0: και ότι μοιράζεται λεφτά χωρίς υπολογισμού κτλ.
1: Επειδή λοιπόν εμείς οφείλουμε να είμαστε σωστοί και συνεπείς απέναντι στη δημοσιονομική πολιτική, στους κανόνες που υπάρχουν, ταυτόχρονα όμως να έχουμε το εναλλακτικό μοντέλο της διακυβέρνησης για την κοινωνία και για τους πολλούς, οφείλουμε να επισημαίνουμε την πραγματικότητα και να λέμε τι θα κάνουμε εμείς, σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν το κάνει. Οι ξυπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες είναι 2,65 δισεκατομμύρια. Να πάμε στο άλλο.
0: Χρωστάει δηλαδή πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους ιδιώτες. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα, αφού έχει υπερπλεονάσματα τα οποία δεν μοιράζει όπως πρέπει για να αντιμετωπιστεί η κρίση και η οικονομική δυσχέρεια των ελληνικών οικοκυριών και των επιχειρήσεων, τι τα κάνει. Τα φυλάει τα υπερπλεονάσματα για το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο να τα μοιράσει.
0: Να το ρωτήσω μη επιστημονικά, γιατί ο απλός κόσμος ακούει. Η κυβέρνηση έχει υπερέσοδα και υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Έχει και τόσα λεφτά που αποπληρώνει και πρόωρα δάνεια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Και την ίδια ώρα εμφανίζεται να χρωστάει το κράτος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες. Ή άμα προτείνεις να δώσεις κάτι σε συνταξιούχους, σε μισθωτούς ή δεν ξέρω εγώ, κάνα επίδομα, κάνα αυτό, είναι λεφτόδεντρο και λαϊκισμός. Πώς γίνεται να ισχύουν όλα ταυτόχρονα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα που υπάρχει και δεν είναι υπερπλεώνασμα τώρα, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που έχει υπερβάσει των δημοσιονομικών στόχων, 4 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτό, αν είναι λάθος αυτό, και επαναλαμβάνεται 4 φορές, πάει να είναι λάθος. Και αφού υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν πηγαίνει στην κοινωνία. Γιατί πάει τον Απρίλιο να τα δώσει εν είδη φιλοδορήματος. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση οφείλει από αυτά τα χρήματα.
0: Δεν γίνεται τυχαία, λέτε.
1: Από πού τα πήρε αυτά. Αυτά, κύριε Ιωάννη, τα πήρε από την υπερφορολόγηση που προκαλεί η διατήρηση του υψηλού ΦΠΑ σε μια περίοδο που έχουμε πληθωρισμό και οι τιμές έχουν ανέβει δραματικά. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί από τη μία να εισπράττει περισσότερα και από την άλλη να λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός φόρος. Υπάρχει δημοσιονομικός φόρος και το ζήτημα είναι πολιτική επιλογή που τον κατευθύνει. Αυτό λοιπόν είναι φτηνές δικαιολογίες και κόλπα.
0: Γιατί το κάνει αυτό, θεωρείτε.
1: Αυτό το κάνει γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά που έχουν πάει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ξέρετε πολύ καλά για τις απευθείας αναθέσεις και την κατασπατάλυση του δημοσίου χρήματος. Μόλις προχθές θα ακούσατε για τις απευθείας αναθέσεις σε... αισθάνομαι πολύ άβουλα που το λέω, αλλά θα το πω σε επιχείρηση που έχει κωδικό αριθμό δραστηριότητας ξενοδοχείο ή μη διαμονής, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Για πείτε το μας λίγο, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το έχει ακούσει. Είναι μια εταιρεία λοιπόν που διαχειρίζεται ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται στα ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Μην ποινικοποιήσουμε τώρα διάφορα πράγματα. Για εξηγήστε μας όμως, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον αυτό. Τι κάνει αυτή η εταιρεία με τα ξενοδοχεία ή μη διαμονής.
1: Ακούστε κάτι. Εδώ έχουμε 12 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, ένα πράγμα που πρέπει να εφαρμόζει μια σωστή κυβέρνηση, ποιο είναι, να διαφυλάσσει τα λεφτά του ελληνικού λαού που έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία με κόπους, με τον υψηλό ΦΠΑ, τη φορολογία, με όλους αυτούς τους δυσβάστακους όρους που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και δεν έχει να ζήσει την καθημερινότητά του και στην 15η μέρα του είναι τελειώνει το εισόδημα. Εδώ λοιπόν έχουν δοθεί ήδη 12 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς με ένα συμμετέχοντα, άρα φωτογραφικούς. Εδώ λοιπόν αυτό το όριο...
0: Πάνω από 20 δισεκατομμύρια χοντρικά δηλαδή, έτσι.
1: Σαφώς, στην ευθεία, σαφώς. Mm-hmm.
0: Και εδώ, αυτό δεν είναι λεφτόδεντρο.
1: Σαφώς είναι λεφτόδεντρο αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά πού δίνεται, σας το είπα πριν. Είναι πολιτική επιλογή και είναι κόλπα και επικοινωνιακού τύπου, επικοινωνιακού τύπου πράξεις, οι οποίες δημιουργούν επιτρέψτε μου τον όρο, ταΐζουν συγκεκριμένες κατηγορίες ούτως ώστε να υπάρχει το λεγόμενο πελατειακό κράτος.
0: Πάντως λοιπόν, αυτό με το ξενοδοχείο διαμονής, γιατί έχει πλάκα τώρα, βλέπουμε και διάφορα μηνύματα ακροατών, να πούμε ότι είναι μια εταιρεία με ξενοδοχεία ή μη διαμονής.
1: Μπορώ να σας το περιγράψω, κύριε Ιωάννου, γιατί εμείς ως οικονομικό επιτελείο ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό.
0: Για πείτε μας, για να το βλέπουμε πρακτικά τι σημαίνει όλα αυτά.
1: Πάμε, ακούστε. Εταιρεία με πρωτεύοντα κωδικό αριθμό δραστηριότητας, τις λεγόμενες CAV, υπηρεσίες ξενοδοχείου ή διαμονής, εξασφάλισε 28 συμβάσεις περίπου 800.000 ευρώ για χρηματοοικονομικές συμβουλές και ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα ίδια φυσικά τα ίδια φυσικά πρόσωπα, μέσω άλλης εταιρείας, συνδεδεμένης δηλαδή ομίλου θα έλεγα, πήραν 96 συμβάσεις ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για μια εταιρεία που μέχρι το 2019, δηλαδή μέχρι να αναλάβει διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είχε σχεδόν μηδενική παρουσία σε κρατικές συμβάσεις. Δηλαδή το 19 ξεκίνησε να παίρνει 96 συμβάσεις ύψους 25 εκατομμυρίων.
0: Ετυχία θα είναι αυτό με το 2019 που εξελέγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, φαντάζομαι.
1: Και συζητάμε λοιπόν αν πρόκειται για τεχνικό λάθος ή μεμονωμένη.
0: Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι, ας πούμε, στην ατζέντα ενός ξενοδοχείου ημιδιαμονής? Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, πάω σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής για να κάνουμε ψηφιακό μετασχηματισμό?
1: Κύριε Ιωάννη, εγώ από την επαγγελματική μου εταιρεία ως ορκωτός ελεκτής λογιστής που είμαι και στην αγορά, γιατί κολλάμε και ένσημα, αυτό το πράγμα δεν το έχω συναντήσει και πραγματικά αν το συναντούσα, πραγματικά θα μου εφιστούσε την προσοχή για το τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει το μοντέλο, την ουσία του μοντέλου διακυβέρνησης της σημερινής κυβέρνησης, με την αδιαφάνεια, τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς και τη διοχέτευση εκατομμυρίων συγκολητούς. Άρα, τι σημαίνει δεν έχω δημοσιονομικό χώρο? Σαφώς και έχω. Έχω υπερπλεονάσματα τα οποία πρέπει τώρα, αυτή τη στιγμή που η κοινωνία έχει πρόβλημα, το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί. Είδατε προχθές τους δείχτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό, της γύρω από τον υψηλότερο πληθωρισμό, από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Είμαστε στις 5 χώρες με 5,1, ενώ το προηγούμενο μήνα είχαμε 3,7. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, γιατί όλα αυτά τα έσοδα ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά δεν πηγαίνει για να ανασχεθούν οι τεράστιες αυξήσεις στα καύσιμα, που πραγματικά με την αλαζονία των βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης μας είπαν ότι στη λεωφόρο Συγκρού, αν δεν έχεις, έχει πολλή κίνηση, και αν δεν έχεις 10 ευρώ να πάρεις πετρέλαιο, καύσιμα, να πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά τα ζητήματα και η αλαζονία θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή από τον κόσμο και να παρακολουθεί και να βλέπει ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης. Εμείς, κυρία Ιωάννου, κάναμε...
0: Πριν πάμε στις δικές σας προτάσεις λίγο, για να το καταλάβουμε λίγο αυτό τώρα. Η κυβέρνηση απαντάει σε αυτό που λέτε, ότι εμείς δεν μπορούμε να μοιράσουμε τα υπερέσοδα που έχουμε, γιατί είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το όριο δαπανών, και γι' αυτό έστειλε και ο Μητσοτάκης επιστολή στη Φοντερ Λάιν και δεν μπορούμε να μοιράσουμε τα λεφτά και μην λαϊκίζετε κτλ. Αυτό απαντάει, σας απαντάει η κυβέρνηση?
1: Ξέρετε, η κυβέρνηση μπορεί να απαντάει σε αυτό το πράγμα, αλλά έχει τις προτάσεις, τις λέει, υπόσχεται μείωση στο ρεύμα μέχρι το 29 έως 30%, και ξέρετε τι λέει? Δεν θα το κάνω από τώρα, από το 27, από το 26, από το 27, λέει έως 30% μέχρι το 29. Γιατί δεν το κάνει τώρα? Δεν έχει περιορισμό σε αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι άλλο σχετικά με τα καύσιμα. Το θέμα των καυσίμων. Εμείς είπαμε αυτές τις 4 προτάσεις. Και η κυβέρνηση λέει, οι προτάσεις σας προστίζουν.
0: Ναι, οι προτάσεις σας κωδικοποιημένα είναι, εσείς ζητάτε ένα συνδυασμό μείωση φόρου ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, φορολογία των εταιριών και των δηληστηρίων, εν πάση περιπτώσει, στα καύσιμα, πλαφών κτλ.
1: Ακριβώς. Η κυβέρνηση λοιπόν τι λέει? Λέει ότι οι προτάσεις μας κοστίζουν. Λοιπόν, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Θα πάρουμε έσοδα από εκεί που θα τα ρίξουμε στην πραγματική οικονομία, ούτως ώστε να ανασχεθεί η πληθωριστική τιμή των καυσίμων. Η έκτακτη φορολόγηση των έκτοτε κερδών, και αυτή αποτελεί έσοδο που θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για περαιτέρω μείωση της τιμής ή στους φόρους που όντως θα έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και για να απαντήσω για το θέμα της Ευρώπης, γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν κάποιος δεν έχει την πολιτική βούληση να κάνει κάτι, στέλνει και ρίχνει τον μπαλάκι στο εξωτερικό και λέει θα στείλω επιστολή. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξής. Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί γι' αυτό έστειλε επιστολή, για να πάρει ρήτρα διαφυγής η κυβέρνηση, αυτό δεν απαγορεύει, δεν το απαγορεύει η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει κατώτατα όρια. Δεν επιβάλλει το σημερινό ελληνικό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ξέρετε, στο πετρέλαιο...
0: Που είναι διπλάσιος από το ευρωπαϊκό όριο, έτσι.
1: Ακριβώς. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, το κατώτατο όριο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,021 ευρώ το λίτρο. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο είναι. Είναι 0,280, είναι 10 φορές επάνω. Άρα, άλλο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και άλλο υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί για συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σας είπα, το κατώτατο όριο που λέει η Ευρώπη είναι 0,021. Και στην Ελλάδα είναι 0,280, είναι 10 φορές. Γιατί δεν πάει πιο κάτω. Άρα δεν ισχύει το ότι η Ευρώπη δεν μας αφήνει, αλλά τι επιλογή κάνουμε εμείς στα ευρωπαϊκά όρια. Γιατί η πρώτη κουβέντα που σας είπα είναι ότι εμείς σεβόμαστε τους δημοσιονομικούς κανόνες, ωστόσο η πολιτική μας είναι, αφορά ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης για την κοινωνία και για αυτούς που πλήττονται πραγματικά.
0: Εξού για δώστε μας και μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε. Γιατί λέει ο κόσμος, παιδιά, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα λέτε όλοι, ειδικά στον χώρο της αντιπολίτευσης. Εσείς δηλαδή, τι διαφορετικό θα κάνετε στην οικονομική πολιτική αν συμμετείχατε σε μια κυβέρνηση?
1: Ένα πολύ σημαντικό πράγμα, κύριε Ιωάννου, είναι η καταπολέμηση της ακρίβειας. Δεν μιλώ για την καταπολέμηση.
0: Ναι, αυτό όλοι θέλουν. Υποτίθεται όλοι θέλουν να την καταπολέμηση την ακρίβεια. Λέω πρακτικά πώς θα γίνει.
1: Ποιο είναι το μείγμα της πολιτικής? Εμείς μιλήσαμε για μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από το 13% στο 6% στα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ την μείωση των τιμών. Όχι όμως μόνο του, μέσω ελέγχων ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στοχευμένων ελέγχων και τη χρήση ενός εργαλείου που έχουμε φτιάξει, το οποίο είναι το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών, και θα παρακολουθούμε τις τιμές από το χωράφι στο ράφι. Δεν θα πηγαίνουμε να βλέπουμε έναν πίνακα που να λέει αυτά τα τέσσερα σούπερ μάρκετ έχουν το γάλα χ επωνυμίας 1,40. Πώς έφτασε να είναι 1,40, από πού ξεκίνησε, πώς έφτασε 1,40 και γιατί υπάρχουν αυξημένα περιθώρια κέρδους στο μεσοδιάστημα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτρο. Ένα άλλο μέτρο, όπως είπαμε, γιατί πολλοί λένε, γιατί δεν δίνεται 13η σύνταξη, και επαναλαμβάνω.
0: Σας κάνουν κριτική σε αυτό και από τα αριστερά σας, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να σας πω λοιπόν ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο αριστερό πρόγραμμα. Και γιατί είναι αριστερό πρόγραμμα? Γιατί σέβεται τους δημοσιονομικούς κανόνες, κάτι που δεν είναι προνόμιο μόνο του φιλελευθερισμού, αλλά είναι και μιας κυβερνώσεως αριστεράς, και επιπρόσθετα βάζει προτεραιοποιεί. Προτεραιοποιούμε τους νέους, προτεραιοποιούμε τους συνταξιούχους. Όχι όμως με την 13η σύνταξη στην παρούσα φάση, αλλά με
0: αλλά πώς.
1: Θα μειώσουμε, δεν θα πληρώνουμε συμμετοχή στα φάρμακα. Οι γονείς μου εν προκειμένου δίνουν περίπου 350 ευρώ με 400 το μήνα συμμετοχή στα φάρμακα. Αυτά λοιπόν δεν θα τα πληρώνουν. Πολλοί κόσμος, πολλοί συνταξιούχοι παίρνουν φάρμακα και πληρώνουν πάνω από τη συμμετοχή. Αυτό καταργείται. Από εκεί και πέρα. Θα δώσουμε το επίδομα στους φοιτητές οι οποίοι περνούν σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Κύριε Ιωάννη, προέρχομαι από την Πάθρα, από μια περιοχή, από την Αχαΐα. Mm-hmm. Από μια περιοχή όπου ο Πρίτανης βγήκε και ανακοίνωσε ότι 400 άτομα δεν εγγράφηκαν.
0: Και κάποια στην ιατρική σχολή, έτσι.
1: Στην ιατρική σχολή και στη σχολή των πολιτικών μηχανικών και στη σχολή των ΙΤΕ.
0: Που θεωρούνται από τις καλύτερες στην Ελλάδα, έτσι.
1: Πάνω από 18,5 μεσόωρο εισαγωγική βάση. Εκεί λοιπόν τα παιδιά αυτά δεν εγγράφηκαν. Λόγω της ακρίβειας, του υψηλού κόστους της στέγασης που επικρατεί στην πόλη στην οποία κατοικώ, και είναι ένα case study πραγματικό, γιατί το ζω και το ξέρω. Δεν εγγράφηκαν. Εκεί λοιπόν αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί. Εμείς τι λέμε λοιπόν στους φοιτητές που παίρνουν στα περιοχή.
0: Άνοιξε ιδιωτικά πανεπιστήμια όμως η κυβέρνηση. Σου λέει, άμα δεν μπορεί να γραφτεί εκεί, μήπως δεν ξέρω, μήπως είναι εναλλακτικό αυτό.
1: Κοιτάξτε, το αν στρέφει η κυβέρνηση τον κόσμο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό είναι ένα σκεπτικό το οποίο δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει, και αν το κάνει θέλει να αποψηλώσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, που εμείς είμαστε υπέρ του του δημοσίου πανεπιστημίου καταρχήν, και ταυτόχρονα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να ελέγχονται αυστηρά. Είδατε τι συμβάντα είχαμε το περασμένο χρονικό διάστημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εμείς τι λέμε λοιπόν εδώ πέρα? Λέμε ότι στους φοιτητές, στα περιφερειακά πανεπιστήμια 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες. Από εκεί και πέρα, αύξηση των μισθών των υγειονομικών, αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών. Πάνε στα νησιά.
0: Στοχευμένα.
1: Στοχευμένα. Μείωση του φόρου, μείωση του φόρου εισοδήματος στις οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μείωση της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας, όπου ξέρετε, η φορολόγηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και η διαφορά της φορολόγησης των μισθωτών σε σχέση με τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και του μεγάλου πλούτου έχει απίστευτη ψαλίδα.
0: Αυτό πώς θα το κάνετε όμως, για να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, ένας ο οποίος αγοράζει μετοχές από μία, ένας πλούσιος που αγοράζει μετοχές από μία πολύ μεγάλη συγμένη επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, και παίρνει μέρισμα, δηλαδή το κέρδος που μοιράζει η ανώνυμη εταιρεία. Αυτό φορολογείται με 5% και ένας μεγαλοϊπάλληλος τέλεχος με ένα καλό μισθό στη συγκεκριμένη εταιρεία, που μπορεί να παίρνει, ξέρω εγώ, 2-2,5 χιλιάρικα το μήνα, ή εν πάση περιπτώσει πάνω από 1.500, φτάνει να φορολογείται με 40-44%. Αυτό τώρα είναι λογικό?
1: Επειδή λοιπόν αυτό δεν είναι λογικό και δεν, λόγω του πληθωρισμού δεν έχει υπάρξει και την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, όπως έχει συμβεί σε κάποιες χώρες του εξωτερικού. Επειδή λοιπόν δεν έχει υπάρξει αυτό, εμείς τι λέμε, θα μειώσουμε τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας του ανθρώπου της παραγωγής, του πλούτου της παραγωγής, του μεροκάματου της καθημερινότητας, φοροαπαλλαγές της οικογένειας με παιδιά, και από εκεί και πέρα υπάρχουν προκλητικές φοροαπαλλαγές σε κάποια ζητήματα στο μεγάλο πλούτο. Σε κάποιες μεταβιβάσεις μετοχών. Θα δούμε λίγο το θέμα της φορολόγησης των μερισμάτων. Δηλαδή τα μερίσματα έχουν ένα στερεστή 5%. Εμείς θα το πάμε με προοδευτική φορολόγηση. 5% μέχρι 100.000 ευρώ και από εκεί και πάνω με κλίμακα φορολογίας ανάλογα το ύψος του ποσού.
0: Μέχρι...
1: Το ποσοστό εννοείται.
0: Ναι, ναι, το ποσοστό.
1: Μέχρι 15%.
0: Όπως ήταν κάποτε.
1: Ναι, αλλά αυτό στα υψηλά εισοδήματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω. Μέχρι 100.000 είναι 5% πάντως, και επειδή οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κάνουμε.
1: Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κάνουμε, που πάνω από 100.000 έχουμε μετρήσει, δεν δίνουν μέρισμα. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί και στο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία. Από εκεί και πέρα, για ποσά πάνω από 100.000 θα είναι 10% μέχρι ένα ποσό, μέχρι ένα όριο, και από εκεί και πάνω θα είναι 15% στα πολύ μεγάλα μερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρούμε ότι μια.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαόλο.
1: Γιατί θεωρούμε ότι μια προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα όλων, και παράλληλα να δίνει τα κίνητρα ανάπτυξης, επενδύσεων, και να αλλάξει και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα βασικό στοιχείο του προγράμματός μας είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Φτιάχνουμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπου με τη μόχλευση ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων και ευρωπαϊκών κονδυλίων θα φτάσουμε τα 25 δισεκατομμύρια, τα οποία θα τα διοχετεύσουμε σωστά στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και όχι, και για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, και όχι όπως κατασπαταλήθηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Γιατί πρέπει να μεγαλώσει η πίτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και ήταν η Σμαράγδα Σταμουλακάτου που ρύθμισε τον ήχο. Η Καλλιόπια Σλανίδου με τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδησιών στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Το παρόν θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7 το απόγευμα στα προπύλαια συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Σημαντική ενίσχυση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι η χώρα μας πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και απέναντι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα διεθνή φόρα, ως δεδομένη σύμμαχος και έτοιμη να δεχθεί όλα τα κελεύσματα και κάθε εντολή, σχολίασε στον Αθήνα 984 ο τομεάρχης άμυνας του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης. Φιαλίδια τα οποία ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία εντοπίστηκαν στην Καλυθέα. Κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έχει μεταβεί σε δύο πολυκατοικίες στην οδό Λασκαρίδου. Η αστυνομία προχώρησε σε προληπτική εκένωση των κτηρίων. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8. Μεταξύ των συλληφθέντων, ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγει, λέει ο Πρωθυπουργός, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε μία πρόταση πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο με προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός χώρας. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική είναι από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κυρία κατοικία. Αλλά επεσήμανε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη μετά την αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές από την πρόσφατη θεομηνία. Στο Ρέθυμνο και το Δήμο Αμαρίου ξεκίνησε η διαδικασία αρχικής καταγραφής των ζημιών με τους πληγέντες δημότες να καλούνται να δηλώσουν τηλεφωνικά τις απώλειες σε καλλιέργεια, ζωικό κεφάλαιο, κτηριακές υποδομές και άλλες περιουσίες. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, στους δρόμους, μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα με φόντο και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρότου Λάμψης στα επεισόδια με την αστυνομία των προηγούμενων ημερών. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, δήλωσε ότι η χώρα του θα αναπτύξει συστήματα πυραυλικής άμυνας Patriot στην Πολωνία προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ που προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com Halfnote.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Η Πεζή είναι η Charlatans. Τους θυμάστε, 35 χρόνια έχουν έρθουν στην Ελλάδα. Επιστρέφουν Αθήνα για μια συναυλία. Charlatans, 17 Οκτωβρίου στο Floyd, μεσουρανούσαν το 90. 17 Οκτωβρίου είναι η μέρα Σάββατο. Αθήνα είναι 84, ακούτε, είναι 11 λεπτά μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Βουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Και μία από τις ειδήσεις στο χώρο του πολιτισμού σήμερα είναι η επιστροφή της Μπέτης Αρβανίτης στο θέατρο με πολύ έτσι δικούς της συναδέλφους μετά το χαμό του γιού της, του αγαπημένου συγγραφέα του Αλέξη Σταμάτη. Η Μπέτη Αρβανίτη θα έχει πρεμιέρα το Νοέμβρη. Θα παίξει το αμάρτημα της μητρός μου του Βυζίνου. Θα τη σκηνοθετήσει ο Στάθης Λιβαθινός, υπέροχος. Μαζί της επισκηνής θα είναι έτσι όλη η ομάδα του Λιβαθινού, ο Καρδόνης, ο Άρης Τρουπάκης, θα είναι ο Πάνος Κλάδης, η Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, η Ερατοπίση. Και βέβαια η Μπέτη Αρβανίτη θα πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον θίασο από Νοέμβρη στο θέατρό της, το αμάρτημα της μητρός μου. Μαράγδα Σταμουλακάτου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας, Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια.

0: Με Μανουτσάο πάμε σε θέατρο. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι ένα σφύριγμα τρένου. Και μιλάμε για μια παράσταση η οποία είχε εξαιρετικές κριτικές. Επιστρέφει και πάλι για ακόμα μια χρονιά θέατρο Όλβιο. Νίκος Τεργιώτης μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλά είμαι.
0: Στο παρατσάκ θα παίρναμε και το χόρν.
1: Όχι, εντάξει. Μόνο και μόνο η υποψηφιότητα είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, φυσικά. Και πραγματικά αυτό δείχνει και τη δυναμική που έχει και ο θείασος και η παράσταση και το λόγο που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Με τιμάει ιδιαίτερα, όπως φυσικά και το βραβείο το οποίο κερδίσαμε της δραματουργίας του Καρόλου Κουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν προσδίδει κάτι παραπάνω στην ίδια την παράσταση. Δηλαδή είναι μια παράσταση η οποία μιλάει για ένα πολύ κέριο θέμα, για ένα σημείο των καιρών μας. Μια παράσταση η οποία έχει δουλευτεί πάρα πολύ, δηλαδή για το πρώτο ανέβασμα σκεφτείτε ότι έγιναν 9 μήνες προβών για να καταφέρει να ανέβει. Οπότε και
0: σε λίγες
1: μόνο
0: παραστάσεις
1: που
0: συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Πλέον,
1: το μόνο δηλαδή που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, βρισκόμαστε φέτος στην τέταρτη σεζόν, να κοντεύουμε τις 100 παραστάσεις και να νιώθουμε τόσο πολύ την αγκαλιά του κοινού να είναι δίπλα μας, είναι κάτι συγκινητικό από μόνο του.
0: Τι είναι αυτή η παράσταση?
1: Ξαναπείτε,
0: για εκείνους που δεν έχουν έρθει να το δουν. Ναι.
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα κρατικό γραφείο, είναι το γραφείο 24, το οποίο ασχολείται με την έβρεση και την καταγραφή των ανεβρεθέντων αντικειμένων. Δεν μπορώ δυστυχώς να προσδιορίσω ακριβώς τι είναι τα ακαθόριστα αντικείμενα αυτή τη στιγμή, γιατί θα κάνω spoil μεγάλο στην παράσταση. Επομένως βρισκόμαστε σε αυτό το γραφείο ανέβρεσης και καταγραφής των ανεβρεθέντων αντικειμένων, όπου ο παλιός υπάλληλος, τον οποίο υποδίωμαι εγώ, ο Τσάμπη, βρίσκεται εκεί πέρα για αρκετά χρόνια και είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο γραφείο ένας νέος υπάλληλος. Οπότε στην αρχή προσπαθεί να τον καθοδηγήσει, να τον καλωσορίσει, προσπαθεί να αποκτήσει μια σχέση μαζί του, αλλά αρχίζει να διαπιστώνει ότι αυτός ο νέος υπάλληλος ίσως έρχεται από έναν διαφορετικό κόσμο για εκείνον. Είναι κάπως, τον βλέπει σαν μεταλλαγμένο, μια νέα γενιά με την οποία δεν μπορεί και πολύ εύκολα να την αποκωδικοποιήσει και να επικοινωνήσει μαζί της. Οπότε αρχίζουν να δημιουργούνται διάφορες εντάσεις και προβληματισμοί. Προβληματισμοί τους οποίους εννοείται τους πηγαίνουμε και προς το κοινό, δηλαδή βγαίνει και προς τα έξω, αλλά έρχεται και ο διευθυντής σε ένα σημείο κάπως όλο αυτό το πράγμα να το ηρεμήσει, όπως μερικές φορές κάποιοι προσπαθούν να πνίξουν μια επανάσταση. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο διευθυντής, έχει λίγο αυτό το ρόλο που προσπαθεί λίγο να ηρεμήσει τα πνεύματα, να τα κάνει όλα ήρεμα προς το καλό, για το καλό της υπηρεσίας.
0: Ο τίτλος του Θανάση Τριαρίδη στο συγκεκριμένο έργο
1: είναι το σφύριγμα τρένου. Θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο τα ναζιστικά τρένα που πήγαιναν όλες αυτές τις ψυχές προς τον αφανισμό, όλη αυτή την φυριωδία. Είναι μια επενθύμηση, είναι μια προειδοποίηση, είναι ένας ήχος όπου τον ακούμε και μας ακούγεται κάπως ακίνδυνος και αργούμε πολύ μέχρι να καταλάβουμε ότι αυτός ο ήχος δεν έρχεται από κάπου μακριά, αλλά είναι εδώ, δίπλα μας, και είναι και πολύ επικίνδυνος.
0: Πότε παίζετε και η παρέα?
1: Παίζουμε κάθε Τετάρτη στις 9 η ώρα στο θέατρο Όλβιο. Στη σκηνή είμαι εγώ, ο Νίκος Μαρνάς, όπου είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασής μας, μαζί με τον Γιώργο τον Γιώκα, ο Λεωνίδας ο Μπακάλης και ο Πλάτωνας Περλέρος. Βρισκόμαστε στη σκηνή. Τη σκηνοθεσία, όπως είπα, την έχει κάνει ο Νίκος Μαρνάς και ο Γιώργος ο Γιώκας. Τα κουστούμια δεν έχει κάνει η Ροή Παρδαβέλα. Μουσική ο Οδυσσέας ο Τσούβαλης. Στο σχεδιασμό του φωτισμού έχουμε την Κατερίνα Σαλταούρα. Τις φωτογραφίες μας έχει κάνει ο Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος. Και στην επικοινωνία είναι φυσικά η αγαπημένη Γιώτα Δημητριάδη.
0: Και είναι η τέταρτη σεζόν για τη συγκεκριμένη παράσταση στο Όλβιο. Κάθε Τετάρτη.
1: Σωστά.
0: Αύριο λοιπόν το ραντεβού με το κοινό στις 9. Κύριε Στεργιώτη, κάνετε κάτι άλλο, είστε σε άλλη παράσταση?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια παιδική παράσταση. Ναι. Λέγεται «Το κουτί» στο θέατρο Σταθμός. Είναι μια παιδική παράσταση η οποία έχει να κάνει γενικότερα με την έννοια της φιλίας, στο πώς ένα παιδί το οποίο μοιάζει διαφορετικό και με τα άλλα παιδιά μπορεί να κάνει νέες φιλίες, αλλά φυσικά και με τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι, αυτή η παράσταση είναι στο θέατρο Σταθμός κάθε Σάββατο στις 2.30 ώρα.
0: Για ποιες ηλικίες είναι?
1: Είναι για ηλικίες από 4 έως 10 ετών, ωραία, αλλά μπορεί να την παρακολουθήσει άνετα και ένας ενήλικας.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Κυρίως τα παιδικά έργα με τα μηνύματα και τα όσα μπορούν να συζητήσουν με τα γονείς με το παιδί. Με τα μηνύματα και τα όσα μπορούν να συζητήσουν με τα γονείς με το παιδί.

Με θέατρο συνεχίζουμε. Και όταν λέμε θέατρο, μιλάω για θέατρο ροές. Θέατρο ροές είναι αυτό που λέμε το σπίτι μιας ομάδας, της ομάδας κι όμως κινείται, που για εσάς που έχετε παρακολουθήσετε τη δουλειά που κάνει, ξέρετε ότι δεν είναι απλή θεατρική παράσταση, είναι θέατρο, είναι χορός και φυσικά είναι μια κίνηση διαρκής, είναι ακροβατικά, γιατί είναι μοναδική αυτή η ομάδα, που μέσα στις επόμενες μέρες έχει πρεμιέρα. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ δίπλα στον Γκάζι, στο θέατρο ΡΟΕΣ. Ωστόσο, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε τη νέα παράσταση που θα παρουσιάσει η ομάδα και όμως κινείται, μπορείτε μέσω Viber να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε να βρεθείτε στο θέατρο ΡΟΕΣ Σάββατο ή Κυριακή, γράφοντας αντίστοιχα τη μέρα που επιλέγετε, Viber 6948 984 984. Είναι η ομάδα χορού και όμως κινείται. Η νέα παράσταση λέγεται Νεφέλωμα Ωμέγα. Είναι μια σκηνική εμπειρία, θα λέγαμε. Έχει ακροβασία που συναντά τη μυθολογία, συναντά την αστρονομία. Είναι ένας πόθος του ανθρώπου για πρόοδο, για ελευθερία και μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να κυνηγήσει το όνειρό του. Viber 6948 984 984. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα έχουμε περισσότερα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στην Αθήνα εντός της ημέρας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό καθώς και τον Έλληνα ομολογό του. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίες που έχουν εξαγγελθεί. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι έμπρακτη και ορατή. Πρέπει να τελειώνουμε με την ισοποδοτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην προγραμματισμένη παρέμβασή του στο ίδιο συνέδριο. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, 10 άτομα αφαίρονται να εξαπατήσουν τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά τα σημερινά πλήγματα σε 2 εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Αθήνα 984.

0: Έλεγα για την νέα παράσταση της ομάδας της καταπληκτικής της ομάδας «Κι όμως κινείται» εδώ στη γειτονιά μας στο θέατρο ΡΟΕΣ με την Χριστίνα Σουγιουλτζή, βέβαια, επικεφαλής, την οποία έχουμε μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ που σας μιλάω.
0: Διακόπτω πρόβες, ε.
1: Ναι. Πάντα προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι και πάντα την τελευταία στιγμή όλο κάτι δεν είναι έτοιμο, ξέρεις. Και πάντα ποτέ δεν προλαβαίνεις, δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι κάπως μαγικό φαινόμενο.
0: Προσπαθούσα πριν να εξηγήσω τι είναι η ομάδα «Κι όμως κινείται» για εκείνους που δεν έχουν βρεθεί στο θέατρο ΡΟΕΣ, δεν σας έχουν δει κάπου. Ναι. Τι θα λέγατε εσείς?
1: Κοίτα, θα σου πω. Αρχίσαμε σαν μια συνεργασία χορευτών με ακροβατών. Δηλαδή είμαστε χορευτές και ακροβάτες και κάναμε την πρώτη παράσταση. Περισσότερο γοητευμένη ημένα από τη δουλειά των κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, οπότε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια γλώσσα που να συνδέει αυτούς τους δύο κόσμους. Δηλαδή την εξωστρέφεια του τσίρκο ουσιαστικά και την τελετουργία κάπως του χορού. Τώρα μετά, επειδή έχουμε μεγαλώσει και πολύ από τότε, η ομάδα έχει ιδρυθεί το 2003, άρχισαν να έρχονται μουσικοί και να συνεργάζομαστε μαζί τους, ηθοποιοί και να συνεργάζομαστε μαζί τους. Τέλος πάντων, η ομάδα έχει πειραματιστεί σε διάφορα πεδία και έχει συνεργαστεί με διάφορους ανθρώπους και επειδή ποτέ δεν έχουμε μάτι απ' έξω, πάντα, ρε παιδί μου, η παράσταση φτιάχνεται εκ των έσω, οπότε έχει σημασία ποιοι συμμετέχουν. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή πάντα αγαπάμε και πιστεύουμε το λεξιλόγιο του, δηλαδή την κίνηση, κατάλαβες, έχουμε ξαναγυρίσει λίγο σε μια πιο πυρηνική μορφή γλώσσας, δηλαδή είναι εντελώς κινησιολογικό το κομμάτι και η σύνδεση της ομάδας είναι κάπως πιο καθαρή σε σχέση με το χώρο και την ακροβασία.
0: Ναι. Και πάντα με χώρο έτσι πολύ στη μουσική.
1: Κοίτα, και τώρα έχουμε μαζί μας τον Λέανδρο, το Φράτνικ, που είναι εκπληκτικός δράμερ, έτσι, και ήταν μαζί μας όλες τις πρόβες. Από επιλογή δεν έχουμε μελωδικό όργανο. Αλλά ναι, η μουσική παίζει, νομίζω, καθοριστικό ρόλο. Όχι μόνο για μας, για όλο το πεδίο του χορού, πιστεύω. Δηλαδή είναι συνεργάτης μας, είναι παρτενέρ βασικά, είναι σαν να έχεις άλλον ένα χορευτή.
0: Τι θα παρουσιάσετε, 10 του μήνα η πρεμιέρα?
1: Η πρεμιέρα, κοίτα, την πρεμιέρα την κάναμε, είναι η αλήθεια.
0: Α,
1: δηλαδή η παράσταση είχε ανέβει τον Ιούλιο.
0: Ναι, βέβαια, έχουμε είναι δοκιμασμένη, σωστό και αυτό.
1: Ναι. Την ανεβάσαμε τον Ιούλιο για το σκληροπυρηνικό κοινό που ήρθε να μαζί τέλος Ιουλίου στο θέατρο. Και γιατί έχουμε κάποιους αγαπημένους φίλους της ομάδας, πρέπει να πω. Και τώρα είμαστε σε πιο κανονική κατάσταση, έχουμε δουλέψει παραπάνω και πάμε να δούμε πώς γίνεται να τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, ξέρεις, τι ανταπόκριση θα έχει στον κόσμο και πώς θα πάει.
0: Mm-hmm. Τι θα δούμε, τι αφορά το νεφέλωμα ωμέγα?
1: Κοίτα να δεις, άρχισε όλο το πράγμα από το να θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον ουρανό. Δηλαδή θέλω να σου πω, σε μια κατάσταση φρενίτιδας χρόνου, ρε παιδί μου, που πια δεν προλαβαίνεις να κοιτάξεις ψηλά, δηλαδή που είναι όλα τα πράγματα προγραμματισμένα να συμβαίνουν γρήγορα, να συμβαίνουν για την επιτυχία, να συμβαίνουν για την πρόοδο, κατάλαβες, να πηγαίνεις και συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπάρχει πια χρόνος να χαζέψουμε. Δηλαδή, ξέρεις, να πεις ότι να βαρεθείς το χρόνο, ρε παιδί μου, να χορτάσεις το τίποτα, πώς να σου πω. Και επειδή εγώ ανήκω σε μια γενιά που είχε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου, δηλαδή έχω ανάμνηση, ρε παιδί μου, του να τρώω χρόνο στην πρόβα, στη ζωή, με τους φίλους, δηλαδή να μην είναι όλα τα πράγματα σε μια βιασύνη τόσο τρελή, ας πούμε, ούτε να κυνηγάμε μόνο την επιτυχία, δηλαδή κυνηγούσαμε, δεν θέλω να είμαι παρελθοντολάγνη, δεν θέλω να πω ότι το παρελθόν ήταν καλύτερο, ρε παιδί μου, απλά πιστεύω ότι είναι μια αίσθηση την οποία θα ήθελα να την επαναφέρω στη ζωή μου. Δηλαδή μετράει και η γοητεία, δεν είναι μόνο η επιτυχία, η ταχύτητα, αυτό το πώς να σου πω. Έχει να κάνει και το πόσο γοητευτικό είναι ένα φαινόμενο, ρε παιδί μου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και αν είναι και μικρό. Δηλαδή θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, παλιά ανακαλύπταμε ένα μουσικό συγκρότημα και ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι που το ξέραμε εγώ, εσύ και ο άλλος. Δεν έπρεπε να το ξέρει όλη η ανθρωπότητα. Υπήρχε μια συνωμοσία της γοητείας, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα. κάτι μυστικό, κάτι δικό μας. Τώρα το πράγμα είναι λίγο... Νιώθω λίγο...
0: Μια βιασύνη υπάρχει.
1: Μια βιασύνη, ναι, υπάρχει μια βιασύνη.
0: Και ένα άπιαστο, ε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν φτιάξαμε... Στην αρχή λοιπόν θέλαμε να μιλήσουμε για την αίσθηση, ότι πώς έχεις το χρόνο να κάνεις το κλακ και να κοιτάξεις ψηλά, δηλαδή να ξέρεις ότι η ζωή είναι ένα πάρα πολύ σύντομο φαινόμενο. Δεν μπορείς να μην έχεις την αίσθηση πάντα ότι... Ξέρεις, αυτής της μικρής διάρκειας της ζωής, γιατί έτσι μας δίνει τη δύναμη να τολμήσουμε πράγματα και να ζήσουμε πράγματα που δεν τα τολμάμε. Οπότε με όλα αυτές τις σκέψεις, νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια κατασκευή, μια σκάλα που όλο και ψηλώνει, όλο και ψηλώνει, όλο και ψηλώνει, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει, ξέρεις, η συναρμολόγηση της προόδου που θέλει να σε πάει κι άλλο πιο ψηλά, κι άλλο πιο ψηλά, κι άλλο πιο ψηλά, και οι άνθρωποι όλο βιάζονται, όλο βιάζονται, κάπως έτσι.
0: Μιλάτε για πραγματική σκάλα, υποθέτω, με τους ακροβάτες σας.
1: Ναι. Πώς φτάνει μέχρι την οροφήξά του, δηλαδή είναι κομματάκια, φαντάζομαι, που κάπως συναρμολογούνται και φτάνουν μέχρι ψηλά-ψηλά.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή, όλη η παράσταση είναι μια διαρκής προσπάθεια ανόδου. Μέχρι που στο τέλος συμβαίνει κάποιο δράμα, απλά μπαίνει μια κατάσταση η οποία κάπως για να θυμίσει αυτό ότι είμαστε πάρα πολύ, πολύ μικροί και λίγοι, δηλαδή δεν αξίζει να κατασπαταλήσουμε τη ζωή, ρε παιδί μου, τόσο αλόγιστα, θα το πω.
0: Ναι. Οι συντελεστές...
1: Οι συντελεστές είναι πάρα πολύ αγαπημένοι. Είμαστε ομάδα, δηλαδή, ενώ κάπως ρε παιδί μου, τους λέω. Λοιπόν, είναι ο Αναστάσης ο Καραχανίδης, η Αντιγόνη Λινάρδου, η Ξένια η Σταθούλη, η Λεάννα η Παπά, ο Θοδωρής ο Λαμπρόπουλος. Στη μουσική είναι καινούριος μας άνθρωπος που πήγαν πάρα πολύ καλά, ο Λεάνδρος ο Φράτνικ. Και μαζί μας είναι και ο Φρεντερίκο Μπουσταμάντε που έκανε όλα τα τεχνικά που γίνεται να γίνουν. Ο Γιάννος Περλέγκας φυσικά που βοήθησε πάρα πολύ με τα κείμενα, τη σημειολογία, το μάτι απ' έξω, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ενάνη και στην παράσταση, αλλά τούτυχε στένεμα χρόνιδες που λέγαμε και δεν μπορούσε. Και ο Δημήτρης φυσικά, όπως το λέξει, που έγραψε το κείμενο που προβάλλεται.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για το Χαΐνι, που πάντα η Χαΐνιδες είναι από κοντά στη συγκεκριμένη ομάδα, βέβαια.
1: Ο οποίος είναι μαζί μας και θα κάνουμε και την επόμενη δουλειά μαζί με τους Χαΐνες, ενώ είναι ένα σχήμα το οποίο είναι πολύ κοντινό και αγαπημένο, ρε παιδί μου. Ναι. Και οι άνθρωποι βρίσκονται έστω και αν δεν συμμετέχουν στην ίδια παράσταση πάντα. Πάντως η επόμενη δουλειά είναι να γίνουμε τους Χαΐνιδες.
0: Μπράβο, μπράβο. Πότε παίζετε?
1: Λοιπόν, αρχίζουμε το Σάββατο και θα παίξουμε 8 παραστάσεις, δηλαδή Σάββατο Κυριακή και τις δύο επόμενες εβδομάδες Παρασκευή Σάββατο Κυριακή.
0: Ομάδα και όμως κινείται, Χριστίνα Σουγιουλτζή, θέατρο ΡΟΕΣ, 9 η ώρα
1: πολύ.
0: Η παράσταση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να περάσετε όμορφα, να περάσουν και όσοι βρεθούν κοντά σας, ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
0: Ευχαριστώ. Αυτή είναι η παράσταση για την οποία δηλώνεται συμμετοχή Viber 6948-984-984, είτε για Σάββατο είτε για Κυριακή, γράφετε αντίστοιχα τη μέρα που επιθυμείτε.

Ομάδα και όμως κινείται θέατρο ροές το Σάββατο. Ο κύριος Δημήτρης, η κυρία Χριστίνα, η κυρία Μαρία, η κυρία Κατερίνα, η κυρία Άντα. Ο κύριος Γιώργος, Κυριακή, Δέσποινα, Δημήτρης, Κωνσταντίνος και Άννα. Να περάσετε πολύ όμορφα. 9 αρχίζει η παράσταση, γύρω στις παρατέταρτο να βρίσκεστε εκεί. Τα ονόματά σας θα είναι στο ταμείο.

θρυλικά ATEEZ, αυτήν η Λοκομόντος. Μαράγδα στα μουλακά του ρύθμισε τους ήχους. Νίκ Λιμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά μαζί μας Βασίλης Ταλαμάνγκας.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό αύριο στις 7 στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και με τον Έλληνα ομολογό του. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ίσχυ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Το παρόν θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια, συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Σημαντική ενίσχυση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι η χώρα μας πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και απέναντι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα διεθνή φόρα, ως δεδομένη σύμμαχος και έτοιμη να δεχθεί όλα τα κελεύσματα και κάθε εντολή. Σχολίασε στον Αθήνα 1984 ο τομέαρχης άμυνας του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική είναι από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κυρία κατοικία, αλλά επεσήμανε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Για αναζήτηση άλωθη στα ευρωπαϊκά προβλήματα για τη δική του αποτυχία αντιμετώπιση τη στεγαστική κρίση, κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλά σε δήλωσή του στο βήμα.gr σχετικά με τι αναφορέ του Πρωθυπουργού για τη στεγαστική κρίση. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι έμπρακτη και ορατή. Πρέπει να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση, τόνιξε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στην προγραμματισμένη παρέμβασή του στο συνέδριο τη εφημερίδα Το Βήμα. Η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη μετά την αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές από την πρόσφατη θεομηνία. Στο Ρέθυμνο και το Δήμο Αμαρίου ξεκίνησε η διαδικασία αρχικής καταγραφής των ζημιών. Λήξη συναγερμού στις δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα. Απομακρύθηκαν τα δύο φιαλίδια με υποπτιουσία που εντοπίστηκαν νωρίτερα. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8. Μεταξύ των συλληφθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι και ο πρόεδρος του Λάους και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Με την κατάθεση και εξέταση του Ηλία Παπαγγελία ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αύριο Τετάρτη συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με θέμα τις αναφορές για την οσμή αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας. Επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ, τονίζει ο Δήμαρχος, προσθέτοντας: Πρέπει και εσείς να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί. Να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της οσμής αερίου στα σχολεία της Γκράβας. Ζητά ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος με την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι 73χρονος Βρετανός στο φαράγγι της Σύμβρου στα Σφακιά, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή. Μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο ενώ επικοινώνησε και με την οικογένειά του. Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την επίθεση σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε ουκρανικά σιτήρα και βυθίστηκε στα ανοιχτά των ρουμανικών ακτών. Με ψήφους και βουλευτών άλλων κομμάτων, πιθανότατα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξελέγει τελικά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, τον Μπάιας Ράους, ο οποίος έγινε σήμερα ο πρώτος ακροδεξιός πρόεδρος κρατηδίου Κοινοβουλίου στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις, άνεμοι, βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνα για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο Αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο Αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Τι μέρα και αυτή, κυρία Σμαράγδα, στα μουλιά κάτω. Γίνεται χαμός έξω, είναι μπλοκαρισμένα σχεδόν τα πάντα. Περιμένουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα. Εντάξει. Ωραία. Είμαστε φιλόξενοι εδώ. Καλώς να έρθει και λοιπά. Αλλά γίνεται χαμός όμως. Εντάξει. Γίνεται χαμός, όντως. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Περιμένουμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε κοντά μας. Θα σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον Θανάση Λαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσιογραφική επιμέλεια Πάνος Καβαδάς. Η Σμαράγδα Σταμουλακάτου ρυθμίζει τον κάθαρο ήχο του ιστορικού Αθηνά 984. Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Κάνουμε καμιά προσθήκη, μας αφήνει. Πέμπ Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στείλτε ό,τι θέλετε για οποιοδήποτε θέμα στο Viber, με Viber στο 694-8984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μόλις θα επανέλθουμε, ενώ περιμένουμε και το Θανάση Λαβίνα, θα σας πούμε και τι γίνεται. Καταρχάς, ναι, εντάξει, εδώ με τις συγκεντρώσεις, γιατί σε λίγη ώρα έχουμε και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αν κινείται κάποιο δρομάκι, αν κινείται, δεν θα κινείται σε λίγο. Θα τα πούμε όμως σε λίγη ώρα. Πάμε σε δουλειά.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε, Θανάση Λαβίνα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ταλαμάκη, ευχαριστώ.
0: Κάνουμε γνωριμίες στο ποτάμι. Το λέγαμε πριν ότι πολλά σημεία της Αθήνας δεν κουνιούνται, λόγω Ρούμπιο. Εντάξει, είναι επίσημη διπλωματική επίσκεψη, δεν ανακοινώνονται οι ώρες, αλλά γίνεται χαμός, υπάρχουν μέτρα. Γνωριμίες στο ποτάμι, γνωρίσαμε εκεί όπως είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα.
1: Αυτή την ώρα που περιμένουμε.
0: Την ώρα που περιμένουμε.
1: Ανοίγεται και κουβέντα.
0: Καθώς φεύγουμε να πάμε, ξέρετε, από την Αττική Οδό να βγούμε στο ρεύμα προς Πειραιά, μπλοκαρισμένα.
1: Όλα.
0: Είναι που είναι τις καλές μέρες, καταλαβαίνετε σήμερα. Οπότε ένας κύριος έπρεπε να προλάβει ένα καράβι, λέει, να πάει σε πολύ δυσάρεστο γεγονός. Το έχασε το καράβι, δεν έπαιρνε τηλέφωνο κλπ. Και κάναμε γνωριμία. Νεοδημοκράτης ήταν. Σας το λέω γιατί μιλάγαμε δίπλα-δίπλα, γνωριστήκα. Μόνο καφέ δεν ήπιαμε. Οπότε. Εσείς. Και μου είπε στο τέλος. Μου λέει, είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και ποιος να έρθει. Και οι άλλοι μου λέει να έρθουνε. Το για σας πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν, μου λέει. Τι θα κάνετε με την καθημερινότητα.
1: Υπενθυμίζω, παρότι ναι, δεν είμαι της Αθήνας.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Παρότι δεν είμαι της Αθήνας ούτε κατοικώ, έτσι, ναι, με μόνιμο τρόπο στην Αθήνα. Την πρωτοβουλία που είχε λάβει το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον τομέα υποδομών και μεταφορών, που είχε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, με τρόπους ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό της Αθήνας, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μέτρα υπάρχουν, λύσεις υπάρχουν, οι οποίες εφαρμόζονται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού και με διαφορετικά ωράρια, ώστε να μην πυκνώνει ο κόσμος πάρα πολύ. Ναι. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, αυτό μπορείς να το λύσεις με ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Κάτι που η αλήθεια είναι, θα πρέπει να έχουμε κάνει τεράστια βήματα πρόοδου στο κομμάτι αυτό και να μην λέμε ότι απλά αντικαταστήσαμε ένα πανάρχιο ή στόλο ή κάποια λεωφορεία τα οποία ήταν ντροπή και το μόνο που κυκλοφορούσαν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουν έρθει κάποια καινούργια λεωφορεία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναμονές έχουν μειωθεί ή και στο μετρό ακόμα πολλές φορές ακούμε για παράπονα τα οποία υπάρχουν. Αν λοιπόν καταφέρουμε και αναπτύξουμε τέτοια δίκτυα και τέτοια μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία θα δίνουν την αξιοπρέπεια στον κόσμο ώστε να τα χρησιμοποιεί, γι' αυτό και εξού και η πρότασή μας, αν θυμάστε, για δωρεάν μετακινήσεις στους έως 24. Τι θέλαμε να πετύχουμε με αυτό, πέρα από το γεγονός της οικονομικής βοήθειας, την καλλιέργεια μιας κουλτούρας χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και από τους νέους ανθρώπους και από τη νέα γενιά. Αυτό φυσικά για να το πετύχεις πρέπει να είσαι αξιοπρεπή μέσα, πυκνά δρομολόγια, ποια τεχνολογία δίνει πολύ μεγάλες και εγώ κάνω χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς πολλές φορές. Σου δίνει το εργαλείο να ξέρεις την ώρα, να μπορείς να υπολογίσεις, αλλά όλα αυτά χρειάζονται και να έχεις την εμπιστοσύνη προς το σύστημα.
0: Να πω τώρα, κάθε φορά, γιατί έχω την αίσθηση, εγώ θα το πω έτσι ακριβώς όπως το νιώθω, ότι όταν είναι τα πολιτικά κόμματα και τα στελέχη, εσείς είστε όντως της νεότερης γενιάς και έχετε μια διαφορετική αντίληψη, το έχω πει και δημόσια και άλλες φορές. Αλλά όταν είναι τα κόμματα στην αντιπολίτευση, λένε, όταν είναι στην κυβέρνηση, το ξεχνάμε. Ή πάνε πιο αργά τα πράγματα. Αυτό.
1: Εδώ τώρα.
0: Δηλαδή αυτό είναι το θέμα με το ποτάμι. Δηλαδή τα ακούσαμε, είναι η περιβοήτη καθημερινότητα. Άστο τώρα το επιτελικό κράτος, τα αφήνω, το ξεχάσαμε αυτό. Αλλά το ποτάμι. Θα μου πεις ότι είναι πολλά τα αυτοκίνητα.
1: Σίγουρα ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος, μια πόλη 4-5 εκατομμυρίων. Αλλά νομίζω αυτό που θα πρέπει να κοιτάξει μια επόμενη κυβέρνηση, και πιστεύω ότι δεν θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι μια εντελώς διαφορετική κυβέρνηση. Και εμείς αυτό το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε πάρα πολύ με έντονο τρόπο τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών.
0: Ναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση δεν είχε το βλέμμα της εκεί, δεν είχε την ευαισθησία, δεν είχε το νιάξιμο, θα πω, την ενδιαφέραν άλλα εκλογικά κοινά, άλλα κριτήρια επιλογής ψήφου,
0: ναι,
1: και σίγουρα όχι κριτήρια τα οποία είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα και τα απτά προβλήματα που συναντούν οι κάτοικοι της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων, αλλά και της περιφέρειας της χώρας στην καθημερινότητά τους.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα τώρα, επειδή μιλάμε για τον αμερικανικό παράγοντα. Έρχεται εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών. Καταρχάς, πώς βλέπετε εδώ την σχέση την ελληνική, βάλτε στα δεδομένα και τη σχέση του δικού σας κόμματος, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, με τον αμερικανικό παράγοντα. Χθες γκρίνιαξα, είχαμε εδώ τον Μάριο Σαλμάτρο, ανεξάρτητο βουλευτή, διότι βλέπω και στα ελληνικά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν δίνεται τέτοια διάσταση όπως θα έπρεπε να δίνεται σε μια συμφωνιούλα που έγινε. Κυκλοφορεί και μια φωτογραφία που υπέγραψαν οι Τούρκοι στη Γαλλία, όπου φαίνεται ότι οι Γάλλοι δίνουν τους πυράβλους Μετεώρ στη γειτονική χώρα, την ώρα που έχουμε δομήσει όλο το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα πάνω στα γαλλικά όπλα. Έχουμε δώσει τόσα δισεκατομμύρια. Λοιπόν, βάλτε τα όλα και.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Η σημερινή επίσκεψη του Ρούμπιο, κάθε φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ βρίσκεται στη χώρα μας, είναι ένα θετικό στοιχείο. Αυτό είναι αναμφισβήτητα. Με δύο υποσημειώσεις. Πρώτη, τεράστια υποσημείωση. Η ιστορία με την πρέσβη και το γεγονός ότι βγήκε στη δημοσιότητα ένας διάλογος στον οποίο ουσιαστικά αμφισβήτησε την κυριαρχία της χώρας. Με δηλώσεις ή ξεσαφήξεις από στελέχη της κυβέρνησης, η καθυστερημένη απάντηση. Δεν είδαμε πολύ έτσι, πιστικότητα σε ό,τι αυτό. Ότι ναι, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Κάπως δεν το εννοούσε αυτό. Και ποτέ
0: είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι εγώ
1: και ποτέ δεν τέθηκε και είπα κάτι άλλο. Το οποίο δημιουργεί, η αλήθεια είναι, σύννεφα. Το δεύτερο μεγάλο σύννεφο είναι οι στενές σχέσεις που έχει ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν και τις επισκέψεις του. Πρόσφατα βρέθηκε άλλωστε στην Τουρκία χωρίς ο ίδιος ο Τραμπ να έχει έρθει στην Ελλάδα. Άρα περιορίζει το ρόλο αυτών καθεαυτών και μάλλον το διπλωματικό βάρος των ΗΠΑ πέφτει, όπως φαίνεται, στην Τουρκία. Άρα υπό αυτές τις δύο σκιές, η παρουσία του Προέδρου, του Υπουργού Εξωτερικών, του Ρούμπι, ο οποίος φαίνεται ότι παίζει και έναν ευρύτερο ρόλο εντός του συστήματος.
0: Καλά, φαίνεται και επικρατέστερος για. Θα δούμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, για ρόλο εντός του συστήματος.
0: Καλά, φαίνεται και επικρατέστερος για. Θα δούμε τώρα.
1: Τέλος πάντων,
0: για μετά, με το βάρος
1: και τα κοντά. Είναι μια παρουσία η οποία ωστόσο.

0: της Τουρκίας για την πώληση του καλωδίου, από τη στιγμή που δεν έχει κάποια τέτοια αρμοδιότητα και από τη στιγμή που μάλιστα που η ίδια κυβέρνηση επέρεται για τα περίφημα ήρεμα νερά, τα οποία προφανώς αποτελούν μια φενάκι. Πάμε στη Γαλλία. Mm-hmm. Με τη Γαλλία διατηρούμε σταθερά ισχυρούς δεσμούς.
1: Λέγεται παρεπιπτόντως η Γαλλία σήμερα, λόγω των διαδηλώσεων των φοιτητών και των μαθητών, κυρίως των μαθητών.
0: Η αλήθεια βρίσκεται σε μια αναταραχή, θα δούμε αυτό που θα καταλήξει. Έχουν και εκλογές σε λίγους μήνες και αυτό έτσι δημιουργεί ακόμα περισσότερα.
1: Έχει πρώτη δύναμη Λεπέν.
0: Πρώτη δύναμη Λεπέν. Φαίνεται ότι Λεπέν θα είναι πρόεδρος.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Ανερχόμενος Μελανσόν.
0: Το κέντρο δυσκολεύεται να βρει έναν αξιόπιστο υποψήφιο. Mm-hmm. Σίγουρα η συμφωνία της Τουρκίας με τη Γαλλία, η οποία περνάει στα ψηλά, όπως το είπατε, θα έπρεπε να μας ανησυχήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με τη Γαλλία διατηρούμε πολύ στενούς δεσμούς. Έχουμε πολύ μεγάλες συναλλαγές. Εμείς δηλαδή, ουσιαστικά, αγοράζουμε από τη Γαλλία όπλα εκατομμυρίων. Yeah. Και όπως πολλές φορές έχουμε πει, και μάλιστα ακούω την κριτική να λέει πολλές φορές το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εμάς, μα εσείς που μιλάτε για τους Ισπανούς και είναι αδελφό σας κόμμα, ο Σάντσεθ, που και αυτός ο καημένος τώρα έχει εκλογές αρίστο παράδο.
1: Που είναι φιλότουρκος, αυτό λένε.
0: Που πουλάνε όπλα στην Ισπανία και γιατί το αφήνετε και δεν λέτε τίποτα.
1: Αλλά
0: και
1: μελώνει που
0: λέει. Ναι, προφανώς τώρα και ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πει κάτι στον πρόεδρο Μακρόν για να του πει γιατί το κάνεις αυτό κτλ. Άρα θέλω να πω, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει η διπλωματία μας να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο που να εξηγεί στα κράτη-μέλη, τα οποία ναι, μεν έχουν τους οικονομικούς τους προϋπολογισμούς, τους εθνικούς και τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, αλλά δεν μπορεί να εξοπλίζουν μια δύναμη η οποία μας απειλεί σε άμεσο βαθμό. Και εφόσον το κάζους μπέλι βρίσκεται το τραπέζι, η μόνη οδός πίεσης της Τουρκίας είναι είτε κυρώσεις, είτε να μην πουλάμε καμία ευρωπαϊκή σφαίρα, όπως έχει πει ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος από εταίρους στην Τουρκία. Τέτοια μέτρα είναι που θα αναγκάσουν την Τουρκία να αλλάξει ρότα, να αλλάξει μυαλά και να πάμε σε μια συντεταγμένη και πιο ισόρροπη εταιρική σχέση, μέσα στο κάτω εταιρική σχέση με την Τουρκία, ώστε να μην αναγκαζόμαστε και εμείς να εξοπλιζόμαστε με τόσο πολύ μεγάλο τρόπο και τόσα πολλά έξοδα σε βάρος του κοινωνικού κράτους. Αυτή είναι η στρατηγική. Μπορούμε να την κάνουμε. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση καθυστερεί σε πολλές αυτών των περιπτώσεων.
1: Λοιπόν, θα πάμε, κυρία Σταμουλακάτου, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα, αφού πω. Αν κινείται κάποιος δρόμος και δεν πάτε στις συγκεντρώσεις που είναι σε λίγη ώρα, για παράδειγμα 7:30 στο Σύνταγμα έχει συγκέντρωση διαμαρτυρία στο ΠΑΜΕ για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας Κουκ και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ή δεν πάτε στην άλλη, στα Προπύλαια, στην άλλη συγκέντρωση 7 η ώρα έχει κοινοβουλευτικές οργανώσεις. Και κινείται κάποιος δρόμος και δεν πηγαίνετε εκεί, βρείτε προς τα κάτω κάποιο τρόπο να πάτε εκεί στον προορισμό σας. Πάντως, πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Όντως υπάρχει δύσκολη κατάσταση στους δρόμους Αθήνας. Καταρχάς, βλέπουμε εδώ τον χάρτη που δείχνει την κίνηση, έχει κοκκινήσει. Πάμε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον Εκτοστρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ και θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορείων διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ σε μία ώρα στο Σύνταγμα. Το παρόν θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7 στα Προπύλαια, συγκέντρωση εξοκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι έμπρακτη και ορατή. Πρέπει να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο ίδιο συνέδριο. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο που έχει προκαλέσει δράση κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με θέμα τις αναφορές για την οσμία αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας. Πρέπει και εσείς να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος. Το Ισραήλ κατεδάφισε σήμερα 5 όροφη πολυκατοικία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εκτοπίζοντας περίπου 70 Παλαιστινίους σε μια προσπάθεια αναγκαστικής μεταφοράς των κατοίκων, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Τοπική Αρχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η ΝΑΚ, κυρία Σταμουλάκα, της εποχής μου είναι, όχι του Γλαβίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Μιχάλη Λεγάκη, τον αγαπητό συνάδελφο. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, που σε λίγα λεπτά ξεκινά η δημόσια συζήτηση με τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς». Να σου πω εδώ, Βασίλη, ότι έτσι έχει γεμίσει, όσοι ξέρουν τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ήδη αρκετός κόσμος έχει έρθει εδώ πέρα, έχει πιάσει τη θέση του και ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν αυτή τη σημαντική συζήτηση που θα δείξει ένα ιδιαίτερο ζήτημα, την παρουσία και την ενίσχυση της ακροδεξίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα και τον τρόπο τον οποίο το φαινόμενο αποτυπώνεται στην πολιτική και στη δημόσια ζωή. Να πούμε εδώ, Βασίλη, ότι στο πάνελ θα βρεθεί ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Δανάη Κολτσίδα, αντιπρόεδρος του Trust Europe, η πρίτανες του Πάντου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής πολιτικής του ΒΕΠΕ Ελλάς Θεοδότα Λάτσου και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Η συζήτηση συντονίζει ο Κωστής Απαϊράνου, ο διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Να πούμε εδώ, Βασίλη, ότι το ερώτημα που μπαίνει στο τραπέζι, που θα μπει στο σημερινό τραπέζι, είναι ευρύτερο από την πολιτική αντιπαράθεση. Ακρίβεια, κρίση, πολιτική αντιπροσώπηση, εθνική περιχαράκωση και σκληρά τα πολιτικά σχήματα είναι ορισμένα τα ζητήματα που θέτει η διοργάνωση σε μια συζήτηση που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά εδώ πέρα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Άρα όσοι μας ακούνε και δεν έχουν κανονίσει κάτι για το επόμενο δύο ώρες.
0: Να το τι θα πεις, να έρθουν από εκεί. Αν μπορέσουν και κινηθούν στους δρόμους της Αθήνας που είναι μπλοκαρισμένοι σχεδόν όλοι.
2: Λοιπόν,
0: καλά το λες, Μιχάλη Λεγάκη, καλά το λες, αλλά όποιος μπορεί, ας έρθει στην Κυψέλη, αν είναι δίπλα στην περιοχή, ας έρθουν, παιδί μου. Ας πατήσουν το αυτοκίνητο στον δρόμο, αφού έτσι κι αλλιώς δεν κουνιέται τίποτα. Εδώ βλέπω από τα μηνύματα.
2: Ας κατεβούν στο ηλεκτρικό στη Βικτόρια, με τα πόδια είναι 10 λεπτά, είναι, δεν είναι δίπλα.
0: Λοιπόν, ένα σωρό μηνύματα. Μάνος, Στέφανος, θα πάει αυτή η ιστορία με την καθημερινότητα, η Μιρέλα Πι, η Μέρη, επίσης ο Νίκος πάλι, θέματα καθημερινότητας. Μιχάλη, ό,τι νεότερο, και αν προλάβουμε σε αυτή την εκπομπή, ιδάλλως πιο μετά και στο Δελτίο Ειδήσεων, να μεταδώσουμε ό,τι νεότερο έχεις.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει. Καλύτερο. Γεια χαρά, Μιχάλη Λεγάκη. Λοιπόν, Θανάση Λαβίνα, για την καθημερινότητα είπαμε. Για πάμε, που είναι ο πρόεδρος του Πασόκ, είναι στην Κρήτη, έχει πάει να δει που το...
1: Είναι στην Κρήτη με τις καταστροφές του Σαββατοκύριακο. Βέβαια, να πω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση χαιρετίζω την υλοποίησή της. Ένα κορυφαίο θέμα, ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να μας εφησυχάζει σε καμία περίπτωση, και κάθε τέτοια συζήτηση η οποία προσπαθεί να ενεργοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να αναδείξει τον κίνδυνο της επέλασης μιας πολύ επικίνδυνης τάσης όπως είναι η ακροδεξιά τάση σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα ειδικότερα, έχει κάποια της πιο επιμέρους χαρακτηριστικά μέσα από την Χρυσή Αυγή και τα απομεινάρια της και τα πολυφάρια της, τα οποία έχουν και πολλά από αυτά έχουν εγκληματικά χαρακτηριστικά σχετικά τα προσωπία που προσπαθούν να εμφανίσουν τώρα προς το τέλος, και χρειάζεται πράγματι ενότητα των δυνάμεων των δημοκρατικών, προοδευτικών ή οποιονδήποτε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, σημασία έχει ότι πιστεύει ότι η ακροδεξιά είναι κάτι το οποίο κάνει πολύ κακό στην κοινωνία και δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Το λέγεις, το ρωτάω και στο Θανάση, στο Γλαβίνα, το διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, της Νομικής Σχολής κλπ. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ακρίο που αποφυλακίστηκε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό, το αποφασίζει ο Άριος Πάγος ή έχετε άποψη?
1: Εντάξει, έχουμε το νομικό πλουστάσιο, θεωρώ ότι είναι γεμάτο. Με την έννοια ότι ο Άριος Πάγος έτσι και ως κάνει έναν προέλεγχο κατά κάποιο τρόπο όταν έρχεται η ώρα της κατάθεσης των ψηφοδελτίων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί και έχει πια και τη θεσμική εμπειρία και, και την νομοποίηση μέσα από την νομολογία για να αποφασίσει σχετικά. Το νομικό πλαίσιο επίσης είναι σε ένα αρκετό βαθμό ικανοποιητικό και έτοιμο να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προκλήσεις. Φυσικά εδώ δέχομαι απόλυτα την απάντηση ότι δεν φτάνουν μόνο οι νόμοι. Και οι αποκλεισμοί, αλλά χρειάζεται σίγουρα δουλειά στην κοινωνία και να αναδείξουμε ότι οι ελλείψεις, η ανέχεια, η αδυναμία του κοινωνικού κράτους είναι και τα φάρμακα, οι λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι αυτά τα οποία θα σταματήσουν και την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ακροδεξιάς.
0: Άλλο Παπαευαγγέλιο, αυτό που η κυρία Σταμολακάτου θα μας δώσει να ακούσουμε τώρα, είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, μίλησε στο συνέδριο του Βήματος πριν από λίγη ώρα. Διαπιστώνει σημάδια παρακμής, λέει, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
0: Λοιπόν, είδα κάθεσε το Πρωθυπουργό. Όχι, όχι, αστειεύομαι γιατί εδώ είμαστε και λίγο χιουμορίστες. Λοιπόν, μίλησε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Τσαπαράς. Θα ακολουθήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πολύ σημαντική ομιλία και του πρώην πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τετάρτη, παρουσία Ρούμπιο, αύριο δηλαδή, στον Έλληνο-Κινέζικο Σύνδεσμο. Ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει και αυτό τη διάστασή του. Δεν ξέρω αν κάνετε αυτή την ανάγνωση.
1: Όλα έχουν.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Όλα έχουν τη σημασία τους. Mm-hmm. Παρατηρούμε ότι όλο και περισσότεροι πολιτικοί με μια εμπειρία και μια έτσι, ιστορία πίσω τους, καλή και ο καθένας την αξιολογεί όπως αυτός νομίζει, ασκούν δρυμία κριτική και δείχνουν να μην αποδέχονται τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση χειρίζεται τα δημόσια πράγματα στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μίλησε για παρακμή ο κύριος Σαμαράς, άλλοι μιλάνε για σύψη. Εμείς βλέπουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας τα οποία φέρουν σε μεγάλη απόγνωση την συντριπτική για μένα πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Και απέναντι σε αυτό το μοντέλο, το λέω και το τονίζω συνέχεια, το οικονομικό μοντέλο το οποίο έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μια κλειστή κάστα ανθρώπων και μεγάλων εταιριών οι οποίοι ευνοούνται σκανδαλωδώς. Με ένα σύστημα το οποίο ευνοεί κυρίως επίσης το real estate, τις επενδύσεις στον τουρισμό και επενδύει επίσης στη χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή σε εργατικό δυναμικό με χαμηλούς μισθούς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το μοντέλο εξουσίας το οποίο παράγει πολλαπλά κέρδη, δεν θα τα αφισβητήσω για κάποιους, αλλά τα κέρδη από την εργασία είναι πολύ λιγότερα σε σχέση από σε σύγκριση από τα κέρδη των εταιριών. Κατανοεί κανείς ότι αυτή η απόκληση που υπάρχει είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί στη συνέχεια σε συνδυασμό με στρεβλώσεις μέσα στην αγορά, ενέργεια, υγεία, τράπεζες, τρόφιμα, δημιουργεί μια τεράστια τρύπα εντός ελληνικής κοινωνίας, μια απόσταση μεταξύ των ανθρώπων και της εξουσίας. Και αυτό είναι που πληρώνει σήμερα με τα πολύ χαμηλά κατάποψη μου προς το που έχει να δημιουργεί.
0: Επειδή είπατε πριν, Θανάση Γλαβίνα, για την Ευρώπη, θέλω να σας ρωτήσω ή απαντήσω αμέσως μετά, γιατί θέλω να δώσω μία είδηση. Όπου και αν γίνονται εκλογές στην Ευρώπη, πάνε. Αν εξαιρέσουμε το Βερολίνο που έχει μία παράδοση προοδευτική, που ήταν η αριστερά, τώρα πρόσφατα, σε όλες τις άλλες εκλογές, δεξιά παύλα άκρα δεξιά, έχουν χρεοκοπήσει, το λέω συνεχώς, στα πολιτικά πρόσωπα, οι αριστερές ιδέες με την ευρία έννοια. Το απαντήστε αμέσως μετά, γιατί θέλω να δώσω μία είδηση. Υπήρξε σύσκεψη, λέει, του τώρα ανακοινώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού. Το δελτίο λέει: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια ιδιωτική επένδυση και αναφέρθηκε ποιοι ήταν. Λοιπόν, σημαντικό, γι' αυτό καταγράφουμε έτσι στη Σμαράγδα τη Μύδια. Λοιπόν, όλες οι μεγάλες ομάδες σας έχουν τα γήπεδά τους. Έτσι, ναι. Λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, καθίστε στην ομάδα, είστε
1: Άρης.
0: Άρης, ναι, είναι γνωστό. Λοιπόν, για πάμε στην Ευρώπη.
1: Πάμε λίγο. Πράγματι, το πράγμα μπατάρει προς τα δεξιά. Αυτό είναι σαφές. Και οι εκλογές πρόσφατα στη Γερμανία και οι επικείμενες, όπως φαίνεται, στη Γαλλία και άλλα αποτελέσματα που είχαμε κατά καιρούς. Βέβαια, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία μπορεί να πει κανείς ότι είχε μπατάρει, αλλά τέλος πάντων γύρισε μετά την ιδέα του Όρμπαν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία.
0: Ναι, γιατί οι πιτσιρικάδες βγήκαν έξω εκείνο το τίμερο το τελευταίο και πήγαν ψήφισαν.
1: Ακριβώς. Το ίδιο μπορεί να σκεφτεί κανείς και στο Βερολίνο που είπατε, όπου και η Λίν και το αριστερό κόμμα.
0: Μέχρι εκεί. Όλα τα άλλα.
1: Κατάφερε και Δεν το συζητώ. Θα δούμε τι θα γίνει και στην Ισπανία το επόμενο διάστημα.
0: 29
1: θα προηγηθεί λογικά ή ενδεχομένως θα προηγηθούμε και εμείς της Γαλλίας, όπου εκεί βέβαια είναι και σύστημα δύο γύρων, οπότε αυτό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα.
0: Όχι, στην Ισπανία είναι 29 Νοεμβρίου.
1: Αυτό λέω, θα προηγηθεί η Ισπανία και συνέχεια.
0: Και μετά έχουμε τη Γαλλία, όπου είναι εκεί βέβαια σύστημα. Μαΐου, ο δεύτερος γύρος.
1: Σύστημα δύο γύρων, όπου και αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του πολλές φορές.
0: Θα δούμε.
1: Κατά πάσα πιθανότητα. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι. Το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί. Και πράγματι, οι ιδέες μας, ο χώρος που εκπροσωπώ εγώ, η σοσιαλδημοκρατία και το αριστερά στην Ευρώπη, παίρνει μια κάμψη. Ιστορικά, αν το δει κανείς, υπάρχουν τα πάνω-κάτω. Έτσι. Δεν το αφισβητεί κανείς. Και πλέον μόνο οι Ισπανοί κρατάνε, ή μέχρι πρότινος κρατάνε τη σημαία ψηλά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και για αυτούς η κατάσταση με τις επικείμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό τον κύκλο, γιατί όλα αυτά είναι και ένας κύκλος, οι λύσεις που μπορεί να φαίνονται σήμερα ότι δεν ταιριάζουν ή οι λύσεις οι οποίες δεν είναι σύγχρονες, θα έρθει πολύ σύντομα η στιγμή, και το πιστεύω ότι σιγά σιγά οικοδομείται αυτή η κυριαρχία των ιδεών που μιλάνε ότι το κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο αποτελεί το δίχτυ ασφαλείας για τους πιο αδύναμους. Οι εθνικιστικές κορώνες και ο εσωκεντρισμός, δηλαδή το να κεντράρουμε και να κοιτούμε μόνο σε μια λογική ενδοσκόπησης και να προσπαθούμε με ασφαλείς και σίγουρες συνεργασίες μέσα από διεθνείς οργανισμούς σε έναν πολύπλευρο και πολυμετωπικό, όπως το λέμε, κόσμο, ο οποίος προφανώς δεν έχει πια την κυριαρχία της Αμερικής, αλλά διάφοροι άλλοι παίκτες έχουν εμφανιστεί στο παγκόσμιο γίγνεσθε, μόνο μέσα από την Ευρώπη, μόνο μέσα από ισχυρές συμμαχίες που θα έχουν επίκεντρο φυσικά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τη διεθνή ασφάλεια, μέσα από σίγουρα συμμαχίες οι οποίες θα παίζουν το ρόλο τους και στο πεδίο της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές, μέσα από την ενεργειακή ασφάλεια, για τα οποία όλα αυτά η Ευρώπη και η χώρα μας πρέπει να παλέψει πολύ συγκεκριμένα, είναι αυτά τα οποία θα δώσουν τις λύσεις. Μπορεί να περνάνε μια κάμψη λοιπόν αυτή τη στιγμή οι ιδέες μας και ότι η αγορά με κάποιο τρόπο αυτορυθμίζεται και το μοντέλο αυτό έχει πετύχει, αλλά σίγουρα πάντα η κρατική παρέμβαση, η ισορροπημένη αγορά είναι αυτή την οποία εκφράζει και η σοσιαλδημοκρατία, είναι αυτή που έδωσε τις λύσεις, οικοδόμησε το ευρωπαϊκό μοντέλο με πολύ μεγάλη επιτυχία και θεωρώ ότι θα το ξανακάνει όταν έρθω πάλι τα δύσκολα, ή ακόμα και τα δύσκολα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Για πάμε
1: επίκαιρα.
0: Τώρα. Πάμε εντάχει. Θα κάνω σύντομες ερωτήσεις εδώ, πώς το λένε, το πινκ-πονκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτο κόμμα του Πασόκ με μία ψήφο. Παραμένει ο στόχος.
1: Προσέξτε. Στην Ελλάδα έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γνωστό. Επίσης έχουμε ένα εκλογικό σύστημα που δίνει τη νίκη στον πρώτο με πολύ μεγάλη διαφορά και τον πόνους.
0: Ναι. Όχι, ο στόχος.
1: Αν θέλεις λοιπόν, προφανώς, αν θέλεις να κυβερνήσεις και να εφαρμόζεις αυτό το οποίο λέμε εμείς, ότι έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα έτοιμο, το οποίο δίνει λύσεις αύριο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο οικονομικό μοντέλο και παραγωγικό που αυτή εφαρμόζει, ένα απόλυτα αντιθετικό μοντέλο, για να το εφαρμόσουμε πρέπει να κερδίσουμε. Άρα εμείς για να εφαρμόσουμε τις θέσεις μας θέλουμε να κερδίσουμε. Αλλά θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτός είναι αυτός να κερδίσουμε.
0: Υποθετικά
1: για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Υποθετικά σενάρια, Θανάση Λαβίνα. Αν δεν βγει, τι γίνεται. Θα αρχίσουν τα όργανα που λένε.
1: Πολλά είναι τα υποθετικά σενάρια.
0: Ναι, πολλά
1: είναι. Ούτε εγώ θα
0: μπορούσα να σε μια συζήτηση.
1: Τι θα γίνει. Θα συζητήσουμε και αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 20-15%. Τι θα γίνει. Θα συζητήσουμε και αν τα υπόλοιπα κόμματα δεν πετύχουν τους στόχους.
0: Και είναι κάτω από 25%.
1: Είναι κουβέντες οι οποίες έπονται. Εγώ πιστεύω δεν τις κάνω όχι από ούρι, αλλά γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα τους. Και πιστεύω ότι πραγματικά.
0: Θα το δούμε τότε.
1: Πιστεύω πραγματικά ότι το Πασόκ θα πάει πολύ καλά.
0: Θα πάει καλά.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ. Ότι αυτή η δουλειά που γίνεται τώρα για παράδειγμα στην Αττική. Με τα κλιμάκια, με την επαφή με τον κόσμο. Εγώ το πρωί ήμουν στη λαϊκή αγορά, σε δύο λαϊκές αγορές Καλλιθέας. Ο κόσμος αρχίζει πάλι και ακούει το Πασόκ. Ξέρετε, ενώ παλιά βρίσκαμε.
0: Εκεί στην περιοχή τη δικιά σας, πάνω στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή γενικά, και πώς βλέπετε τον κόσμο, γιατί.
1: Ο κόσμος, το επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει παντού.
0: Μακεδονία, λίγο διαφορετικά.
1: Αρχίζει και ξανακούει το Πασόκ. Το Πασόκ προφανώς φορτώθηκε πολλά. Και είναι σχετικά όλα πρόσφατα. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να εξαγνιστεί.
0: Δεν εξαγνίστηκε τώρα. Κοιτάξτε, εδώ τώρα σας δείχνω ωραία φωτογραφία από χθες. Εδώ απέναντι.
1: Δεν θα τη σχολιάσω, δεν θα πέσω.
0: Όχι, να μην το πω.
1: Να το πείτε, εγώ δεν θα
0: το πω. Γιατί είμαστε τηλεόραση, είμαστε ραδιοφωνία. Είναι ο κύριος Φλωρίδης με τη σημεία της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ απέναντι.
1: Και τα έργα του.
0: Εξαγνίστηκε, δεν εξαγνίστηκε. Έφυγε ο κύριος Φλωρίδης.
1: Και τα έργα του. Ο καθένας και τα έργα του. Δεν θα σχολιάσω τον κύριο Φλωρίδη. Νομίζω το πάτος δεν έχει τέλος. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι με πολύ αγώνα, με πολύ κόπο προσπαθούμε να αποδείξουμε το Πασόκ ένα οριοθετημένο κόμμα, μετρημένο, με ιδέες, με πράγματα τα οποία αντίθεται απόλυτα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με μια πολιτική ανεξαρτησία, με μια μεγάλη ανανέωση, με έμπειρα στελέχη κοντά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει τον ιδανικό συνδυασμό. Όλοι κάνανε λάθη στο παρελθόν. Δεν υπάρχει κόμμα που δεν έχει κάνει. Και εμείς φυσικά τα έχουμε αναγνωρίσει.
0: Ναι.
1: Και ζητάμε αυτή τη στιγμή από τους Έλληνες πολίτες να μας δώσουν ξανά την ευκαιρία να εφαρμόσουμε ένα συντεταγμένο, στοιχειοθετημένο, οργανωμένο και μετρημένο πρόγραμμα. Γιατί ούτε εξαλλοσύνης περιέχει. Περιέχει όμως αυτά τα στοιχεία που θα αλλάξουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων.
0: Λοιπόν, αφού το πρώτο, θα το δούμε τότε πώς θα είναι τα ποσοστά κλπ. Πρώτο, δεύτερο. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25%, τώρα εγώ κάνω υποθετικά σενάρια, εντάξει. Για την κουβέντα, για τη συζήτηση. Όλοι οι άλλοι, Δεν μπορεί να γίνει να ανοίξει μια κουβέντα όπου τώρα δεν διαφαίνεται. Φαίνεται οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ σας. Δηλαδή με την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, το Πασόκ, με άλλα κόμματα κλπ. Δεν γίνεται μια. Θα το δείτε και αυτό τότε. Ή το έχουμε αποκλείσει κάθετα.
1: Θα σας πω.
0: Γιατί με το σκεπτικό μπορεί να είναι Μητσοτάκης 62 χρόνια ακόμα. Δεν γίνεται.
1: Θα σας πω. Το κάθε κόμμα έχει τη δική του ιστορία, έχει τους δικούς του μηχανισμούς, τη δική του οργάνωση. Και όλα αυτά δεν είναι φυσικά εύκολο να τα υπερβείς.
0: 65 μου λέει ο φίλος, όχι 62. 65 είναι ο Νεοδημοκράτης εδώ. Αμέσως μου γράφει, όχι 62-65 λέει. Να είναι ο Μητσοτάκης 65 χρόνια.
1: Α, οκ.
0: Okay. Δεν το χαλάσω εγώ, 70 του πω.
1: Δεν χρειάζεται τόσο.
0: Αλίμον.
1: Ζωή να
0: έχει.
1: Άρα θέλω να πω το κάθε κόμμα διατηρεί τους δικούς του μηχανισμούς και τη δική του ιστορία και τη δική του έτσι ουσία. Αυτή λοιπόν την ουσία θεωρώ ότι κάθε κόμμα οφείλει να τη διατηρήσει και θεωρώ ότι το Πασόκ είναι πολύ σημαντικό και η πολιτική του αυτονομία, η οποία είναι αδιαπραγμάτευση σε κάθε περίπτωση, αν δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το οποίο λέτε.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Επίσης θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Ξέρετε, αυτά τα σχέδια μπορεί να ακούγονται εύβοιχα, ευχάριστα, δημιουργικά, με το βλέμμα στο μέλλον, αλλά νομίζω στην πράξη να δουν πολλαπλά προβλήματα και σε επίπεδο τεχνικό, επί του εκλογικού νόμου, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν ζητήματα διαφορά τα οποία μπορεί να τεθούν στα εθνικά ζητήματα, στην εξωτερική πολιτική, αλλά και σε ειδικότερα ζητήματα. Είδαμε, για παράδειγμα, κάποιες θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία εμείς διαφέρουμε. Είδαμε μια σιγή περίεργη για το ζήτημα των services και των funds, δηλαδή των κόκκινων δανείων. Άρα θέλω να πω, σε μείζωνα ζητήματα έχουμε διαφορές. Και επίσης κάτι τελευταίο.
0: Καλά τώρα, μετά τις εκλογές θα δούμε τώρα. Αυτά δεν μπορεί να ξεχαστούν.
1: Όχι. Εγώ λέω όχι.
0: Πάμε 75 χρόνια να το ανεβάσω.
1: Έχει σημασία και η αξιοπιστία της πολιτικής. Γιατί παλεύουμε στον Πασόκ με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί μας τύχησε πάρα πολύ αυτό στο διάστημα της κρίσης και των δύσκολων αναγκαίων αποφάσεων που πήραμε. Το ζήτημα της αξιοπιστίας της πολιτικής. Ό,τι λες να το εννοείς και να πας να το κάνεις πράξη. Νομίζω αυτό, αυτή η έλλειψη, το έλλειμμα αξιοπιστίας, νομίζω απομονιμοποίησε το πολιτικό σύστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό και οδηγεί και στην εποχή ειδική αντισυστημική ψήφο. Άρα, για να το ξαναπετύχουμε, εμείς λέμε ότι θα ορκιστούμε, και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, ό,τι λέμε να κάνουμε τα πάντα για να το κάνουμε. Να φανεί ότι υπάρχουν πλέον στην πολιτική, υπάρχουν άνθρωποι πολιτικοί, οι οποίοι ό,τι λέξη βγαίνει από το στόμα τους δεν εννοούν και θέλουν να την κάνουν πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Να μπούμε σε μια διαδικασία, να συμμαχήσουμε, να συζητήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη μέρα νύχτα. Νομίζω όλο αυτό θα οδηγήσει σε κάτι πολύ χειρότερο, κατά άποψή
0: μου. Ναι. Ακούστε τώρα εδώ το φίλο μας, τον καθηγητή Ορθόδοξο Πασό. Ορθόδοξο. Πασόκο Ορθόδοξο. Καλά τα λέει ο Λαβίνα, από τα στελέχη, καλά λέει λόγια για εσάς κλπ. Αλλά λέει, μήπως χάσαμε λίγο χρόνο με τον Ανδρουλάκη μέχρι να βγει ο Τσίπρας εκείνη τη χρονιά. Μήπως χάθηκε το ένα έτος εκείνο και μετά. Σπύρι, κάτω βόλτα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνω ότι εννοεί ότι ενδεχομένως υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις που εγώ πιστεύω δεν υπήρξαν. Με την έννοια το κόμμα συνέχισε να δουλεύει, συνέχισε να παράγει πολιτικό έργο. Είχε μια πολύ ισχυρή παρουσία στη Βουλή. Θυμηθείτε τα ζητήματα με τα ΤΕΜΠΗ, θυμηθείτε τα ζητήματα με τις υποκλοπές. Είχε μια σταθερή παρουσία με κοινοβουλευτικές ενέργειες, με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, με διαρκή επαφή ή προσπάθεια αναδιοργάνωσης και αναδιάταξης των δυνάμεων σε κάθε περίπτωση. Νομίζω φτάσαμε σήμερα να έχουμε ένα πιο οργανωμένο κόμμα, με πολιτικές θέσεις, με ηγετική ομάδα, ένα κανονικό κόμμα το οποίο χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Που έχει τα πάντα, όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. Όλα τα υπόλοιπα δεν θέλω δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα άλλο κόμμα και τον αγώνα που δίνουν όλοι, προσπαθούν το καλύτερο για το κόμμα τους και τις ιδέες που πιστεύουν. Δεν κακίζω κανένα προς αυτό. Αλλά θεωρώ ότι αντικειμενικά, αν τα βάλεις κάτω, ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θεωρούμε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, ότι ό,τι ήταν να προσφέρει, πρόσφερε μέσα εισαγωγικά το πρόσφερε, και ίσα σε πολιτικές επιλογές και ο τρόπος που διακυβέρνησε δεν ευνόησαν τη συντηρητική πλειοψηφία των ελληνικών πολιτών και η χώρα χρειάζεται άλλη κατεύθυνση, άλλο πολιτικό μοντέλο. Με σεβασμό στους θεσμούς, για παράδειγμα, κάτι που δεν έκανε αυτή η κυβέρνηση, με άλλη οικονομική πολιτική. Τέρμα πια αυτή η ιστορία, η εφέμαξε από τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα και να επιστρέφουμε κάποια πας. Λάθος όλο αυτό. Δεν βγαίνει. Με μείωση των έμεσων φόρων έχουμε τη μεγαλύτερη. Διάβαζα πρόσφατα πόσο η Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι νομίζω τρίτη σε θέση σε εισπράξη φόρων από τα πετρελοειδή. Γιατί να είμαστε τρίτη στην Ευρώπη. Γιατί να έχουμε συνέχεια τις αρνητικές πρωτιές. Άρα θέλω να πω, όλα αυτά είμαστε απέναντι, θα τα θέσουμε. Ο ελληνικός λαός θα έχει μια επιλογή. Αν θέλει να συνεχίσει να κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπατε εσείς για 65 χρόνια, ή θα υπάρξει μια πολιτική αλλαγή με το Πασόκ.
0: Εγώ, φίλο, είπα εδώ ότι επειδή δεν τα βρίσκουν όλοι οι άλλοι, θα τον έχουμε άλλα 65 χρόνια. Το είπε ο άνθρωπο. Γράφει κι άλλα, δεν μπορώ να τα πω. Να πω κάτι άλλο. Με το Μητσοτάκη δεν υπάρχει περίπτωση έτσι. Ναι, ούτε μια στο
1: χρόνο. Γιατί χρόνο μα.
0: Όχι. Αυτό είναι απόφαση συνεδρίου, ξεκάθαρα. Πιστεύω μετά.
1: Πάμε κάτι σε πιο.
0: Μετά τι εκλογέ. Μηδιά η κυρία Σταμουλακάτω εκεί, δεν βλέπετε. Να ακούσουμε τίποτα.
1: Δεν με κοιτάει, δεν με κοιτάει.
0: Δεν σα βλέπει, ναι, όχι και εσά. Σα βλέπω κάθετο. Δεν πιστεύω να πει κανένα.
1: Μα θεωρείτε διχασμένε προσωπικότητε.
0: Όχι. Δηλαδή να υπάρξουν τίποτα, κανένα κύκλο εκεί στο Πασόκ να πει για το καλό τη
1: χώρα.
0: Δίνουμε
1: έναν αγώνα. Λέμε πόσο αρνητική είναι η διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά και τι πολιτικέ επιλογέ απέναντι σε συγκεκριμένα και πολιτικά πρόσωπα που έχει επιλέξει η ίδια για να εκπροσωπούν. Και εμεί θα πάμε να συγκυβερνήσουμε αυτού για ποιο λόγο. Το αντίθετο.
0: Το σημειώσαμε, το γράψαμε και το κρατάμε αυτό και θα το δούμε και μετά. Ακούστε τώρα κάτι προβοκάτσια τη ημέρα. Εσεί είστε από το στενό επιτέλειο. Και του Προέδρου είστε στένους συνεργάτες, ήσασταν και πετυχημένος εκπρόσωπος τύπου μέχρι πρότινος και λοιπά, και αυτό το λέει πιάτσα δικιά μας. Δεν λέτε στον Πρόεδρο να κάνετε ένα τέτοιο σποτάκι. Ξέρετε τι, θα το δείτε αμέσως. Θα δείτε ο κόσμος να συγκινείται. Τι δηλαδή, κάντε ένα σποτάκι απλά. Πηγαίνετε στο αρχείο της ΕΡΤ, το έχει ο Κώστας Ζαλιώτης εκεί στο
1: δεύτερο. Θα σας απαντήσω.
0: Τα έχει όλα. Να τα ακούσουμε όμως, γιατί αυτά είναι τα ωραία. Ωραία. Κίμων Κουλούρης, άφησε.

0: Μην μπορεί. Και λέει κι άλλα. Κάντε ένα σποτάκι με τον Άντρια. 22, 25 Δευτέρα.
1: Να σας πω.
0: Θα δείτε αμέσως την επόμενη μέρα. Ξυπνάτε το όλο το ορθόδοξο Πασόκ, ξέρετε.
1: Να σας πω γι' αυτό, ναι. Γιατί έχει πολιτική ουσία. Πραγματικά στο Πασόκ σεβόμαστε, τιμούμε, είμαστε πολύ περήφανοι, ναι, για την πολιτική μας παρακαταθή, για τον Αντρέα Παπανδρέου και τους υπόλοιπους ηγέτες του Πασόκ, οι οποίοι με τις πολιτικές τους αποφάσεις και τη δράση τους άλλαξαν καθοριστικά τη μοίρα της χώρας και την έφεραν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, για να τα πω σε ένα λεπτό. Από εκεί πέρα όμως. Στο Πασόκ επίσης τιμούμε τη 18η Οκτωβρίου 1981 με μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Εγάλιο την επόμενη Κυριακή, ναι, στις 12 η ώρα. Όπου θα μιλήσουμε και για την ιστορία, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για το μέλλον. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά, άμα μένεις στο παρελθόν, χάνεις το μέλλον. Και νομίζω δεν πρέπει να μείνουμε στην παρελθοντολογία, ναι, η οποία πολλές φορές μπορεί να συγκινεί, να συναρπάζει και εμένα προσωπικά με συναρπάζει και με συγκινεί και πάρα πολλού και εκατομμύρια Έλληνες σαν αυτούς. Αλλά σίγουρα έχει αποδειχτεί ότι για να είσαι χρήσιμος στο παρόν και στο μέλλον, πρέπει σίγουρα να επιλέξεις και άλλα εργαλεία. Και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, έχοντας φυσικά ως όπλο στη φαρέτρα μας, την πολιτική μας παρακαταθήκη, τις πολιτικές επιλογές, το ήθος που επέδειξαν, την κατεύθυνση που είχαν στις αποφάσεις τους και στην νομοθεσία, στους νόμους που επέλεξαν και στον τρόπο διαχείρισης της καθημερινής πολιτικής, οι ιστορικοί ηγέτες του Πασόκ, αλλά και τα επιμέρους στελέχη του, οι μεγάλοι υπουργοί και τα καθημερινά στελέχη, αυτοί που δώσαν τη μάχη, γιατί το Πασόκ δεν ήταν μόνο Αντρέας Παπανδρέου και τα μεγάλα στελέχη, ήταν εκατομμύρια Έλληνες που δίναν τη μάχη πόρτα-πόρτα, καφενείο-καφενείο. Και αυτή ήταν η δύναμη του Πασόκ. Η δύναμη του Πασόκ ήταν πάντα ο κόσμος του. Και φυσικά η εκπροσώπηση που ήταν πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα για να το ξαναπετύχουμε, πρέπει να βρούμε σε μια δύσκολη εποχή, όπου τα λεγόμενα Volkspartei, ο γερμανικός όρος, έχουν τελειώσει πια, δηλαδή τα μεγάλα κόμματα, τα ευρεία κόμματα, τα μαζικά κόμματα. Volkspartei είναι τα κόμματα του λαού. Κανείς πια δεν έχει τέτοιου είδους κόμματα, δεν τα συναντάς πουθενά, η αλήθεια είναι. Άρα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, να βρούμε ποιο είναι το στίγμα που επιθυμεί η κοινωνία, ποιες είναι ανάγκες της και πώς αντανακλούν οι ανάγκες της σήμερα στα κόμματα. Να βρούμε εκεί τη χρυσή μέθοδο, που θεωρώ ότι την έχουμε βρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και να πείσουμε, γιατί εκεί είμαστε τώρα, τη μέθοδο τη βρήκαμε. Να τους πείσουμε πρέπει. Και θεωρώ ότι με πίστη, υπομονή και πάθος, πρέπει να βάλουμε και λίγο πάθος, μας λείπει.
0: Θα δούμε και Θανάση Κλαβίνα και το βράδυ των εκλογών, πόσα πίδια πιάνει ο σάκος, που λένε εκεί στο Αγρίνιο στο χωριό μου.
1: Όλοι εκεί κρινόμαστε. Και το πάθος θα κρατηθεί θετικά.
0: Λοιπόν, Θανάση Λαβίνας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου. Για να δούμε, κάποτε ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με το απογευματινό δελτίο ειδήσεων και να δούμε τώρα σε λίγη ώρα αν κινούνται οι δρόμοι της Αθήνας. Σμαράγδα Σταμουλακάτου, Πάνος Καβαδάς, Πέμπη Παναγοπούλου, Νίκος Λιμπερόπουλος, σε όλους. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Πάνος Καβάδας, στον ήχο Ισμαράκδας, στα μουλακά του και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγόπουλου. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 694-8-984-984. Είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Δόξη και τιμή, ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πατροπαράδοτη υποδοχή από τη μία τρακόντια μέτρα ασφαλείας και την άλλη συγκεντρώσεις για μαρτυρίες αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Μια ανεπομονησία αναμένεται η αυριανή ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, Ούρμπι ετ Όρμπι από το λόφο της Πνίκας, με το φως του Δελινού εκεί γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Στη Γαλλία, μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και σήμερα σε όλη τη χώρα. Κρατείται αστυνομικός για τον ακροτηριασμό χθες με χειροβομβίδα κρότου λάμψης 15χρονου μαθητή. Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών συγκαλεί ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελίζε. Πίσω στα δικά μας, εχμές Μητσοτάκη και εναντίον της Ισπανίας και των ημεδαπών σοσιαλιστών που την υποστήριζαν όσον αφορά τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης. Και νέα πρόταση του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανική πλευρά για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όλα αυτά από το βήμα του συνεδρίου του Βήματος. Υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, δήλωσε από το ίδιο βήμα ο Αντώνης Σαμάρας. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Κατά τα λοιπά, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Ως αρχηγοί φέρονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φιλιππός Καμπούρης, γνωστή τηλεπερσόνα και η σύζυγός του. Παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα προς το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβα. Ζητεί να διενεργηθούν έλεγχοι και από τις δικές του υπηρεσίες. Στον κόσμο των σπορ, αρνητική ήταν η απάντηση των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκα στην πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε το NBA στο μπάσκετ. Και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Όλα έτοιμα κυρίες και κύριοι για την υποδοχή στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το αεροπλάνο του κύριου Ρούμπιο προσγειώνεται σε μία ώρα περίπου και στη συνέχεια αυτό θα καταλήξει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας όπου θα έχει άμεση συνεργασία με την πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην οποία παρενθετικά να πούμε προσέφερε πλήρη κάλυψη για τις δηλώσεις που αυτή φέρεται να έκανε τον περασμένο Μάρτιο, λέγοντας ο κύριος Ρούμπιο ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμούν ιδιαιτέρως την ηγεσία της στην περιοχή. Αύριο στις 9 το πρωί θα υποδεχθεί τον κύριο Ρούμπιο ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης με την ατζέντα της συνάντησης να περιλαμβάνει αμυντική συνεργασία και ελληνοτουρκικά. Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου με θέματα ενέργειας, εμπορίου, πολιτισμού και τρομοκρατίας. Το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρεπιπτόντως θα έχει επιστρέψει από το Σπλίτ της Κροατίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ. Αυτό όμως που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκα. Αυτό είναι ίσως το πλέον πολύ αναμενόμενο σημείο της επίσκεψής του εδώ. Από το συγκεκριμένο ιστορικό τοπόσημο της Ελληνικής Πρωτεύουσας, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να εκφωνήσει έναν διθυραμβικό λόγο για τη δημοκρατία από τη γενέτειρά της, εκπέμποντας μηνύματα που θα έχουν αναμφίβολα αντανάκλαση και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς. Με το βλέμμα του ιδίου, λένε πολλοί, και στις προεδρικές εκλογές στη χώρα του το 2028 και μια πιθανή υποψηφιότητά του. Αυτό θα το κάνει ο κύριος Ρούμπιο, συνεχίζοντας την παράδοση του Αντρέ Μαλρό το 1959, του Γάλλου φιλοσόφου και τότε υπουργού πολιτισμού της χώρας του, που είχε εκφωνήσει έναν εμβληματικό λόγο από την Πνίκα με αφορμή την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης. «Μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης», είχε πει τότε ο Μαλρό, μια φράση που έμεινε στην ιστορία. Και θυμόμαστε βεβαίως και την ομιλία του Γάλλου Προέδρου στην ΠΝΙΚΑ το 2017, όταν είχε επιλέξει τον ιστορικό βράχο για να παρουσιάσει ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης, ξεκινώντας μάλιστα την ομιλία του στα ελληνικά. Δεν είχε εκφωνήσει όμως ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, όπως αναφέρεται λανθασμένα πάρα πολλές φορές. Ο κύριος Ομπάμα είχε επισκεφθεί την Αθήνα το 2016 και είχε επισκεφθεί βεβαίως την ΠΝΙΚΑ, όμως η δική του ιστορική ομιλία είχε πραγματοποιηθεί τελικά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα αναχωρήσει από τη χώρα μας το πρωί της Πέμπτης για τη Λισαβόνα. Θα παρακάμψει πάντως την Άγκυρα, κάτι που για κάποιους αναλυτές έχει και αυτό τη σημασία του. Μέχρι τότε, όπως καταλαβαίνουμε, τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα θα είναι δρακόντι, ενώ θα υπάρχουν και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάμε λοιπόν στο Δημήτρη Πέρο για να μας δώσει την εικόνα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Πράγματι, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή αύριο, η οποία θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τους οδηγούς και γι' αυτό κάνει έκκληση και η αστυνομία να μην κυκλοφορούν όσο το δυνατόν οι οδηγοί στο κέντρο της πόλης. Θέλουν να μετακινηθούν, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει και μια προσπάθεια, αν χρειαστεί, να κλείσουν κάποιοι σταθμοί του μετρό, αυτές οι διακοπές να είναι ολιγόλεπτες, ολιγόωρες και να μην υπάρχει κλειστός σταθμός για πολλές ώρες του μετρό. Καταφτάνει σε λίγες ώρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, οπότε και από το βράδυ Καλλιόπη αναμένουμε να έχουμε τα πρώτα μέτρα.
1: Να πούμε πάντως, είπες για το μετρό, Δημήτρη, να πούμε ότι ανοιχτός θα γίνει προσπάθεια να παραμένει ο σταθμός του μετρό Ευαγγελισμός, καθώς είναι δίπλα το νοσοκομείο.
2: Ναι, να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμός. Ωστόσο έχουμε και καλέσματα για συγκεντρώσεις. Αυτή την ώρα ήδη έχουμε 2 συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και στα Προπύλαια, οπότε έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο τα μέτρα αναμένεται με την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από σήμερα το βράδυ, όπου θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας και κάποια αστυνομικά μέτρα γύρω από τα σημεία όπου θα καταλήξει. Για λόγους ασφαλείας δεν υπάρχουν τέτοια ενημέρωση Καλλιόπη. Σίγουρα ωστόσο από αύριο τα σημεία ενδιαφέροντος είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αμερικάνικη Πρεσβεία στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, το πρώην Χίλτον, όπου εκεί θα γίνει οι εκδηλώσεις της συζητήσεις, το Μέγαρο Μαξίμου και φυσικά στην Ακρόπολη, στο λόφο της Νίκας, όπου θα γίνει η ομιλία κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων της αποστολής, της Αμερικανικής αποστολής, θα διακόπτεται η κυκλοφορία και ουσιαστικά δεν θα κυκλοφορεί κανείς μέχρι να μεταβεί από το ένα σημείο στο άλλο ο κύριος Ρούμπιο. Αυτά θα είναι και τα δύσκολα σημεία, να πούμε Καλλιόπη, δύσκολες στιγμές αύριο για τους οδηγούς. Αν υπάρχει ευχέρεια, θα δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία όσο διαρκούν οι συζητήσεις και οι επαφές του Αμερικανού Υπουργού με τους Έλληνες αξιωματούχους. Και μία μισή ώρα περίπου πριν ξεκινήσει πάλι μια μετακίνησή του, θα διακόπτεται και πάλι η κυκλοφορία. Αυτή θα είναι αύριο η εικόνα στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου και όποιες άλλες οδικές χαρακτηρίες χρειαστούν. Απαιτηθεί, αυτό αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία. Αύριο να πούμε ότι από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται οποιαδήποτε υπαίθρα διαδήλωση και μηχανοκίνητη πορεία σε μια ευρύτερη περιοχή γύρω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και το πρώην Χίλτον. Αυτή η περιοχή θα είναι ουσιαστικά όπου θα επικεντρωθούν και τα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
2: Μια μέρα, όπως είπες και εσύ Καλλιόπη, η αναχώρηση του κ. Ρούμπι είναι για το πρωί της Πέμπτης, οπότε θα έχουμε και τα τελευταία μέτρα κατά την αναχώρησή του και η διαδρομή που θα ακολουθήσει από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το αεροδρόμιο και γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, οπότε και θα ρίξουν τα όποια μέτρα την Πέμπτη.
1: Μια μέρα, όπως είπες Δημήτρη, ναι. Πέρο, μια πολύ δύσκολη μέρα όμως αύριο για τους οδηγούς της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, δεν λείπουν όμως και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την άφιξη του υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου. Έτσι, αυτήν την ώρα έχουμε συγκέντρωση εξοκοινοβουλευτικών οργανώσεων στα Προπύλλα στις 7.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Το παρόν εκεί θα δώσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας και στο Σπύρο Χαλικιά για να μας δώσει την εικόνα αυτήν την ώρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Σπύρο.
3: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα από το Σύνταγμα, που το κεντρικό σύνθημα εδώ είναι ανεπιθύμητος. Όλες και οι δύο αντιπολεμικές συγκεντρώσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργείου του Εξωτερικών έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ στο Σύνταγμα. Έχει κλείσει η οδός Αμαλίας και έχει βγει η κεφαλή της πορείας προς τα Λουλουδάδικα για να κατευθυνθεί προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και στην Ισραηλινή. Ωστόσο όμως να σημειώσω εδώ ότι ήδη έχουν πάρει θέση και τώρα ολοκλήρωσαν τις θέσεις τους παράλληλα στο δρόμο μπροστά στη Βουλή, στην Βασιλέως Γεωργίου, Βασιλή Σοφίας, με συγχωρείς, Βασιλή Σοφίας, μπροστά στα Λουλουδάδικα, και έχουν κάνει φραγμό οι αστυνομικές δυνάμεις με τρεις κλούβες. Αυτό σημαίνει, όπως το βλέπουμε εδώ, ότι δεν θα προχωρήσει η πορεία. Θα σταματήσουν την πορεία δηλαδή στα Λουλουδάδικα για να μην πλησιάσει ούτε στην Αμερικάνικη ούτε στην Ισραηλινή. Αυτό, αν θα γίνει πορεία ή όχι, δεν το ξέρω. Πάντως και το ΠΑΜΕ που βρίσκεται εδώ στο Σύνταγμα, αλλά και οι οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς που είναι στα Προπύλαια και ήδη έχουν συγκεντρωθεί και εκεί, και όλοι θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα και στη συνέχεια στην πορεία που έχουν προγραμματίσει, είναι σε εξέλιξη, δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί δεν βλέπω κιόλας, γιατί έχω απομακρυνθεί για να ακούω με λόγω των του πολύ ισχυρού ήχου από τα ηχεία και της μουσικής. Περιμένουμε τον κύριο Κουτσούμπα. Περιμένουμε τον κύριο Κουτσούμπα να κάνει κάποια δήλωση. Πάντως να πω ότι εδώ το μήνυμα είναι αντιπολεμικό, είναι ανεπιθύμητος, γιατί όλες και κατά κοινή ομολογία θεωρούν ότι όλες αυτές οι πράξεις και οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ και της ΝΑΤΟ και οι στρατιωτικές διευκολύνσεις και η προώθηση των ενεργειακών σχεδίων μέσω του κάθε του διαδρόμου, όπως χαρακτηρίζει και το ΚΚΕ λοιπόν αυτή την επίσκεψη, είναι πραγματικά πολύ προβληματικό και πολύ επικίνδυνο για το λαό μας και τη χώρα μας. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται εδώ μπροστά μου, να κλείνουν το δρόμο της Βασιλείας Σοφίας προς την Αμερικάνικη πρεσβεία, κάτι δείχνει, δεν θέλει η αστυνομία να προχωρήσει η πορεία. Καλιοπή.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς, Σπύρο Χαλικιά. Αν έχεις κάτι νεότερο, βεβαίως διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σημαντική ενίσχυση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι η χώρα μας πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και απέναντι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα διεθνή φόρα, ως δεδομένη σύμμαχος και έτοιμη να δεχθεί όλα τα κελεύσματα και κάθε εντολή. Αυτό σχολίασε στον Αθήνα 984 σήμερα και το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Παπα-Βασιλείου, ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Ο κύριος Κατρίνης επέκρινε τον Πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική που ασκεί με αφορμή τις τουρκικές απειλές, οι οποίες, όπως είπε, δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά περνούν και στην πράξη, όπως συνέβη με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Μιχάλης Κατρίνης υποστήριξε επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να αναδεικνύει τις απειλές αυτές στα διεθνή φόρα και κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ζητεί την επιβολή κυρώσεων και αλληλεγγύη στην πράξη, αρκείται σε επικοινωνιακές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Τις κινητοποιήσεις κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, να πούμε ότι στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας διεκδικούμε να ακουστεί δυνατά η φωνή της ειρηνής, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Να προσθέσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι κυκλοφορεί η φημολογία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντούσε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, τι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Αυτά για την πολύ αναμενόμενη επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας, με φόντο τις διεθνείς αναταράξεις και το ενεργειακό κόστος που ταλανίζει όλο τον πλανήτη. Η κατάσταση, να σας πούμε, στον Περσικό κόλπο είναι αμφίβολο, εάν έχει εξομαλυνθεί στο βαθμό που υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ τουλάχιστον. Μόλις πριν από λίγες ώρες, άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλου μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στα στενά του Ορμούς, Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Την ίδια ώρα, η σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις των ανταρτών της Ιεμένης προς εγκαταστάσεις της Σαούδη Αράμκο. Για να δούμε πώς θα μεταφραστεί στην πράξη και η ενεργοποίηση του συμφώνου της Μέκκας, καθώς Πακιστάν και Τουρκία αποφάσισαν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αλλάζει τις γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή. Ενώ παράλληλα κλιμακώνεται και η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα, όπου δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας. Μάλιστα, ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Σε αυτό το φόντο, λίγο πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα τιμή του πετρελαίου Brent στα 88 του ελαφρού αργό. Εμείς περιμένουμε τυχόν παρεμβάσεις της Ευρώπης, το Eurogroup και το Ecofin την Πέμπτη και την Παρασκευή και το εάν υπάρξει κάποια πρόοδος στα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης για δημοσιονομική ευελιξία. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ωστόσο, μάλλον δεν θα πρέπει να περιμένουμε δραστικές λύσεις. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τόνισε η κυρία von der Leyen. Υπογράμμισε την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε ωστόσο ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται, όπως είπε, κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματική ανάγκη. Και ως παραδείγματα, η κυρία von der Leyen ανέφερε τη Γαλλία και τη Ρουμανία, όπου, όπως είπε, εφαρμόζονται ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Οπότε, αν το πρότυπο είναι τα κουπόνια σε Γαλλία και Ρουμανία, κάτι τέτοιο δεν μας πάει και πολύ μακριά. Ανέφερε τέλος η πρόεδρος της Κομισιόν κάτι που γνωρίζουμε, ότι από το τέλος Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Πίσω στη χώρα μας, μια ανάλυση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε τις προάλλες στη Βουλή καταδεικνύει ότι το 2027 θα πληρώσουμε επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος. Συνολικά σε φόρους θα πληρώσουμε 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ και τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων, δηλαδή του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα κατευθυνθεί στις αναγγελθήσεις φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και Θανό Πασχάλη. Καταλαβαίνουμε ότι τα περιθώρια για περαιτέρω δημοσιονομικές παρεμβάσεις για μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου ενεργειακού χειμώνα είναι μάλλον περιορισμένα. Καλησπέρα.
4: Ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα, Καλλιόπη. Περιορίζονται αισθητά τα περιθώρια νέων παροχών ακόμη ή φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε για το 2027 στη Βουλή, τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση σε σχέση με φέτος της τάξης του 2,8%. Θα πάμε δηλαδή στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ από 75,72 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος. Ωστόσο, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα δοθούν εντός του 2027, άρα τα περιθώρια, τα δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον παροχές περιορίζονται κατά πολύ. Τώρα, όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα που προβλέπονται με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θα εισπραχθούν το 2027, είπαμε θα είναι 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά προκύπτει λοιπόν ότι πάνω από τα μισά αυτά φορολογικά έσοδα, τα οποία προσδιορίζονται και με βάση τους στόχους της κυβέρνησης, θα είναι περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν από έμεσους φόρους και κατά κύριο λόγο από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
1: Ναι.
4: Και αυτό λόγω της ολοένα αυξανόμενης ακρίβειας που έχουμε στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών.
1: Κερδίζει το κράτος, Θάνο.
4: Αρκετά. Να αναφέρουμε μόνο ότι από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν συνολικά 30,58 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα υπάρχουν προβλέψεις, πάντα σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, για επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ από άλλους έμεσους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, όπως φόροι και τέλη σε μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων, φόρησε ασφάλιστρα, φόρησε χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές, τέλη χαρτοσύμου και συναφείς επιβαρύνσεις, διάφοροι άλλοι δικηφόροι στα παίγνια, παραδείγματος χάρη μέσω διαδικτύου, για την ταξινόμηση υβριδικών γιοταχή πλέον, αυξάνονται οι δικηφόροι. Και αναφέρομαι τέλος, Καλλιόπη, ότι μόνο ένα μέρος από τα υπόλοιπα φορολογικά έσοδα της τάξης των 29,37 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προέλθουν από τους άμεσους φόρους. Μιλάμε για το φόρο εισοδήματος και το φόρο κεφαλαίου, δηλαδή το φόρο ακινήτων, που προκύπτουν με βάση την εκτιμόμενη ανάπτυξη της οικονομίας για το 2027. Είπαμε ότι η εκτίμηση είναι για 2,3% άνοδος, και την άνοδο των μεσοεισοδημάτων και την αυξανόμενη βέβαια απασχόληση. Από εκεί προς δεκά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εισπράξει και τα 29,34 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους

0: εντόπισαν και κατέσχεσαν σε μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους και επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, η γνωστή ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονταν 4 άτομα, τα οποία ήδη συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ήταν ιδιαίτερα οργανωμένο Καλλιόπη, έχοντας στόλο από μεταφορικά μέσα, όπως φορτηγό βαρέου τύπου και ως κλάρκ ακόμη, με πλαστές όμως πινακίδες εννοείται, και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης με σκοπό την αποθήκευση, διακίνηση και διανομή των λαθρέων τσιγάρων, και έτσι γλιτώνοντας, αποφεύγοντας δασμούς και φόρους ύψους 1,4 εκατομμύριων ευρώ. Και να αναφέρω κλείνοντας ότι τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Μάλιστα. Οι κάσες είχαν επενδυθεί μάλιστα με μεταλλικές ράμπδους με σκοπό να μην ανοιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το μηχάνημα ανίχνευσης. Είναι το γνωστό X-Ray.
1: Μάλιστα.
0: Καλλιόπη.
1: Πάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε κυρίες και κύριοι στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Να σας πούμε ότι περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όμως το πρωί ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ένα συνέδριο με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα, το μύθος στη σύγχρονη πόλη», που αποτέλεσε Το Βήμα και για πολλές παρεμβάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε στη δική του παρέμβαση σε μια νέα προσπάθεια, μια νέα πρόταση προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών, άφησε αιχμές και για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία και την κυβέρνηση Σάντσεθ. Το ρεπορτάζ έχει ο Απόστολος Κονδρόπουλος. Καλησπέρα και σε εσένα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ξεκινώντας από το στεγαστικό, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη στους ενοικιαστές, αλλά αναγνώρισε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά κατοικιών, και έκανε λόγο για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, και σε αυτό ακριβώς το σημείο ουσιαστικά παρέπεμψε στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία με την προκήρυξη των πρώην εκλογών, δίνοντας βέβαια μια σαφέστατα πολιτική χρειά σε αυτό, καθώς όπως είπε ήταν μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο και αυτή απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει.
1: Εχμή και για τα εγχώρια σοσιαλιστικά κόμματα και για το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακριβώς, για το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές γνωρίζουμε ότι έχει παρουσιάσει τα πρωτοβουλία της ισπανικής κυβέρνησης, όχι μόνο στο στεγαστικό θα λέει κανείς, θα θυμηθούμε και την μείωση στον ΦΠΑ και άλλες πρωτοβουλίες που έχει ασκηθεί πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση γιατί δεν το εφαρμόζει.
1: Γιατί δεν το κάνει όπως η Ισπανία.
2: Ναι. Ακριβώς. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή τη συζήτηση στην οποία συμμετείχε και σε ό,τι αφορά το στεγαστικό έβαλε στο τραπέζι και μία πρόταση που ουσιαστικά έχει να κάνει με κάποιο τρόπο με μία αύξηση συντελεστή δόμησης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι κάποια στιγμή χρειάζεται να θεσπίσουμε και κάποια πολιτική συμφωνία αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερο, να δοθούν κίνητρα όπως το να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίρια ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα, ένα προϊόν όπως το είπε ο ίδιος χτίσιμο για ενοικίαση. Οι κατασκευαστές ουσιαστικά να μπορούν να χτίζουν ένα κίνητο αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, έχοντας βεβαίως ένα μικρό κίνητρο όπως είπε, όπως για παράδειγμα περισσότερα τετραγωνικά, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ή δύο ρόφους όπως είπε χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζοντας βεβαίως θα πρέπει να πούμε Καλλιόπη ότι σε τέτοιου είδους προτάσεις υπάρχουν αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που έχουν απορρίψει αυτού του τύπου τα κίνητρα.
1: Σωστά.
2: Άρα είναι μια πρόταση που νομίζω ότι ούτως ή άλλως τίθεται από τον Πρωθυπουργό στο δημόσιο διάλογο, προφανώς χρήζει διευκρινήσεων. Να πούμε ότι σε συνέντευξή του αργότερα ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η αύξηση του συντελεστή δόμησης προφανώς μπορεί να εξεταστεί σε περιοχές όπου η απόφαση αυτή δεν θα έρθει σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις της δικαιοσύνης, ότι όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει με την κάθε περιοχή ξεχωριστά και όλο αυτό όπως είπε για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική παρουσίαση, προφανώς θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα εξειδικευθεί. Τώρα για να έρθουμε και στο θέμα των γλυπτών του

0: του Παρθενώνα.
1: Περιέγραψε μια νέα πρόταση προς τη Βρετανική πλευρά ο Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Έκανε λόγο για μια πρόταση win-win, όπως χαρακτηριστικά. Να. Ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Και βεβαίως ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση αυτής της συζήτησης που διεξάγεται με το Βρετανικό Μουσείο, ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή υπάρχει ο παλαιότερος νόμος στην Βρετανία, ότι υπενθύμισε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής.
1: Πριν γίνει πρωθυπουργός, ναι, είχε πει πολλά. Τώρα,
0: ακριβώς.
1: Δεν λέει κάτι.
0: Έχουμε ακούσει αρκετές φορές τον κύριο Μητσοτάκη σε συνεντεύξεις του να αναφέρεται σε αυτές τις τοποθετήσεις του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Και επίσης είπε ο Πρωθυπουργός ότι τα γλυκά του Παρθενώνα δεν είναι ένα ζήτημα μόνο για την Ελλάδα, αλλά είναι ένα ζήτημα και για όλη την Ευρώπη. Επίσης, ό,τι αφορά τη δραστηριότητα, να προσθέσουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό ότι προείδευσα και σε σύσκεψη στο μεγάλο Ξύμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και με τον Δήμαρχο Πειραιά. Εκεί παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξχρονισμό του γηπέδου Γεωργίου Καραϊσκάκης και, όπως αναφέρεται από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
1: Μάλιστα, σημαντικό και αυτό. Να επιστρέψουμε όμως, Απόστολε, στο συνέδριο του Βήματος, διότι πριν από μία ώρα περίπου μίλησε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μάλλον προδιέγραψε τη μελλοντική του πορεία, είπε: «Υποχρέωσή μου είναι να συνεισφέρω στην πατρίδα», και υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση.
0: Ναι, και επίσης θα να προσθέσουμε ότι ο κ. Σαμαράς, αναφερόμενος στη χώρα μας και αφού προηγουμένως το είχε βάλει και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι οφείλει να επισημάνει, είπε προς τον λαό, ότι διαπιστώνει σημάδια παρακμής, ότι ταυτόχρονα βλέπει και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση, εξηγώντας από τη δική του πλευρά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει μια ριζική αλλαγή του μοντέλου της παιδείας μας όταν διαπιστώνεται με κάθε τρόπο η οπισθοχώρηση παντού, ότι δεν μπορεί να μην επιβάλλονται ηθικά και ανιδιοτελή πρότυπα, ότι δεν μπορεί να τροφοδοτείται διαρκώς η ληστική αντίληψη και να λιδωρείται η συλλογικότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και επίσης να προσθέσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε, θα λέει κανείς, αρκετά εκτενείς αναφορές και στην δική του εμπειρία από την περίοδο της διακυβέρνησής του και την στάση, θα έλεγε κανείς, της Τρόικα, και αναφερόμαστε και στην στάση της Άγγελα Μέρκελ εκείνη την περίοδο και στο ότι δεν υλοποιήθηκε μια δέσμευση που είχε αναλυθεί για ρύθμιση του χρέους εφόσον η χώρα μας πετύχαινε νωρίτερα πρωτογενή πλεονάσματα, γενικά μια, θα έλεγε κανείς,
1: ξεκαθάρισε λογαριασμούς και με το παρελθόν, κύριο Σαμαράς. Να καταλάβουμε, Απόστολε, ότι μέσα από το συνέδριο, μέσα από την παρέμβαση του στο συνέδριο του Βήματος, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά και στη δημιουργία του κόμματος.
0: Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι
1: δεδομένο.
0: Πρέπει να το θεωρούμε, θα είναι έκπληξη πλέον το αντίθετο να συμβεί. Τώρα το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί, γιατί πότε θα ανακοινωθεί μάλλον, γιατί ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι και η προετοιμασία, ακόμη και σε επίπεδο ψηφοδελτίων, ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο, είναι, θα έλεγε κανείς, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα εάν το επόμενο διάστημα θα γίνει αυτό το βήμα ή αν ο κ. Μητσοτάκης θα αναμένει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν φτάσουμε σε εκλογές. Ο κ. Σαμαράς, συγγνώμη, θα αναμένει ουσιαστικά σχεδόν μέχρι την προκήρυξη των εκλογών για να προχωρήσει σε εκείνη την ανακοίνωση του κόμματος, αφού βεβαίως θα είναι όλα έτοιμα, και σίγουρα σε κάθε περίπτωση είναι μια τακτική που αντιλαμβανόμαστε ότι πολιτικά δυσκολεύει την Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κομματικός φορέας που να έχει ανακοινωθεί, και έτσι η άσκηση κριτικής σε ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται, καταλαβαίνουμε ότι είναι...
1: Και σε έναν πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος.
0: Ακριβώς, ναι. Πάνω απ' όλα είναι πιο δύσκολη για το κυβερνό κόμμα, ειδικά θα λέγαμε Καλλιόπη, όταν γνωρίζουμε ότι ανεξαρτήτως της πρόθεσης ψήφου ή οτιδήποτε άλλο, θέματα τα οποία θέτει ο κ. Σαμαράς όλο αυτό το διάστημα και έχουν να κάνουν με ιδεολογικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κάτι απήχηση και στην βάση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αν σκεφτεί κανείς, αν συνυπολογίσει κανείς το δημοσκοπικό περιβάλλον εδώ και πολύ καιρό από τις ευρωεκλογές και μετά, που δείχνει τις διαρροές, σημαντικές διαρροές προς τα δεξιά για το κυβερνό κόμμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση όσων συμβαίνουν, Απόστολε Χονδρόπουλε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στην Ισπανία. Είδαμε τις αναφορές στο ισπανικό μοντέλο διαχείρισης της στεγαστικής κρίσης από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ως γνωστόν, η Ισπανία λοιπόν οδηγείται σε εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, σε πρόωρες εκλογές. Αυτό θυμόμαστε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των δύο διαταγμάτων της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη στεγαστική κρίση. Σήμερα λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας, σε μια κίνηση ρελάνς, ενέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετωπιστή στεγαστική κρίση, παρόμοια με εκείνα που απορρίφθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Και όπως ανέφερε ο Πέδρο Σάντσεθ, η κυβέρνηση ελπίζει ότι αυτά θα υιοθετηθούν μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής οδού πριν από τις προώρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου. Και αυτό διότι τα δύο αυτά διατάγματα θα εξεταστούν μεν στο Κοινοβούλιο, αλλά από ειδική επιτροπή και όχι από το σύνολο των 350 βουλευτών. Και να δούμε αν μπορέσει να τα περάσει έτσι ο Ισπανός Πρωθυπουργός για τις πλαγίες οδού. Πάμε και στα του Πασόκ, διότι η αυτοψία στις πληγές στις περιοχές στην Κρήτη πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του κινήματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, προτρέποντας την κυβέρνηση να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Κρήτη, επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, μια περιοχή που δέχτηκε πολύ βαρύ πλήγμα, πρέπει να πούμε, από την τελευταία κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή, αλλά και σε εγκαταστάσεις της περιοχής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στελέχη του κομματός του, συνομίλησε με κόσμο, ενώ συναντήθηκε και με τον δήμαρχο οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Θανασάκη, και αντιδημάρχους, όπου και συζητήσανε την επόμενη μέρα, θα λέγαμε, και βάλανε επιτάπητο στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα, προκειμένου οι κάτοικοι να περάσουν την τρομερή καταστροφή που βίωσαν με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να πούμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε και κοντά στον κάμπο που είναι πλημμυρισμένο στο οροπέδιο Λασιθίου. Έχουν πληγεί δύο δήμοι, πρέπει να πούμε. Είναι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και ο Δήμος Μιλοποτάμου. Και κατά τη συνάντηση που είχε και με κατοίκους της περιοχής αλλά και με τους φορείς, σημείωσε ότι βρέθηκε ο ίδιος στην Κρήτη προκειμένου να αναδειχτούν τα προβλήματα και να ασκηθεί όσο μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στους πληγέντες. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του κ. Ανδρουλάκη βρέθηκαν οι αποζημιώσεις και η ανάγκη στήριξης των αγροτών και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η αποκατάσταση κυρίως των υποδομών και η δημιουργία νέων, προκειμένου οι πιθανές νέες ακραίες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο νησί το επόμενο διάστημα να αντιμετωπιστούν και να μην δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Ανδρουλάκη ζήτησε άμεση καταγραφή των ζημιών, ταχύ αποζημίωση για τους κατοίκους και τις πρωινοτρόφες και αγρότες, καθώς και πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της περιφέρειας Κρήτης για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Να πούμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ, τον οποίο χαρακτήρισε απαρχαιωμένο, θέτοντας την ανάγκη αλλαγών άμεσων. Αυτές οι αλλαγές σημείωσε ότι εντάσσονται και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αφορούν κυρίως το πλαίσιο των αποζημιώσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες. Να σημειώσουμε εδώ, Καλλιόπη, ότι οι αγρότες και οι παραγωγοί στην περιοχή ζητάνε να υπάρξει αποκατάσταση 100% στις ζημίες που υπέστησαν, και ακριβώς πάνω σε αυτό το πεδίο θα κινηθεί και το ΠΑΣΟΚ και η πρότασή του και η πίεσή του προς την κυβέρνηση. Παράλληλα, και ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και ειδικότερα στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου, τονίζοντας ότι πρέπει η κυβέρνηση να δράσει άμεσα προκειμένου να μην φύγουν νέοι άνθρωποι από την περιοχή. Το συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης αντιμετωπίζει και αυτή πρόβλημα με το δημογραφικό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟ, χρειάζεται πρόσθετη τη στήριξη των νέων ανθρώπων, ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους και να μην απομακρυνθούν από εκεί και να μην εγκαταλείψουν κυρίως την παραγωγή τους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Θοδωρόπουλε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι στο Ρέθυμνο ξεκινά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις για την καταγραφή και την κάλυψή τους. Η διαδικασία αφορά επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στις πληγήσεις περιοχές, μεταξύ άλλων βιομηχανικές μονάδες, βιοτεχνικές ομάδες, εμπορικά καταστήματα, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Ωστόσο, οι σημαντικότερες εξελίξεις μεταφέρονται πλέον στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, όπου αυτήν την ώρα εξετάζονται τα πρώτα μέτρα στήριξης για όσους επλήγησαν στην Κρήτη. Και μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν τεθεί προς εξέταση βρίσκονται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες. Οι αποφάσεις βεβαίως αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, με κατοίκους, αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις να περιμένουν πλέον συγκεκριμένα μέτρα. Και πάμε στη Γαλλία. Έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών συγκαλεί ο Εμμανουέλ Μακρόν με φόντο τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σήμερα στο πλαίσιο της μαθητικής εξέγερσης του τελευταίου διαστήματος. Στους δρόμους σήμερα βγήκαν περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σε πόλη σε όλη τη χώρα. Στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμή σήμερα κινητοποιήσεων για την κατάσταση στα σχολεία. Φταίει το Ισλάμ και η μετανάστευση, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτό απεφάνθη ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ήταν το απόγευμα στο Παρίσι. Οι μαθητές κρατούσαν καπνογόνα και πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω από τα χέρια τα σχολικά μας βιβλία», «Οργή» και «Πού είναι οι πολιτικοί, ξέρουν καν ότι υπάρχουμε». Το κύμα οργής τους έχει πυροδοτήσει εκ νέου χθεσινός ακροτηριασμός 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρότου λάμψης στα επεισόδια με την αστυνομία. Κρατείται αστυνομικός για το τραυματισμό του. Ενώ και σήμερα η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ χρησιμοποίησε και λαστιχένια βλήματα κατά των διαδηλωτών. Τα όπλα αυτά που χρησιμοποιεί σημειωτέων η γαλλική αστυνομία συχνά επικρίνονται από την αριστερά και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς θεωρούνται επικίνδυνα και ακατάλληλα βεβαίως για χρήση εναντίον εφήβων. Τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί στη συγκρούση, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. 6.100 την ίδια ώρα συλλήψεις από την έναρξη των μαθητικών διαδηλώσεων εδώ και δύο εβδομάδες, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι ανήλικοι. Περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων 1.483 ανήλικοι, σύμφωνα αυτό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία υπό την παγκέτα των αριστερών συλλογικοτήτων και του κόμματος της ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Αλλά το γαλλικό φθινόπωρο μάλλον έρχεται και στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, καθώς μεθαύριο Πέμπτη προχωρούν σε κινητοποιήσεις οι μαθητές της Αθήνας. Ο Ισίδωρος Ρούσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ισίδωρε, τι ζητούν οι μαθητές στη χώρα μας?
3: Καλησπέρα και από μένα. Στους δρόμους λοιπόν κατεβαίνουν αύριο Πέμπτη μαθητές στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής ημέρας δράσης που έχει καλέσει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας με κεντρικό σύνθημα «Ως εδώ». Οι μαθητές ζητούν λύσεις σε προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν ανοιχτά στα σχολεία, με πρώτο στην ατζέντα το θέμα των συγχωνεύσεων τμήματων. Ζητούν έως 15 μαθητές ανατάξη και να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς οι μαθητές ζητούν ασφαλή σχολικά κτίρια, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλους χώρους άθλησης. Σε αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμα δωρεάν σνακ στα σχολεία, χαμηλότερες τιμές στα κηλικία, δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών και να μην υπάρχει σχολείο χωρίς σχολικό λεωφορείο. Ζητούν επίσης ενισχυτική διδασκαλία για όσους χρειάζονται, βιβλία δικοτήτων για τα ΕΠΑΛ. Παράλληλα ζητούν να μην επιβάλλονται αποβολές ή άλλα μέτρα σε μαθητές σχολείων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.
1: Ισίδωρε, βλέπουμε πολλά κοινά αιτήματα με τους μαθητές στη Γαλλία, όπως ασφαλή σχολικά κτίρια, σύγχρονα εργαστήρια, κατάλληλοι αθλητικοί χώροι. Ζητούν παράλληλα οι μαθητές εδώ να καλυφθούν, όπως είπες, και τα εκπαιδευτικά κενά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτά από εδώ, αυτά και από τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Τη Γαλλία, όπως γνωστόν, κλειδονίζεται από την οικονομική κρίση, το υψηλό δημόσιο χρέος, με την κυβέρνηση να καλείται να υλοποιήσει έναν πολύ αυστηρό προϋπολογισμό με περικοπές ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καιροφυλακτεί η γαλλική ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν, η οποία παρουσίασε σήμερα την εικόνα μιας πολιτικής δύναμης που είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του γαλλικού χρέους και των ελλειμμάτων, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο δημοσιονομικό σχέδιο εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027. Παρουσίασε συγκεκριμένα η κυρία Λεπέν ένα πρόγραμμα, το ονόμασε αντιπροϋπολογισμό και υποσχέθηκε 140 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρές εξοικονομήσεις έως το 2032. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μπορεί να περιορίσει το δημόσιο έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ ήδη από το 2030. Την ίδια ώρα στη Γερμανία, ο βουλευτής του ακροδεξιού AfD, που νίκησε τον περασμένο μήνα τις εκλογές της Σαξονίας, σοκάροντας τη Γερμανία και την Ευρώπη, ο Τομπίας Ράους εξελέγει σήμερα πρόεδρος του Κρατηδιακού Κοινοβουλίου και έγινε έτσι ο πρώτος ακροδεξιός στο συγκεκριμένο αξίωμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με φόντο λοιπόν τη διαπιστωμένη άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, έχει εκδήλωση με τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς», που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, από το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Συμμετέχει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Τούκας, συντονίζει ο Κώστης Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Πάμε λοιπόν στο Μιχάλη Λεγάκη που βρίσκεται στο χώρο. Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Καλησπέρα, Παλιώπη. Ακριβώς είναι κατάμεστη εδώ πέρα η δημοτική αγορά της Κυψέλης, όπου εδώ και σχεδόν μία ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση με τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς». Πρώτος το λόγο πήρε σήμερα ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας να βάζει από την αρχή στο τραπέζι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα. Όπως είπε, τροφοδοτούν την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Το κοινωνικό συμβόλαιο που σύμφωνα με τον ίδιο έχει πλέον σπάσει. Όπως ανέφερε, η αντίληψη ότι όποιος εργάζεται δεν θα κινδυνεύει από τη φτώχεια, ότι τα δημόσια αγαθά θα παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο και ότι τα παιδιά θα ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους, δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Και όπως είπε, αυτή η ανασφάλεια και ο θυμός μπορούν να στραφούν προς πιο αδύναμους. Ο Δήμος Αθηναίων έφερε μάλιστα δύο προσωπικά παραδείγματα. Μίλησε τα παιδιά που, όπως είπε, ζητούν στο σχολείο θετικά για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Χρήσης Αυγής, επηρεασμένα από το TikTok και τα social media, αλλά και για τους ηλικιωμένους, συνέσχυση φιλής του Δήμου Αθηναίων, όπως του έχουν πει να πάρουμε την πόλη πίσω μας, πίσω από τους μετανάστες. Ο Χάρης Λούκας Καλλιόπης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο των social media και των αλγορίθμων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλέον έντονη παρουσία ακροδεξιού περιεχομένου, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Την ίδια ώρα άσκησε κριτική και στις προοδευτικές δυνάμεις, λέγοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά, νοιοθετήσει συνθήματα που, όπως υποστήριξε, παραδοσιακά ανήκαν στην δυτική ατζέντα, όπως ο έλεγχος της ζωής των πολιτών και η περιέλευση των δημόσιων αγαθών. Κλείνοντας εδώ να πούμε, Καλλιόπη, ότι η συζήτηση στην δημοτική αγορά Κυψέλη συνεχίζεται με τη συμμετοχή της Δανάης Κολτσίδα, της Χριστίνας Πουλούρη.
1: Είναι η αντιπρόεδρος του δικτύου Transform Europe, η κυρία Κολτσίδα.
4: Ακριβώς.
1: Είναι και η πρίτανη του Παντίου, η κυρία Χριστίνα Κουλούρη. Η επικεφαλής της πολιτικής του WWF Ελλάδας, Θεοδότα Νάντσου.
4: Ανεξάρτητος βουλευτής, ενώ το συντονισμό έχει ο κλωστής Παϊωάννη Καλλιόπη.
1: Σωστά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση αντιδίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να πραγματοποιήσει μια μέγα απάτη, μια απάτη μαμούθ σε βάρος του, η ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Εντύπωση προκαλεί εδώ το γεγονός ότι ως αρχηγοί φέρονται ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, γνωστή τηλεπερσόνα, και η σύζυγός του. Πάμε ξανά στο Δημήτρη Πέρο για τις εξελίξεις όσον αφορά αυτήν την υπόθεση. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Από νωρίς το πρωί είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Στον Άλυμο, στο σπίτι του, συνελήφθη το ζευγάρι που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο. Έχουν συλληφθεί άλλα 6 άτομα, σύνολο 8, ενώ αναζητούνται και άλλα 2, σύνολο 10 δηλαδή ως εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές, δύο άτομα τα οποία συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και άλλα δύο άτομα τα οποία φέρεται να είχαν τον ρόλο των αχυράνθρωπων που έστειναν το κύκλωμα της επιχειρήσεις. Από το 2021 φέρεται Καλλιόπη να λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα. Τουλάχιστον 25 επιχειρήσεις, εταιρείες διαπίστωσε η αστυνομική έρευνα, η αστυνομική του οικονομικού εγκλήματος, ότι είχαν συστήσει και τις έκλειναν όταν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ γίνονταν δυσθεώρητα και άνοιγαν την επόμενη επιχείρηση. Ανάμεσα στις εταιρείες που είχαν συστήσει αφορούσαν διαφημιστική εταιρεία, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με ρούχα. Μένει να φανεί πώς κατάφεραν και πλούτιζε το συγκεκριμένο κύκλωμα Καλλιόπη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε μπει και στο στόχαστρο της αρχής για την αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος λόγω των ύποπτων συναλλαγών που είχαν κάνει τα τελευταία χρόνια με ελληνική τράπεζα. Είναι σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της απάτης. 1,5 εκατομμύριο υπολογίζεται ζημιά στον ΕΦΚΑ και τουλάχιστον 5 συνολικά στο δημόσιο με την φοροδιαφυγή μαζί. Αύριο οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Και θα έχουμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 32χρονος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του νυν συντρόφου της στο Λαύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης στην απολογία του, όπως και προανακριτικά, ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι πριν από την πράξη είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Πριν από έναν περίπου χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα, ένιωσα προδομένος, έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου, φέρεται. Να ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αρνούμενος ότι πήγε στο σημείο για να πραγματοποιήσει την επίθεση που πραγματοποίησε. 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, στους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Αυστηροποιείται, κυρίες και κύριοι, το θεσμικό πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες. Πλέον από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στο Air News ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε πραγματική μάστιγα. Μάλιστα, ο Υπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα ο κακουργηματικός χαρακτήρας της απάτης συνδεόταν με το ύψος της ζημίας. Η νομοθεσία προέβλεπε κάθριξη έως 10 έτη, όταν η συνολική ζημία όμως υπερεύαινε τις 120.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, ωστόσο, η ειδική κακουργηματική αντιμετώπιση των οργανωμένων απατών δεν θα εξετάται πλέον από το ποσό που αφαιρέθηκε από το θύμα. Στο μεταξύ, να σας πούμε ότι εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 90χρονης που έγινε στις 14 Αυγούστου στα Γιαννίτσα. Τότε επιτίδιοι της είχαν αποσπάσει 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν τα στοιχεία άντρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και των συνεργών του. Κυρίες και κύριοι, τις προηγούμενες ημέρες σας είχαμε περιγράψει αναλυτικά τα του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας μετά την οσμή φυσικού αερίου που είχε διαπιστωθεί. Η νεότερη εξέλιξη, η σημερινή εξέλιξη, είναι ότι με επιστολή του σήμερα προς την Υπουργό Παιδείας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χαριζούκας, ζητεί, εκτός του ελέγχου που γίνεται από τις αρμόδιες εταιρείες, κατά τη διάρκεια των οποίων, θυμίζουμε, η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα έχει διακοπεί, ζητεί λοιπόν ο κ. Δούκας να γίνει και αντίστοιχο έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας. Ο Γιώργος Μουσακάκης μας δίνει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Με επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων και ο Χάρης Δούκας προς την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, τη ζητά μεταξύ άλλων να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Ειδικότερα το πρόβλημα έχει ανακύψει μετά τις οσμές φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, αφού τονίζει ότι η συνεργεία του Δήμου έχουν κάνει δύο φορές ελέγχους χωρίς να έχει παρατηρηθεί διαρροή αερίου, μάλιστα έχει διακοπεί αυτή τις μέρες και η διακοπή του αερίου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, ζητά από την πλευρά του και το Υπουργείο να κάνει τους αντίστοιχους ελέγχους και όχι μόνο στην Γκράβα, αλλά γενικά στα σχολεία τα οποία ζεσταίνονται με φυσικό αέριο, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον. Όπως υπογραμμίζει για το Δήμο Αθηναίων, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη και καταλήγει προς την Υπουργό Παιδείας ο κ. Δούκας ότι πρέπει και εσείς να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα ανταποκριθεί η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε κάποιες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα να πάμε τώρα. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου του στην Ένωση, εάν υπάρξει οπισθοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Τα μέτρα αυτά παρουσιάστηκαν ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται, όπως ξέρουμε, για την πιθανή ένταξη χωρών εν ευθέτω όπως το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, σε μια επιχείρηση να καθυστηριχαστούν, θα λέγαμε, τα σημερινά κράτη-μέλη και το ενδεχόμενο πολιτικό και οικονομικό κόστος της διεύρυνσης. Σοκ στη Γερμανία. Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιβεβαιώνουν τη σύλληψη πρώην αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών και του συνεργάτη του για κατασκοπία και συλλογή κρατικών μυστικών. Οι δύο άνδρες θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστή σήμερα και αύριο. Ενώ στη Βρετανία η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 22χρονο Βρετανό στο Λονδίνο ως ύποπτο για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών σε σχέση αυτό με την υποτιθέμενη συνωμοσία στην αεροπορική βάση στο Φέφορντ, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις κατά του Ιράν. Ένας πρώην αξιωματούχος της BND, ο οποίος εργάστηκε εκεί μέχρι το 2026, συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της έρευνας σύμφωνα με δημοσιεύματα. Και πάμε και στον κόσμο των σπορ και τον Ανδρέα Χανιά, διότι Ανδρέα, αρνητική ήταν η απάντηση των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε το NBA στο μπάσκετ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλή κυρίες και κύριοι. Πράγματι, οι 13 ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκας, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, απέρριψαν την πρόταση που είχαν στα χέρια τους από το NBA για εξαγορά όλης της διοργάνωσης, αντί του ποσού, σύμφωνα με πληροφορίες, των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οικονομική αλλά και γενικότερα οικονομοτεχνική και αθλητική πρόταση κρίθηκε ως εσφαλμένη και μη συμφέρουσα για τις 13 ομάδες, οι οποίες ζήτησαν από τους παράγοντες του NBA να επανέλθουν εντός 30 ημερών με νέα βελτιωμένη πρόταση, και αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Για την ώρα πάντως δεν ελήφθη κάποια απόφαση από τις 13 ομάδες για τους συλλόγους οι οποίοι θα προσθεθούν στη νέα Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν καταθέσει τους σχετικούς φακέλους, θα πρέπει να αναμένουν στο ακουστικό τους για να ξέρουν αν θα συμμετάσχουν την επόμενη σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Καλλιόπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Χανιά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι ενώ περιμένουμε εντός λίγου την άφιξη του αεροπλάνου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης αντιπολεμικά συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις από το ΠΑΜΕ, φοιτητικού συλλόγου, σωματεία, συνδικάτα. Διαμαρτύρονται βεβαίως εναντίον της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες έχουν προαναγγείλει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Δεν ξέρουμε αν αυτή θα γίνει, καθώς, όπως μας είπε νωρίτερα ο Σπύρος Χαλικιάς, κλούβες των ΜΑΤ έχουν κλείσει τη Βασιλής Σοφίας. Να δούμε τον αυριανό καιρό. Θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα με συννεφιά στο Ιόνιο. Βοριάδες έως 5, μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που κατά τόπους θα φτάσουν και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις όμως θα έχουμε από το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, πολύτιμος βοηθός ο Πάνος Καβαδάς, στον ήχο η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με την Αταλία Κανταρτζή και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η υπέροχη Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Αθήνας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και στο Σύνταγμα, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Ο Σπύρος Χαλικιάς βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί το συλλαλητήριο και μας ενημερώνει. Σπύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Δεν προχώρησαν προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Υπάρχει ήδη φραγμός, όπως είπαμε και νωρίτερα, από αστυνομικές δυνάμεις με κλούβες μπροστά στον Μιγάδικα στη Βασιλή Σοφίας. Όμως, όπως ανέφεραν από τα μεγάφωνα, γιατί δεν μπορέσαμε να το δούμε εμείς αυτό από εδώ στο Σύνταγμα, ήδη μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών από την πάνω μεριά του κέντρου πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και έκανε τη συμβολική διαμαρτυρία. Όμως εδώ τώρα βρισκόμαστε σε μια πλήρη εξέλιξη της δεύτερης αντιπολεμικής πορείας που έχουμε από τα τροπήλαια που έχει φτάσει εδώ στο Σύνταγμα. Είναι παρατεταγμένη η κεφαλή της πορείας και το πανό που αναφέρεται στην Παλαιστίνη και ενάντια στον πόλεμο. Μπροστά από τις δημιουργίες του ΜΑΤ, τα λουλουδάδικα. Είναι άγνωστο αν θα προχωρήσουν και θα ακολουθήσει με τοπική σύγκρουση ή όχι. Πάντως είναι παραταγμένη. Ναι, είναι παραταγμένη όλη η πορεία. Είναι μια πολύ μεγάλη πορεία που ξεκινάει η κεφαλή της από τη Βασιλή Σοφίας μέσα κοντά στην είσοδο της Βουλής και φτάνει πίσω μέχρι και μετά τη Βουκουρεστίου, μετά την οδό Ομήρου, η ουρά της. Αυτή έχει έρθει από τα τροπήλαια, ενώ ήδη υπάρχει βέβαια και κόσμος από το ΠΑΜΕ και τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα.
1: Ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εκεί.
2: Ακριβώς λοιπόν έκανε μια σκληρή δήλωση. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι όλες αυτές οι συνεργασίες τις έχει πληρώσει ο λαός μας πάρα πολύ ακριβά, με πτώχεια και δυστυχία σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρθηκε στις βάσεις, τις αμερικάνικες βάσεις, στις βάσεις του θανάτου, όπως χαρακτήρισε, που φυτρώνουν στην ελληνική γη, σε όλη την Ελλάδα είπε ακριβώς. Και τέλος μίλησε για τον αγωγό και τη συμφωνία για το φυσικό αέριο, το οποίο όπως υποστήριξε κατηγορηματικά ότι θα προξενήσει σοβαρά προβλήματα και θα θέσει τη χώρα μας σε πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνει σε λίγη ώρα στην Αθήνα, επικεφαλής Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 9 με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη μαγικότερη μέχρι σήμερα ημέρα κινητοποιήσεων εξελίχθηκε η πανεθνική διαμαρτυρία στη Γαλλία με αιτήματα για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 450.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα ή 100.000 στο Παρίσι. Από την έναρξη του κινήματος στις 17 Σεπτεμβρίου έχουν τραυματιστεί 85 εκπαιδευτικοί, 215 μαθητές και 715 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές και έχουν ασκηθεί περισσότερες από 1.800 διώξεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί απόψε σύσκεψη με υπουργούς και τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ αποδίδει τις κινητοποιήσεις στο Ισλάμ και τη μετανάστευση, χωρίς ωστόσο να παραθέτει στοιχεία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο στεγαστικό και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εστίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τα μέτρα στήριξης μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια. Για το στεγαστικό ανέφερε ότι προωθείται το Build to Rent με στόχο την αύξηση των κατοικιών που διατίθενται προς ενοικίαση. Χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντική την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ανοιχτό αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, εξαπολύοντας παράλληλα νέες βολές προς το Μέγαρο Μαξίμου. Μιλώντας στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημάδια παρακμής και πολιτικής ευθύνης στη χώρα και τόνισε: «Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα. Για μένα πολιτική είναι θέμα συνείδησης». Επέκρινε επίσης την νεοφιλελεύθερη διαχείριση, αναφερόμενος στην αποχή, την ερήμωση της επαρχίας και το κενό βλέμμα των νέων, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του στην περίοδο των μνημονίων εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο. Υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκαν και αδύνατες και ψευδείς, ενώ ο ίδιος επανέλαβε το πολιτικό κόστος λόγω του κινδύνου χρεοκοπίας και μιας ευρύτερης οικονομικής, κοινωνικής και δημοκρατικής καταστροφής. Για πραγματικό κίνδυνο εξόδου από το ευρώ στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια έκανε λόγο η Μαρία Δαμανάκη. Όπως είπε, η Ελλάδα πήγε και ήρθε μέχρι να μπει σε καλύτερο δρόμο, ενώ τόνισε ότι δεν έχουμε αλλάξει όπως θα έπρεπε και προειδοποίησε πως είναι δυσίων η πρόβλεψη για το μέλλον. Για καθολική ανασφάλεια στην κοινωνία με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε λόγο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τόνισε ότι η μόνη σταθερότητα είναι να ιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που ακολουθεί. Επίσης προειδοποίησε πως αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έχουμε μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή χωρίς εμάς. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο αποκύκλωμα απάτης που εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η αστυνομία συνέλαβε 8 άτομα, ανάμεσά τους τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν ιδρυθεί 25 εικονικές εταιρείες με έκδοση τιμολογίων χωρίς απόδοση ΦΠΑ και χωρίς καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, ερευνώνται υποθέσεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος και μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό. Προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εν όψει της αυριανής τρίτης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν μεγάλα πλήθη και συστήνει να αποφεύγονται ταξίδια σε Ιορδανία, Κατάρ και Αίγυπτο. Στις επιθέσεις του 2023 σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 251 οδηγήθηκαν ως όμηροι στη Γάζα. Στον πόλεμο που ακολούθησε, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Υγειονομική Αρχή, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου. Αθήνα 984.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Θα κάνουμε παρέα για τις επόμενες δύο, πώς μου ήρθε αυτό, για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 βραδάκι Τρίτη. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει η Σμαράγδα Σταμουλακά του. Καλά να περάσουμε. Φτιάξε και λίγο καιρός. Υπάρχει αυτό το σκαμπανέβασμα. Πάει προς φθινόπωρο, ξαναγυρίζει λίγο.

Πάνος Κατσιμίχας για το ξεκίνημα και εδώ ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και πώς να την πει στην αγάπη. Και τώρα οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, εκεί σας απαντάει Πέμπη Παναγωπούλου. Email στη διεύθυνση 984-onearpapaki.gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, πάντα με βρίσκεται στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook. Σε Facebook και Instagram και εδώ καινούριο και πολύ ωραίο τραγούδι, ντουέτο, η Παυλίνα Βουλγαράκη με το Μίλτο Πασχαλίδη. Κρυφά του κόσμου.

Η υπέροχη Γιώτα Νέγκα διασκευάζει το «Ένα φιλί», τραγούδι που έχουμε πρωτογνωρίσει με την φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, το τραγούδι του Ρους και του Νίκου Μωραΐτη, όπως ηχογραφήθηκε ζωντανά από τις ωραίες συναυλίες, τις αφιερωματικές, στο στιχουργό Νίκο Μωραΐτη. Και η Γιώτα Νέγκα ανακοίνωσε έτσι και τις εμφανίσεις της, τουλάχιστον για αυτό το πρώτο μισό της σεζόν. Παρασκευές λοιπόν θα βρίσκεται στον Σταυρό του Νότου με την πολύ έτσι ωραίο τίτλο «Την Παρασκευή το βράδυ», όχι μόνη της, σε σύμπραξη μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, σε ένα πρόγραμμα που από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει λαϊκό χρώμα, εξού και αυτός ο τίτλος, το λέει κιόλας, σε αθάνατα λαϊκά για την γιορτή της εβδομάδας. Παρασκευή βράδυ λοιπόν, αυτές οι δύο πολύ ωραίες φωνές από 30 Οκτωβρίου και τουλάχιστον 4 εμφανίσεις είναι προγραμματισμένες, 6 Νοεμβρίου, 13 Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου. Να ακούσουμε και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τον αγαπημένο μας, στο τραγούδι του Μίνου Μάτσα και της Σοφίας Καψούρου με τίτλο «Ιστορία».

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε πριν από λίγο πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία στο πλαίσιο του αντιπολεμικού συλλαλητηρίου με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Για πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ραδιόφωνο Mega News, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει με ενεργειακή ακρίβεια, φτώχεια και πολεμική εμπλοκή τη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κοτσούμπας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Εάν δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματός του. Στη μαζικότερη ημέρα κινητοποιήσεων εξελίχθηκε η σημερινή πανεθνική διαμαρτυρία στη Γαλλία σε ένδειξη συμπαράσταση στο μαθητικό κίνημα με αιτήματα την κάλυψη των κενών και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς συγκαλεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο αποκύκλωμα απάτης που εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ως φερόμενα αρχηγικά στελέχη. Νέους κανόνες και ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας για μια μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε σήμερα η Κομισιόν, με στόχο να διασφαλίσει ότι η ένταξη νέων κρατών μελών δεν θα αποδυναμώσει το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος μαρές, νεφός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: πας να σε βγάλω.
1: Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη Γλυκιά Συμμορία. Κρατήσαμε την ιστορία δηλαδή πριν από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και εδώ το κλασικό και αγαπημένο λαϊκό από τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, όμως σε μια ηλεκτρική διασκευή, Ιστορία μου, αμαρτία μου. Το άλμπουμ λεγόταν Λιμάνια Ξένα από το 2014, με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, ρεμπέτικα, λαϊκά και παραδοσιακά. Γλυκιά Συμμορία στον Αθήνα 84, είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Κρατάω τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, ντουέτο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου όμως εδώ, για το αργά είναι πια αργά, το Αποστόλου Καλδάρα.

Ασυνήθιστες εκτελέσεις αγαπημένων λαϊκών τραγουδιών και από το αργά είναι πια αργά στο αγάπη μου επικίνδυνη. Στράτος Διονυσίου φυσικά, μοναδική ερμηνεία, όπως όλα τα τραγούδια που είπε, αλλά εμείς εδώ θα το ακούσουμε πολύ πολύ διαφορετικά από Happy Dog Project και από Νάσια Γκόφα. Για να δω, θα σας αρέσει. Ξέρετε πόσο αγαπάμε εμείς αυτές τις διασκευές.

Ξένος για σένα είναι και ευθερός λοιπόν, και Γιώργος Νταλάρας φυσικά, αλλά όχι πρώτη εκδοχή του πολύ αγαπημένου τραγουδιού του Χρήστον Κολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μια νεότερη, ένα πείραγμα ουσιαστικά από τα Reworks, ένα άλμπουμ με παλιότερα τραγούδια. Η φωνή του Γιώργου Νταλάρα, αλλά τα πειράγματα καινούργια.

Και μπήκαμε λίγο στον κόσμο του Θανάση Παπακοσταντίνου με το «Μιλώ για σένα», από τα πιο αγαπημένα, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια, με την ερμηνεία της Μελίνας Κανά, που βέβαια έχει γνωρίσει και πολλές επανεκτελέσεις. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι δείχνει τη μεγάλη του δυναμική και τη μεγάλη του διείσδυση και στα live από όποιον καλλιτέχνη και αν ερμηνεύεται. Πάμε και στο Σωκράτη Μάλαμα λίγο πριν το κλείσιμο και στην Ηλιοπετράτου.

Και η Ηλιόπετρα φυσικά που ακούσαμε από τη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα είναι τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου και κάπως έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο. Σε λίγο τα ρολόγια θα δείξουν 9. Η Γλυκιά Συμμορία ήταν στην παρέα σας. Αριστεία Γιάννου και Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη φροντίδα του ήχου. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε την Όλγα Λασκαράτου και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Κλείνουμε με άλλον έναν Μάλαμα, το γιο του Σωκράτη, τον Πέτρο Μάλαμα και το πολύ ωραίο τραγούδι του Έργο είναι η ζωή. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω δύο κινητοποιήσεων με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο, ενώ δεν επετράπη στους διαδηλωτές να διαμαρτυρηθούν μπροστά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Σε ισχύ από αύριο στις 6 το πρωί η απαγόρευση συναθρήσεων. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ενεργειακή ακρίβεια, υπέρογγη φορολογία, εξοπλισμούς και πολεμική εμπλοκή της χώρας, ενώ έκανε λόγο για αμερικανικές βάσεις θανάτου σε όλη την Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνει απόψε στην Αθήνα, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 9 με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Πάρα πολύ σημαντική χαρακτήρισε την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. «Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σύνθετη ενεργειακή κρίση με παγκόσμιες επιπτώσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε, το εθνικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό, ενώ η αξιοπιστία που έχουμε κερδίσει μας επιτρέπει να δανειζόμαστε σήμερα φθηνότερα από τα 4 από τα 7 μέλη της πανίσχυρης ομάδας της G7. Ωστόσο επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στη μαζικότερη μέχρι σήμερα ημέρα κινητοποιήσεων εξελίχθηκε η πανεθνική διαμαρτυρία στη Γαλλία σε ένδειξη συμπαράστασης στο μαθητικό κίνημα με βασικά αιτήματα της ελλείψης προσωπικού και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 450.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, οι 100.000 στο Παρίσι. Από την έναρξη του κινήματος στις 17 Σεπτεμβρίου έχουν τραυματιστεί 85 εκπαιδευτικοί, 215 μαθητές και 715 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές και έχουν ασκηθεί περισσότερες από 1.800 διώξεις. Ένας αστυνομικός κατηγορείται για σοβαρό τραυματισμό μαθητή από ευθεία βολή δακρυγόνου και έχει τεθεί υποδικαστική επιτήρηση. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σύσκεψη με υπουργούς και τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνή. Ανοιχτό αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, εξαπολύοντας παράλληλα νέες βολές προς το Μαξίμου. Μιλώντας στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημάδια παρακμής και πολιτικής ευθύνης στη χώρα και τόνισε: «Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα. Για μένα πολιτική είναι θέμα συνείδησης». Επίσης επέκρινε την νεοφιλελεύθερη διαχείριση αναφερόμενος στην αποχή, την ερήμωση της επαρχίας και το κενό βλέμμα των νέων, όπως χαρακτηριστικά είπε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν ήρθε να καλύψει μερικά έδρανα στο κοινοβούλιο, αλλά για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε κομματική συνεδρίαση στην Αττική. Όπως είπε, αν δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την αδράνεια, προειδοποιώντας ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Τέλος, απέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της κυβέρνησης στις επερχόμενες εκλογές. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών. Ο κ. Δούκας ανέφερε ακόμη ότι το 2025 υπήρχαν 620 εισαγγελικές εντολές για την προστασία παιδιών, τις οποίες διαχειρίζονται μόλις 7 κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Αθηναίων. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο αποκύκλωμα απάτης που εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η αστυνομία συνέλαβε 8 άτομα, ανάμεσά τους τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν ιδρυθεί 25 εικονικές εταιρείες με έκδοση τιμολογίων χωρίς απόδοση ΦΠΑ και χωρίς καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, ερευνώνται υποθέσεις ξεκλήματος χρήματος και μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό. Νέους κανόνες και ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας για τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει η Κομισιόν, ώστε μια μεγαλύτερη ένωση να παραμείνει αποτελεσματική και προσιλωμένη στο κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται δυνατότητα ενεργοποίησης δικλείδων έως και 15 χρόνια μετά την ένταξη νέων κρατών, ακόμη και αναστολή δικαιωμάτων ψήφου. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει περισσότερες αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία αντί ομοφωνίας, καθώς και σταδιακή ενσωμάτωση των υποψήφιων χωρών σε επιμέρους ευρωπαϊκές πολιτικές πριν από την πλήρη ένταξή τους. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Προβλέπεται αύριο στην Αττική άνεμη, βόρειος 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9:84 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι Σεπτέμβριος του 2015. Στη σκηνή του Palais des Sports στο Παρίσι, σε ένα χώρο που χωράει 4.600 άτομα και γεμίζει ασφυκτικά 6 μέρες, ο Σαρλ Αζναβούρ, σε ηλικία 91 ετών, ολοκληρώνει μία σειρά παραστάσεων που έμελε να ήταν οι τελευταίες που έδωσε. Έφυγε από τη ζωή 3 χρόνια αργότερα, 1η Οκτωβρίου του 2018, σαν σήμερα. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε και καλό φθινόπωρο, και απόψε από τον εξώστη μας θα σταθούμε λίγο να χαζέψουμε και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον μύθο. Μιλάμε για μια εποχή που γέννησε μύθους, που ίσως και να τους είχε ανάγκη ή να τις ξέφυγε της ιστορίας μια ανάσα χρόνου για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εκφράσουν τη διανόησή τους, το πνεύμα τους, το ταλέντο τους, τη φωνή τους. Γιατί η τέχνη είναι μια συνομιλία καλλιτεχνών και κοινού. Ο Σαρλ Αζναβούρ ανήκει σε εκείνη την εποχή αλλά και στην κατηγορία των προσωπικότητων των καλλιτεχνών, των διανοητών, των διανοούμενων, που φωτίζει αυτή τη σχέση κοινού και καλλιτέχνη. Και για το ρόλο που έχει ένας καλλιτέχνης μέσα σε μια κοινωνία, μέσα στον κόσμο, τον κόσμο μας. Πέρα από τα δεκάδες βραβεία που έλαβε ο Σαρλ Αζναβούρ για το καλλιτεχνικό του έργο, έχει λάβει μεταξύ άλλων τις εξής διακρίσεις. Μεγάλο μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας, Οφισιέ της Λεγεώνας της Τιμής, επίτιμος αξιωματικός του Τάγματος του Καναδά, αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος του Κεμπέκ, επίτιμο βραβείο από τη Ρωσία για τη συνεισφορά στην ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Γαλλίας. Υπήρξε πρέσβης καλής θέλησης της Αρμενίας στην UNESCO και ήταν μόνιμος αντιπρόσωπος της Αρμενίας στον ΟΗΕ. Και βεβαίως έχει ανακηρυχθεί εθνικός ήρωας της Αρμενίας. Ήταν ενεργός όμως και για το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Και ας έρθουμε στη δημιουργία του. Τι δημιούργησε ο Σαρλ Αζναβούρ? Τραγούδι. Την πιο απλή φόρμα τέχνης, την πιο άμεση, αλλά και την πιο περίτεχνη ταυτόχρονα τέχνη. Στην εισαγωγή του αποσπάσματος των συναυλιών που ηχογραφήθηκαν αλλά και μαγνητοσκοπήθηκαν από το Palais des Sports που ακούσαμε και μιλάγαμε, ο ίδιος μίλαγε για τη σπουδαιότητα του κειμένου, του περιεχομένου δηλαδή του τραγουδιού, του ποιητικού κειμένου. Και δεν είναι μόνο η επιλογή των λέξεων, η ποίησή τους, είναι οι ιδέες. Τι νοήματα φέρουν τα ποιητικά κείμενα που έδωσε ο Σαρλ Αζναβούρ και μίλησε για όλα όσα μας απασχολούν, τώρα και πάντα. Το τραγούδι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε μιλάει για τη Νιώτη. Ο Αζναβούρ έφυγε σε ηλικία 94 ετών και από την πρώτη στιγμή της ζωής του μέχρι και την τελευταία, έτσι όπως έχει καταγραφεί μέσα από αυτό το τεράστιο βιογραφικό, είναι μια ζωή. Μια κίνηση ενός ανθρώπου πάντα νέου, ενός πνεύματος πάντα νέου, που ακόμη και τώρα που τον ακούμε μέσα από μια ηχογράφηση είναι σαν να μας σηκώνει ψηλά να ζήσουμε με ομορφιά τη ζωή, με τέχνη, με βλέμμα καθαρό που οραματίζεται και δεν κουράζεται να παλεύει για αυτό. Amène-moi από αυτή την ίδια σειρά παραστάσεων.

0: τραγούδι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και αγαπιέται στη Γαλλία και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να ελευθερώνει λίγο το πνεύμα από τα βαριά, από όλα όσα θέλουν να του επιβληθούν και να βρει το δικό του δρόμο και το δικό του όνειρο στην ομορφιά, επιμένοντας, του μέσα μας και του κόσμου όλου. Amène moi από το Palais des Sports, την τελευταία ηχογράφηση παραστάσεων που έκανε ο Σάλα Ζαβούρ το 2015. Παραμένοντας σε συναυλιακή ηχογράφηση, ας τον ακούσουμε χρόνια νωρίτερα με τη Λάιζα Μινέλη σε ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει, όπου υμνεί ουσιαστικά με τόσο απλό τρόπο την διαφορετικότητα που έχει ο καθένας άνθρωπος και αυτή τη διαφορετικότητα του χαρακτήρα του, της ζωής του, τη δίνει φωτίζοντας ο καθένας μας το όνομά του. Και την αγάπη τη νιώθουμε από το πώς ένας άλλος άνθρωπος λέει το όνομά μας.
1: Disons que la batterie roule.
2: Oui.
1: Le rideau se lève.
2: Bien.
1: Toi tu vas te préparer par là.
2: Oui.
1: Moi je vais par là. Et le spectacle commence.
2: Ah!

Το όνομα του Σαρλ Αζναβούρ ήταν Σαχνούρ Αζναβουριάν. Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1924 στο Παρίσι. Ο ίδιος είπε: «Ο πατέρας μου ήταν ο Μίσα, μητέρα μου ήταν η Κνάρ και αδελφή μου η Αΐντα, που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αργότερα στη Γαλλία η οικογένεια περίμενε να πάρει βίζα για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην πραγματικότητα η οικογένειά μου δεν συνειδητοποίησε ότι θα εγκατασταθούν στη Γαλλία επαόριστον. Στην Ελλάδα η οικογένεια Αζναβουριάν έμενε στη Θεσσαλονίκη». Ας ακούσουμε το Σαρλ Αζναβούρ με μια φίλη του Ελληνίδα, με μια γυναίκα που συναντήθηκε αρκετές φορές και τραγούδησαν και δισκογράφησαν. Και είναι αναμούσχουροι αυτοί, ποια άλλη. Τραγουδάνε μαζί Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο, αλλά στα γαλλικά.

Αζναβούρ ξεκίνησε γράφοντας τα δικά του τραγούδια. Δεν βγήκε ως ένας απλός τραγουδιστής που μάλιστα έλεγαν ότι ίσως είναι ιδιαίτερος και για την εποχή εκείνη δεν είχε πέραση. Ήθελε να πει τις σκέψεις του, να τραγουδήσει τις μελωδίες του. Η Edith Piaf ήταν αυτή που τον βοήθησε στην αρχή του πάρα πολύ. Από ένα σημείο και μετά, και όταν έχει γίνει αυτός που έχει γίνει, ήθελε τα τραγούδια του να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, όπως ήθελε και ο ίδιος να κάνει, να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν άρχισε να τραγουδάει και σε άλλες γλώσσες. Πάμε να ακούσουμε ένα δικό του τραγούδι, όπως το τραγουδάει στα ισπανικά με τον κουβανό, τον Κομπάι Σεγούντο. Αυτό δεν είναι άλλο από το «Μουρίρ ντε με», πεθαίνοντας από αγάπη.

ψάχνοντας τα νεανικά του χρόνια τον εαυτό του, τις ιδέες του να τις βάλει στο χαρτί, να ψάχνει μία-μία τις λέξεις, έτσι ακριβώς έψαχνε και τον ήχο του στη μουσική ο Αζναβούρ. Χρησιμοποίησε πάρα πολύ τα φυσικά όργανα και τα όργανα τα οποία έρχονται από την οικογένεια της λεγόμενης κλασικής μουσικής με τους σχηματισμούς της, κουαρτέτα εγχόρδων και φυσικά πιάνο. Και παρατηρούμε πως όταν μεγαλώνει το κοινό, μεγαλώνουν και τα κουαρτέτα και γίνονται ολόκληρα σύνολα ορχιστρικά, σχεδόν ορχήστρα ολόκληρη έχει στη διάθεσή του πια με τα χρόνια, για να ντύνει τις μελωδίες του που στροβιλίζονταν στον αέρα. Κάποια στιγμή όμως συναντιέται και με τζαζίστες και φτιάχνει ένα δίσκο που τον ονομάζει Jazz Aznavour. Είναι περιπτώσεις μουσικών της jazz πάρα πολύ σημαντικές και ένας από αυτούς είναι ο Μισελ Πετρουτσιάνι. Με αυτόν λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του που ταξίδεψε και ταξιδεύει ακόμα μέσα από το Hollywood στις καρδιές μας, και αυτό δεν είναι άλλο από το She.

0: στη σκηνή για την παρουσίαση των τραγουδιών του Αζναβούρ, για τις συναυλίες του δηλαδή, σαν αυθεντικός και γνήσιος τραγουδοποιός, δεν είχε ανάγκη κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό του και τους μουσικούς του. Ήταν αρκετά τα χέρια του έτσι όπως τα σήκωνε και τα έντονα μάτια του. Τον χρησιμοποίησαν, σε εισαγωγικά η λέξη, το ρήμα, αρκετοί σκηνοθέτες για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μεταξύ αυτών ο Φρανσουά Τριφό. Χαρακτηριστικό δείγμα της υποκριτικής του σκέψης είναι αυτή η σχεδόν χορογραφία που έκανε για την παρουσίαση ενός τραγουδιού του που άφησε εποχή. Το 1972 γράφει ένα τραγούδι για να δείξει το πώς η κοινωνία σκέφτεται πάνω στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Αυτό είναι το Comildiz. Το τραγουδούσε πάντα σε όλες του τις συναυλίες, πάντα με την ίδια χορογραφία, η οποία έδειχνε μία μοναξιά και μία απορία. Εδώ τον ακούμε από συναυλιακή ηχογράφηση στο Ολυμπιά το 1978.
1: J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade.

Ο Αζναβούρης είναι ένας Ντοστογεύσκι του τραγουδιού. Είναι ένας ψυχολόγος σε βάθος, ψάχνει, σμιλεύει χαρακτήρες και τους φέρνει με πολύ τρυφερό, ευγενικό τρόπο στο τραγούδι. Έτσι μιλάει για όλα τα θέματα, για όλους τους χαρακτήρες, για όλη μας τη ζωή. Και για όλους τους χρόνους της ζωής, είναι ένας άνθρωπος που καταγράφει με ήσυχο τρόπο, με πολύ παρατηρητικό βλέμμα τα πάντα, δεν του διαφεύγει ποτέ το χθες και οι αναμνήσεις, ενώ την ίδια ώρα πάντα κοιτάει με ορμή, όπως λέγαμε, και νιώτη μπροστά. Πάμε να ακούσουμε δύο τέτοια τραγούδια, είναι το «Hier encore» και το «Non, je n'ai rien oublié».

0: Ως εδώ και για απόψε, σήμερα 1η του Οκτώβρη, σταθήκαμε λίγο σε αυτή τη μοναδική περίπτωση αυτού του αξέχαστου ανθρώπου, της μουσικής, του τραγουδιού, του πνεύματος, του πολιτισμού, της ζωής, τον Σαρλ Αζναβούρ. Έφυγε σαν σήμερα το 2018. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο ομόλογός του Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ξεκινά αύριο στις 10 το πρωί. Στην ατζέντα βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, όπου χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται επιποδός από αύριο, οπότε ξεκινά το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως και αύριο το βράδυ, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλεί τους πολίτες η τροχαία. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ενώ ανοιχτός θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός, λόγω της γυπνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από αύριο στις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Νωρίτερα απόψε, πραγματοποιήθηκαν 2 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων. Όπως τόνισε, οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε, είπε, την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας, που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν ήρθε να καλύψει μερικά έδρανα στο κοινοβούλιο, αλλά για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε κομματική συνεδρίαση στην Αττική. Όπως είπε, αν δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο. Ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την αδράνεια, προειδοποιώντας ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Τέλος, απέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της κυβέρνησης στις επερχόμενες εκλογές. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ενεργειακή ακρίβεια, ενώ επέκρινε και τον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση του αμερικανικού LNG θα αυξήσει την ενεργειακή ακρίβεια και θα εμπλέξει περαιτέρω τη χώρα στους γεωπολιτικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της. Ανοιχτό αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς στο ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, εξαπολύοντας παράλληλα νέες βολές προς το Μαξίμου. Μιλώντας στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημάδια παρακμής και πολιτικής ευθύνης στη χώρα και τόνισε: «Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα. Για μένα πολιτική είναι θέμα συνείδησης». Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη μαζικότερη μέχρι σήμερα ημέρα κινητοποιήσεων εξελίχθηκε η πανεθνική διαμαρτυρία στη Γαλλία σε ένδειξη συμπαράστασης στο μαθητικό κίνημα, με βασικά αιτήματα της ελλείψης προσωπικού και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 450.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα ή 100.000 στο Παρίσι. Το μαθητικό κίνημα ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε συλλαλητήριο τα κίτρινα γυλαίκα. Οι σημερινές μαθητικές διαδηλώσεις γίνονται δεκτές με σεβασμό και ακόμη και με ανακούφιση, δήλωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Όπως ανέφερε, πρέπει να ακουστούν η δυσαρέσκεια και το άγχος των μαθητών λυκείου χωρίς πολιτικές χειραγωγήσεις. Ενώ πρόσθεσε ότι από αύριο θα δοθεί χρόνος για εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες στα γαλλικά λύκεια. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο αποκύκλωμα πάτης που εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η αστυνομία συνέλαβε 8 άτομα, ανάμεσά τους τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν ιδρυθεί 25 εικονικές εταιρείες με έκδοση τιμολογίων χωρίς απόδοση ΦΠΑ και χωρίς καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, ερευνώνται υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος και μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα, 9.84 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 9.84.

παράθυρο με θέα, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πάνος Αργύρης μαζί μας απόψε στη ρύθμιση του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι μια δημιουργία του απόψινου μας καλεσμένου.

0: May 19th, το κομμάτι από τον ολοκένουργιο δίσκο Someone Else, που υπογράφει ο συνθέτης, πολυοργανίστας και παραγωγός Ραφαήλ Μελετέας, απόψινός μας καλεσμένος. Ραφαήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νάνση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξεκινάμε με ένα υπέροχο κομμάτι, αντικειμενικά.
1: Εντελώς. Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: May 19th είναι ένα από τα δύο κομμάτια που βρίσκουμε στο νέο δίσκο με στίχους.
1: Σωστά.
0: Είναι ένας δίσκος κατά βάση ορχιστρικός. Σε καλέσαμε λοιπόν απόψε να μας μιλήσεις για αυτή τη δουλειά και για άλλα.
1: Και για άλλες δουλειές.
0: Και για άλλες δουλειές και για άλλες συμπράξεις, θα το πούμε στη συνέχεια.
1: Σωστά.
0: Ξεκινάμε με το Someone Else. Είναι ένας δίσκος πραγματικά δικό σου δημιούργημα.
1: Ναι.
0: Ως πολυοργανίστας.
1: Ισχύει.
0: Έχεις υπογράφει τη σύνθεση, φαντάζομαι τους στίχους,
1: τους
0: στίχους, την ερμηνεία, ναι,
1: την
0: όλα.
1: Ηχογράφηση, την μίξη. Μόνο το mastering δεν έκανα εγώ, το οποίο το ανέλαβε ο Πάνος ο Μπόθος, γιατί θέλαμε συγκεκριμένα mastering για βινήλιο, οπότε όλα τα υπόλοιπα γίνανε στο σπίτι, ήταν πολύ προσωπική δουλειά. Πήρε 6 μήνες περίπου.
0: Ένα σπίτι που μοιάζει περισσότερο με στούντιο, βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι, όντως μοιάζει περισσότερο με στούντιο, αλλά είναι και σπίτι.
0: Πες μας για αυτή τη δουλειά, πότε ξεκίνησες
1: να
0: γράφεις
1: τα κομμάτια. Αυτό ξεκίνησε το Νοέμβρη του 2024, όταν ήταν μια πάρα πολύ έτσι περίοδος, πώς το λένε, είχα πάρα πολύ δουλειά, έτρεχα πάρα πολύ με πάρα πολλά πράγματα και μου είχε καρφωθεί στο κεφάλι η ιδέα να ηχογραφήσω, γιατί ήδη ηχογραφούσα εγώ από την περίοδο της καραντίνας κάποια ντεμάκια, τα οποία δεν τα είχα βγάλει ποτέ, είχαν μείνει στον υπολογιστή, και ήθελα να κάνω ένα κομμάτι που να έχει έγχορδα και σκέφτηκα ότι αυτό θα είχε πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, να συμβεί, γιατί ό,τι είχα κάνει μέχρι στιγμής, εντάξει, ακουγότανε ok, αλλά αυτό μου φαινόταν ότι θα είχε έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ας πούμε, και έτσι. Οπότε, επειδή ήταν μια περίοδος πάρα πολύ busy, γιατί έτρεχα με το θέατρο, με πολλά live έτσι, που γινόντουσαν καθημερινά, υπήρχε μια φορά τη βδομάδα, ξέρεις, κενό, οπότε καθόμουν και την αφιέρωνα λίγο σε μένα αυτή τη βδομάδα, την ημέρα, συγγνώμη. Οπότε το πρώτο κομμάτι που έκανα σαν τεστ, ας πούμε, με έγχορδα, το ονόμασα Day Off, για αυτόν τον λόγο. Γιατί ήταν στο ρεπό μου, ας πούμε. Ναι. Και ξεκίνησα τελείως για πλάκα και το αποτέλεσμα μου άρεσε πάρα πολύ. Ώσπου το ανέβασα σαν single στην αρχή τότε τον Νοέμβρη του, το Δεκέμβριο βασικά πλέον, του 2024. Όπου εκεί πέρα με
0: Βρήκες ανταπόκριση.
1: Βρήκα μια ανταπόκριση, ναι. Σκεφτόμασταν με κάποια παιδιά να το βγάζαμε, τέλος πάντων. Για διάφορους λόγους δεν προέκυψε αυτή η συνεργασία. Αλλά εγώ συνέχισα να γράφω, συνέχισα να ηχογραφώ. Για την ακρίβεια, δεν είχα έτοιμες ιδέες. Ξεκίνησα να. Ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό, ταυτόχρονα καθόμουν και ηχογραφούσα. Και ουσιαστικά το κάθε κομμάτι έβγαινε σε μια μέρα, έβγαινε ένα κομμάτι. Απλά μέχρι να σου έρθει όλη αυτή η έμπνευση και όλο αυτό το. Και ο χρόνος για να το κάνεις, ξέρεις, περνάγανε εβδομάδες και κατέληγα να κάνω ένα κομμάτι το μήνα, ας πούμε.
0: Έπαιρνε. Είπες ότι ένα κομμάτι ηχογραφείται σε μια μέρα, δημιουργείται.
1: Ναι, δημιουργείται σε μια μέρα, ναι, ακριβώς.
0: Εκ των υστέρων, πόσες φορές επεξεργάστηκες το κάθε κομμάτι?
1: Όχι πάρα πολλές. Γιατί τα περισσότερα και τα όργανα και οι φωνές είναι one take που λέμε. Δηλαδή δεν έκατσα να το κάνω πάρα πολλές φορές. Απλώς έκατσα αρκετές φορές να το μάθω, να το παίζω. Και από τη στιγμή που πάταγα το play και το rec βασικά, γινόταν με μιας και τα κράτησα τα takes τα πρώτα. Μ' άρεσε δηλαδή που ήταν πιο natural, να το πω και έτσι. Μου άρεσε αυτό πολύ.
0: Αναφέρθηκες στο day off, ήταν.
1: Ήταν το πρώτο κομμάτι.
0: Και η έμπνευση για τον υπόλοιπο δίσκο, οπότε ας το ακούσουμε.

Day Off από το άλμπουμ Someone Else, νέα κυκλοφορία από τη Vigo Records. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για το πού βρίσκουμε το δίσκο.

0: Και κάπως έτσι περνάει το ρεπό του Ραφαήλ Μελετέας. Day off λοιπόν από το νέο άλμπουμ. Σίγουρα soundtrack.
1: Σίγουρα, ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα soundtracks γενικότερα.
0: Περιμένουμε ταινία για αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Μα το concept είναι ότι φαντάζεσαι κάτι καθώς το ακούς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ειδικότερα με τους instrumental δίσκους.
0: Και ταινία δεν ξέρω, για μένα με 70's αισθητική.
1: Πολύ, ναι, έχει. Εντάξει, δεν κρύβεται, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ανέφερα ότι είσαι πολυοργανίστας. Είπαμε ότι είναι ένα άλμπουμ που έγραψες μόνος σου. Σε αυτό το κομμάτι τι όργανα ακούμε?
1: Ακούμε πλήκτρα, Fender Rhodes, ακούμε ηλεκτρικό μπάσο, τυμπάνα φυσικά και πάρα πολλά βιολιά και synthesizer, και ένα lead synth ας πούμε. Και φλάουτ, αυτό ξέχασα. Αλλά τα strings είναι που κάνουν τη διαφορά και το κάνουν έτσι το πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αν αυτό το άλμπουμ κληθείς να το παρουσιάσεις ζωντανά, δεν θα είσαι μόνος σου επισκηνής,
1: όχι.
0: Είναι φυσικά αδύνατο να παίξεις
1: ταυτόχρονα.
0: Όχι,
1: ούτε να είναι προχωγραφημένα για να κάνω ένα πράγμα, ούτε να... Και με λούπες δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το κάνεις και να θέλεις, δεν θα βγει. Εγώ θέλω να βγει να είναι παιγμένο από ανθρώπους, θέλω να παιχτεί κανονικά.
0: Άρα όταν έρθει η παρουσίαση του δίσκου θα σε δούμε με μουσικούς επισκηνής.
1: Σίγουρα, θα ήθελα να φτιάξω ένα πυρήνα της μπάντας ας πούμε, να είναι 4-5 άτομα και από εκεί και πέρα αν μας παίρνει κάπου να το κάνουμε σε πιο μεγάλο χώρο, σε κάποιο φεστιβάλ κάτι, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και αληθινά strings.
0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις επιρροές και ποια κατεύθυνση ήθελες να πάρει αυτός ο δίσκος πριν να ακούσουμε και
1: αυτό
0: επόμενο.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί το σκεφτόμουν πολλά χρόνια ότι ήθελα να κάνω ένα προσωπικό δίσκο και άκουγα πάρα πολλά πράγματα, είχα πάρα πολλές επιρροές και δεν ήξερα που να εστιάσω, από πού να ξεκινήσω, οπότε αυτό ήταν... Και άκουγα πάρα πολλά πράγματα, είχα πάρα πολλές επιρροές και δεν ήξερα πού να εστιάσω, από πού να ξεκινήσω.

0: ένα κομμάτι, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται, το αρμονικό ας πούμε από πίσω, είχα φτιάξει μια μελωδία για κάποιο πνευστό, δεν θυμάμαι τι ήταν, και με ακούγανε πάρα πολύ μονότονο. Λέω, αυτό ρε γαμώτο, κάτι άλλο θέλει να του δώσει. Κάτι θέλει. Και κάποια στιγμή βγαίνω έξω, τέλος πάντων, βγαίνω μια βόλτα και μου έρχεται μια φωνητική μελωδία, ας πούμε, κάπως, χωρίς στίχους, έτσι, ότι θα έχει ενδιαφέρον να είναι με φωνή. Γυρνάω κατευθείαν σπίτι και αυτά το ηχογραφώ και την άλλη, με το κινητό εννοείται. Την άλλη μέρα γυρνάω σπίτι από τη δουλειά και αυτά. Και ξεκινάω, κάνω ένα πολύ γρήγορο χωρίς στίχους, μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Και βγαίνει η μελωδία του Σαμανέλη στο κομματιού, το οποίο, ξέρεις, το ακούγοντάς το, μετά έλεγα, όπα, τώρα πάμε κάπου αλλού, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς jazz δίσκος. Έχει ένα άλλο χρώμα, ρε παιδί μου, κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι, κάπου αλλού σε πάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Σαμανέλης είναι ο... Κάποιος άλλος είναι ο δημιουργός αυτού του άλμπουμ, μια πλευρά του χαρακτήρα σου.
0: Ναι, το έγραψα και σε μια συνέντευξη αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο κόνσεπτ πίσω από αυτό. Ήταν η πρώτη λέξη που ήρθε στο μυαλό όταν έφτιαξα αυτή τη φωνητική μελωδία, ας πούμε. Και ήταν η πρώτη λέξη που μου ήρθε και πάνω σε αυτό έφτιαξα κάτι, μια μικρή ιστοριούλα που να έχει και λίγο κάποιο έτσι, ένα μικρό κόνσεπτ, να μην είναι και τελείως ό,τι να είναι τα λόγια, ρε παιδί μου.
1: Πόσες ιδέες χάνονται αν δεν βρεις το χώρο και το χρόνο να κάνεις αυτή τη σύντομη ηχογράφηση, όπως λες, με το κινητό?
0: Εντάξει, θα χάνονται και πάρα πολλές ιδέες. Κάτι άλλο θα σου έρθει μετά. Και νομίζω ότι όταν γράφεις κάτι και το ακούς μετά και σ' αρέσει αυτό, μετά σου έρχεται και άλλη έμπνευση να γράψεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Οπότε μακάρι να συμβαίνει πιο συχνά αυτό, γιατί τουλάχιστον προσωπικά σε μένα δεν συμβαίνει τόσο συχνά να έχω έμπνευση, γιατί είναι ό,τι να είναι τώρα το πώς γράφω μουσική. Μπορεί δηλαδή να φανταστώ κάτι, μπορεί την ώρα που παίζω να μου βγει κάτι και να προσπαθώ να το συγκρατήσω, μπορεί σε ένα jam να γίνει κάτι.
1: Δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος ταυτόχρονα να έρχεται και η
0: έμπνευση. Ναι, δεν είναι εύκολο, γιατί όταν έχεις ελεύθερο χρόνο πρώτα απ' όλα θέλεις να ξεκουραστείς. Μετά είναι και ανάγκες που πρέπει κάτι να φας, πρέπει να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού και όλα αυτά. Είναι, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά προσπαθώ να το βάζω λίγο στο πρόγραμμα, το να έχω έτσι κενό χρόνο για τέτοια πράγματα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είναι λυτρωτικό, ρε παιδί μου, αυτό.
1: The Sweet Enough.
0: Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Δεν είναι το τελευταίο κομμάτι που έγραψα, αλλά είναι το τελευταίο κομμάτι
1: στη σειρά του
0: δίσκου, ναι. Το οποίο σου βγάζει πιο πολύ ότι είναι καλοκαίρι, ας πούμε. Ότι ανοίγει ο καιρός, βγαίνεις έξω και...
1: Τώρα λοιπόν που ανέβηκε πάλι η θερμοκρασία...
0: Αυτό είναι ό,τι πρέπει.
1: Είναι κατάλληλη στιγμή να το ακούσουμε.
0: Σωστά.
1: Με τη βοήθεια του Πάνου Αργύρη.
0: Instrumental κομμάτι και αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ το βαφτίζω soundtrack για road movie και νομίζω είναι στην επιστροφή από τη θάλασσα το ακούω.
1: Ναι. Όχι στην επιστροφή για Αθήνα.
0: Όχι στην επιστροφή για Αθήνα.
1: Στην επιστροφή από τη θάλασσα. Για μια... που πας για μια παγωμένη μπερίτσα.
0: Να έρθουμε στην κυκλοφορία του δίσκου. Κυκλοφορεί προφανώς ψηφιακά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις στα χέρια σου και σύντομα στα δικά μας χέρια και το βινήλιο.
1: Ναι, έχει βγει σε βινήλιο. Όταν το έπιασα πρώτη φορά στα χέρια μου, να σου πω, ωριακά δεν το πίστευα αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις, ήταν απίστευτο.
0: Κυκλοφορεί από την...
1: από την Vigo Records.
0: Και θα το βρίσκουμε σε δισκοπολία,
1: σε δισκοπολία της
0: Αθήνας.
1: Ναι. Μπορείς να το προμηθευτείς και, και από το ίντερνετ, στο Discogs υπάρχει. Και φαντάζομαι ότι είναι και στο εξωτερικό ήδη σε κάποια δισκοπολία.
0: Ευχόμαστε και σύντομα και εσύ να ακολουθήσεις το βινήλιο για ζωντανές εμφανίσεις στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάποιο νέο για παρουσίαση του άλμπουμ.
1: Ακόμα όχι, το συζητάμε από τη νέα χρονιά.
0: Γιατί λέμε από την αρχή της εκπομπής ότι δεν έχεις χρόνο για τις προσωπικές σου δουλειές.
1: Πάμε
0: στο τι σου τρώει αυτό το χρόνο.
1: Τι άλλο γίνεται. Όχι, δεν θα το πω ακριβώς ότι μου τρώει. Είναι εντάξει, είναι δημιουργικό. Δεν κάνω δηλαδή δουλειά η οποία είναι άσχετη με τη μουσική. Ό,τι κάνω είναι μέσα στη μουσική. Είτε αυτό είναι κάποιο session studio ηχογράφηση, είτε είναι κάτι που το γράφω εγώ από το σπίτι και το στέλνω, είτε είναι κάποια live που δεν είμαι μέλος σε μπάντα, το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αλλά κυρίως παίζω με δύο πολύ ενεργές μπάντες που είμαι μέλος. Είναι η The Soul Peanuts, που είμαστε ένα organ trio εδώ και 9 χρόνια περίπου, και το Television, που είναι και αυτό ένα σχήμα ενεργό τα τελευταία 4 χρόνια πλέον.
0: Μπορείς να δώσεις ένα στίγμα για το ποιος είναι ο ήχος του κάθε σχήματος?
1: Ναι, εννοείται. Η The Soul Peanuts είναι κυρίως έχει groovy, funk στοιχεία, πολλές επιρροές από 60s και 70s και αυτό. Hammond organ, τύμπανα και ηλεκτρική κιθάρα. Και παίζουμε δική μας μουσική. Και πρόσφατα ηχογραφήσαμε τον δεύτερο μας δίσκο, που είμαστε στη διαδικασία της μίξης τώρα. Και θα τον βγάλουμε, ευελπιστώ, από τη νέα χρονιά. Και το Television είναι και αυτό, έχει πιο πολύ cinematic στοιχεία και έτσι ηλεκτρικούς ήχους, πάλι με επιρροές από 70s, αλλά αυτό έχει και στοιχεία πιο, να το πούμε, έθνικα, έχει microtonal, έτσι, ηλεκτρική κιθάρα, έχει στοιχεία, έτσι, επιρροές από τουρκική ψυχεδελική rock του 70, από ινδική disco, και παίζουμε και Γιάννη Σπανό σε κάθε live το αναζήτησης. Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Σε μια δική μας, έτσι, σε ένα δικό μας ύφος.
0: Θα ακούσουμε και μουσική από Soul Peanuts. Θέλω όμως να ακούσουμε το single.
1: Το single.
0: Από το ομότιτλο με το...
1: Το Someone Else.
0: Ομότιτλο με το album.
1: Σωστά.

0: Σαμουανέλ, σε Ραφαήλ Μελετέας. Και πριν ακούσουμε το κομμάτι, συζητούσαμε για ένα από τα σχήματα στα οποία συμμετέχει, τους Soul Peanuts Orchestra, να τους πούμε ολοκληρωμένα.
1: Είναι μια, είναι το The Soul Peanuts Orchestra είναι μια άλλη έτσι version των The Soul Peanuts που έχουμε πνευστά και κρουστά και ηλεκτρικό μπάσο, οπότε είναι η οικογένεια, ας πούμε. Είναι η μεγάλη μπάντα.
0: Η αρχική ομάδα,
1: η
0: είστε τρία.
1: Η ομάδα είναι, ναι. Η The Soul Peanuts και το The Soul Peanuts Orchestra είναι.
0: Και είναι αυτό. Η επόμενη μας ευκαιρία πολύ άμεσα να σε δούμε ζωντανά στις
1: σκηνές. Ακριβώς, ναι. 10 Οκτωβρίου. Σάββατο στο Έξα, στο Γκάζι. Είναι το live μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Ποιοι είναι οι Soul Peanuts?
1: The Soul Peanuts είμαστε ο Γιάννης ο Παπαδόλης τύμπανα, ο Έρικ Παναγόπουλος ηλεκτρική κιθάρα. Εγώ παίζω όργαν. Και θα είναι μαζί μας ο Σπύρος Ασημακόπουλος στο τρομπόνι, ο Βίκτορας ο Φιλιππολίτης στο άλτο σαξόφωνο, ο Σταύρος Μάνθος στο τενόρο σαξόφωνο, ο Κωνσταντίνος ο Σαπούνης στην τρομπέτα και ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά. Κανονικά είναι και ο Αλέξανδρος Οδελής να είναι μαζί μας, αλλά δεν μπορούσε για το συγκεκριμένο live, οπότε θα το κάνουμε χωρίς μπάσο, θα παίξω εγώ τα μπάσα στο όργαν.
0: Έξα εδώ στο Γκάζι, για όσους δεν γνωρίζουν το χώρο με αυτό το όνομα, είναι η πρώην Αφρικάνα.
1: Παλιά Αφρικάνα, ναι, ακριβώς.
0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου ξεκινάτε γύρω στις 9.
1: Ναι, μετά τις 9.
0: Και είναι το λεγόμενο, εμείς πάμε σε ένα live περιμένοντας να ξεκινήσει, οι μουσικοί περιμένουν τον κόσμο να συγκεντρωθεί για να ξεκινήσει το live.
1: Ναι, κλασικά.
0: Οπότε
1: εντάξει,
0: δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή
1: οπότε,
0: ώρα.
1: Ναι. Αλλά επειδή είναι Σάββατο, πιστεύω ότι θα μαζευτεί ο κόσμος, θα έχει και ωραίο καιρό δείχνει μέχρι στιγμής. Οπότε ανυπομονούμε. Είναι πολύ ωραία.
0: Νομίζω έφτασε η ώρα να ακούσουμε Soul Peanuts.
1: Ναι.

0: Sunset Mystery, The Soul Peanuts, στα live. Ακούμε τα κομμάτια όπως έχουν ηχογραφηθεί ή τώρα που είστε full σχήμα με πάρα πολλούς μουσικούς το Σάββατο θα έχουμε και πολύ αυτοσχεδιασμό.
1: Θα έχει και πολύ αυτοσχεδιασμό, σίγουρα. Αυτό που ακούσαμε είναι από το πρώτο μας, από τον πρώτο μας δίσκο που το έχουμε παίξει σαν τρίο. Από εκεί και πέρα έχω κάνει εγώ κάποιες μικρές έτσι, ενορχιστρώσεις βασισμένες στα 4-7 που έχουμε, οπότε το κάπως το διαμορφώνουμε έτσι και παίρνουν εννοείται και σε όλα τα παιδιά και γίνεται έτσι η πάρτι, είναι όλα τα live αυτά με το Soul Peanuts Orchestra, είναι πάντα live η ενέργεια, είναι πάρτι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι θα εμφανιστείτε ως Soul Peanuts Orchestra λοιπόν, mm-hmm. πλήρες στο σχήμα 10 Οκτωβρίου στο 6 εδώ στο Γκάζι. Και να πάμε σε μία άλλη σου σύμπραξη με τον μουσικό ο οποίος είχε επισκεφθεί εδώ το στούντιο πριν λίγους μήνες, το Βασίλη το Ράλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πω διαφορετικός ήχος έτσι.
1: Άλλο πράγμα, ναι, ναι.
0: Ποια είναι η μουσική σου σχέση με τον Βασίλη Ράλι?
1: Το Βασίλη τον ξέρω κάποια χρονιά, τον ήξερα σαν όνομα. Και κάποια στιγμή με είχε πάρει τηλέφωνο, θέλω να συνεργαστούμε για κάποια κομμάτια, μου είχε πει που έχει. Μου λέει, έχω γράψει και ένα βιβλίο, ξέρεις, πάντα τον εκτιμούσα, έβλεπα ότι έκανε πράγματα και έλεγα, αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις, έχει ένα άστρο και θα πάει
0: άλλος πολύ πράγμα.
1: Ναι, ναι, θα πάει πολύ μπροστά αυτό το παιδί.
0: Πολύ δημιουργικός, γράφει.
1: Και ξέρεις, χάρηκα πάρα πολύ που με πήρε τηλέφωνο και το περίμενα πώς και πώς, να σου πω την αλήθεια. Είχε περάσει αρκετός καιρός και δεν είχαμε μιλήσει, ώσπου πάλι με ξαναπήρε τηλέφωνο και επικοινωνήσαμε. Μου είπε για το βιβλίο που είχε γράψει, για τα ποίηματα, για το τελευταίο τσιγάρο και όλα αυτά. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Έχω δηλαδή να θυμάμαι ότι είχα περάσει πάρα πολύ ωραία εκείνη τη μέρα στο στούντιο, γιατί είχαμε κάτσει και μαζί στο πιάνο. Μου είχε αφήσει πάρα πολύ το ελεύθερο να αυτοσχεδιάσω, να κάνω δικά μου πράγματα. Μου ήρθαν κάποια θεματάκια εκείνη την ώρα. Και θυμάμαι να το κάνουμε ως εγώ ηχογραφούσα, εκείνος ήταν στο control room και μιλούσε, έλεγε, έκανε ουσιαστικά αφήγηση από κάποια από τα ποίηματά του που ήθελε να τα κάνουμε παρέα και μου έδινε πάρα πολύ έμπνευση την ώρα που μιλούσε και έλεγε, ξέρεις, τα κείμενα, η φωνή του, τα πώς τα έλεγε και όλα αυτά. Τρομερό ταλέντο και τον θαυμάζω και τον αγαπώ πάρα πολύ τον Βασίλη ό,τι κάνει. Και βλέπω ότι έχει τρομερή απήχηση αυτό που κάναμε και μαζί και χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Η συγκεκριμένη δουλειά περιγράφεται ως spoken jazz δίσκος, κυκλοφορεί και σε βινήλιο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα δείγμα της συνεργασίας σας.

Είμαι πλημμυρισμένος από έρωτα για σένα. Τι κι αν ο κόσμος γύρω καίγεται. Πέφτουν μπαλόνια από τον ουρανό.

εγώ περιμένω να σε δω. Ψάχνω αφορμή κάτι να βρω. Λίγο μονάχα εσύ κι εγώ. Τι είδους συνέστημα να είναι κι αυτό. Δεν το μπορώ. Νόμιζα ότι ποτέ δεν θα έρθει ξανά. Κοίτα που πέφτω έξω, καμιά φορά.

0: συμμετοχή σου στο άλμπουμ του Βασίλη Ράλη, «Τελευταίο τσιγάρο», σε αυτό το spoken jazz δίσκο όπως είπαμε. Ραφαήλ Μελετέας εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτον για την όμορφη δισκογραφική δουλειά.
1: Να είσαι καλά.
0: Που μας δίνεις. Για την απόψινή σου επίσκεψη εδώ στο στούντιο. Σάμου Ανέλς ο δίσκος που κυκλοφόρησες. Προσωπική δουλειά. Αμιγώς προσωπική δουλειά με λίγη βοήθεια στο mastering.
1: Ναι.
0: Η μία σου μπάντα είναι η Soul Peanuts. Mm-hmm. Εμφανίζεστε Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Έξα.
1: Σωστά.
0: Σε αυτό το σημείο να πω ότι mm-hmm. έχει και live ο Βασίλης Ράλης. Μεγάλο live. Στο οποίο δεν συμμετέχεις.
1: Στο οποίο δεν θα είμαι δυστυχώς, όχι, γιατί δεν θα μπορούσα.
0: Βασίλης Ράλης Full Band στο Κύταρο την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μετά από την καλοκαιρινή του περιοδία. Θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, δείγμα από πάρα πολλές δουλειές του και προηγούμενα χρόνια και τα τελευταία του κομμάτια.
1: Πολύ πράγμα,
0: πάρα πολλές και οι συμπράξεις εκτός από τη δική σας του Βασίλη, με πάρα πολλές γυναικείες φωνές στα κομμάτια του.
1: Έχει χτίσει έναν δικό του έτσι πολύ ωραίο κόσμο ο Βασίλης και το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό.
0: Και νομίζω ότι βρίσκει και την ανταπόκριση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Και στο πώς τον ακούμε ψηφιακά και στο τι ανταπόκριση έχει στην πόλη των δίσκων, αλλά κυρίως στα live.
1: Και στα live του, εννοείται.
0: Να κλείσουμε με άλλο ένα κομμάτι από Soul Peanuts. Τον Κροκόδηλο.
1: Τον Κροκόδηλο. Και αυτό έχει μια αστεία ιστορία, γιατί μοιάζει και λίγο με το δικό μου το δίσκο, γιατί εμείς είχαμε πάει με τα παιδιά, είχαμε παίξει πάρα πολύ το καλοκαίρι και κάποια στιγμή, ενώ γυρνάμε όλοι από τις διακοπές μας μετά τον Αύγουστο και από τις διάφορες δουλειές που είχαμε, λέμε, κανονίζουμε μια πρόβα και τις πρόβες συνήθως κάνουμε στο σπίτι μου, στο Μενίδη. Και από την προηγούμενη μέρα, εμένα τώρα μου έρχεται η φλασιά να στήσω μικρόφωνο. Γιατί έχω αρχίσει μετά το δίσκο, ξέρεις, έχω πάρει λίγο τα πάνω μου με τον εξοπλισμό και αρχίζω και παίρνω μικρόφωνα τον τελευταίο καιρό και κάρτα έχω καλύτερη κτλ. Και λέω, δε στείνεις μερικά μικρόφωνα να γράψουμε την πρόβα. Και έκατσε τελεία, γιατί έρχεται ο Έργη και μου λέει, έχω μια καινούργια ιδέα. Άμα θέλετε να τη δούμε παρέα. Οπότε το παίξαμε μια-δυο φορές, μας άρεσε πάρα πολύ. Και μιλάγαμε για πλάκα και λέγαμε να λέει Crocodiles, κάτι να λέει. Οπότε γράψαμε κανονικά, ήταν πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, το ηχητικό στο τέλος. Και λέω, εγώ δεν βάζεις λίγα φωνητικά και ένα ντεφάκι έτσι, ό,τι έχεις. Και γιατί όχι, Crocodile, αυτό μας ήρθε. Και έγινε αυτό το κομμάτι, τη μίξη και το master το έκανε ο Eric. Και είναι το τελευταίο μας single, το ανεβάσαμε πριν λίγες μέρες, ψηφιακά.
0: Ραφαήλ Μελετέα, σε ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Δελτίο ειδήσεων στις 11 ακριβώς με την Ναταλία Κανταρτζή και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Το Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκαν νωρίτερα απόψε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίδης και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Αύριο στις 10 το πρωί, δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινή κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ έχουν τεθεί έως και αύριο το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από αύριο στις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Νωρίτερα απόψε πραγματοποιήθηκαν δύο αντιπολεμικά συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως τόνισε, οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό όπλο στάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. «Στηρίζουμε», είπε, «την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα». Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Ο κ. Κουτσούμπας επέκρινε τον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση αμερικανικού LNG θα αυξήσει την ενεργειακή ακρίβεια και θα εμπλέξει περαιτέρω τη χώρα στους γεωπολιτικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Οι σημερινές μαθητικές διαδηλώσεις γίνονται δεκτές με σεβασμό και ακόμη και με ανακούφιση, δήλωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των μαζικών κινητοποιήσεων σε ένδειξη συμπαράστασης στους μαθητές που ζητούν περισσότερους καθηγητές και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Όπως ανέφερε, πρέπει να ακουστούν η δυσαρέσκεια και το άγχος των μαθητών λυκείου χωρίς πολιτικές χειραγωγήσεις. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 450.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, οι 100.000 στο Παρίσι. Η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στο περιθώριο του συλλαλητηρίου στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε απόψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν, αλλά η αποτελεσματική άμυνα της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Στη Στοκχόλμη, αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έξω από το βασιλικό ανάκτορο έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές κινούνταν απειλητικά εναντίον τους και ήταν οπλισμένος. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η ζωή του δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με σουηδικά μέσα, κρατούσε μαχαίρι. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια έως 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 12. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Άνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 9.84.

Επιστροφή στο στούντιο μετά τις ειδήσεις, μετά εγκερλώτης και έναν ήχο που μοιάζει να ξεπίδησε από σκοτεινό road movie στην έρημο της Καλιφόρνια. Στη φροντίδα του ήχου Πάνος Αργύρης, στα λόγια και τα τραγούδια Νάνση Αγγελοπούλου. Ραφαήλ Μελετέα ήταν μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Να αναζητήσετε τη μουσική του ψηφιακά και στα δισκοπολία, όπου βρίσκουμε το νέο του άλμπουμ Someone Else, που κυκλοφορεί από τη Vigo Records.

από την Καλιφόρνια. Και ο Terry Nectar με το All the Freedom You Need, ένα κομμάτι από την προσωπική του δουλειά όταν δεν τον βρίσκουμε ως μπασίστα στο πλευρό του Adrian Quesada.

Ακούσαμε το favorite, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Romance που κυκλοφόρησαν οι Fontaines DC το 2024. Οι Ιρλανδοί βρέθηκαν από τις υπόγειες σκηνές του Δουβλίνου, στο Λονδίνο και στη συνέχεια στις μεγάλες σκηνές των Φεστιβάλ του Κόσμου. Μιλώντας για μεγάλα φεστιβάλ, να σας πω ότι ανακοινώθηκε το line-up του Primavera Sound για το 2027.

ανάμεσα στους πολλούς μουσικούς και συγκροτήματα του Primavera Sound 2027 είναι η Fontaines DC, είναι η Massive Attack και Chemical Brothers, η Αυστραλή King Gizzard and the Lizard Wizard. Έως 6 Ιουνίου 2027 τα σημαντικότερα ονόματα δίνουν ραντεβού στη Βαρκελόνη και μπαίνοντας στο site του φεστιβάλ βλέπουμε ότι ισχύει και έκπτωση μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα αν θέλετε να βρεθείτε στην επόμενη διοργάνωση.

Σπουδαία συνάντηση δύο μουσικών, η πρωτοπόρος και κορυφαία μπασίστρια και τραγουδοποιός Μισελ Ντιγιοτζέλο ένωσε τις δυνάμεις της με την Βρετανίδα Λιάν Λαχάβας και διασκεύασαν το κλασικό 80's hit του Dennis Edwards, Don't Look Any Further.

Σε ένα άλλο μουσικό νέο, ο Roger Waters και ο γιος του Harry ανακοίνωσαν περιοδεία που τιμά τη μουσική κληρονομιά των Pink Floyd. Ο Harry και το συγκρότημά του θα παρουσιάσουν τραγούδια από τη χρυσή εποχή των Pink Floyd 1971-1979 και τα άλμπουμ The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals και The Wall. Η περιοδία θα έχει τον τίτλο Legacy, A Pink Floyd Show. Roger Waters στη σκηνοθεσία της παράστασης και ο γιος του Harry ως μουσικός διευθυντής θα ηγείται 10 μελούς μπάντας. Με την περιοδία να ξεκινά τον Ιούνιο του 2027 από το Μάντσεστερ, από ό,τι βλέπουμε στα δημοσιεύματα περνά από το Δουβλίνο και αναμένουμε άλλους προορισμούς.

ένα τραγούδι που μας μαθαίνει να ρίχνουμε τους ρυθμούς, Slow It Down, από την πρώτη δουλειά της Κατήτων, το άλμπουμ Talk To Me του 2021, μία σύμπραξη με τον Nick Atkinson. Μουσικός με έδρα την Αγγλία, η Κατήτων έγινε γνωστή από το BBC Introducing και βρέθηκε σε μεγάλες σκηνές να ανοίγει συναυλίες των Jules Holland, Teskey Brothers και Mama's Gun.

Από τα γήπεδα ποδοσφαίρου στις μουσικές σκηνές, ο Γκάβιν Χόλιγκαν, μετά από τραυματισμό του που τερμάτισε την ποδοσφαιρική του καριέρα, αυτοδίδακτος μουσικός. Ακόμα το κομμάτι Love Tank, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ. Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα. Πάνος Αργύρης στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τα τραγούδια. Στις 12 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων με την Ναταλία Κανταρτζή και αμέσως μετά στο μικρόφωνο Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 10 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και όπως αναφέρει το State Department θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως τόνισε, οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε, είπε, την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Ο κ. Κουτσούμπας επέκρινε τον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση αμερικανικού LNG θα αυξήσει την ενεργειακή ακρίβεια και θα εμπλέξει περαιτέρω τη χώρα στους γεωπολιτικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της. Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Τον ίδιο μήνα ρυθμίστηκαν οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 αμαία, ενώ αποφεύθηκαν 651 πληστηριασμοί. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απευθύνε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και καλεί όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη, ενώ συστήνει να μην ταξιδεύουν σε Ιορδανία, Κατάρ και Αίγυπτο. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων τραυματίστηκε σήμερα από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν προς την πλευρά του, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο 58χρονος Τζαφάρα Στίγε, ένας έμπειρος Παλαιστίνιος φωτογράφος, Τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο διευθυντής ειδήσεων του Γαλλικού Πρακτορείου καταδίκασε απερίφραστα τη σοβαρή επίθεση ως ακόμη μία κατά των δημοσιογράφων που, όπως είπε, προσπαθούν να καλύψουν γεγονότα στη Δυτική Όχθη και απέτησε τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας. Το κίνημα δεν θα σταματήσει ως ότου πετύχουμε τον στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν έως τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Οι διοργανωτές χθεσινής πανεθνικής κινητοποίησης ανεβάζουν σε 450.000 τον αριθμό των διαδηλωτών ή 100.000 στο Παρίσι. Η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για την τελευταία του παράσταση με την Εθνική Αργεντινής, καθώς η Αλμπισελέστε υποδέχεται τα ξημερώματα των Μπενίν στο Μονουμεντάλ σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αρχηγό της. Σε μήνυμά του προς τους συμπατριώτες του που έγινε αμέσως viral, ο Μέση ανέφερε «Η στιγμή έφτασε, φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνεια μου, η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, θα σας θυμάμαι για πάντα». Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα. 984.

απάγει μια στάση εξαιρετική για τη δική μας συνάντηση. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον καλό μου φίλο εδώ τον Πάνω τον Αργύρη στον ήχο. Τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Στάση στο Παρίσι, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Άννα Μιχαέλα από τη Νέα Σμύρνη, που είναι μόλις 6, δεν έχει κοιμηθεί ακόμα. Ονειρεύεται το Παρίσι. Όλοι ονειρευόμαστε ένα Παρίσι, Άννα Μιχαέλα μου. Οπότε τη αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι και λέμε ότι πρέπει να πάει να κοιμηθεί. Νυχταρινά λοιπόν και ταξιδιάρικα, νοερά θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς, με γεγονότα πρόσφατα, με γεγονότα παλαιότερα, και πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο κύριος Λουκάς, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο ταξί του. Μας έφερε λοιπόν από Νέα Σμύρνη εδώ στον Αθήνα 984 και θέλει να ακούσει Pink Martini, μια και είναι φραγκοφόν. Έχει εργαστεί και στη Μασσαλία και στην Ιταλία. Για άκουσε το κι αυτό, Άννα Μιχαέλα μου.

Δεν θέλει να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν θέλει να διαβάσει, δεν θέλει να φάει, δεν θέλει τίποτα να κάνει, δεν θέλει να εργαστεί, διότι είναι ερωτευμένο το κορίτσι. Λοιπόν, ξημέρωμα καινούργιας μέρας, εσείς φτάσαμε στην 7η του Οκτώβρη. Κοιτάξτε τι ωραία ιδιαίτερα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι ο Βάκχος, είναι ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέριος, η Σεργία. Επέτη, είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό, η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων που συσπηρώνουν τις τάξεις της, στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζομένων από 156 χώρες και σχετίζεται με, και με κεντροδεξιά αλλά και με κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα. Ο βασικός στόχος της Παγκόσμιας ημέρας για την αξιοπρεπή εργασία είναι να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς. Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος διεξόδου από τη φτώχεια.

Ένα μαγικό ερωτικό με τον Μανώλη Μητσιά, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος στα λόγια. Γενέθλια λοιπόν, προσώπων σήμερα, γενέθλια. Το 1952 γεννιόταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Άννα Μιχαέλα μου. Είναι Ρώσος πολιτικός, είσαι πολύ μικρή ακόμα για να μπει στα χνάρια της πολιτικής. Εγώ θα σου πω κάποια στοιχεία. Ο πρώτος πράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ, πρώην πράκτορας, βρίσκεται στο Διεθνές προσκήνιο, είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και βέβαια με τα δρόμενα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μετά το όχι τόσο ευχάριστα πράγματα. Λοιπόν, Άννα Μιχαέλα μου, σου αφιερώνω εξαιρετικά το αχ, μελισούλα, μελισάκι. Όταν μας πήρε ο Κώστας ο Πήγαλης τηλέφωνο, δεν ήθελες να μιλήσεις. Εγώ σου το αφιερώνω. Και μετά νάνι νάνι. Έτσι, γλυκιά μου.

0: Ελληνής επικράτειας, δυσδύοντας συγχρόνως το Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Μία μέρα, μία αποφράση μέρα, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα τι εξελίξεις μπορεί να έχει στο παγκόσμιο σκηνικό.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

την Αλική Καγιαλόγλου και τον Μάνο Χατζηδάκη. Στις 7 Οκτωβρίου του 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δουάν Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην Άφακτο τον τουρκικό σουλτάνο Σελίμ Β', σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άβραχο των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Είναι η περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Ενίοτε, όπως λέμε, κάνουμε και τη μοναξιά μας φιλαράκι. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Αναφερθήκαμε λοιπόν στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες όλων των εποχών, τόσο για τον αριθμό των σκαφών που ενεπλάκησαν, όσο και για την τακτική που εφαρμόστηκε. Έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου του 1571 στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου, τότε Λέπαντο λεγόταν, με αντιπάλους τα χριστιανικά κράτη της Δύσης και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έληξε την ίδια μέρα με θριαμβευτική επικράτηση των Δυτικών. Η κυριαρχία των Οθωμανών στη Μεσόγειο, μετά και την κατάκτηση της Κύπρου το 1571, τροφοδότησε τις επεκτατικές τους διαθέσεις προς Δυσμάς. Τα χριστιανικά κράτη αφυπνίστηκαν, παραμέρισαν για λίγο τις διαφορές τους και με πρωτοβουλία του Πάπα του Πίου του Πέμπτου συγκρότησαν στις 25 Μαΐου του 1571 τον Ιερό Αντιτουρκικό Συνασπισμό. Τον αποτελούσαν Ισπανία, Βενετία, η Γένουα, το Παπικό Κράτος, η Σαβοία, η Μάλτα και άλλες μικρότερες πόλεις της Ιταλικής Χερσονήσου. Αποφασίστηκε η συγκρότηση στόλου και η αποστολή του στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ναυτική δύναμη, με επικεφαλή στο νεαρό Ισπανό πρίγκιπα Δον Χουάν της Αυστρίας, συγκεντρώθηκε στη Μεσίνα της Σικελίας και με τις ευλογίες του Πάπα απέπλευσε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1571. 10 μέρες αργότερα, ο στόλος έφτασε στην Κεφαλονιά, όπου πραγματοποίησε τις τελευταίες του προετοιμασίες εν ώψη της αναμέτρησής του με το Οθωμανικό και ναυλοχούσε στην Ναύπακτο. Ο συμμαχικός στόλος αριθμούσε 210 γαλέρες, 30 φρεγάτες, 24 μεταφορικά πλοία και άλλα μικρότερα πλοία συνοδείας. Τα πληρώματα των πλοίων έφταναν στους 38.000 άνδρες, από τους οποίους οι 15.000 ήταν Έλληνες από τα νησιά του Ιωνίου και την Κρήτη. Πλούσιοι Έλληνες είχαν εξοπλίσει πλοία και βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης, όπως οι Κερκυραίοι Στυλιανός Χαλικιόπουλος, ο Ζακυνθινός Μαρίνος Σιγούρος και ο Κρητικός Μανούσος Θεοτοκόπουλος, αδερφός του ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Στις 7 Οκτωβρίου του 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.

Στις 7 Οκτωβρίου του 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιά σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύτερο κοινό το κίνημα των

το ουρλιαχτό Άλεν Γκίνσμπεργκ. Είδα τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου χαλασμένα από την τρέλα, λιβασμένα, ιστερικά, γυμνά, να σέρνονται μέσα στους νεγρικούς δρόμους την αυγή, γυρεύοντας μια φλογισμένη δόση. Χίποτες, αγγειοκέφαλοι που καίγονται για το αρχαίο επουράνιο δεσμό με το σατερικό δυναμό στη μηχανή της νύχτας, φτωχοί και κουρέλιδες, με βαθουλωμένα μάτια, με φτιαγμένο αξενυχτούσαν καπνίζοντας στο υπερφυσικό σκοτάδι παγωμένων διαμερισμάτων, αρμενίζοντας πάνω από τις κορφές των πόλεων αφοσιωμένοι στη τζάζ.

7 Οκτωβρίου του 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμμαχία, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων. Το 2020, στις 7 Οκτωβρίου, ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς.

7 Οκτωβρίου του 1959, γενέθλια για τον κύριο Νικοδέντια, τον Υπουργό Άμυνας. Το 1849, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής.

Αυτό ανεβέσαμε μούτσο για το μπάκι του Τσαρούχα. Πάντα πάει το τραγούδι πριν από το δελτίο ειδήσεων στη μία. Εξαιρετικά το αφιερώνουμε. Το δίνουμε σκυτάλι λοιπόν σε 1,5 λεπτό περίπου για το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως μετά. Λυκνιστική διάθεση.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 10 το πρωί, Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τη ΣΥΠΑ στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην αποκοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξίου περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίθανε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν προς την πλευρά του, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε ο Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά έθεος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά πρόσχερα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Buonasera και την Μάρτιν για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, τον Πάνο τον Αργύρη στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, το λέμε καθημερινά. Εξάλλου είμαστε και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε γεγονότα, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς και σήμερα. Είπαμε λοιπόν, σαν σήμερα είναι ο θάνατος του Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο ποιητής, πεζογράφος και κριτικός Έντγκαρ Άλαν Πόε. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός συγγραφέας που αναγνωρίστηκε διεθνώς. Είναι γνωστός κυρίως για τα έργα του, στα οποία επικρατεί το μυστήριο και το μακάβριο, όπως η φόνη της οδού Μόργ, που θεωρείται η απαρχή της αστυνομικής λογοτεχνίας, και το εμβληματικό ποίημά του «Το κοράκι». Ο Έντγκαρ Πόε γεννήθηκε στη Βοστόνη στις 19 Ιανουαρίου του 1809 και ήταν από το 1815 έως το 1820 έζησε στη Σκωτία και την Αγγλία, όπου άρχισε κλασικές σπουδές, τις οποίες συνέχισε μετά την επανωδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ρίτσμον της πολιτείας της Βιρτζίνια. Το 1826 φοίτησε για 11 μήνες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, όπου σπούδασε ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά. Η ενασχόληση του όμως με τον τζόγο εξόργησε τον κηδεμόνα του, ο οποίος δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τις σπουδές, και ο Πόε επέστρεψε στο Ρίτσμοντ. Το 1827 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα αμερικανικά γράμματα, εκδίδοντας στη Βοστόνη ένα φυλάδιο με τα νεανικά του ποίηματα. Και η έλλειψη οικονομικών μέσων τον οδήγησε στην απόφασή του να καταταγεί στο στρατό. Ο κηδεμόνας του Τζον Άλαν εξαγόρασε τη στρατιωτική του θητεία και τον βοήθησε να εισαχθεί στη στρατιωτική ακαδημία του West Point. Το κλίμα της σχολής δεν ήταν αυτό που δεν σήκωνε από την αρχή της φοιτησής του, και επιδίωκε να αποβληθεί παρουσιάζοντας συστηματικά και απουσιάζοντας από τις ασκήσεις της σχολής του. Το 1835 είχε εγκατασταθεί πλέον στο Ρίτσμοντ, όπου συνεργάστηκε με το περιοδικό Southern Literary Messenger. Ο Πόε απολύθηκε από το περιοδικό, πιθανώς διότι δεν είχε κρίσης μέθης, και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Το ποτό κατέστρεψε τη ζωή του. Μεθούσε σπάνια, αλλά πάντοτε δημόσια. Η κατάσταση αυτή οδήγησε την υπόθεση ότι ο Πόε ήταν τοξικομανής, αλλά και κατά μία ιατρική μαρτυρία υπέφερε από κάκωση του εγκεφάλου του. Ο Πόε είχε ορισμένα προαισθήματα για το επικείμενο θάνατό του όταν έφυγε από το Ρίτσμοντ για τη Βαλτιμόρη τέλη Σεπτεμβρίου. Στις 3 Οκτωβρίου του 1849 βρέθηκε μεθυσμένος και σε ικτρή κατάσταση κατά μεσής του δρόμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στις 5 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 1849 άφησε την τελευταία του πνοή και τάφηκε στο Πρεσβυτεριανό Νεκροταφείο της Βαλτιμόρης. Την αιτία θανάτου εξακολουθεί να παραμένει μυστήρια, καθώς χάθηκαν τα ιατρικά έγγραφα και το πιστοποιητικό θανάτου. Από τότε διάφορες ερμηνείες για την ασθένεια που προκάλεσε τον πρόωρο θάνατό του έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

μαγικό φθινόπωρο, ένα μαγικό απόψε φθινοφόριασε του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου με την συγκλονιστική ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Το 2006 στις 7 Οκτωβρίου πεθαίνει η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικριτρία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. Η Άννα λοιπόν ήταν Ρωσίδα, αντίπαλος του Βλαδιμίρου Πούτιν, Ρωσίδα δημοσιογράφος και πολεμική ανταποκρίτρια συγχρόνως, φοδρή επικρίτρια του Πρόεδρου Πούτιν και του πολέμου στην Τσετσενία. Βρέθηκε δολοφονημένη στη Μόσχα το 2006 και παρότι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας καταδικάστηκε σε ισόβια, ακόμα γύρονται ερωτήματα για τον άνθρωπο που όπλησε το χέρι του. Η Άννα Πολιτκόφσκαγια γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1958 στη Νέα Υόρκη, όπου ο ουκρανικής καταγωγής πατέρας της υπηρετούσε ως διπλωμάτης της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και αρχικά δούλεψε ως ρεπόρτερ στην Ισβέστια, την εφημερίδα που απηχούσε τις απόψεις της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1999 εντάχθηκε στη δημοσιογραφική ομάδα της μικρής αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Νόβαγια Γκαζέτα και αμέσως μετά κάλυψε δημοσιογραφικά τον αποσυστικό πόλεμο στην μουσουλμανική ρωσική δημοκρατία της Τσετσενίας. Το 2002 μεσολάβησε ως διαπραγματεύτρια στους Τσετσένους αντάρτες που είχαν καταλάβει ένα θέατρο στη Μόσχα. Το Σεπτέμβριο του 2004, όταν επιχείρησε να μεταβεί στη Μόσχα, στο Βόρειο Κάφκασο, για να καλύψει τη δραματική κατάληψη του σχολείου του Μπεσλάν, υπέστη δηλητηρίαση όταν ήπιε στο αεροπλάνο ένα φλιτζάνι τσάι και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η ίδια είχε αποδώσει τότε τη δηλητηρίασή της στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Τα επικριτικά βιβλία για τον Πούτιν και η δολοφονία της. Έγραψε 2 βιβλία επικριτικά για τον Πούτιν, «Ένας βρώμικος πόλεμος», «Μία Ρωσίδα ρεπόρτερ στη Τσετσενία» και «Η Ρωσία του Πούτιν». Το 2001 τιμήθηκε με το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας για την αποκαλυπτική της δημοσιογραφία και το 2004 με το βραβείο Όλαφ Πάλμε για το κουράγιο και τη δύναμη που επέδειξε στη δουλειά της κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Thank you.

Λίμνα Λαμούρ και Αντιθιάφ, ο ύμνος της αγάπης, τα λέει όλα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1931 ο Ντέσμον Τούτου, αρχιεπίσκοπος Νοτιού Αφρικής, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί Απαρτχάιτ. Τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1982. Ο νοτιοαφρικανός αγγλικανός αρχιεπίσκοπος Ντέσμον Τούτου, νομπελίστας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Ο σύγχρονος του Νέλσον Μαντέλα, ο Ντέσμον Τούτου, υπήρξε μία από τις ηγετικές μορφές πίσω από το κίνημα για τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και διαχωρισμών που είχε επιβληθεί από τη λευκή κυβέρνηση μειοψηφίας στην πλειονοτική μαύρη κοινότητα της Νοτιού Αφρικής από το 1948 έως το 1991. Για τον αγώνα του με σκοπό την κατάργηση του Απαρτχάιτ, του απενεμήθη το βραβείο Νόμπελ το 1984. Η υγεία του Ντέσμον Τούτου είχε επιδεινωθεί, προς το τέλος δεν έκανε πλέον δημόσιες ομιλίες όπως πάντα και χαιρετούσε τις κάμερες που ήταν παρούσες σε κάθε μετακίνησή του, πάντοτε χαμογελώντας. Όμως όταν εμβολιάστηκε και κατά της COVID-19 σε νοσοκομείο, τον περασμένο πριν από 2 χρόνια τον Μάιο, κατά τη διάρκεια λοιπόν του εορτασμού των γενεθλίων του, τον περασμένο Οκτώβριο, σε 2 δηλαδή από τις τελευταίες του δημόσιες εμφανίσεις. Ο θάνατος του αρχιεπισκόπου επιτιμή Ντέσμον Τούτου είναι ένα κεφάλαιο πένθους στον αποχαιρετισμό του έθνους σε μια γενιά εξαιρετικών Νοτιοαφρικανών που μας κληροδότησαν μια απελευθερωμένη Νότια Αφρική, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. Ένας άνδρας εξαιρετικής ευφυΐας, ακεραιότητας και ακατάβλητος απέναντι στις δυνάμεις του Απαρτχάιντ.

Κάρλα μη τα μόρε Μαριού, από τη Μίνα, μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Στις 7 Δεκάτου του 1901, το Νόμπελ Ειρήνης το παίρνει ο Ερίκος Ανρί Ντινάν, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Το 1906 το Νόμπελ Ειρήνης το παίρνει ο Θεόδωρος Θεόντορ Ρούσβελτ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης. Το 1910 κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης το Διεθνές Γραφείο Ειρήνης με έδρα τη Βέρνη της Ελβετίας. Το 1920 το Νόμπελ Ειρήνης ο Λεόν Μπουρζουά, Γάλλος πρόεδρος του Συμβουλίου Ηνωμένων Εθνών. Το 1953 το Νόμπελ Ειρήνης πάει στον George Catlett Marshall από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το περίφημο σχέδιο Marshall. Το 1975 κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης ο Αντρέι Ζαχάροφ από την τότε Σοβιετική Ένωση για τις εκστρατείες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1979 το Νόμπελ Ειρήνης πάει στη Μαρία Τερέζα για τις εκστρατείες της σχετικά με την ενημέρωση για τη φτώχεια. 1990 στο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, 1993 στο Νέλσον Μαντέλα, το 1994 στο Γιασέρ Αραφάτ της Παλαιστίνης, αλλά και στον Σιμών Πέρες και στον Γιτζάκ Ραμπίν, τον Ισραηλινό. 1999 πάει στους γιατρούς χωρίς σύνορα και ειδικά στην οργάνωση τους στο Βέλγιο.

Διάθεση φεγγαριού από τη Φλαρίντα Αντωνάκη. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, Νότης Περιάλης, Μάνος Χατζηδάκης. Μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής που αγωνιζόταν στη θέση του Forward, ηγήθηκε της ΑΕΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης το 1968. Ο Γιώργος Αμερικάνος γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1942 και έκανε τα πρώτα μπασκετικά του βήματα στη Χαν Νικαίας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Μετεγράφηκε στην ΑΕΚ με την οποία έγραψε ιστορία. Με το δικέφαλο κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ελλάδος 1963, το 64, το 65, το 66, το 68 και το 70, ενώ αναδείχθηκε 2 φορές πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος το 65 και το 68. Ήταν ο ηγέτης της ομάδας όταν αυτή αγωνίστηκε στο Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών το 1966 στην Ιταλία. Ενώ 2 χρόνια αργότερα, με 29 δικούς του πόντους, οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων στον αξέχαστο τελικό της Αθήνας απέναντι στη Σλάβια Πράγας. Τη σεζόν 1986-1987 προσέφερε τις υπηρεσίες του στην ομάδα από τη θέση του υπηρεσιακού προπονητή. Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος αγωνίστηκε σε 68 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 1076 πόντους. Ήταν πρώτος σκόρερ στο Ευρωμπάσκετ του 1961 και το 1965, ενώ αγωνίστηκε ακόμα και στους μεσογειακούς αγώνες το 1967, στα παραολυμπιακά τουρνουά του 60 και του 64 και στα βαλκανικά πρωταθλήματα 62, 64, 67 και 69. Αγωνίστηκε επίσης στη Μεικτή Κόσμου, εξού και το παρατσούκλι που τον συνόδευε παγκόσμιος. Την τελευταία τριετία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας διπλού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο Γιώργος Αμερικάνος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου του 2013 στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας.

Comme d'habitude, έτσι ξεκίνησε το τραγούδι με τον Claude François που ακούσαμε στα γαλλικά και το ερμήνευσε και το έγραψε το τραγούδι. Μετά λοιπόν το πήρε ο Πολάνκα, το έβαλε αγγλικούς στίχους, το πήρε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού και ο Φράγκη το απογείωσε.

Στις 7 Οκτωβρίου του 1831, ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο στρατηγός Τσόκρης.

Νυχτερινά και ταξιδιάρικα με διάθεση περιπλάνησης στη νύχτα, διανθίζοντας τη νύχτα. Υπάρχει μια αρχαία παροιμιακή φράση. «Εν νυχτή βουλή, απόφαση με ηρεμία τη νύχτα. Omnes una manet nox». Μια νύχτα μας περιμένει όλους. Ο Οράτιος, ο Λατίνος ποιητής, από το 65 έως το 8 π.Χ. Την αυγή μπορείς να τη φτάσεις μόνο περπατώντας τα μονοπάτια της νύχτας. Χαλίλ Γκιμπράν, ο Λιβανοαμερικανός ποιητής και φιλόσοφος, 1883-1931. Ακόμα και η πιο σκοτεινή νύχτα θα τελειώσει και ο ήλιος θα ανατείλει ξανά. Φράση του Βικτόρ Σουγκό. Ποτέ δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα σε κάτι που σηκώθηκε στη μέση της νύχτας για να γράψεις. Σολ Μπέλοου, Καναδοαμερικανό συγγραφέας, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1976. Οι γυναίκες είναι ωραίες στο φως της ημέρας, αλλά είναι περισσότερο ωραίες στις σκιές της νύχτας. Άντζεϊ Μαγεύσκι, Πολωνός οικονομικογράφος. Η προσευχή είναι το κλειδί της ημέρας και η κλειδαριά της νύχτας. Τζορτζ Χερμπέ, Ουαλός ποιητής, 1593-1633. Η νύχτα είναι το άλλο μισό της ζωής και μάλιστα το καλύτερο μισό. Ο Γκέτε, ο Γερμανός ποιητής και φιλόσοφος, 1749-1832. Η νύχτα, πάντα πίσω από τις σελίδες μου. Γι' αυτό και λάμπουνε τόσο πολύ τα γραμματά μου. Γιάννης Δρίτσος.

Στις 7 Οκτωβρίου του 2000, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη προσγειώνονται σε τουρκικό έδαφος στην αεροπορική βάση Μπαλικεσίρ, προκειμένου να πάρουν μέρος στην άσκηση του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Τουρκία.

Άωμεντη Ταγανές στη Μεσόγειο. Ο Ηρόδοτος χρησιμοποιεί επιμέρους ονόματα θαλασσών και κολπόσεων της αντί ενιαίου ονόματος για τη Μεσόγειο. Άλλοι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονται σε αυτήν περιφραστικά, είτε προς τα έξω από τις Ηράκλειες στήλες απλωμένο ωκεανό, είτε ως γνωστότερη την Έσο από τις εν λόγω στήλες. Παραδείγματος χάρη, ο Στράβων την ονομάζει η εντός και καθημάς λεγόμενη θάλασσα, προσδιορισμό που πιστά μιμήθηκαν αργότερα οι Ρωμαίοι και το μετέφρασαν Mare Nostrum, η μετέρη θάλασσα, η θάλασσά μας. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης την ονομάζει θάλασσα εναντί εκείνου του ωκεανού. Η πατρότητα του όρου Μεσόγειος, θάλασσα, ανήκει ιστορικά στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα, οπότε πρώτος ο Σολίνας την ονομάζει χαρακτηριστικά Mare Mediterraneum, ως μεταξύ δύο υπήρων θάλασσα, καθιστάμενος ιστορικός ανάδοχος του ονόματος αυτής.

0: Η καρδιά του ανθρώπου μοιάζει πολύ με τη θάλασσα. Έχει τις καταιγίδες της, τις παλίριες και τα βάθη της. Έχει επίσης και τα μαργαριτάρια της. Vincent Van Gogh. Η φράση αποδίδεται στον διάσημο ζωγράφο. Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό, υδρότας, δάκρυα ή θάλασσα. Η Καρεμπλή Μπλίξεν. Ο Αντρέ Ζιντ, ο νομπελίστας Γάλλος συγγραφέας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεανούς αν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την ακτή. Όλοι βρίζουν την θάλασσα ενώ πτέει ο άνεμος. Δημήτριος Καμπούρογλου.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.

Για να γραντέψουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Θα σας παραδώσω και πάλι στον Μπάκη τον Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και εμείς, εννοείται, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι, 12 με 2, μέσα από τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Ας δαβούρ, Μάκη μου τι λες, επουχτάω σου νέμε και τουά και σάλας δαβούρ, είναι ρομαντικός, του αρέσει. Μάκης Τζαρούχας λοιπόν για το δελτίο ειδήσεων στις 2 και για τη συνέχεια πολύ μουσική μέχρι το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Καλά να είστε, τα λέμε αύριο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στην οδό Παπάγου 99, στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 10 το πρωί, Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του Έλληνας Πρωθυπουργός. 300 μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής. Κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματείας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, στο Σύνταγμα, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας στη συζήτηση Το Μαύρο Κύμα της Ακροδεξιάς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάθεση ακροδεξίου περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κίνημα δεν θα σταματήσει ως ότου πετύχουμε το στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν έως τις 17 Οκτωβρίου, η μέρα κατά την οποία καλούν στις διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 10 το πρωί, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρητικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251